Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026, ο καιρός και σήμερα είναι ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 4, πρόσκαιρα τις πρώτες ώρες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας διαρκώς ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια συμπορευόμαστε με όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Προγάκη, για να δούμε τα θέματα της κριτικής κτηνοτροφίας και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Αλικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, για να πούμε για το νεοθεσμοθετημένο βραβείο Γιάννη Βαρδαξή. Θα συνομιλήσουμε επίσης με την κυρία Έλλη Λιραράκη, που είναι επικεφαλής της Ομάδας Γυναικών Επιχειρηματιών Χανίων, για τη δραστηριοποίηση της ομάδας και τον κλάδο της βιώσιμης μόδας, στον οποίο η ίδια δραστηριοποιείται. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Με τον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στη 19η εβδομάδα του 2026 και στην 126η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 23 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 9 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 19 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Οσίου Σεραφή Μασκίσαντος εν το όρι Δομβούς και του προφήτη Ιώβ. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Σεραφείμ, η Σεραφημία, η Σεραφίνα, ο Ιώβ, η Ιωβία και η Ιώβη. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ε, ωραία μέρα έτσι, για τους περισσότερους ενδεχομένως. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου. Πρόκειται για ένα βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό, όπως διαβάζω από το sansimera.gr, που καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, τη Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας έτσι όπως είναι και να το διατηρούμε μόνο στην υγεία που πρέπει να βρίσκεται. Να κηρύξουμε μορατόριου μιας μέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους. Να πληροφορηθούμε τις λαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα αδυνατίσματος, να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Είδατε, πάντα υπάρχει η αντίθετη άποψη από εκείνη που έχουμε συνηθίσει. Εμείς έχουμε πάντα το δικαίωμα της επιλογής. Φτάνει αυτή η επιλογή μας να μην βλάπτει τον εαυτό μας και τους άλλους. Όπως δυστυχώς έχει συμβεί με τα περισσότερα ανομήματα και παρανομίες σε αυτόν τον κόσμο. Και τα λέω αυτά εξαιτίας του νέου θλιβερού γεγονότος που έχει σημειωθεί στον τόπο μας, αυτό του εγκλήματος στο Γάζι. Και όπως έχουμε πει, η ηρεμία σε αυτόν τον κόσμο, η εγκληματικότητα και οι πόλεμοι θα πάψουν όταν μέσα του ο άνθρωπος βρει την ηρεμία. Θεωρητικές καταστάσεις θα μου πείτε. Ναι, συμφωνώ, είναι θεωρητικές καταστάσεις. Όμως ας κάνουμε κι εμείς μια προσπάθεια. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Ειδικά μετά τον κορονοϊό, μετά την COVID-19, την πανδημία, τα πράγματα έχουν αγριέψει περισσότερο. Λες και ο άνθρωπος θέλει να πάρει εκδίκηση από τον ίδιο του τον εαυτό.

Τελευταία εξέλιξη σχετικά με το έγκλημα που σημειώθηκε χθες στο Γάζι. Συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου δράστη για συνέργεια και η ιστοσελίδα τανέα.gr είχε το χρονικό της εκτέλεσης με θύμα τον 21 ετών άνδρα. Υπάρχει βέβαια και η εκτέλεξη της ιστορίας και στη ιστοσελίδα μας politica.gr από τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη, τον συνάδελφο, ο οποίος αναφέρει, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο δράστης και η σύζυγός του βρίσκονταν μαζί μέσα στο αυτοκίνητο τη στιγμή της φωνικής επίθεσης, με τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ότι από κοινού στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 20χρονο στην Αμουδάρα. Το φωνικό, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εκτελήχθηκε στις 7 παρα 20 περίπου, 18:42, αναφέρει το ρεπορτάζ, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 62. Ο φερόμενος ως δράστης σε όχημα ιδιοκτησίας της συζύγου του και έχοντας ως συνοδηγό την ίδια, φέρεται να προσέγγισε το όχημα του 20χρονου Νικήτα, είναι το όνομα του θύματος, ο οποίος επέβαινε μόνος του στο αυτοκίνητο της μητέρας του. Σύμφωνα με την επίσημη αστυνομική περιγραφή, ο δράστης εμβόλησε το όχημα του θύματος, ακινητοποιώντας το στο σημείο. Αμέσως μετά, και αφού τα δύο οχήματα σταμάτησαν, οι επιβαίνοντες εξήλθαν. Τότε ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγισε τον νεαρό και να τον πυροβόλησε 6 φορές με 38 περίστροφο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο δράστης επιβιβάστηκε εκ νέου στο όχημα μαζί με τη σύζυγό του και αποχώρησαν από το σημείο. Στη συνέχεια μετέβησαν στην οικία τους, όπου ο ίδιος στάθμευσε το αυτοκίνητο, ενώ η σύζυγός του παρέμεινε εκεί. Ο ίδιος επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα και κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου δήλωσε ότι προέβη στην πράξη για προσωπικές διαφορές με τον 20χρονο και παρέδωσε το όπλο, το οποίο έφερε 6 πυροδοτημένους κάλικες. Η υπόθεση, ωστόσο, φαίνεται να έχει βαθύτερο υπόβαθρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος είχε δεχθεί στο παρελθόν επανειλημμένες απειλές και επιθέσεις, ακόμη και με όπλο, ενώ υπάρχουν καταγγελίες ότι είχε στοχοποιηθεί σε περισσότερες από μία περιπτώσεις.

Εν περιλήψη, στο σελίδα το βήμα.gr γράφει τα εξής για την ίδια υπόθεση. Φωνική ενέδρα σε 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του έστησε πατέρα στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης έξω από μίνι μάρκετ. Ο νεαρός έπεσε νεκρός μετά τα πυρά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης του έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο και τον πυροβόλησε πισόπλατα. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της βεντέτας, καθώς όπως αναφέρουν πηγές, η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με ένα τροχαίο δυστύχημα του παρελθόντος και συγκεκριμένα του 2023. Ο 20χρονος οδηγός βρισκόταν τότε σε αυτοκίνητο μαζί με τον γιο του 54χρονου δράστη, όταν ανεπλάγησαν σε τροχαίο με το 17χρονο στη θέση του οδηγού και το γιο του δράστη στη θέση του συνοδηγού. Το τροχαίο εξελίχθηκε σε τραγωδία, καθώς ο συνοδηγός έχασε τη ζωή του με τον πατέρα του να θεωρεί υπεύθυνο τον νεαρό οδηγό για το θάνατο του παιδιού του. Μετά το συμβάν, ο πατέρας φέρεται να διέφυγε με ένα μαύρο γιοταχή με κατεύθυνση το Ηράκλειο. Ο ίδιος, αφού έφτασε στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε, παρέδωσε στις αρχές και το όπλο του εγκλήματος.

Είναι ένα έγκλημα που έχει σημαδέψει δύο οικογένειες. Είναι ένα έγκλημα το οποίο θα συζητιέται για μέρες. Είναι ένα έγκλημα που κάποια στιγμή θα το θυμόμαστε σαν ένα ιστορικό γεγονός, ιστορικό γεγονός στην κοινωνία του Ηρακλείου και της Κρήτης, και θα κάνουμε την ευχή από τώρα ξεκινώντας κάποτε να σταματήσουν αυτά. Και όταν λέω αυτά, λέω οι αυτοδικίες, οι βεντέτες αν θέλετε, και η οπλοφορία και η οπλοχρησία σε αυτό το νησί.

Και αυτός ο πόλεμος μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου οδηγεί και στον πόλεμο έξω από το ίδιο σώμα του. Και μιλάω βέβαια για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, που κάθε μέρα δίνει την εικόνα ενός σκοτσέζικου ντους. Από το θερμό στο κρύο και από το κρύο στο θερμό, και οι επιπτώσεις βέβαια στους ανθρώπους που δεν ανακατεύονται με αυτά. Είναι γνωστή παροιμία: στο βάλτο όπου τσακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Τελευταία εξέλιξη λοιπόν σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι ότι διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερία εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σας λέγαμε χθες ότι ο Τραμπ είχε αποφασίσει αυτή την λεγόμενη επιχείρηση ελευθερία για να απεγκλωβίσει πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Τώρα αναστέλει αυτή την απόφασή του και η σχετική είδηση, όπως αναφέρεται στο earthnews.gr, λέει: την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της, στο πλαίσιο προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το σχέδιο Project Freedom είχε ξεκινήσει τη Δευτέρα και στόχευε στη διευκόλυνση της διέλευσης εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, όπου σύμφωνα με αναφορές το Ιράν έχει ενισχύσει τον έλεγχό του ως απάντηση στις επιθέσεις που έχει δεχθεί. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, το Ιράν λέει μία άλλη είδηση, σχετικά βέβαια, εξέλιξη μάλλον, όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχτεί τους όρους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών Γουίτκοφ και Κούσνερ συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για μια διπλωματική λύση. Και οι σημαντικότερες άλλες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο είναι ότι στο Πεκίνο έφτασε τα ξημερώματα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Τασνίμ και Φάρς, εν όψη προγραμματισμένων συνομιλιών με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγ Γι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στο πλαίσιο της πίεσης προς Τεχεράν για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ολοκληρώσει την επιθετική φάση των επιχειρήσεών τους κατά του Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει τους βασικούς στόχους της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι η Ιρανική οικονομία δέχεται σοβαρό και καταστροφικό πλήγμα. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν με επίθεση σε όποιο εχθρικό πλοίο προσπαθήσει να περάσει από τα στενά. Η εκεχηρία με το Ιράν δεν έχει λήξει παρά τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ. Ο Πιτ Χέξεθ, ο οποίος θα έρθει τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά και τα όσα είπε η κυρία Γκυλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, και μαζί του κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ή αν θέλετε αντιστρόφως, θα έρθει ο Ντόναλντ Τραμπ και μαζί του ο Πιτ Χέξεθ. Θα κάνω μια προφητεία, τις διαδηλώσεις θα γίνει τότε μου φαίνεται.

Στη Μέση Ανατολή βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και στο Αμάν σήμερα μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, θα βρεθούν. Έγινε και μία επίσκεψη ήδη στο Αμπουντάμπι και διαβάζω σχετικά από τα νέα.gr. Το Αμάν επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εν ώψη της πέμπτης τριμερού συνόδου κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, που διεξάγεται με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνόδου κορυφής, οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η συνεργασία των χωρών τους έως και σήμερα, ενώ βέβαια θα πρέπει να θεωρείται πως θα αναζητήσουν και νέα πεδία συνεργασίας στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του περιφερειακού συντονισμού που θα θελήσουν να επιτύχουν. Ψηλά στην ατζέντα Αθήνας, Λευκοσίας και Αμάν θα βρεθούν οι κοινές προκλήσεις και η πρόθεση της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή με έμφαση στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω της επιστροφής στην διπλωματική οδό συνεννόησης. Η σημερινή πέμπτη τριμερή σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας έρχεται στον απόϊχο της πρόσφατης άτυπης συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξήχθη στη Λευκοσία, όπου έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι κρατών από κράτη της ευρύτερης περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Ιορδανία. Όπως και χθες στο Αμπουντάμπι, έτσι και σήμερα από το Αμάν, η Αθήνα αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα αλληλεγγύης στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, αποδεικνύοντας στην πράξη πως αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και συνομιλητή όλων των μερών, κινούμενη αταλάντευτα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα και έχουμε ένα ναυάγιο βόρεια της Σάνδρου. Βυθίστηκε ένα φορτηγό πλοίο, αλλά σώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Διαβάζω σχετικά από την ιστοσελίδα τανέα.gr. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες τον φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου. Βυθίστηκε έπειτα από πρόσκρουση σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Σάνδρου. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Μετά την πρόσκρουση στα βράχια υπέστη σοβαρές ζημιές που οδήγησαν στην βύθισή του. Στο φορτηγό επέβαιναν 9 μέλη πληρώματος, 8 Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν επιτυχώς χάρη σε συντονισμένη επιχείρηση του λιμενικού σώματος. 2 από τους ναυτικούς περισυνελέησαν από τη θαλάσσια περιοχή με πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Σάνδρου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή επιχειρούν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού, ενώ ακόμη 2 κατευθύνονται προς το σημείο του ναυαγίου. Συνδρομή παρήχαν το επιβατικό πλοίο Σάμος, 3 παραπλέοντα πλοία και ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας. Οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται καλές, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή διάσωση του πληρώματος. Τα αίτια της προσάραξης και της βύθισης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Να δούμε τώρα τι έχει γίνει, ποιες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το θέμα του κρουαζιεροπλοίου που παρουσιάστηκε ο Χανταϊός. Και διαβάζω στην ιστοσελίδα earthnews.gr ότι στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης ότι θα υποδεχθεί το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα Χανταϊού στα Κανάρια νησιά, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις Ανθρωπιστικές Αρχές, όπως αναφέρεται. Μόλις φτάσουν στα Κανάρια, οι ιατρικές ομάδες θα εξετάσουν και θα περιθάλψουν όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα και θα τους μεταφέρουν στις χώρες τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήγησε ότι το πράσινο ακροτήριο δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αυτή την επιχείρηση, ανέφερε το Υπουργείο Υγείας. Τα Κανάρια νησιά είναι η πλησιέστερη τοποθεσία με τις απαραίτητες υποδομές. Η Ισπανία έχει ηθική και νομική υποχρέωση να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αρκετοί Ισπανοί πολίτες, κατέληξε. Αυτά αναφέρει το earthnews.gr που έχει ως πηγή το πρακτορείο Reuters. Ωστόσο, υπάρχει μια πτυχή σχετική με το κρουαζιερόπλοιο αυτό. Μια είδηση που έρχεται από τη Νότια Αφρική και τη βλέπω στην ιστοσελίδα τανέα.gr, που λέει ότι αναζητούνται 82 επιβάτες αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα που πέθανε από χανταϊό. Και λέει σχετικά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε και μια Ολλανδή η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg όπου είχε μεταφερθεί. Η γυναίκα αυτή ηλικίας 69 ετών αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επόμενη μέρα το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Τη Δευτέρα επιβεβαιώθηκε ότι η γυναίκα είχε μολυθεί από χανταϊό. Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των επιβατών του αεροπλάνου της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Air Link, το οποίο απογειώθηκε στις 25 Απριλίου από την Αγία Ελένη, μεταφέροντας 82 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, όπως είπε η διευθύντρια marketing της εταιρείας Karin Mari. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποψιάζεται ότι η μετάδοση του ιού έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μόνο μία πτήση την εβδομάδα εκτελείται από το Johannesburg προς το απομονωμένο νησί της Αγίας Ελένης στη μέση του Ατλαντικού. Η πτήση διαρκεί περίπου 4 ώρες. Οι νοτιοαφρικανικές αρχές ζήτησαν από την εταιρεία να ενημερώσει τους εν λόγω επιβάτες ώστε να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Υγείας. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα αποπλέψει εντός των επόμενων ωρών από το πράσινο ακροτήριο με προορισμό είτε τα Κανάρια νησιά είτε την Ολλανδία, σύμφωνα με μία εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι είχαμε νέα σεισμική δραστηριότητα. Τα μεσάνυχτα δηλαδή έγινε μια σεισμική δόνηση στο Γούδουρα, στο Γούδουρα Λασιθίου. Συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται στην περιοχή τελευταία. Ήταν μια σεισμική δόνηση εντάσεως 4 ρίχτερ σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες και τα υπάρχοντα δημοσιεύματα. Είναι καλό που συμβαίνει αυτό, το λένε και όλοι οι σεισμολόγοι. Αυτοί οι μικροσεισμοί εκτονώνουν τα ρήγματα και έτσι αποφεύγεται μια μεγαλύτερη σεισμική δόνηση. Ελπίζω να επαληθευτούν. Όπως ελπίζω να επαληθευτούν και τα όσα λένε οι μετεωρολόγοι, ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε ανοιξιάτικο καιρό, εκτός πάλι από λίγη σκόνη που θα έχουμε αυτές τις ημέρες. Από σήμερα το απόγευμα, αύριο, περιμένουμε την καινούρια δόση σκόνης από την Αφρική να φτάσει στο νησί μας σύμφωνα με τις προβλέψεις. Αλλά από εδώ και πέρα θα έχουμε καλοκαίρι. Να απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι με σύνεση όσον αφορά τη χρήση του νερού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μας έβρεξε ο Μάρτης, ο Απρίλης και τώρα αυτές οι κρύες μέρες που έκανε ο Μάης στην αρχή του. Μας έδωσαν το δώρο του νερού. Ας φροντίσουμε τώρα από εδώ και πέρα να μην το σπαταλήσουμε, με σύνεση να το χρησιμοποιούμε, αλλά και οι φορείς και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του νερού ας προχωρήσουν να υλοποιούν τα σχέδιά τους σχετικά με την διαχείρισή του, τόσο τα βραχυπρόθεσμα μέτρα όσο και τα μεσοπρόθεσμα και ενδεχομένως και τα μακροπρόθεσμα, για να σταματήσει πια αυτή η ανάγκη κατά καιρούς που έχει το νησί, και το μόνο που απομένει είναι η κουβέντα που κάνουμε κάθε φορά για τη λειψιδρία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Έχει αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για την υποχρέωση καθαρισμού οικοπαίδων για πρόληψη πυρκαγιών. Πρέπει να φροντίσουμε όσοι έχουμε οικόπαιδα, τα οποία είναι γεμάτα χόρτα και τώρα με τις βροχές έχουν θεργέψει κιόλας, έχουν ανέβει σε πολύ μεγάλο ύψος, να τα καθαρίσουμε, διότι είναι αυστηρή η νομοθεσία. Υπό το φόβο λοιπόν της νομοθεσίας, γιατί το έχουμε και αυτό το κουσούρι εμείς οι Έλληνες, πρέπει να φοβηθούμε από τον νόμο για να κάνουμε κάτι, αλλιώς δεν το κάνουμε. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η διαδικασία του ετήσιου καθαρισμού οικοπαίδων λόγω της αντιπυρικής περίοδου, με την προθεσμία να βρίσκεται σε αντίστροφη μέτρηση, καθώς ξεκίνησε την 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου. Οι υπόχρεοι έως και τη 15η Ιουνίου οφείλουν όχι μόνο να καθαρίσουν τα οικόπεδα, αλλά και να δηλώσουν αυτόν τον καθαρισμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα acatharista.apps.gov.gr. Είναι η πλατφόρμα, αλλά άμα γκουγκλάρετε, αν μάθαμε και τη λέξη γκουγκλάρω, το κάναμε ρήμα, εάν ερευνήσετε εν πάση περιπτώσει στο διαδίκτυο τις λέξεις καθαρισμός οικοπαίδων, δηλώσεις, θα σας βγάλει την πλατφόρμα. Εφόσον η προθεσμία παρέλθει χωρίς την υποβολή δήλωσης, τεκμέρεται, λέει η σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr, ότι ο υπόχρεος συνενεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου του από τον οικείο δήμο. Το διοικητικό πρόστιμο για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού αυξάνεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από μισό ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. Ελάχιστο πρόστιμο 200 ευρώ, ανώτατο πρόστιμο 2.000 ευρώ. Επιπλέον, ο υπόχρεος θα επιβαρύνεται και με το πλήρες κόστος του αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον οικείο δήμο. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω ήδη πει από προχθές σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που έκανε ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης την Κυριακή στο εινοπείο της οικογένειας Τιτάκη στους Κουνάβους, παρουσιάστηκε το πρώτο τμήμα, η πρώτη τοπική ομάδα του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης που δημιουργήθηκε στα Χανιά. Εχθές μιλήσαμε με μια κυρία, την κυρία Προήμου, σχετικά με την ίδρυση αυτή και τον ξενοδοχειακό κλάδο των Χανίων και πώς μπορούν να συνδεθούν αυτά τα δύο πράγματα. Σήμερα θα μιλήσουμε με την κυρία η οποία ξεκίνησε αυτή την ιστορία, είναι και επικεφαλής της ομάδας πλέον. Είναι η κυρία Έλλη Γκυραράκη, η οποία εκείνη δραστηριοποιείται στον τομέα, στον κλάδο της βιώσιμης μόδας. Θα μιλήσουμε λοιπόν τόσο για το νέο τμήμα αυτό του Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών, όσο και για το τι είναι βιώσιμη μόδα, τι ακριβώς κάνει η κυρία Γκυραράκη. Κυρία Γκυραράκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη δημιουργία της τοπικής ομάδας πρώτα, κυρία Γκυραράκη, και θα ήθελα να μας πείτε τι είναι αυτό που σας ώθησε να προχωρήσετε στη δημιουργία της και ποιες συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών φιλοδοξεί να καλύψει.
1: Καταρχήν να πω ότι είναι τιμή μου που ανέλαβα ως επικεφαλής του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών εδώ στα Χανιά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία η οποία δεν δίνεται μόνο σε μένα αλλά σε όλες τις κυρίες να στηρίξουμε η μία την άλλη, να στηρίξουμε τις γυναίκες εδώ στο νομό μας που δημιουργούν, επιχειρούν, παλεύουν να εξελιχθούν. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που η μητέρα μου και η μητέρα της επιχειρούσαν. Μάλιστα. Ξέρω λοιπόν τι σημαίνει να εργάζεσαι, έτσι, να δουλεύεις σκληρά, να δημιουργείς, να προσπαθείς να σταθείς επαγγελματικά, να εξελιχθείς μέσα σε μια απαιτητική καθημερινότητα, να έχεις οικογένεια να τη στηρίξεις, και πιστεύω ότι εμείς οι γυναίκες, όταν αποφασίσουμε να στηρίξουμε η μία την άλλη, μπορούμε πραγματικά να είμαστε δυνατές. Πέρα από μένα, στην αρχική ομάδα, στο Δέλτα Σίγμα, ναι, είναι, όπως είπατε, κυρία Κλαούντια Πρόημου, ναι, η κυρία Εύη Ντουράκη, η εινοποιός, ναι, η κυρία Κατερίνα Αρχοντάκη, επιχειρηματίας, και η κυρία Εύη Πούλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θα λειτουργεί στην πράξη αυτή η τοπική ομάδα? Θα έχει περισσότερο χαρακτήρα δικτύωσης, στήριξης, παρέμβασης σε τοπικά επιχειρηματικά ζητήματα? Πώς?
1: Ναι, όλα αυτά.
0: Όλα αυτά,
1: θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο στήριξης, γνώσης και συνεργασίας, και να μπορέσουμε να δώσουμε εργαλεία στις γυναίκες ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν, να οργανωθούν, να δικτυωθούν, έτσι, και να κάνουν ένα άνοιγμα όχι μόνο στα Χανιά, σε όλη την Κρήτη, στην Ελλάδα, ακόμα και στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Έχετε διαμορφώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα, έτσι, στα πρώτα σας βήματα? Έχετε σκεφτεί τι μπορείτε να κάνετε επί της ουσίας?
1: Ναι, οπωσδήποτε ο Σύλλογος, από ό,τι ξέρετε, έχει γεννηθεί το 2003, έχει ένα παρελθόν, ήδη έχει καταφέρει πολλά πράγματα, mm-hmm, και πιστεύουμε πάνω σε αυτό το πλαίσιο να πατήσουμε κι εμείς και να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα σε αυτό που κάνετε εσείς. Είδα ότι είστε ευρέως γνωστοί, τιτελώ το είδα αυτό διότι έκανα μία έρευνα σχετικά με την επιχείρησή σας, διότι μου έκανε, εγώ δεν το είχα ξανασυναντήσει, ίσως να είμαι και λίγο πίσω φαίνεται σε αυτά, τον όρο sustainable fashion, δηλαδή βιώσιμη μόδα, μπορούμε να το μεταφράσουμε στα, ναι, ελληνικά. Τι ακριβώς λοιπόν, ναι, κάνετε, τι είναι αυτός ο όρος βιώσιμη μόδα, τι σημαίνει και τι κάνετε εσείς οι ίδια για να υλοποιείτε αυτό?
1: Εγώ είμαι σχεδιάστρια αξεσουάρ, mm-hmm, υποδημάτων,
0: γυναικείων,
1: καυτικός. Ναι, γυναικείων.
0: Γυναικείων.
1: Λοιπόν, διαπίστωσα, ναι, στην πορεία ότι είναι πολύ σημαντικό να σέβεσαι τα υλικά, τον χρόνο, τον άνθρωπο που κατασκευάζει, αλλά και τον άνθρωπο που φοράει αυτό που φτιάχνεις. Και να φτιάχνεις κομμάτια που να έχουν διάρκεια, ταυτότητα και να μην είναι μίας χρήσης. Για μένα αυτό δεν είναι μία τάση, γιατί είναι μία τάση διεθνώς, αλλά είναι και μία στάση ζωής. Φτιάχνουμε, έχουμε μία χειροποίητη παραγωγή, μικρές ποσότητες, επιλέγω ποιοτικά υλικά και αξιοποιώ τα υλικά. Δηλαδή, δεν πετάμε τίποτα. Ανακυκλώνω, χρησιμοποιώ υπολείμματα δερμάτων, χρησιμοποιώ υλικά τα οποία είναι vintage, παλαιότερα υλικά και τους δίνω ξανά ζωή. Έχω δηλαδή μια φιλοσοφία non-waste, έτσι λέγεται, διεθνώς. Και να πω και ότι πρόσφατα έκανα μια συνεργασία με μια σχεδιάστρια εξαιρετική, την κυρία Δραμουντάνη, η οποία είναι και από τα Νόγια. Στην Αθήνα είναι το ατελιέ της. Χρησιμοποίησα όλα τα υπολείμματα των δερμάτων, των υλικών, των υφασμάτων που σχεδιάζει και της έφτιαξα μία πολυτελή σειρά κοσμημάτων από αυτά τα υπολείμματα. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ασφαλώς. Δίνεται ζωή σε κάτι που νομίζουμε ότι είναι πεθαμένο. Και όμως το ξαναφέρετε στη ζωή και λάμπει. Από ό,τι είδα και κάποιες φωτογραφίες με τα προϊόντα σας. Εντάξει, είναι λαμπερά προϊόντα, δεν είναι προϊόντα εν πάση περιπτώσει τα οποία τα βλέπεις και τα προσπερνάς. Μένεις να τα δεις λίγο, να δεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας έχει μάλλον επηρεάσει, το έχετε έφυτο εν πάση περιπτώσει, το εικαστικό που λέτε, έτσι. Φαντάζομαι ότι δουλεύει πολύ πάνω σε αυτό το... αποτυπώνεται πολύ στο έργο σας αυτό.
1: Ναι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Προσπαθώ να εμπνέομαι και από τον πολιτισμό μας εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Να εμπνέομαι από τον πολιτισμό τον μινωικό. Σχεδόν σε ό,τι κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι έμπνευση τεράστια.
0: Υπάρχουν άλλες γυναίκες ή και άντρες, γιατί μπορεί και να ασχοληθεί κάποιος με... και ένας άντρας πάνω σε αυτό, που να κάνουν τέτοια προϊόντα τα οποία τα... είναι sustainable, είναι βιώσιμα και εν πάση περιπτώσει non-waste, όπως είπατε εσείς, κανένα δηλαδή για πέταμα, εκτός από την κυρία Δραμουντάνη που αναφέρατε προηγουμένως. Δηλαδή, είναι κάπως διαδεδομένο αυτό, είτε στο νησί μας είτε στη χώρα μας?
1: Δεν ξέρω αν είναι διαδεδομένο στο κομμάτι το δικό μου, αλλά σίγουρα στην κουλτούρα μας εδώ στην Κρήτη υπάρχει βιωσιμότητα. Γιατί εδώ η δουλειά που κάνουμε, η χειροποίητη δουλειά, πέρα από τη δική μου και άλλοι καλλιτέχνες, έτσι στηρίζεται πάνω στη δεξιοτεχνία, στην αυθεντικότητα. Η βιωσιμότητα δεν είναι κάτι ξένο για μας εδώ τους Κρητικούς. Νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε φυσικά σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στη μόδα. Έτσι, και αυτό πιστεύω ότι είναι και ένα πλεονέκτημα εδώ στον τόπο, στην κουλτούρα μας.
0: Ποια είναι η ανατροφοδότηση που έχετε από το κοινό? Φαντάζομαι ότι για να συνεχίζετε πάει να πει ότι το κοινό το αποδέχεται, έτσι, αυτό το έργο.
1: Ναι, και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό και με άλλους σχεδιαστές. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτή, όπως σας είπα, η συνεργασία με την κυρία Δραμουντάνη θα έχει... πολύ μέλλον. Δηλαδή σκοπεύουμε να το στηρίξουμε πάρα πολύ αυτό και πιστεύω και άλλοι να ακολουθήσουν.
0: Ναι. Η αγορά και της Κρήτης και της Ελλάδας σας δέχεται θετικά, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν έχετε επεκταθεί και έξω.
1: Βέβαια, έχω ένα δίκτυο χονδρικής και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνεργάζομαι με πολλά καταστήματα. Και εδώ και έξω. Και συμμετέχω και σε εκθέσεις προωθώντας την δουλειά μου στο εξωτερικό. Προσπαθώ να το κάνω αυτό πάρα πολύ. Είναι και ο στόχος μου αυτός. Οι αγορές στο εξωτερικό.
0: Και με αυτόν τον τρόπο διαδίδεται και ο μινωικός πολιτισμός που μας είπατε. Γιατί βασίζεστε, είπατε, πολύ σε αυτό.
1: Βεβαίως, ναι. Εγώ έχω κάνει μια μεγάλη έκθεση στο Παρίσι, παρουσιάζοντας τα μινωικά βήματα, μια σειρά υποδημάτων, τα οποία επάνω μπορώ να πω ότι κατέγραψα την ιστορία του μινωικού κόσμου και αυτό είχε τεράστια επιτυχία όταν το έκανα και ήταν η βάση για να μπορέσω μετά να δουλέψω στο εξωτερικό.
0: Μπορείτε να μας το περιγράψετε λίγο λεπτομερέστερα αυτό, πώς το κάνατε, πώς τα βήματα αυτά.
1: Τα βήματα αυτά. Έκανα μια σειρά παπουτσιών, τα οποία το κάθε ένα διηγείται μια ιστορία από το μινωικό κόσμο. Το λαβύρινθο, τα ταυροκαθάψια, τις γαλάζιες κυρίες, τον φυσικό κόσμο, τον μινωικό. Και αυτό έκανε τεράστια εντύπωση όταν το έκανα, γιατί δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο διεθνώς στη μόδα. Στο Παρίσι το παρουσίασα αυτό, στο κέντρο της μόδας.
0: Μάλιστα. Και η ανταπόκριση του κόσμου πώς το είδαν? Τι σας έγραψαν? Τι σας είπαν, τι σας έγραψαν?
1: Πάρα πολύ μεγάλη. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, γιατί όλα τα έντυπα της μόδας και όχι μόνο έγραψαν για αυτή τη συλλογή, για αυτή την έμπνευση, για την Κρήτη, για το μινωικό πολιτισμό. Ήταν το σπουδαιότερο πράγμα που έχω κάνει και μου άνοιξε τις πόρτες στο εξωτερικό.
0: Πότε έγινε αυτό, κυρία Γκυλαράκη?
1: Αυτό έγινε ακριβώς όταν ξεκίνησε ο COVID. Πριν τον COVID.
0: Μάλιστα, πριν τον COVID. Δεν σας επηρέασε όμως από ό,τι φαίνεται τελικά?
1: Με επηρέασε πολύ, γιατί τα επόμενα 3 χρόνια, όταν ξεκίνησε ο COVID, οπωσδήποτε όλη αυτή η προσπάθεια που είχα κάνει, αισθάνθηκα ότι πήγε χαμένη, γιατί ο κόσμος είχε άλλα ενδιαφέροντα.
0: Ναι, βέβαια, σίγουρα. Να επιβιώσει.
1: Δεν ήταν το θέμα ο πολιτισμός και η μόδα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αυτό ήταν μια αρχή η οποία δεν ξεχάστηκε ποτέ. Δηλαδή θεωρείται ότι αυτό που έκανα έχει τεράστια αξία και ότι είναι συλλεκτικό. Είναι κάτι που θα μείνει για πάντα.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα και να κλείσουμε αυτή την ερώτησή μου. Το θέμα της επιχειρηματικότητας, της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τις γυναίκες επιχειρηματίες, αφού λέτε ότι από τη γιαγιά σας μέχρι και εσάς σήμερα είσαστε σε ένα κόσμο γυναικείας επιχειρηματικότητας?
1: Νομίζω ότι έχω μεγαλώσει σε ένα κατάστημα. Έτσι νομίζω. Ναι. Έτσι αισθάνομαι. Είναι ο φυσικός χώρος στον οποίο θέλω να βρίσκομαι. Θέλω κλείνοντας να καλέσω όλες τις κυρίες που επιχειρούν ή σκέφτονται να ξεκινήσουν κάτι δικό τους, να έρθουν κοντά μας. Θεωρώ ότι δεν είναι ένας απλός σύλλογος, είναι μια κοινότητα η οποία θέλει να ενώσει, να στηρίξει και να μας ανοίξει δρόμους. Και το ξαναλέω ότι όταν οι γυναίκες συνεργάζονται μπορούν να αλλάξουν όχι μόνο εδώ την αγορά αλλά και την κυνονία και το μέλλον μας.
0: Κυρία Γκυλαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα, πιστεύω, αυτή η συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Έλλη Γκυλαράκη, επιχειρηματίας, δραστηριοποιείται στον κλάδο της βιώσιμης μόδας, παίρνει υλικά, δηλαδή φυσικά υλικά, τα μετατρέπει κυρίως σε παπούτσια και αξεσουάρ, γυναικεία αξεσουάρ, προκειμένου να μην χαθεί τίποτα από αυτό το φυσικό που υπάρχει. Εξού και όρος βιώσιμη μόδα. Είναι επικεφαλής λοιπόν της τοπικής ομάδας Χανίων του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Είναι η πρώτη τοπική ομάδα που δημιουργεί ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης στα Χανιά. Και όπως μας είπε τη Δευτέρα η πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου, η κυρία Μαρία Πιτσικάκη, πρόκειται στη συνέχεια να δημιουργηθεί και μια τοπική ομάδα στο Λασίδι και συγκεκριμένα στη Σιτία και μετά και στο Ρέθυμνο. Και έτσι θα δείχνουν πραγματικά οι γυναίκες επιχειρηματίες τις δυνατότητες που έχουν, που από ό,τι έχουμε διαπιστώσει με αυτές τις επιλεκτικές και επιλεγμένες παρουσιάσεις που έχουμε κάνει, φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει να αναπτύσσεται αυτή η δυναμικότητα και μάλιστα σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους και διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Και θα αποτελούν βέβαια σίγουρα αυτές οι γυναίκες ένα παράδειγμα και για τις άλλες γυναίκες, αλλά και γενικότερα για την τοπική αγορά και κοινωνία. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής Όμορφη Μέρα, που ακούτε από τις 8 έως τις 10 κάθε πρωί από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8 και στην οποία στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης. Σας είπα λοιπόν, και αν θέλετε βέβαια να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932907898. Σας έλεγα λοιπόν ότι χθες συνομιλήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς στον τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, και μας είπε για τη στρατηγική της περιφέρειας στον κτηνοτροφικό τομέα, στον κτηνοτροφικό κλάδο. Και σήμερα θέλησα να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που χειρίζονται βεβαίως αυτόν τον κλάδο, ξέρουν τα πράγματα καλύτερα, να μας πούνε ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Είναι γνωστές βέβαια, αλλά δεν είναι κακό να τους επαναλαμβάνουμε, διότι γίνονται περισσότερο γνωστές και έτσι φτάνουμε πιο κοντά στην ενδεχόμενη λύση τους. Επικοινώνησα λοιπόν με τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου

0: κτηνοτρόφων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Προγάκη, και ο κύριος Προγάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Προγάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Τζαλάκη, σε εσάς και τις ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Προγάκη, λοιπόν, για πείτε μας, είχατε πρόσφατα και μία διάσκεψη, μία συνάντηση στην περιφέρεια, εσείς οι κτηνοτρόφοι, και εκεί παρουσιάσατε τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Να μας πείτε λοιπόν στην καθημερινότητά σας, την επαγγελματική, τι είναι αυτά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζετε, ποιες είναι οι προτάσεις σας για να λυθούν αυτά τα θέματα.
1: Και τα θέματα είναι πάρα πολλά, τα λέμε και τα ξαναλέμε, τα ίδια λύσεις δεν βρίσκονται.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει η κυβέρνηση μάλλον να βρεθούν λύσεις. Είναι το κόστος παραγωγής, είναι οι αρρώστιες με τα ζώα πάνω στη Μυτιλίνη, διαλύσανε τους κτηνοτρόφους συναδέρφους μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην γίνει και σε εμάς εδώ να μην έρθει αυτή η αρρώστια. Και τώρα είμαστε και στο ξεκίνημα της νέας ΚΑΠ. Μας έχει καλέσει ο κύριος Δεδάκης την Πέμπτη. Στο
0: Ατλαντής που θα γίνει αυτή η συνάντηση, ναι.
1: Ναι. Πρέπει, ο σύλλογό μας κουβεντιάζει με άλλους συλλόγους να γίνει μια επιτροπή από όλη την Κρήτη. Δεν γίνεται να αποφασίζουν αυτοί για μας χωρίς εμάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πάει μια επιτροπή, να κουβεντιάσουμε τα προβλήματα, να δούμε, γιατί κάθε ποτέ λίγο έχουμε και καινούρια. Μια φορά ξέραμε ότι τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο παίρναμε αυτά τα χρήματα, κάναμε τη δουλειά μας, τις υποχρεώσεις μας. Τώρα είναι τα πάντα ξεκρέμαστα, τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρουμε τι θα μας εξημερώνει.
0: Mm-hmm. Θέλω να μας πείτε συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Προγάκη. Δηλαδή εσείς, από τη στιγμή που θα πάρετε ένα πρόβατο και θα αρχίσετε να το εκτρέφετε, ποια είναι τα έξοδά σας, ποια είναι τα έσοδά σας, ποια είναι η διαδικασία, να την περιγράψουμε στον κόσμο.
1: Για μας είναι το κόστος παραγωγής πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: είναι πάρα
0: πολύ. Πού οφείλεται αυτό, δηλαδή τι ανεβάζει το κόστος?
1: Η Κρήτη είναι νησί. Το μεταφορικό σωδήνωμα δεν μας το δίνουν. Δηλαδή οι τροφές, τα τριφύλια είναι πανάκριβα. Πάνω είναι διαφορετικά. Είναι στην Πάνω Ελλάδα, είναι τα απόλυτος όλα. Εμείς για να έρθει θέλει ένα σωρό έξοδα. Τώρα και με τον πόλεμο, με τα πετρέλαια έχουν πάρει όλα πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Όλα έχουν ανέβει πάνω. Εμείς είμαστε απογοητευμένοι. Δεν μπορούμε δηλαδή. Έχει φτάσει στα προχώρητα η δουλειά. Τα ξέρουν όλα οι κυβέρνηση, τα ξέρουν όλα οι υπουργοί. Κάθε λίγο αλλάζουν και ένα άλλο υπουργό. Μέχρι να συνονοηθούμε με τον πρώτο, να κουβεντιάζουμε, να του πούμε τα προβλήματα, φεύγει και έρχεται άλλος. Κάντε πάλι από την αρχή, δηλαδή δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
0: Αυτό περιγράφεται βέβαια, ναι, σε ανδρές γραμμές ισχύει. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Προγάκη, μόνο με την επανάληψη μπορεί να ασκηθεί η πίεση. Μόνο με το λέγε, κάτι θα βγει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν,
1: εμείς κύριε Αγγελάκη, σαν σύλλογος, έχουμε και με άλλους συλλόγους κουβεντιάζομαι και κοιτάζομαι να πάμε για τις λειτουργήσεις πάλι. Δηλαδή θα μας αναγκάσουν, είναι ο μονόδρομος. Δεν έχω πάλι επιλογή.
0: Ναι.
1: Θα σε φέρνουν στα άκρα.
0: Αυτή τη στιγμή εσείς φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είναι σίγουρο, εκτρέφετε τα ζώα σας είτε για το γάλα, είτε για το κρέας του, είτε για το μαλλί του. Έτσι δεν είναι? Καλά τα λέω?
1: Καλά τα λέτε, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, οι τιμές αυτή τη στιγμή αυτών των προϊόντων στην αγορά ποιες είναι?
1: Το μαλλί δεν το φαίνε καθόλου, μια φορά τα παίρνανε τα μαλλιά, τα αγοράζανε, το γάλα... Όποιος μπορεί και όπως μπορεί, δηλαδή δεν έχει μια τιμή να πεις ένα ευρώ, ένα 20, 1,5 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Άλλος το δίνει 80 λεπτά, άλλος το δίνει ένα ευρώ, άλλος ένα 10. Δεν υπάρχει δηλαδή. Εγώ θα πω και το άλλο. Τόσα ζώα έχουν σφαγή στην Πάνω Ελλάδα. Πώς γίνεται να είναι το γάλα περισσότερο? Αντί να γυγαίνει, είναι τα καρτέλ. Δηλαδή φέρνουν απ' έξω γάλα, τα φέρνουν σκόνες, φέρνουν. Είναι ξέφραγο μπέλι η χώρα μας.
0: Μάλιστα. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, κύριε Προγάκη. Ενώ θανατώνονται ζώα, το γάλα δεν λιγοστεύει, άρα σημαίνει ότι υποκαθίσταται από κάποιο άλλο γάλα που έρχεται απ' έξω ή από σκόνες που λέτε κι εσείς.
1: Εμείς αγαπάμε τη χώρα μας, αγαπούμε τον τόπο μας, τα χωριά μας, τα πάντα, τα κοπέλια μας. Ανοίγουν να κάνουν το πάτζερμα το δικό μας, δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει μέλλον. Εάν η κυβέρνηση δεν κάτσει δηλαδή τα προβλήματα, να δούμε, να βρεθεί μια λύση, είναι σαν να μας λένε φύγετε από τη χώρα, φύγετε όλους να μας κάνουν ξενοδοχείους, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Περιγράψατε ήδη προηγουμένως, κύριε Προγάκη, το θέμα με το μεταφορικό ισοδύναμο. Ενώ η Κρήτη είναι νησί, δεν παίρνει την επιδότηση που παίρνουν τα άλλα νησιά για να ενισχύεται αυτή η μεταφορά των προϊόντων στο νησί μας. Όντως είναι ένα δίκαιο αίτημα που έπρεπε να είχε ικανοποιηθεί από την κυβέρνηση. Τι άλλο θα θέλατε εκ μέρους της κυβέρνησης να κάνει για να ενισχυθεί ο κτηνοτροφικός τομέας?
1: Πρέπει να έχουμε και τιμή στο γάλα, δηλαδή να ξέρουμε ότι αυτή η τιμή είναι στο γάλα. Mm-hmm. Οι επιδοτήσεις είναι το άλλο κομμάτι. Τώρα έρχονται, μας παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο, σου λέει το 23 μου είχε βάλει τεχνική λύση στο κράτος, είχα πάρει στην Πάνω Ελλάδα ένα χιλιάρικο, 2 χιλιάρικο επιδότηση, τώρα το έχουν κάνει μη επιλέξιμο τα στρέμματα και μου ζητάνε πίσω τα λεφτά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα που μας επήγανε και τα ΔΕΕ. Δηλαδή αν είναι δυνατόν.
0: Άρα
1: ήταν
0: και
1: όλα φτιαχτά, μας επάνε στη πορεία. Ποιος δεν χρωστάει η ΕΦΚΑ, ποιος δεν χρωστάει? Όλοι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι χρωστούν. Δεν είχαν άλλη λύση, σου λέει τώρα θα σε πιάσω, με θέτε δεν θέτε.
0: Εσείς πιστεύετε δηλαδή πράγματα ότι ήταν σκόπιμη όλη αυτή η ιστορία για να μεταφερθεί ο ΠΚΠΕΣ στην ΑΔΕ? Μάλιστα.
1: Ναι, εγώ το πιστεύω. Εγώ προσωπικά το πιστεύω.
0: Μάλιστα. Και τώρα υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι τους ζητούν τα χρήματα πίσω από τις επιδοτήσεις. Αυτό λέτε?
1: Ναι. Ενώ τα είχαν πάρει, τους είχαν πει θα τα πάρετε κανονικά και τώρα σου λέει υπάρχει πρόβλημα και σου στέλνουν από την ΑΕΔΕ το χαρτάκι, σου λένε θα δώσεις αυτά τα χρήματα μέχρι την τάδε ημερομηνία, αλλιώς θα τα ψηφίσουμε όταν είναι να πάρεις την επιδότηση, θα τα κρατήσουμε εμείς. Όλα είναι φτιαχτά, όλα είναι μελετημένα, κύριε Ζηλάτση.
0: Χθες, κύριε Προγάκη, μιλώντας με τον κύριο Τζεντάκη, μας είπε ότι η παραγωγή, οποιοσδήποτε παραγωγός, όχι μόνο στις κτηνοτρόφοι και η γεωργή, θα πρέπει να δώσει το βάρος στην παραγωγή, γιατί περισσότερα χρήματα βγάζεις από την παραγωγή από ότι από τις επιδοτήσεις. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
1: Ναι, τη συμμερίζομαι. Το θέμα είναι όμως να έχει τιμή όμως αυτό που παράγουμε.
0: Mm-hmm.
1: Όχι να τα τρώνε οι μεσάζοντες. Και το γάλα και τα αρνιά και τα τσιπευτικά και όλα. Και τα καρτέλ. Υπάρχουν καρτέλ. Δηλαδή εσύ πρέπει η κυβέρνηση να στα προβλήματα να τα λύσει αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορεί εγώ ένα παράδειγμα να σφάζω 8 ευρώ τα αρνί και να το παίρνεις εσύ να το τρως 16 ευρώ
0: mm-hmm.
1: και 18 ευρώ. Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά λύσεις δεν πιστεύω να βρεθούν. Δεν θέλουν να βρουν λύσεις.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι αν εκλείψουν οι μεσάζοντες θα διορθωθεί το πράγμα? Και ποιος θα μπορέσει, δηλαδή εσείς θα δίνετε κατευθείαν ας πούμε στη Λιανική?
1: Εγώ πιστεύω ότι αν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση μπορεί να λύσει ορισμένα προβλήματα που είχε ο κλάδος ο κτηνοτροφικός και ο αγροτικός, εάν θέλει η κυβέρνηση, αλλά δεν θέλει. Για τον ΑΒ λόγο.
0: Ναι, για ποιο λόγο, αυτό θα ρωτούσα. Ποιο λόγο?
1: Η Ευρώπη ξέρει ο καθένας, εγώ δεν μπορώ να σας πω για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αν είναι δυνατό.
0: Εσείς
1: δεν μπορεί να μπει στα ΦΠΑ να δει ποιος παράγει γάλα, ποιος παίρνει τις ζωοτροφές, να του πει εσύ θα πάρεις αυτά τα χρήματα έξτρα να βοηθήσει το γνήσιο και το τρόφο. Δεν μπορεί.
0: Mm.
1: Πώς μπαίνει στα ΦΠΑ όμως και βλέπει ότι χρωστάς εδώ, θα σου το κρατήσουμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Εάν θέλει μπορεί πολλά πράγματα να αλλάξει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλουν να το κάνουν.
0: Εσείς τα προϊόντα σας και το γάλα και το κρέας τα δίνετε, έρχονται, να το θέσω διαφορετικά, έρχονται εταιρείες μεγάλες γάλακτος ας πούμε να σας ζητάνε το γάλα ή τα δίνετε σε κατατόπους εμπόρους? Το ίδιο και το κρέας. Πώς γίνεται η διάθεση?
1: Άλλοι δίνουν σε μεγάλες εταιρείες, άλλοι δίνουν σε εντόπιους εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι ότι αυτοί συνεργούνται, δηλαδή αυτοί τα βρίχνουν και κανονίζουν την τιμή.
0: Nice.
1: Εμείς όλο το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο είμαστε τα πρόβατα, δεν έχουμε ούτε καθημερινές, ούτε αργίες, ούτε τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και με τις συντάξεις, λέει, να το πάμε λίγο πια πέρα.
0: Yeah.
1: Αν φτάξει κάποιος να πάρει σύνταξη περί 3 εκατοστάρικα, 3,5, mm-hmm. δηλαδή είναι πάρα πολλά τα προβλήματα.
0: Είναι, δεν το συζητάμε. Σίγουρα, γι' αυτό το συζητάμε κιόλας. Μήπως βρεθεί, μήπως συμβάλλουμε στο να βρεθεί μια λύση. Για πείτε μου κάτι, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, με το, αυτό το μεγάλο κόστος που αντιμετωπίζετε, ποιες τιμές θα έπρεπε, οι τιμές παραγωγού δηλαδή, ποιες πρέπει να είναι για τα προϊόντα σας, για το κρέας και για το γάλα, ποιες πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να είναι?
1: Εγώ πιστεύω ότι κάτω από 1,5 ευρώ δεν έπρεπε να είναι το γάλα. Ένα, τέλος πάντων,
0: ένα, από 1,5 και πάνω, 1,40 και πάνω δηλαδή.
1: Ναι, 1,40 και το κρέας κάτω από 8 ευρώ να μην κατέβει.
0: Να μην κατέβει.
1: 8,5.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μετά δεν θέμε εμείς επιδοτήσεις. Δεν θέμε, να τις πάρουμε, έτσι αλλιώς αυτοί τις τρώνε. Έτσι αλλιώς βλέπουμε κάθε από το λίγο τα σκάνδαλα που βγαίνουν. Άμα να έχουμε τα πράγματα άμα...
0: Γελάω για να μην κλαίω, κύριε Προγάκη, ναι.
1: Ναι. Είναι λογικά πράγματα. Τέλος πάντων, είμαι και στον δρόμο και δεν έχω και καλό σήμα.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, ναι, βεβαίως. Εγώ δεν έχω, κύριε Προγάκη, άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Δεν θέλω τίποτα άλλο, εντάξει. Αν είναι και κάτι άλλο, θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Προγάκη. Καλή σας μέρα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Προγάκης, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου. Ακούσατε, το μεγάλο κόστος είναι αυτό που συνεχώς επαναλαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα, και αυτό ζητούν από την κυβέρνηση, να ληφθούν μέτρα για να εξουδετερωθεί ή τουλάχιστον να αυλυνθεί η οξύτητα αυτού του μεγάλου κόστους που αντιμετωπίζουν, και προτείνουν και τις τιμές. Όχι κάτω από 1,40 το κιλό το γάλα, η τιμή παραγωγού, και όχι κάτω από 8 ευρώ η τιμή παραγωγού στο κρέας. Το μαλλί, λέει, δυστυχώς το πετούν, δεν το παίρνουν πια.

Κτηνοτροφία είναι μια πανάρχια τέχνη στην Κρήτη και όχι μόνο βέβαια στην Κρήτη, αλλά εδώ το πράγμα φαίνεται περισσότερο επειδή είμαστε νησί, η οποία στον 21ο αιώνα και το έτος 2026 αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και προσπαθεί να επιβιώσει και εκείνη. Ακούσατε, δεν απέκτησε το ενδεχόμενο ο κύριος Προγάκης να, εάν δεν εισακουστούν από την κυβέρνηση, να προχωρήσουν και σε νέες κινητοποιήσεις. Έχουν να καταθέσουν και τις προτάσεις τους. Φαντάζομαι ότι δεν θα απέχουν πολλοί από αυτές που μας είπε ο κύριος Προγάκης. Αύριο, σε αυτή την εκδήλωση που πραγματοποιεί η περιφέρεια, την οποία μας προανήγγειλε χθες και ο κύριος Τζεδάκης, που με αυτή την εκδήλωση ανοίγει ουσιαστικά η δημόσια διαβούλευση για την ΚΑΠ, για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2036. Όσες προτάσεις κατατεθούν σε αυτήν την εκδήλωση που θα γίνει, θα τις μαζέψει η περιφέρεια και θα τις καταθέσει, θα τις μαζέψει τρόπος του λέγειν, θα τις μαζέψει για τις καταθέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν απέκτησε επίσης το ενδεχόμενο ο κύριος Τζεδάκης να ανοίξει και μία πλατφόρμα, μάλλον μία ενότητα στην πλατφόρμα της περιφέρειας, όπου θα μπορούν και οι πολίτες να μπουν και επαγγελματίες βεβαίως να μπουν και να διατυπώσουν την άποψή τους για την κοινή αγροτική πολιτική. Τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που φημολογείται ότι θα είναι αυστηρότερη της προηγούμενης. Μετά από αυτά τα σκάνδαλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ στην Ελλάδα, υπάρχουν και παρόμοιες περιπτώσεις και στο εξωτερικό. Αν θυμάμαι, πριν από περίπου 2 χρόνια, 1,5 πόσο είναι που έχει ξέσπασει αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκίνησε από την Ιταλία. Το Πολίτικο, εάν θυμάμαι καλά, ήταν το πρώτο μέσο ενημέρωσης το οποίο μίλησε για αυτό το σκάνδαλο και τις διώξεις, και αναφερόταν όχι μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας αλλά και σε περιπτώσεις στην Ιταλία, ενώ έχουν ακουστεί βεβαίως και περιπτώσεις και στην Ισπανία με τις επιδοτήσεις.

Περιμένουμε όσον αφορά και την ιστορία αυτή με τον ΠΚΠ και νέα δικογραφία από ότι έχουν δει δημοσιεύματα το φως της δημοσιότητας. Περιμένουμε λοιπόν και νέα δικογραφία να δούμε, βέβαια δεν ξέρουμε πότε θα έρθει αυτή, να δούμε, θα έχουμε καινούργιες ιστορίες σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση. Πάντως με έκανε εντύπωση και το πως ο κύριος Προγάκης αντιλαμβάνεται την ιστορία αυτή, που είπε ότι ήταν σκόπιμη όλη αυτή η ιστορία να ξεσπάσει αυτό το σκάνδαλο για να μεταφέρουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Θα κάνω, αγαπητοί ακροατές, ένα λογοπαίγνιο. Θα πω ότι σε μια θεσπέσια θέσπιση βραβείων προχώρησε η Δημοτική Ενότητα Νέας Ελικαρνασσού. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας αποφάσισε να θεσπίσει βραβεία Ιωάννη Βαρδαξή. Δεν θα πω τίποτε άλλο για τη θέσπιση αυτή καθεαυτή, αλλά και για το ποιος ήταν ο Ιωάννης Βαρδαξής, θα ήθελα να συνομιλήσουμε, γι' αυτό τον προσκάλεσα κιόλας να το κάνουμε, με τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ελικαρνασσού, του Συμβουλίου δηλαδή, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσουλφά, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Αληθώς Ανέστη, κύριε Αγγελάκη.
0: Αληθώς Ανέστη, επίσης, θα είστε καλά.
1: Χρόνια σας πολλά, γιατί σήμερα είναι και μια ξεχωριστή μέρα, παίζει η εικόνα της Παναγίας Καμαριανής στην Ελικαρνασσό.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ευχαριστούμε που μας το υπενθυμίζετε. Σας ευχαριστούμε που μας το υπενθυμίζετε, κύριε Τσουλφά.
1: Ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Για την Παναγία την Καμαριανή, μια και μου το υπενθυμίσετε, θα συνομιλήσω με ανθρώπους που γνωρίζουν την ιστορία της για να μας την πούν, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα για αυτή τη θέσπιση του βραβείου Ιωάννη Βαρδαξή, που από ό,τι διάβασα έχει ένα πολύ καλό στόχο. Λοιπόν, πείτε μας εσείς.
1: Ναι, ήταν μια σκέψη που υπήρχε εδώ και καιρό στο Συμβούλιο μας. Θέλαμε να θεσπιστεί ένα βραβείο. Εντάξει, η λέξη θέσπιση είναι λίγο περίεργη, γιατί σαν τοπικό συμβούλιο δεν μπορούμε να έχουμε μια πάγια κατάσταση.
0: Κάθε πρέπει να βρούμε την κατάλληλη λέξη. Εντάξει, νομίζω ότι η πιο κατάλληλη είναι αυτή. Φέτος, ότι θεσπίζεται
1: λοιπόν
0: ένα βραβείο.
1: Φέτος λοιπόν ξεκινάμε πιλωτικά. θέλοντας να επιβραβεύσουμε παιδιά εδώ από την Νέα Ελικαρνασσού. Ο στόχος δεν είναι τόσο η επιβράβευση, όσο μια γενικότερη προσπάθεια να ξανασυνδεθεί όλη η νεολαία, ο νέος κόσμος, με την τοπική κοινωνία και τα κοινά, με την ανιδιοτελή συμμετοχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι νέοι έχουν αυτή τη διάθεση της συμμετοχής στα κοινά και των συλλογικών δράσεων. Έτσι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και η θετική διάθεση. Θέλουν όμως και το παρακίνημά τους, να τους παρακινήσουμε. Στα πλαίσια λοιπόν των αρμοδιοτήτων μας αποφασίσαμε να θεσπιστεί σαν πρώτη φάση ένα βραβείο που θα έχει να κάνει με τους μαθητές φέτος, και αυτό όχι γιατί μόνο οι μαθητές αξίζουν μια επιβράβευση, αλλά ουσιαστικά το κριτήριο αξιολόγησης θα πρέπει να το κάνει μια επιτροπή, που είναι λίγο δύσκολο και δεν έχουμε και τα χρονικά περιθώρια να συσταθεί. Άρα προτιμήσαμε φέτος τα βραβεία να αφορούν τους μαθητές. Οι διευθυντές των σχολείων θα μας προτείνουν τους μαθητές με βάση 3-4 χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά θα είναι ο βαθμός, θα είναι η γενικότερη παρουσία στη σχολική κοινότητα. Θα βραβευθούν 3 μαθητές από το γυμνάσιο, από το τεχνικό λύκειο του ΕΠΑΛ και από το γενικό λύκειο της Νέας Ελικαρνασσού. Αυτό σε πρώτη φάση, και ο σκοπός μας είναι αυτό να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, τα καλλιτεχνικά δρόμενα και όλα αυτά. Δίνουμε λοιπόν την όθηση στους νέους μέσω αυτής της πρωτοβουλίας. Το βραβείο ονομάστηκε Ιωάννης Βαρδαξής, αφού δεν μπορούσε να πει κάποιο άλλο όνομα από τη στιγμή που μιλάμε για την προσφορά των νέων στην κοινωνία, για την ανιδιοτελή προσφορά. Ποιο άλλο πρόσωπο θα μπορούσε να εκφράσει καλύτερα αυτό το θεσμό, πέρα του ονόματος του Ιωάννη Βαρδαξή, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος της κοινότητας της Νέας Ελικαρνασσού για πολλά χρόνια και διακρίθηκε για το ήθος του, για την πολιτική προσφορά του στα κοινά, για την ανιδιοτελή παρουσία του στην τοπική κοινωνία. Ήταν ο άνθρωπός μας. Ο άνθρωπος τον έζησαν οι παλαιότεροι, τον ζήσαμε λίγο εμείς της γενιάς μου και πρέπει να τον μάθουν και οι νέοι της Νέας Ελικαρνασσού.
0: Της γενιάς μας, λέτε κύριε Τσουλφά, τον θυμάμαι μικρό παιδί, τον Ιωάννη Βαρδαξή, με την περίφημη μοτοσυκλέτα του, να γυρίζει σπίτι-σπίτι και να ενδιαφέρεται για το εάν είναι τα πράγματα εντάξει. Θυμάμαι, ερχόταν στις γιαγιάς μου το σπίτι για να δει εάν έχει νερό ή βρύση.
1: Ακριβώς έτσι. Πριν λίγο, πριν λίγο μιλούσα με τον εγγονό του, ο οποίος είναι συνονόματος Ιωάννης Βαρδαξής, ο οποίος μας έστειλε μια φωτογραφία με την περίφημη μοτοσυκλέτα.
0: Βέβαια.
1: Θα σας στείλω κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως, να μας στείλετε. Πραγματικά, γιατί η συζήτησή μας θα γίνει και άρθρο στο politica.gr, δημοσίευση, είναι το σωστότερο να λέμε. Ωραία, δημοσίευση ωραία. Στο politica.gr και πολλοί θα θέλαμε να είχαμε.
1: Η φωτογραφία σύμβολο είναι και αυτή που δημοσιεύσαμε
0: ναι,
1: που είναι μπροστά από τον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι, στα social media που έχει τη δημοσίευση.
1: Και με εθελοντική προσφορά των νεών καταναλωτών.
0: Ναι. Πραγματικά ο Ιωάννης Βαρδαξής είναι μια ιστορική φυσιογνωμία για την Νέα Λυκανασού. Πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα γενικά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν ένας άνθρωπος βέβαια που ζήσε κάποια χρόνια που δεν υπήρχαν βέβαια όλα αυτά τα social media και η προβολή και το image making και όλα αυτά. Ήταν ένας άνθρωπος που νοιαζόταν για κάθε ένα δημότη του ξεχωριστά. Εξαιρετική φυσιογνωμία ο Ιωάννης Βαρδαξής, θα είναι πάντα, θα είναι ζωντανός πάντα στη μνήμη μας. Ξέρετε κάτι για να σχολιάσω αυτά από τη θέσπιση του βραβείου, κύριε Τσουλφά? Ξέρετε ότι κάνετε κάτι, βάζετε ένα λιθαράκι σε κοινωνικά θέματα που αντιμετωπίζουμε, έτσι. Όπως είναι η αποξένωση των νέων. Η αποξένωση των νέων μεταξύ τους και από τα κοινά. Η παιδική εγκληματικότητα που είναι δυστυχώς σε έξαρση τις ημέρες μας. Το βραβείο δηλαδή αυτό λειτουργεί εναντίον όλων αυτών και αυτό θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και η πιλωτική εφαρμογή κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει, να επεκταθεί και να γίνει ακόμα περισσότερο, γιατί όχι να το υιοθετήσει αν θέλετε όλος ο Δήμος Ηρακλείου. Γιατί πλέον αφού η Αλικαρνασσός ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου, να το πάρει όλος ο Δήμος και να το υιοθετήσει.
1: Κύριε Αγγελάκη, εμείς στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και σε αυτό που μας αναλογεί, κάνουμε ακριβώς αυτό που μας αναλογεί. Δεν είναι μόνο το βραβείο αυτό που έχουμε θεσπίσει. Εμείς πρέπει να έρθουμε κοντά στους νέους. Οι νέοι αποτελούν ένα μέρος της κοινωνίας μας και πρέπει να το βλέπουν αυτό. Να συμμετάσχουν στα κοινά. Η όρεξη υπάρχει. Θέλουν το έναυσμα. Το βραβείο λοιπόν είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι ένα πρώτο βήμα. Κάνουμε και άλλα πράγματα. Υπήρχε ιδέα, μια που το έφερε και η συζήτηση.
0: Βεβαίως.
1: Υπήρχε πρώτον μια ιδέα δημιουργίας συμβουλίου νέων στην τοπική κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού. Το αγκάλιασε ο κόσμος, έχουμε κάνει συναντήσεις γι' αυτό. Βρίσκουμε νομικά θέματα, έτσι, νομικά θέματα τα οποία είναι λίγο δύσκολο να ξεπεραστούν. Πιστεύω θα τα ξεπεράσουμε. Το δεύτερο είναι ότι στην προσπάθειά μας να έρθουμε κοντά στους νέους, όπως σας είπα, διοργανώνουμε για πρώτη φορά ένα διήμερο φεστιβάλ 25 και 26 Ιουνίου, Πέμπτη και Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, ένα διήμερο φεστιβάλ hip-hop μουσικής στο παραλιακό μέτωπο της Νέας Αλικαρνασσού. Όταν λέω hip-hop μουσικής, θα έχουμε και δραστηριότητες graffiti. Το hip-hop και το graffiti λοιπόν είναι πράγματα που αφορούν πλέον τους νέους.
0: Βέβαια.
1: Όσο παρεξηγημένοι και αν φαίνονται αυτά, δεν πρέπει να τα βλέπουμε φοβικά. Είναι μορφή τέχνης, είναι μια κουλτούρα έκφρασης, είναι ένας τρόπος να μιλήσουν οι νέοι. Αυτούς λοιπόν τους νέους πρέπει να τους ακούσουμε. Mm-hmm. Γιατί να βλέπουμε, ας πούμε, χθες μιλούσαμε με κάποια παιδιά από την Αλικαρνασσό. Mm-hmm. Έτσι. Και συμφωνούσαν με εμένα. Γιατί να βλέπουμε αυτά τα έσχη γραμμένα στο παραλιακό μέτωπο. Μπορούν όλα αυτά να αντικατασταθούν με γκράφιτι. Και δεν λέω γκράφιτι να φτιάχνουμε λουλουδάκια και καρδούλες. Γκράφιτι που εκπροσωπούν τους νέους. Mm-hmm. Τους είπα να μας δώσουν ιδέες, γιατί θα έχουν 5-6 γκραφιτάδες γνωστοί στην κοινωνία της Αλικαρνασσού, του Ηρακλείου γενικότερα. Mm-hmm. Και οι καλλιτέχνες, μέχρι στιγμής έχουν περίπου 10 συμμετοχές. Θα έρθει και κάποιος από την Αθήνα καλεσμένος. Είναι διήμερο το φεστιβάλ, θα κρατάει περίπου 5 ώρες κάθε βράδυ. Mm-hmm. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και σχολές χορού. Ευκαιρία είναι να το ακούσει κάποιος και θέλει να συμμετάσχει, να επικοινωνήσει μαζί μας. Το graffiti λοιπόν, το hip hop είναι η κουλτούρα των νέων. Πρέπει να τους ακούσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να τους ακούσουμε. Και η Νέα Λυκανασσός ευελπιστούμε να γίνει ένας τόπος που οι νέοι δεν θα αισθάνονται θεατές. Θα είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και της δημόσιας ζωής. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Το πιο συμβούλιο είμαστε. Δεν είμαστε εδώ και ο πρόεδρος της Αμερικής για να λύνει τα τεράστια θέματα της ανθρωπότητας.
0: Σαφώς, μα δεν νομίζω ότι έχει κάποιος.
1: Να συσπυρώσουμε την κοινωνία μας. Κάναμε μια προσπάθεια συσπύρωσης, ακόμα και τις εκδηλώσεις. Κάναμε την καθαρά Δευτέρα, διοργανώσαμε τα κούλουμα. Mm-hmm. Εθελοντική χορηγία των ανθρώπων ήταν. Της κοινωνίας Νέας Αλικαρνασσού. Μαζέψαμε με άσχημο καιρό, με άσχημες καιρικές συνθήκες, μαζέφτηκαν 600 άτομα περίπου. Mm-hmm. Αυτά ναι. Τα πράγματα θέλουμε να κάνουμε. Να δώσουμε το χώρο λοιπόν τώρα στους νέους να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ακουστούν. Πολλές φορές δίνοντας αυτή τη δυνατότητα και ακούγοντας τους νέους, τα αποτελέσματα θα μας εκπλήξουν. Οφείλω να ομολογήσω ότι η ιδέα ξεκίνησε πριν 4 μήνες και ο ίδιος ο Δήμαρχος, όταν το προτείπα, την αγκάλιασε πολύ τέρμα. Και η ίδια η Αντιδημαρχία, γιατί όλο αυτό το φεστιβάλ θα είναι υπό την αιγίδα του Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών.
2: Βεβαίως.
1: Μας δίνει λοιπόν ο Δήμος τεχνικές υποδομές, αλλά άλλη μια φορά η κοινωνία της Συνέδρας Αλικαρνασσού συμμετέχει και καλύβει όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Με χορηγίες καλύβει τα έξοδα και του καλλιτέχνη που θα έρθει από την Αθήνα και υποδομές που θα χρειαστούμε εκεί και διαφήμιση. Το αγκάλιασε ο Δήμος, αλλά και η κοινωνία συμμετέχει στο κομμάτι που της αναλογεί. Αυτό είναι, να δώσουμε στους νέους τη δυνατότητα να εκφραστούν.
2: Ακριβώς.
1: Παιδιά έχουμε και εμείς και εγώ και εσείς, είναι νέα παιδιά.
2: Κύριε Τσουλφά, χαίρομαι πάρα πολύ που το έχετε πάρει πολύ ζεστά το θέμα αυτό. Αυτά που κάνετε, που έχετε κάνει μέχρι τώρα και αυτά που θα κάνετε, νομίζω ότι βαδίζουν σε μια πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση. Τόσο για τις ανάγκες της Νέας Αλικαρνασσού, όσο και τις ανάγκες του Ηρακλείου γενικότερα, αλλά και να αποτελέσουν και παράδειγμα για άλλους ενδεχομένως δήμους. Οι νέοι πρέπει πραγματικά να επιστρέψουν στα κοινά, σε όλες τις εκφάσεις των κοινών, όχι μόνο στην πολιτική, και στον αθλητισμό και στην καλλιτεχνία και στις τέχνες, παντού να επιστρέψουν για να φύγουν από αυτή την κατάσταση την οποία περιγράψαμε στην αρχή, τη ζωφερή κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί ιδιαίτερα μετά τον κορονοϊό, έτσι, στην κοινωνία μας μέσα. Και γι' αυτό είναι αξιέπαινη η προσπάθεια η οποία κάνετε.
1: Ναι, φταίμε εμείς και ας πάρουμε πρότυπο τον Ιωάννη Βαρδαξή.
2: Ακριβώς.
1: Την προσφορά του στην κοινωνία, να προσπαθήσουμε κι εμείς ένα λιθαράκι να το βάλουμε. Ό,τι μας αναλογεί. Ό,τι αναλογεί στο τοπικό συμβούλιο, προσπαθούμε να το κάνουμε. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζω στο τέλος της θητείας μας τα αποτελέσματα να επιβραβεύσουν την προσπάθεια αυτή.
2: Και εγώ δεν το ελπίζω, το πιστεύω. Εάν συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις ενέργειες, το πιστεύω, κύριε Τσουλφά. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω
1: καλά,
2: πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε. Εντάξει, καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Τσουλφάς, πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού. Συνομιλήσαμε με αφορμή τη θέσπιση του βραβείου Ιωάννης Βαρδαξής, γενικότερα για το πώς οι νέοι μας θα αρχίσουν και πάλι να μπουν μέσα στην καλή μορφή της κοινωνίας, μέσα από την τέχνη, την ευγενή άμυλα, τον αθλητισμό, τις τέχνες. Γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει θέμα και αυτές οι ενέργειες που κάνει η Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, επαναλαμβάνω, βρίσκονται προς την σωστή κατεύθυνση. Εδώ ο φίλος ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης μου έστειλε ένα μήνυμα, το οποίο λέει πως ο Ιωάννης Βαρδαξής ήταν παλιός πυροσβέστης και κυκλοφορούσε με ένα γαλλικό μέτρο στη τσέπη στους δρόμους για τις ανάγκες των κατοίκων. Πραγματικά, δηλαδή, όντως έχω την εικόνα του ακόμη στο μυαλό μου, του Ιωάννη Βαρδαξή. Ένας συμπαθέστατος άνθρωπος. Δεν ήξερα ότι ήταν παλιός πυροσβέστης. Ευχαριστούμε τον Μανώλη για αυτή την πληροφορία. Άρα είχε έμφυτη την αίσθηση του αλτρουισμού. Έτσι. Την έννοια, την αξία του αλτρουισμού ως πυροσβέστης που ήταν. Γι' αυτό και ήταν πολύ κοντά στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους. Τώρα, μακάρι αυτό το βραβείο να πιάσει τόπο και να αγκαλιαστεί και από το Δήμο Ηρακλείου, όχι μόνο από την Νέα, από το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας, αλλά να αποτελέσει βραβείο για όλο το Δήμο Ηρακλείου, για όλους τους νέους του Δήμου Ηρακλείου. Να λέγεται Ιωάννης Βαρδαξής. Το όνομα αυτού του περίφημου ανθρώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρώην Προέδρου της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, τότε που η Νέα Αλικαρνασσός ήταν κοινότητα.

στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα τανέα.gr ότι την επίσημη πρώτη του έχει σήμερα το μεσημέρι το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεδριάζει με τη νέα σύνθεση που προέκυψε μετά το συνέδριο του κόμματος. Το restart, όπως λέει η ιστοσελίδα, στις πασοκικές συνεδριάσεις είναι συνολικό, καθώς η διάθεση που επικρατεί στη Χαρλάου Τρικούπη είναι τα επιτελικά στελέχη του κόμματος να συνεδριάζουν τακτικά μία φορά το 15ήμερο. Παρότι είναι γνωστό πως η εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία εκπροσωπείται από στο σύνολό της στο ανώτερο κομματικό όργανο, δεν θέλει να σηκώσει σκόνη, εκτιμώντας πως βρίσκονται πια στα τελευταία μέτρα της διαδρομής μέχρι την Εθνική Κάλπη, μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποιος που θα θελήσει να συζητήσει τη διεύρυνση και την αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη. Ήδη υπάρχει μια δικαιολογημένη απουσία, καθώς ο Παύλος Γερουλάνος την ώρα της συνεδρίασης θα βρίσκεται στην Ιθάκη για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ για το δημογραφικό. Οι αντιπαραθέσεις του επίσημου ΠΑΣΟΚ με τον πρώην υπουργό, στις οποίες αναμίχθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκάλεσαν και την αντίδραση του Δημήτρη Ρέπα, ο οποίος επί της ουσίας έκανε λόγο για εκπαραθύρωση, ζητώντας από το Πολιτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη συμμετοχή του Καστανίδη κατ' εξαίρεση στα ψηφοδέλτια, πράγμα που ωστόσο θεωρείται απίθανο με το κλίμα που επικρατεί αυτές τις μέρες για τον πρώην υπουργό στον έκτο όροφο της Χαριλάου Τρικούπη. Από τη δική του πλευρά, ο Ανδρουλάκης προσέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, θέλοντας να καταστήσει σαφές πως το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ήδη σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας και πρέπει το επόμενο διάστημα να ενισχύσει σημεία της κοινωνικής ατζέντας του και του προγράμματος που επεξεργάζεται, προβάλλοντας εμβληματικές δεσμεύσεις που θα γίνονται, η φράση εμβληματικές δεσμεύσεις μέσα σε εισαγωγικά, που θα γίνονται θέμα συζήτησης, όπως συνέβη με την τετραήμερη εργασία στη Χαρουλάου Τρικούπη, και θέλουν να δουν να συμβαίνει με τις προτάσεις που έχουν για την ακρίβεια, για το ιδιωτικό χρέος και τη στεγαστική πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανδρουλάκης αναμένεται να επιθυμήσει πως το μέτωπο που έχει το ΠΑΣΟΚ είναι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Μια έμεση απάντηση και για τη διαχείριση που θέλει να κάνει όσον αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό, στον οποίο φαίνεται πως θα δίνονται απαντήσεις μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ προκαλείται. Στη Χαρλάου Τρικούπη, άλλωστε, θέλουν να σταματήσει η συζήτηση που αφορά τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, ξεκαθαρίζοντας πως στόχος τους είναι η πρωτιά στην επόμενη κάλπη. Από πλευράς Ανδρουλάκη, αναφορά στη διεύρυνση θα γίνει χωρίς ωστόσο ονόματα ή προσδιορισμό στον χρόνο επιστροφής προσώπων, όπως η Νίνα Κασιμάτη και ο Θάνος Μωραΐτης, τον οποίο η μεταγραφή εκτός απρόπτου θεωρείται θέμα χρόνου. Αυτά, επαναλαμβάνω, γράφουν τα νέα, η ιστοσελίδα τανέα.gr, για την επίσημη πρώτη που έχει σήμερα το μεσημέρι το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Τα νέα επίσης έχουν άλλη μια δημοσίευση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν την έχουν μόνο τα νέα, εγώ τη διαβάζω από τα νέα. Brain Regain, φοροπροσκλητήριο σε επιστήμονες για εργασία στο δημόσιο. Φορολογικά κίνητρα δηλαδή για επιστήμονες που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και αναφέρει δημοσίευση προσκλητήριο το οποίο συνοδεύεται από φορολογικά κίνητρα για την επιστροφή στην Ελλάδα και την απασχόληση στο δημόσιο απευθύνουν το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές και άλλους επιστήμονες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Με απόφαση που υπογράφουν οι Γιώργος Κότσιρας και Γιώργος Πιτσιλής, το κίνητρο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα επεκτείνεται και αφορά πλέον και φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο ελληνικό δημόσιο. Η νέα ρύθμιση, η οποία έχει αναδρομική ισχύ, αφορά όλους όσοι αποφασίσουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο δημόσιο. Όπως αναφέρουν στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, στοχεύει κυρίως στην προσέλκυση νέων επιστημόνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης, αναζητώντας καλύτερες προοπτικές εργασίας. Πλέον το ελληνικό δημόσιο εισέρχεται στο πεδίο προσέλκυσης στελεχών από το εξωτερικό, προσφέροντας το ίδιο ευνοϊκό πλαίσιο που μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εφαρμόζεται για νέες αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά, αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 28 Ιουλίου 2025 και εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της φορολογικής διοίκησης κατά την 28 Ιουλίου 2025. Όσοι επιλέξουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να απασχοληθούν ως μισθωτοί στο δημόσιο κερδίζουν για 7 χρόνια. Μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για το εισόδημα που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα και απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα αυτοκίνητα. Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής τους μέσω της πύλης myaade, η γνωστή myaade.gov.gr.

Και μια και αναφερόμαστε στα φορολογικά, έχουμε αλλαγές στις συναλλαγές με μετρητά, τα πρόστιμα για τους παραβάτες, τι φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο. Το πολυνομοσχέδιο λοιπόν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την Πέμπτη, περιλαμβάνει μια σειρά φορολογικών παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων προβλέπεται μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις φόρου προστέμενης αξίας, αυστηρότερο πλαίσιο για τις συναλλαγές με μετρητά, καθώς και ενισχυμένος έλεγχος στις συναλλαγές που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ορίου, πλέον λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία της συναλλαγής και όχι τα επιμέρους παραστατικά. Για συναλλαγές από 500 ευρώ και άνω απαιτείται ηλεκτρονική πληρωμή. Σε περίπτωση παράβασης το πρόστιμο ισούται με το διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε σε μετρητά. Συναλλαγές λοιπόν με μετρητά μέχρι 500 ευρώ. Από 500 ευρώ και πάνω μόνο με ηλεκτρονική συναλλαγή. Και με αυτά τα οικονομικής φύσεως θέματα θα σας αφήσουμε. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα στην εκπομπή μιλήσαμε και πάλι για γυναικεία επιχειρηματικότητα. Μιλήσαμε με την κυρία Έλλη Λιραράκη, η οποία είναι η επικεφαλής της τοπικής ομάδας Χανίων του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, νεοσύστατη ομάδα. Μιλήσαμε για το πώς θα δραστηριοποιηθεί η ομάδα, πώς αντιλαμβάνεται η ίδια, και μας έστειλε και το μήνυμά της σχετικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, καθώς τόσο η γιαγιά της, η μητέρα της και η ίδια κινούνται στον επιχειρηματικό κόσμο. Και επίσης μας μίλησε για αυτό που κάνει, που είναι η βιώσιμη μόδα. Κατασκευάζει παπούτσια, γυναικεία παπούτσια και γυναικεία αξεσουάρ από υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μην πεταχτούν, από αυτά που μένουν δηλαδή από τις κατασκευές άλλων προϊόντων, για να μην πεταχτούν, και δημιουργεί εξαιρετικά πράγματα, μια σειρά πραγμάτων εν πάση περιπτώσει βασισμένη μάλιστα και στον μινωικό πολιτισμό, και μας περιέγραψε τι είναι αυτό το οποίο, τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο κάνει. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου, τον νέο πρόεδρο που είναι ο κύριος Κώστας Προγάκης, και μας είπε τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι με το κόστος παραγωγής το υψηλό που έχουν, και δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο για νέες κινητοποιήσεις αν η κυβέρνηση δεν λάβει εν πάση περιπτώσει τα μέτρα που θέλουν εκείνοι, ούτως ώστε να αυλυνθεί η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν. Και μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Αλικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουρφά, με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου να θεσπίσει το βραβείο Ιωάννη Βαρδαξή. Ένα βραβείο που αποσκοπεί στο να επαναφέρει τους νέους ανθρώπους στα κοινά, να ασχολούνται με τα κοινά. Είναι ένα βραβείο που τώρα θα δίνεται σε μαθητές των τριών σχολείων που εδρεύουν στη Νέα Αλικαρνασσό, δηλαδή του Γυμνασίου, του Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου, αλλά θα επεκταθεί και σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της ζωής, στον αθλητισμό, στις τέχνες, στις τέχνες, είτε αυτές είναι χειρονακτικές είτε αυτές είναι καλλιτεχνικές. Και με αυτούς τους τρεις καλεσμένους και τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας καλύψαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε πάντα καλά, να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 6 Μαΐου. Και εμείς εδώ πιστεί σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Επειδή από χθες έχουμε εξαιρετικά δυσάρεστα γεγονότα για μία ακόμη φορά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, θα ξεκινήσουμε μία ευχάριστη είδηση για να περάσουμε στα πιο δυσάρεστα στην πορεία. Γιατί όντως είναι ευχάριστη είδηση να σπάς κάθε ρεκόρ. Είναι τεράστια επιτυχία αυτό που βιώνει το Ηράκλειο μέσα σε μόλις 72 ώρες. Να έχουμε, προσέξτε, απομάκρυνση, επανεγκατάσταση και κυρίως λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη στον κόβο της εισόδου του λιμένα Ηρακλείου μετά την κατάρρευση του πυλώνα του φωτεινού σηματοδότη, που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε προχθές κάποιο νεκρό, γιατί θα μπορούσε να συμβεί ακριβώς αυτό. Μιλάμε για τον πολύ μεγάλο πυλώνα, αυτός που είναι πάνω από τα κεφάλια μας, όχι κλασικοί πυλώνες, ο στήλος με το φανάρι, το άλλο το μεγάλο αυτό που είναι από πάνω σου, κρέμεσα λεμιτόμος, ναι, αυτό το αποφύγαμε. Και το κυρίαρχο είναι ότι έχουμε επαναλειτουργία του φωτεινού σηματοδότη σε λιγότερο από 72 ώρες. Δεν ξανά έγινε αυτό. Ειδικά αν σκεφτείς ότι περιμέναμε 25 ημέρες για το φανάρι στον κόβο Κατσαμπά, εξαιτίας της πλακέτας, όπως μας εξήγησε χθες ο αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων της περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Σκουλάς, λες ρε παιδί μου, τι είναι τα 3-24 ώρα μπροστά στις 25 μέρες, τίποτα. Γι' αυτό λέμε τεράστια επιτυχία αυτό που συνέβη.

Πλην εξαιρετικά ευχάριστη είδηση, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε βιώσει κατά το παρελθόν σε σχέση με τους χρόνους που λειτουργούν τα πράγματα σε αυτή την πόλη, πάμε στα εξαιρετικά δυσάρεστα. Προσπαθείς, ρε παιδί μου, να το ντουχιουντήσεις αυτό το πράγμα, δηλαδή να το κάνεις δικό σου, αλλά από απόσταση, γιατί αν το κάνεις δικό σου είναι πραγματικά, είναι, δεν θέλει να βιώσει κανείς τέτοιες στιγμές. Και για τις δύο οικογένειες που έχουν εμπλακεί σε αυτή την τεράστια τραγωδία, τη μία οικογένεια αρχικώς πριν από 3 χρόνια να χάνει το παιδί της σε ηλικία 17 ετών, τη δεύτερη οικογένεια να χάνει το δικό της παιδί σε ηλικία 20 ετών. Τα δύο παιδιά κολλητοί, φίλοι, μέχρι την βραδιά όπου ένας εκ των δύο, ο συνεπιβάτης, έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο. Πώς να βγάλεις από το μυαλό του πατέρα του νεκρού παιδιού πριν από 3 χρόνια, δηλαδή αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ότι είναι μάταιη η συζήτηση, ήταν μάταιη η συζήτηση, ότι αυτό που έγινε, ακόμη και ευθύνη να έχει ο οδηγός τότε 17 ετών, σήμερα πλέον θύμα από τα χέρια του 54χρονου πατέρα του φίλου του, ακόμη και ευθύνη να είχε, γιατί ενδεχομένως δεν χειριζόταν καλά το τιμόνι, ενδεχομένως δεν ήταν τόσο σοβαρός ίσως κατά τη διάρκεια της οδήγησης, πώς μπορείς να του χρεώσεις ότι ήταν ο εκτελεστής του γιού σου, γιατί αυτό θεωρούσε ο 54χρονος. Και γι' αυτό τον κυνηγούσε επί 3 χρόνια. Τον θεωρούσε ως ο εκτελεστής του γιού του, επειδή ήταν εκείνος που οδηγούσε το όχημα, η σύγκρουση του οποίου επέφερε το θάνατο του παιδιού του.

54χρονος που χθες δολοφόνησε ψυχρόν τον 21χρονο Νικήτα, επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του, ο οποίος σκοτώθηκε το 2023. Όταν ακόμη και μετά την εμψυχρό δολοφονία του νεαρού, ο 54χρονος δηλώνει στους αστυνομικούς ότι έκανε αυτό που έπρεπε, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει ίχνος μεταμέλειας, ότι υπήρχαν δεύτερες σκέψεις. Αντιλαμβάνεσαι, και γι' αυτό είπαμε ότι ήταν μάταιη όποια συζήτηση μαζί με τον 54χρονο, πόσο μάλλον όταν από το αστυνομικό δελτίο επιβεβαιώνεται ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που απειλήσε με όπλο το νεαρό, κυνηγώντας τον ουσιαστικά επί 3 χρόνια, προκειμένου να βρει την καταλληλότερη στιγμή και να τον εξοντώσει, καθώς το θεωρούσε, επαναλαμβάνουμε, ως υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του.

Η οικογένεια του 54χρονου και φυσικά ο ίδιος επί 3 χρόνια αναρωτιέται αν ποιος θα γυρίσει πίσω το παιδί τους, χρεώνοντας στον 21 ετών σήμερα, μέχρι και χθες δηλαδή, που ζούσε το παιδί, φίλο του, το θάνατο του γιού τους. Το επόμενο ερώτημα είναι, και τώρα ποιος θα τον φέρει, αφού εξοντώθηκε ο φίλος του? Κανείς δεν θα φέρει κανένα πίσω. Κανείς δεν μπορεί να φέρει κανένα πίσω. Αλλά η τραγωδία είναι πλέον διπλή. Η τραγωδία του 23 και η τραγωδία του 26. Πλέον και οι δύο φίλοι μαζί, αλλά σε έναν άλλο κόσμο.

Το 2024, ένα χρόνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που έχασαν τον 17 ετών γιο τους, η οικογένεια επέστρεψε στο σημείο του δυστύχηματος στην παραλιακή λεωφόρο εν είδη μνημοσύνου, μαυροφορημένη όλη η οικογένεια, με τρεμάμενη φωνή. Τότε θυμάμαι, μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης για το παιδί, για το μονάκριβο γιο τους. Είχαν μάλιστα φτιάξει τότε, παραλαμβάνουμε, ένα χρόνο μετά το τροχαίο δυστύχημα, και κάποιες μπλούζες έτσι, στη μνήμη του παιδιού τους, που έγραφαν μονάκριβε για μας. Ο πατέρας τότε αμίλητος, με την γενιάδα ένα χρόνο μετά την απώλεια του γιου του να προδίδει το άσβεστο πένθος, και τα ουρλιαχτά της μάνας να διατυπώνουν δημόσια ερωτήματα που δεν λάμβαναν απαντήσεις. Και την απάντηση επιχείρησαν να τη γράψουν οι ίδιοι. Και λέω επιχείρησαν και μιλάω σε πληθυντικό, γιατί αφενός έχει συλληφθεί και η σύζυγος 54χρονο, η μητέρα του νεκρού παιδιού του 2023, ο συνεργός της δολοφονίας. Αυτό το άσβεστο πένθος είχε γίνει άσβεστο μίσος. Και δεν είναι η στιγμή που απλά επιβεβαιώνει τα γεγονότα χθες. Είναι οι στιγμές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 3 χρόνια για τις απειλές που δεχόταν, το κυνηγητό που δεχόταν ο 29χρονος Νικήτας που χθες χάθηκε, απειλές από την οικογένεια, από τον πατέρα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, του 17χρονου πριν από 3-4 χρόνια φίλου του. Έτσι, στον κύκλο του αίματος που άνοιξε το Νοέμβριο του 23, που όποια ευθύνη, επαναλαμβάνουμε, και αν είχε τότε ο 17χρονος Νικήτας, σίγουρα δεν μπορεί να του καταλογίσει κανείς πρόθεση. Γιατί αν του καταλογίσει κανείς πρόθεση, θα ήταν πρόθεση και η αυτοκτονία, γιατί είναι καθαρά θέμα συγκυρίας και τύχης το γεγονός ότι εκείνος επέζησε από το δυστύχημα και ο φίλος του έχασε τη ζωή του. Στον κύκλο λοιπόν αίματος που άνοιξε το Νοέμβριο του 23, από χθες προσθέθηκε μία ακόμη χαμένη ζωή. Και στο σπαραγμό της μάνας του 17χρονου το 2023 προσθέθηκε από χθες ένας ακόμη σπαραγμός μιας άλλης μάνας, με διαφορά μόλις 3,5 ετών.

Το 2024 λοιπόν η οικογένεια έκανε αυτό το μνημόσυνο στο σημείο του δυστυχήματος, με στόχο, όπως έλεγαν τότε, να αφυπνίσουν την πολιτεία και όλη την κοινωνία για να σωθούν τα παιδιά από τους δρόμους. Για να δουν, έλεγαν τότε, να αλλάξει κάτι στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Για να υποθεί για μία ακόμη φορά ότι σε μία στιγμή μπορεί να χαθεί ο κόσμος όλος. Μηνύματα πέρα για πέρα, ειλικρινή, τα οποία όμως 2 χρόνια αργότερα, από χθες δηλαδή, παίρνουν άλλο χαρακτήρα. Γιατί πώς θα σωθούν τα παιδιά από τους δρόμους όταν δεν μπορούμε να σώσουμε τα παιδιά από τα όπλα, όταν δεν αλλάζουμε τις συμπεριφορές που μας οδηγούν να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας, και ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, με διάφορες αφορμές και αιτίες. Γιατί αυτό συνέβη χθες. Η οικογένεια αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια της. Έτσι θεώρησε, καθιστώντας υπεύθυνο τον Νικήτα για το θάνατο του γιου τους, και μάλιστα από πρόθεση. Είναι άλλο επειδή ήμουν κακός οδηγός, επειδή επέδειξα αμέλεια στο τιμόνι, να μου χρεώνουν ευθύνες για το θάνατο, το ατύχημα, το δυστύχημα ενός συνανθρώπου, και άλλο να μου χρεώνουν πρόθεση, ότι είχα πρόθεση να τον εξοντώσω. Το διαφέρει.

αναρωτιόταν η μάνα του νεκρού το 2023 στο μνημόσυνο πόσες μάνες θα είναι ακόμη μαυροφορεμένες, πόσα σπίτια θα κλείσουν όλα αυτά τα τροχαία δυστυχήματα, πόσα παιδιά θα μπουν στο χώμα. Και δύο χρόνια μετά οδήγησαν οι ίδιοι ένα παιδί στο χώμα.

Και τολμήσαμε να πούμε ότι από το άσβεστο πένθος η οικογένεια πέρασε στο άσβεστο μίσος, γιατί το βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές μετά την εψυχρό δολοφονία, μετά που άδειασε το περίστροφο στο κορμί του ο Νικήτα, ο πατέρας του νεκρού φίλου του Νικήτα τον κλωτσούσε. Το άψυχο κορμί το κλωτσούσε ο πατέρας του Νικήτα. Ο πατέρας μάλλον του φίλου του Νικήτα.

παρελθόν όμως των τελευταίων κυρίως 2 ετών επιβεβαιώνει και κάτι ακόμη. Ότι η χθεσινή εμψυχρό δολοφονία ήταν ένα προαναγγελθέν γεγονός. Διότι τουλάχιστον άλλες 2 φορές είχε επιχειρήσει ο 54χρονος να εξοντώσει τον Νικητά. Και για αυτές τις επιχειρήσεις προσπάθειες του 54χρονου ήταν ενήμερες οι αστυνομικές αρχές. Ουσιαστικά από το τροχαίο συμβάν και μετά η οικογένεια του 21 ετών Νικήτα ζούσε σε ένα καθεστώς διαρκούς φόβου. Γνώριζαν ότι κάθε μέρα που ξημερώνει για εκείνους είναι μια ημέρα σε καθεστώς φόβου και τρόμου.

Μόλις το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, πριν από 2 μήνες ακριβώς, ο 29χρονος είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα Λεβιζίου και είχε υποβάλει μήνυση για παραβίαση δικαστικής απόφασης από μέρους του δολοφόνου του ίδιου, χθες του 54χρονου. Σχεδόν 2 μήνες μετά, πριν την εκτέλεσή του δηλαδή, στην Αμουδάρα, η προσφυγή του στις αστυνομικές αρχές αποδεικνύεται ότι ήταν μάταιη. Αλλά και νωρίτερα, το Δεκέμβριο του 24, 1,5 χρόνο νωρίτερα, είχε καταγγελθεί σε βάρος του 54χρονου πρόκληση σωματικών βλαβών και οπλοχρησία. Οι αρχές τότε του είχαν αφαιρέσει μάλιστα και ένα κυνηγετικό όπλο που κατήχε νόμιμα και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην προσεγγίζει τον άτυχο πλέον Νικήτα, αλλά και την αδερφή του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα συμβάντα που είχαν μεσολαβήσει από το τραγικό γεγονός του τροχαίου δυστυχήματος τον Νοέμβριο του 23 μέχρι και τη χθεσινή δολοφονία.

Δύο φίλοι με χρονική απόσταση 3 περίπου ετών να χάνουν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο και τις δύο φορές, γιατί τραγικό και το γεγονός αυτής της εμψυχρό δολοφονίας για τον 21χρονο Νικητά.

Όπως διαβάζουμε στο politica.gr, στα χέρια του εισαγγελέα πλέον βρίσκεται η δικογραφία για την δολοφονία. Χθες στην Αμοδάρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εισαγγελέας μελετά ενδελεχώς τη δικογραφία στο δικαστικό Μέγαρο και δεν αναμένεται να μεταβεί στο αστυνομικό Μέγαρο για τη λήψη καταθέσεων από τους δύο κατηγορούμενους. Το πιθανότερο σενάριο είναι να δοθεί προθεσμία έως το Σάββατο για τις απολογίες τους, οι οποίες είτε θα πραγματοποιηθούν στο δικαστικό Μέγαρο με τη μεταγωγή τους, είτε εναλλακτικά με μετάβαση του εισαγγελέα στο χώρο κράτησής τους. Και από αυτή την τραγική ιστορία θα πάμε στην πρώτη διακοπή. Μουσική ανάσα και θα αλλάξουμε εντελώς θέμα κλίμα με την επιστροφή μας. Θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημίσει και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Για σήμερα παραμένει επίση το μικροφόνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας προαναγγείλαμε πριν την διακοπή, αλλάζουμε τελείως θέμα κλίμα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε στο πολιτικό γεγονός αναμφισβήτητα, έτσι όπως οριοθετήθηκε την Πρωτομαγιά με τη δημοσιοποίηση του επωνομαζόμενου μανιφέστου από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, ο προπομπός, όπως λένε πολλοί, του ιδεολογικοπολιτικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το νέο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα μανιφέστο όπου ουσιαστικά αναφέρεται, περιγράφει πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου. Ένα μανιφέστο που έχει συμπεριλάβει αρκετά, δέχεται ήδη κριτική για άλλα τα οποία δεν έχει συμπεριλάβει, αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Νομίζω με τον καταλληλότερο, τον άνθρωπο ο οποίος ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας, μια πολυμελή ομάδα στην οποία ανατέθηκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα η συγγραφή αυτού του μανιφέστου, τον κοινωνιολόγο, δημοσιογράφο, πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Σκιακαντάρη. Καλησπέρα, κύριε Σκιακαντάρη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε τι είναι ακριβώς το μανιφέστο. Είναι διακήρυξη κόμματος, είναι έκθεση ιδεών, είναι μια ιδεολογικοπολιτική πλατφόρμα. Τι ακριβώς είναι, να το πιάσουμε από την αρχή του νήματος, ναι.
1: Δεν είναι διακήρυξη κόμματος. Mm-hmm. Δεν είναι πρόγραμμα κόμματος. Δεν είμαστε κόμμα και άρα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτε τη διακήρυξη του κόμματος, ούτε το πρόγραμμα του κόμματος. Είμαστε μια ομάδα στην οποία ανατέθηκε από το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα ιδεών, ένα περίγραμμα ιδεών, όπου θα επαναφέρουμε στο προσκήνιο ξανά τη διάκριση αριστερά-δεξιά, αν μπορώ να το πω όσο δυνατόν πιο συνοπτικά. Αυτός ήταν ο στόχος, και να μιλήσουμε ουσιαστικά για το πού έχουν οδηγηθεί σήμερα αυτά τα τρία ρεύματα, όπως τα αναφέρατε, στην δημοκρατία, η ριζοσπαστική αριστερά και η οικολογία, και τι πρέπει να κάνουν ούτως ώστε να αποκτήσουν ξανά την παλιά αίσθηση που είχαν. Αυτός ήταν ο σκοπός, να ξαναμιλήσουμε πάλι για ιδέες, να πούμε ότι η πολιτική χωρίς ιδέες είναι ένα ανούσιο φαγητό το οποίο δεν αρέσει σε κανένα. Ο καθένας μπορεί να κρίνει εάν το κάναμε με το καλύτερο ή με το χειρότερο τρόπο, ή αν το κάναμε με ένα τρόπο που συνάδει ή απάδει των αρχών της κλασικής αριστεράς. Αλλά ο στόχος μας είναι ακριβώς αυτός, να ξαναμιλήσουμε, αν θέλετε, και να υποβάλουμε σε κριτική απόψεις που ουσιαστικά οδηγούν την αριστερά σε στασιμότητα, αλλά και να μας υποβάλλουν σε κριτική αυτά τα οποία γράφουμε. Επομένως, είμαστε ανοιχτοί για όλα. Καλοδεχούμενες όλες οι παρατηρήσεις, αλλά καλοδεχούμενες βέβαια και εκείνες τα δημοσιεύματα τα οποία έδειξαν ενθουσιασμό για το κοινό. Γιατί υπήρχαν ένθεν κακήθεν πράγματα.
0: Σωστά, σωστά. Αυτό... Το σημειώνετε, είναι αλήθεια αυτό. Προφανώς και ένα τέτοιο κείμενο προφανώς και θα γινόταν αποδεκτό και επικοδομητικά και παραγωγικά, αλλά και προφανώς θα γινόταν επίσης αποδεκτό στην πολιτική. Άλλωστε, αυτά συμβαίνουν και αντιπαραγωγικά.
1: Το χειρότερο ήταν να μην ασχοληθεί κανένας με αυτό.
0: Σωστά, σωστά, έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Το χειρότερο ήταν να βγει ένα κείμενο το οποίο κανείς δεν θα ασχοληθεί, κανείς δεν θα μιλήσει γι' αυτό, κανείς δεν θα το πάρει υπόψη του, δεν θα το λάβει, και πολύ περισσότερο και κανείς δεν θα το διαβάσει.
0: Σωστά.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, πολλοί το διάβασαν, πολλοί μίλησαν γι' αυτό, πολλοί το επέκριναν και πολλοί το επένεσαν.
0: Πάμε λοιπόν, ένα οποιοδήποτε κείμενο, πόσο μάλλον ένα μανιφέστο, πρέπει να αξιολογείται στη βάση του σκοπού για το οποίο συντάχθηκε και δημοσιοποιήθηκε. Και θέλω να ρωτήσω ποιος ήταν ο στόχος σας. Ο στόχος σας ποιος ήταν ακριβώς?
1: Ο στόχος μας ήταν αυτό που το καθήκον που μας ανέθεσε το Ινστιτούτο, να γράψουμε ένα περίγραμμα μιας άποψης η οποία θέλει και βλέπει την εναλλακτική λύση, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι κυριαρχεί η ιδέα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από τα περίφημα οικονομικά της προσφοράς ή τον φιλελευθερισμό. Να δείξουμε ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Και η εναλλακτική λύση είναι εδώ. Αν θέλετε τώρα να το προεκτείνουμε αυτό το πράγμα, θα θέλαμε αυτό το μανιφέστο να αποτελέσει και την ιδεολογική βάση του κόμματος το οποίο θα εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το κρύβουμε αυτό, δεν είμαστε μικρά παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα θέμα που έχει σχέση και με την αναγγελία του κόμματος. Αλλά δεν είναι αναγγελία του κόμματος, δεν είναι διακήρυξη κόμματος. Αυτή θα την κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος και κανένας άλλος.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που λείπει, και θα έλεγα ότι λογικό είναι ότι λείπει, ασχέτως ότι κάποιοι δεν το αποδέχονται και περιμέναν να το δουν μέσα σε αυτό, είναι σε κάποια βασικά ερωτήματα, το οποίο είναι και βασικές αρχές δημοσιογραφίας. Ποιος θα το κάνει, εντάξει, υπονοείται με αλφαγιώτα ο Αλέξης Τσίπρας, πώς θα το κάνει.
1: Αφού το κάνει το Ινστιτούτο, ακριβώς, εντάξει, ναι. Δεν νομίζω ναι. Θα το κάνει.
0: Ωραία. Αφού έχουμε αποσαφηνίσει με το ποιος, αυτό που δεν αποσαφηνίζεται είναι πώς θα γίνει όλο αυτό, πότε θα γίνει όλο αυτό, με ποια εργαλεία, με ποια μέσα θα γίνει όλο αυτό.
1: Μου θέτετε διαφορετικής φύσης ερωτήματα. Με ποια εργαλεία, με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι συμφωνούν με αυτό το κείμενο και συμφωνούν και με την νέα πορεία του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα πότε και τα λοιπά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Έχω μια αίσθηση των πραγμάτων ότι δεν θα καθυστερήσει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά, με βεβαιότητα ή και με τρόπο που να κρίνεται ότι θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευστεί. Άρα τα αφήνω λίγο ανοιχτό, όχι γιατί θέλω να κρυφτώ, ποτέ δεν θέλω να κρυφτώ, δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο με την έννοια του προσώπου που κρύβεται, είμαι πολιτικός αναλυτής προτίστος και δευτερευόντως πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, ξέρω όμως και διαβλέπω ότι θα γίνει. Και αυτό έχει σημασία. Και ότι το μανιφέστο αποτελεί μια βάση, ας θέλετε, τη μαγιά για να γίνει.
0: Διατρέχοντας, κύριε Σιακαντάρη, τις περίπου 8.000 λέξεις του κειμένου, δεν είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τα σημεία όπου συμπυκνώνεται η ιδεολογική του κατένθεση. Όροι δηλαδή όπως νέος πατριωτισμός, κυβερνός αριστερά, εθνική αλλαγή πορείας ή προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου επιχειρείτε, και το λέω γιατί είστε ένας από τους συντάκτες, να χαρτογραφήσουν ένα πολιτικό χώρο που θέλει να διεκδικήσει κομμάτι στην επερχόμενη εκλογική πίτα. Το διαβάζω λάθος?
1: Όχι καθόλου. Ακριβώς αυτό είναι. Θέλει να διεκδικήσει ένα κόσμο ο οποίος αγωνιά και ψάχνει εναλλακτική λύση. Θέλει να διεκδικήσει και να καταθέσει μια εναλλακτική λύση, πρόταση σε αυτό που σας είπα από την αρχή που αποτελεί το στοιχείο πάνω στο οποίο βασίζεται η διακυβέρνηση Μητσοτάκη και έχει επιτύχει να αποδιοργανώσει βασικά στοιχεία και δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, επομένως είναι πολιτικό το κείμενο. Και πολιτικό, εκτός από ιδεολογικό. Έχει και πολιτικούς σκοπούς, πιο σωστά, από όσο μόνο ιδεολογικούς. Δεν το κρύβω και δεν θα μπορούσα να το κρύψω. Φαίνεται μέσα από το ίδιο το κείμενο ότι έχει και πολιτικούς σκοπούς. Είναι ένα κείμενο το οποίο προσπαθεί να εξηγήσει γιατί χρειάζεται αυτή η προοδευτική συμπαράταξη. Εδώ θα κάνω μια τελεία, όχι στα κεντροαριστερά, όχι στην κεντροαριστερά, αλλά στα αριστερά του κέντρου. Έχει μεγάλη διαφορά. Το κεντροαριστερά στην Ελλάδα εμφανίστηκε ως προκάλημα της θέσης ότι η Δημοκρατία δεν είναι αριστερά. Ότι είναι μια κεντροαριστερά, ότι είναι ένα κέντρο. Εμείς θεωρούμε ότι και τα τρία αυτά ρεύματα, με τις ιδιομορφίες τους, με τα προβλήματά τους, με τα λάθη τους, αποτελούν στοιχεία αυτού που λέμε αριστερά στο κέντρο.
0: Άρα κέντρο. Συγγνώμη γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Εφ' εξής, μάλλον άμα τη ανακοινώση του νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν εμείς δημοσιογράφοι θα χαρακτηρίζουμε κεντροαριστερό το κόμμα, θα μας διορθώνετε, όχι δεν είναι κεντροαριστερό, είναι αριστερά του κέντρου. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, αυτή είναι η άποψη που κατατέθηκε από την ομάδα. Τώρα το πώς θα θέλει το κόμμα που θα ιδρυθεί να αυτοπροσδιοριστεί, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η πρότασή μας όμως είναι ότι ο χαρακτηρισμός πρέπει να είναι για ένα κόμμα που κινείται στα αριστερά του κέντρου. Δηλαδή υπερβαίνει, να το πω πιο απλά, υπερβαίνει τις παλές διακρίσεις περί κέντρου αριστεράς κλπ. Και οδηγούμαστε σε ένα άλλο πλέον τοπίο. Δεν χρειάζεται η συγκόλληση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή και να γίνει, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Μπορεί να έχει και αρνητικό αποτέλεσμα. Χρειάζεται κάτι καινούριο. Χρειάζεται αυτό που από το 19 γράφω συνεχώς, ένα Big Bang στο χώρο. Και αυτό βλέπω και γι' αυτό και εγώ στηρίζω τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπω ότι και αυτός ενδιαφέρεται για αυτό το πείγμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ενωθούν μηχανισμοί.
0: Είναι, κύριε Σιακαντάρη,
1: άνθρωποι.
0: Είναι πράγματι κάτι καινούριο. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, άκουσα τον κύριο Πολάκη, ασκεί μια κριτική ότι τα περισσότερα που γράφει το κείμενο του Ινστιτούτου περιέχονται σε θέσεις στις θέσεις και στην απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όντως κάτι καινούριο όλο αυτό που περιγράφεται?
1: Εγώ το ψάξα αυτό, δεν το βρήκα. Να σας πω την αλήθεια. Εγώ σέβομαι κάθε πολιτική αντιπαράθεση η οποία βρίσκεται μέσα σε κόσμια επίπεδα. Σέβομαι και την άποψη του κυρίου Πολάκη, όπως και πολλών άλλων που διαφώνησαν, αλλά έχουμε και πολλούς άλλους, όπως ο κ. Στεοχαρόπουλος, ο κ. Ζαχαριάδης, οι οποίοι συμφώνησαν με το κείμενο. Μας προβληματίζει η διαφωνία, μας χαροποιεί η συμφωνία. Αλλά, όπως σας λέω, προχωρούμε σε αυτή τη γραμμή.
0: Πόσο καθοριστικό είναι ένα τέτοιο κείμενο για το μέλλον, την τύχη ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, όταν, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς, αναγνωρίζετε με αλφαγιώτα, ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η απόρριψη ενός πολιτικού εγχειρήματος ή η επιβεβαίωση, επιδοκιμασία ενός πολιτικού εγχειρήματος κρίνεται πολλές φορές, τουλάχιστον αυτό έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, στη βάση του βαθμού συμπάθειας ή αντιπάθειας του επικεφαλής αυτού του πολιτικού εγχειρήματος.
1: Ο Αλέξης Μεσαιρίνης είναι μια χαρισματική προσωπικότητα. Αυτό δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Πολλές φορές θέλει ακόμα και ανθρώπους που δεν είναι μαζί του και δεν στηρίζουν. Βέβαια, κάθε χαρισματική προσωπικότητα έχει και μεγάλες αντιπάθειες. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Πιστεύω όμως ότι το πρώτο σκέλος της χαρισματικότητας, αλλά συνδυασμένο με την θέση που σας είπα, ότι θα καταθέσουμε μια πολιτική που θα κινείται στα αριστερά του κέντρου, όπως προσπαθήσαμε να την περιγράψουμε επιτυχώς ή ανεπιτυχώς στο μανιφέστο, θα υπερισχύσει των αντιπαθειών. Πάντως, στον χώρο της λεγόμενης, να το πούμε έτσι τώρα για να συνεννοούμαστε, κέντρο-αριστεράς, νομίζω ότι είναι το πρόσωπο το οποίο συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες συμπάθειες, αλλά και αρκετές αντιπάθειες από πολλούς από εκεί. Έτσι όμως είναι η πολιτική, κύριε Κώστα. Δεν μπορεί να κάνεις πολιτική για να σε αγαπάνε όλοι, ούτε μπορεί να κάνεις πολιτική για να σε μισούν όλοι.
0: Προφανώς. Φαντάζομαι ότι για αυτό το λόγο δεν μπορούσατε να τα συμπεριλάβετε και όλα ή συμπεριλάβετε τα περισσότερα.
1: Κοιτάξτε, έγινε κριτική γιατί δεν συμπεριλαμβάνουν θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μα φυσικά δεν είναι κείμενο προγραμματικό. Δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε. Δεν είμαστε ούτε
0: ωραία. Υπουργοί. Τώρα μου δίνετε την καλύτερη πάσα, μιας και πήγατε στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που όντως έγινε μια κριτική εκεί. Να μείνω λοιπόν σε αυτό. Δεν όμως, δεν αποφεύγετε να αναφερθείτε στη γεωπολιτική συγκυρία που βιώνει ο κόσμος σήμερα. Δεν αποφεύγετε να αναφερθείτε, για παράδειγμα, στην πολεμική σύγκρουση, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν αποφεύγετε να αναφερθείτε στη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν αποφεύγετε να αναφερθείτε στη στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Αποφεύγετε όμως να αναφερθείτε στο Ισραήλ. Σαν να μην υπάρχει το Ισραήλ στη σύγκρουση αυτή.
1: Όχι. Όταν μιλάμε για γενοκτονία στη Γάζα, νομίζω ότι το Ισραήλ εννοούμε και όχι το Αζερβαϊτζάν. Παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, αλλά εντάξει, θα μπορούσα να ανταπαντήσω κι εγώ ότι αναφερόμενοι στη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, αν δεν βάζατε Ηνωμένες Πολιτείες ούτε Ισραήλ, όλοι ξέρουμε ότι εννοείται τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Επειδή αναφέρεστε όμως στη σύγκρουση, στην επίθεση μάλλον στο Ιράν, επιλέγετε να αναφέρετε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι που ξενίζει. Γι' αυτό σας το ρώτησα.
1: Ναι, όχι, εντάξει, μπορεί να είναι και παράληψη. Δεν το αποκλείω και όντως είναι παράληψη που δεν αναφέρει τη λέξη. Βέβαια, οι συντάκτες αυτού του κειμένου που συνορίζει έχουν γράψει δεκάδες, αλλά και εγώ που έχουν καταδικάσει την πολιτική του Ισραήλ με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και τη γενοκτονία που ασκεί το Ισραήλ και όχι το Αζερβαϊτζάν.
0: Αντιλαμβάνεστε βέβαια το λεπτό σημείο, μιας και αυτό εκπροσωπεί το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, αυτό το μανιφέστο, αυτό το κείμενο, το λεπτό σημείο, και γι' αυτό γίνει και πολλή συζήτηση, για το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η παράληψη, όπως και εσείς παραδέχεστε πλέον, ότι δεν συμπεριλαμβάνεται ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές. Θετικά, όπως το δείτε, βλέπει κανείς.
1: Το αυτονόητο είναι τέτοιο, τόσο πολύ ισχυρό,
0: ναι,
1: που σε κάνει να μην το καταγράψεις. Αυτό είναι το λάθος. Αν υπάρχει ένα λάθος εδώ πέρα, είναι αυτό. Ότι θεωρήσαμε αυτονόητο ότι εδώ μιλάμε για το Ισραήλ και την καταδίκη του Ισραήλ. Εννοώ το Ισραήλ όπως διηγείται σήμερα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Όχι το Ισραήλ ως ιστορική
0: προφανώς.
1: Παρουσία. Εντάξει, δεν είμαστε προς Θεού να αποφύγουμε και το άλλο άκρο, το άκρο του αντισημιτισμού. Δεν το θέλαμε με τίποτα. Δεν μιλάμε για το Ισραήλ γενικά.
0: Προφανώς και όταν αναφέρεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την επίθεση του Ιράν, αναφέρεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ. Δηλαδή αυτή την περίοδο. Αναφέρεστε συνολικά στη χώρα, το έθνος των Ηνωμένων Πολιτειών. Με την ίδια λογική φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και για την περίπτωση του Ισραήλ. Θέλω να πάμε λίγο στην οικονομία. Θέλω να πάμε λίγο στο μείζον ζήτημα, αυτό που είναι πρώτο σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις έρευνες και άλλωστε είναι αυτό που και κρίνει και τις εκλογές, κρίνει δηλαδή το πολιτικό μέλλον μιας χώρας, η οικονομία πάντα, αυτό αποδεικνύεται ιστορικά. Τι προσφέρει αυτό το μανιφέστο σε επίπεδο οικονομίας, οικονομικής πολιτικής?
1: Να σας πω. Μιλάμε για τον δεύτερο πυλώνα, θα σας πάω κατευθείαν, που δεν είναι ακριβώς οικονομία, αλλά είναι κοινωνική δικαιοσύνη και νέο παραγωγικό μοντέλο. Αφού πριν έχουμε μιλήσει ουσιαστικά και για την ανάγκη μιας προοδευτικής φορολογίας. Εδώ στο δεύτερο πυλώνα ξαναθέτουμε το ζήτημα αξιοπρεπών μισθών και προστασία της εργασίας για πολιτικές στέγασης και πρόσβαση των νέων σε κατοικίες, για καινοτόμο και υγιή επιχειρηματικότητα και ενίσχυσή της εφόσον αυτή παράγει, για έλεγχο των ολιγοπολίων, για επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Και βάζουμε και το θέμα, ουσιαστικά νομίζω, του 35ωρου. Με διατήρηση των σημερινών μισθών, να μην σας πω ότι πρέπει να μιλήσουμε πλέον και όχι μόνο διατήρηση των σημερινών μισθών, γιατί όπως γράφουμε στο κείμενό μας, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων έχει μισθούς γύρω στο κατώτερο. Δηλαδή έχουμε ένα 50-60% που παίρνει μισθούς γύρω στα 1050-1100 ευρώ, όταν ο κατώτερος είναι 950. Άρα λοιπόν μιλάμε για πραγματικά μισθούς που δεν επιτρέπουν ένα αξιοβίωτο βιωτικό επίπεδο. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η περιγραφή μας και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τις παρατηρήσεις, εννοείται.
0: Αυτή είναι η διαπίστωση του προβλήματος. Το πρόβλημα, όπως το διαπιστώνεται και το περιγράφεται και το αποδεχόμαστε φυσικά και όλοι, θεωρείται ότι πάνω στους πυλώνες αυτούς μπορεί να λυθεί, δηλαδή στην καθιέρωση του 35ωρου, στην πλήρη επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, στους ελέγχους της αγορά εργασίας.
1: Ακριβώς αυτό είναι με συστηματικούς όρους, είναι η απάντηση των οικονομικών της ζήτησης απέναντι στα οικονομικά της προσφοράς, δηλαδή η απάντηση της προτεραιότητας της εργασίας, όπως λέμε, έναντι της προτεραιότητας του πλούτου. Γιατί αυτός που στην ουσία παράγει πλούτο είναι πρωτίστως η ίδια η εργασία και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αυτό έχουμε ξεχάσει σαν κοινωνίες. Την προτεραιότητα της εργασίας και την προτεραιότητα και της δημοκρατίας. Της δημοκρατίας στο διπλό της σκέλος, το ένα σκέλος ο πλουραλισμός, εννοείται, εντάξει, και η ελευθερίας, αλλά το άλλο σκέλος είναι η ισότητα. Δημοκρατία χωρίς ισότητα και με μόνο ελευθερίες είναι η δημοκρατία του πλούτου. Και αυτή δημιουργεί όλη αυτή την διάθεση ουσιαστικά αντιπαράθεσης απέναντι στα δημοκρατικά ιδεώδη. Όλη αυτή την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στη δημοκρατία.
0: Ερώτημα λοιπόν. Για να γίνει αυτή η αποκατάσταση της δημοκρατίας του πλούτου, θα πρέπει να συγκρουστείς με αυτούς που κατέχουν σήμερα τον πλούτο και δεν διασφαλίζουν τους όρους δημοκρατίας του πλούτου. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό?
1: Σας είπα, καταρχάς δεν μπορεί να γίνει μόνο σε μια χώρα. Να το πούμε αυτό. Πρέπει να γίνει σε ένα διεθνές πλαίσιο και κυρίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να τεθούν το ζήτημα αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συγκυρία δεν το διευκολύνει. Είναι αλήθεια, δεν διευκολύνει. Ακριβώς είμαστε στην αντίθετη κατεύθυνση. Είμαστε στην κατεύθυνση ουσιαστικά κυβερνήσεων οι οποίες εκφράζουν τον πλούτο και μόνο ή κυβερνώνται ακόμα από πλουσίους και μόνο. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποχωρήσουμε και ότι δεν πρέπει να αντιθέσουμε το ζήτημα. Κοιτάξτε, έχω γράψει στο προηγούμενο βιβλίο μου και νομίζω το είχαμε συζητήσει, δηλαδή, ότι το πρόβλημα είναι ότι ενώ οι θεσμοί επί παγκοσμιοποίηση, ενώ οι θεσμοί της οικονομίας παγκοσμιοποιήθηκαν, οι θεσμοί της πολιτικής δεν παγκοσμιοποιήθηκαν, παρέμειναν δέσμοι του έθνους κράτους. Αυτό ζητούμε τώρα πλέον. Να περάσουν και οι θεσμοί της πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Να παγκοσμιοποιηθούν και οι θεσμοί της πολιτικής. Μόνο έτσι θα δοθεί απάντηση. Δηλαδή ο φόρος Τόλκιν που λέγαμε παλιά, ο φόρος του Ζουχμάν που λέμε τώρα το 2%, δεν μπορεί να γίνει μόνο στη Γαλλία ή μόνο στην Ελλάδα. Γι' αυτό και απέχουν αποτύχει. Αλλά όμως αν τεθεί και γίνει ζήτημα να τεθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλάζουν τα πράγματα. Όταν μιλάμε για άλλη κατάσταση και για άλλα δεδομένα. Και δεν θέλουμε να πούμε στον κόσμο ότι πρέπει να αντισταθεί και όχι να απελπίζεται.
0: Μάλιστα. Επίσης, για να πάω στο κομμάτι της νεολαίας και της στήριξης της νέας γενιάς, μέσα από την γενιά της ψηφιακής πλέον εποχής, μου έκανε εντύπωση ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αναφορές για το κεντρικό ζήτημα, που είναι το δημογραφικό.
1: Ναι, υπάρχουν όμως αναφορές, εκτενέστατη αναφορά για την νεολαία, που μέσα εκεί περιλαμβάνονται και στοιχεία περί του δημογραφικού και δίνονται απαντήσεις σε αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο του δημογραφικού, γιατί υπάρχει κεφάλαιο μεγάλο και εκτενές για την νεολαία.
0: Άρα θεωρείτε ότι καλύπτεται αυτό. Το ρώτησα για μπορείς, το δημογραφικό, γιατί το αναγνωρίζουν. Το αναγνωρίζουν, κύριε Σεκαντάρη, το δημογραφικό όλοι ως νομίζω το νούμερο ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί τη χώρα.
1: Το δημογραφικό δεν εμπίπτει τόσο πολύ στο επίπεδο της ιδεολογίας. Εντάξει, αν και έχει και αυτό μεγάλα στοιχεία ιδεολογίας. Και εγώ σας είπα ότι φτιάξαμε ένα κείμενο που αφορά την ιδεολογία που θέλουμε να έχει το νέο κόμμα.
0: Μάλιστα. Επίσης, άλλη μια συζήτηση και κριτική που δέχεται το κείμενο είναι ότι δεν περιγράφει ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο. Για το πώς, δηλαδή, λέω παράδειγμα.
1: Όχι, περιγράφει, διαφωνώ.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Περιγράφει πώς θα είναι το παραγωγικό. Μάλιστα, υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο που λέει περί παραγωγικού μοντέλου. Δεν έχω τον χρόνο αυτή τη στιγμή.
0: Ακροθυγώς το περίγραμμά του.
1: Κοιτάξτε, το. Υπάρχει αυτό που σας είπα πριν, συνολική δικαιοσύνη και νέο παραγωγικό μοντέλο. Λοιπόν, στόχο μας, λέμε εκεί, αφού του πυλώνα, είναι να διαμορφωθεί μια οικονομία που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να ζουν από τη δουλειά τους και να σχεδιάζουν το μέλλον. Ως χώρα, επομένως, λέμε, χρειαζόμαστε επιγόντως να αλλάξουμε κατεύθυνση, υιοθετώντας, το λέω με μαύρα πόλτη, συμπεριληπτικό παραγωγικό μοντέλο, πέρα από την ενίσχυση της γεωργίας και της φιλοσοφίας, της βιομηχανίας, των μεσαίων επιχειρήσεων, της μεταποίησης τόσο στους παραδοσιακούς τομείς όσο και στους τομείς εχμής. Το κύριο αυτού του μοντέλου είναι η αξιοπρεπής εργασία, η αξιοπρέπεια της εργασίας. Δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι.
0: Ο στόχος του κειμένου αυτός. Σωστά.
1: Στόχος του κειμένου. Αλλά η αντίληψη είναι αυτό. Οι τρεις λέξεις. Συμπεριληπτικό παραγωγικό. Ένα μοντέλο που δεν θα αποκλείει μεγάλα τμήματα των εργαζόμενων από από την παραγωγή, όπως γίνεται σήμερα. Δηλαδή οι εργαζόμενοι σήμερα είναι απλώς μηχανήματα, αρθρήματα του πλούτου και όχι συντελεστές. Αυτό το μοντέλο.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεκαντάρη, εκτίμηση περισσότερο. Θα ρωτήσω εκτός κι αν θέλετε να μας δώσετε κάποια πληροφορία, αν την έχετε. Το μανιφέστο της 1ης Μαΐου θα λειτουργήσει ως επιταχυντής του πολιτικού εγχειρήματος. Δηλαδή το βλέπετε αυτό να γίνεται άμεσα.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εύχομαι όμως να είναι έτσι. Θα ήθελα να είναι έτσι.
0: Το κρατάμε. Το κρατάμε αυτό.
1: Οπότε μεταφέρω και εγώ το μυθικό μου μήνυμα.
0: Λοιπόν, κύριε Σεκαντάρη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα του Ηράκλειου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Σεκαντάρης, το είπα, επικεφαλής της ομάδας που συνέγραψε το περιβόητο μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Ένα μανιφέστο το οποίο. Έχει δίκιο ο κύριος Σεκαντάρης. Προκάλεσε συζήτηση. Ξεκινήσουμε με το βασικό. Τώρα, θετική, αρνητική, δέχεται κριτική, δέχεται εγκομαγιαστικά σχόλια, επιδοκιμάζεται. Αυτό είναι με την οπτική που έχει ο καθένας. Και την οπτική των πραγμάτων και την πολιτική οπτική. Αναμφισβήτητα όμως, κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει το γεγονός ότι άνοιξε μια πολιτική συζήτηση σε διάφορα επίπεδα. Αυτός ήταν και ο στόχος αυτού του κειμένου. Το διακύβευμα είναι αν αυτό το κείμενο μπορεί να μετοσιωθεί σε πράξη. Να αποκτήσει δηλαδή μια πρακτική εφαρμογή. Δηλαδή η περιγραφή της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου το συζητάμε δεκαετίες τώρα. Το διατάφτα είναι το θέμα. Πώς θα φτάσουμε στο παραγωγικό μοντέλο. Πώς για παράδειγμα θα ξεφύγουμε από την κλασική συνταγή του σημερινού παραγωγικού μοντέλου. Ποια είναι η συνταγή, τουρισμός, καφετέρια, υπηρεσίες. Αυτό είναι το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε στη χώρα. Αυτό πουλάμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Επί της ουσίας, κυρίαρχα, οι πωλήσεις που κάνουμε είναι τουριστικές, καφεποιίας και υπηρεσιών. Διαφόρων υπηρεσιών. Αυτό έχουμε. Εκεί έχουμε καταλήξει. Λοιπόν, πάμε. Διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικροφόνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Φεύγουμε από την στένη πολιτική επικαιρότητα και πάμε σε μία ακόμη ρύθμιση που φιλοδοξεί να προχωρήσει η κυβέρνηση, που για μία ακόμη φορά σύρεται από τα γεγονότα. Έπρεπε να χάσει ένα παιδί τη ζωή του για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να σκεφτεί ποια μέτρα πρέπει να πάρει για την προστασία των ανηλίκων σε σχέση με την κυκλοφορία των περιβόητων πατινιών. Όλο και περισσότερα παιδιά, κυρίως εφήβικης ηλικίας, μετακινούνται με ηλεκτρικό πατίνι. Όλο και περισσότερα παιδιά λοιπόν τραυματίζονται. Προφανώς αυξάνονται ο όγκος, αυξάνονται στατιστικά. Είναι αυτό, αυξάνονται και τα ατυχήματα. Το θέμα είναι πώς μπορεί να περιορίσεις την επικινδυνότητα από τη χρήση των πατινιών και όχι να καταργήσεις τα πατίνια, γιατί εδώ συνήθως νομοθετούμε με τη λογική πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Πριν καλά λοιπόν προλάβουν οι δικοί του άνθρωποι να τον αποχαιρετήσουν τον 13χρονο που έχασε την ζωή του, συνέβησαν δύο ακόμη τραυματισμοί παιδιών και πάνω σε αυτά τα γεγονότα η κυβέρνηση τρέχει να δημιουργήσει πολιτικό γεγονός δια της νομοθέτησης. Το ότι οι ειδικοί έκουναν τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτό ήταν μια λεπτομέρεια. Για την κυβέρνηση περιμέναμε να έχουμε νεκρούς πρώτα για να ασχοληθούμε σοβαρά για το πώς πρέπει να προσεγγίζουμε αυτά τα μέσα μεταφοράς. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση με την γνωστή συγκοινωνιολόγο, την κυρία Μαρία Σίτη. Καλησπέρα σας, κυρία Σίτη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Για μία ακόμη φορά, θεατές, θα έλεγα περίπου στο ίδιο έργο. Δηλαδή, να νομοθετούμε με τη λογική πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι.
1: Ναι, οι πρόσφατες ανακοινώσεις είναι τρομακτικές, κατά τη γνώμη μου. Γιατί είναι σαν να μην βλέπουμε το πρόβλημα. Το πατίνι είναι ένα όχημα, δεν είναι ένα παιχνίδι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ανανεώθηκε πέρυσι, τον Ιούνιο του 2025, και μάλιστα είχαμε μιλήσει σχετικά με αυτό. Ο κώδικας είναι σαφής. Δεν επιτρέπει τα πατίνια, τα ηλεκτρικά, που κινούνται με ταχύτητα παραπάνω από τον πεζό, δηλαδή 25 χιλιόμετρα, όπως είναι η τυπική ρύθμιση, σε ανηλίκους κάτω από 15 ετών. Ο κώδικας είναι σαφής. Εδώ έχουμε μία εν μέρη παραβατική συμπεριφορά, ταυτόχρονα με μια πλήρη απουσία υποδομών και ρυθμίσεων και ταυτόχρονα με μια πλήρη απουσία εκπαίδευσης. Είναι σοκαριστικό, το λέω γιατί τα τροχαία που βιώνουμε στην

0: Ελλάδα, να σας πω μόνο ότι η πρώτη αιτία θανάτου σε παιδιά 1 έως 14 ετών είναι τα τροχαία. Και ήταν και πριν τα πατίνια, τα τροχαία. Και είναι πολύ κρίσιμο ότι δεν έχουμε δει τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα μόλις παρασύρθηκε στο Δημοτικό Σχολείο της Σαλαμίνας απ' έξω σε διάβαση πεζών μία 12χρονη πεζή. 29 Τετάρτου, επίσης μία 12χρονη, πέθανε σε όχημα ως συνεπιβάτης στις μοίρες. Χάνουμε κάθε μέρα πάρα πολλά παιδιά σε τροχαία συμβάντα. Και δεν κάνουμε τίποτα. Και δεν κάνουμε τίποτα ούτε σε επίπεδο υποδομών και ρυθμίσεων, ούτε σε επίπεδο εκπαίδευσης. Έχουμε εντατικοποίηση ως ένα βαθμό τους ελέγχους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο είναι πολύ λίγο. Όταν χάνουμε, όταν δολοφονούνται άνθρωποι στην άσφαλτο και είναι πεζοί, δεν απαγορεύουμε το περπάτημα. Mm-hmm. Όταν χάνουμε οδηγούς για ταχύ, επιβάτες για ταχύ, δεν απαγορεύουμε την οδήγηση. Έτσι, όταν έχουμε ένα τόσο τραγικό συμβάν με ένα πατίνι, δεν απαγορεύουμε το πατίνι. Και το λέω γιατί έτσι, στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει να κυριαρχεί μια συζήτηση ότι στο Παρίσι απαγόρευσαν τα πατίνια. Όχι, δεν απαγόρευσαν τα πατίνια στο Παρίσι. Απαγόρευσαν τα κοινόχρηστα πατίνια στη λογική της μίσθωσης δημοσίων κοινόχρηστων mm-hmm. πατινιών γιατί προσπαθούσαν να προστατεύσουν το δημόσιο χώρο τους από την άναρχη χωροθέτηση και την άναρχη στάθμευση των πατινιών.
1: Αυτό που είχαμε ζήσει
0: το πατίνι, το
1: ένα χρονικό διάστημα, το είχαμε ζήσει πολύ και εδώ στο Ηράκλειο. Μια συγκεκριμένη Βέβαια. Εταιρεία που είχε έρθει και είχε σπείρει παντού πατίνια, παντού, και είχε καταλάβει το δημόσιο χώρο, άναρχα, βρισκόμαστε πατίνια παντού. Σταθμευμένα εννοώ. Με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και να μην υπάρχει καμία τάξη γύρω από αυτό.
0: Το οποίο λύνεται.
1: Προφανώς
0: λύνεται. Δηλαδή στην Αθήνα έχουν μια καινούργια κανονιστική όπου ορίζουν με σαφήνεια το πού είναι αυτοί οι χώροι όπου μπορεί κανείς να αφήσει το πατίνι. Αυτό που γίνεται τουλάχιστον στον υπόλοιπο κόσμο που προσπαθεί να γίνει, εν πάση περιπτώσει, σε πάρα πολλές πόλεις που αντιλαμβάνονται τη σημασία του πατινιού. Γιατί το πατίνι, είπαμε, δεν είναι παιχνίδι. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση ο κώδικας είναι σαφής ήδη. Αν ήθελε κανείς να ελέγξει τα παιδιά που σήμερα κυκλοφορούν με πατίνια, θα μπορούσε να τα είχε σταματήσει.
1: Άρα λέτε κυρία Σίτη, μισό λεπτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Λέτε ότι δεν χρειάζεται καμιά νέα νομοθέτηση. Δεν χρειάζεται κάποια νέα ρύθμιση. Υπάρχει ο κώδικας, έχει η συγκεκριμένη πρόβλεψη. Αν εφαρμοστεί, λύνεται. Τι θα σέβεται το πρόβλημα.
0: Σε ένα βαθμό, ναι, μπορούν να προσθεθούν ρυθμίσεις πάντοτε για να κάνουμε καλύτερη την κατάσταση, mm-hmm. ωστόσο όχι μόνο για τα πατίνια. Ο κώδικας είναι ελλειπής σε πάρα πολλά ζητήματα και πρώτα απ' όλα είναι ελλειπής για τους πεζούς.
1: Μην
0: ξεχνάμε ότι ο πιο ευάλωτος χρήστης είναι ο πεζός. Σε κάθε περίπτωση ο κώδικας σήμερα λέει ότι από 15 ετών και πάνω μπορεί κανείς να πάρει ένα τέτοιο ηλεκτροκίνητο πατίνι. Λέει με σαφήνεια ότι κάτω από 14 έως τα πατίνια έως 6 χιλιόμετρα την ώρα. Τα πατίνια δηλαδή που δίνουμε στα πιτσιρίκια.
1: Που είναι με το
0: τα παίρνουμε δίπλα μας και
1: με το πόδι, που είναι με το πόδι. Δηλαδή δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είναι χειροκίνητα, ποδοκίνητα.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα ο κώδικας λέει με σαφήνεια ότι έχει υποχρεωτικό κράνος, φώτα και ανακλαστικά. Λέει με σαφήνεια ότι απαγορεύονται σε οδούς άνω των 50 χιλιόμετρων. Δηλαδή το λέω γιατί είναι, ξέρετε, πολύ έντονη η συζήτηση ότι πιάστηκε ένα πατίνι να κυκλοφορεί παράνομα στη Συγκρού με 72 χιλιόμετρα. Ναι, είναι παράνομο. Όπως πιάνονται πάρα πολλές φορές άνθρωποι χωρίς δίπλωμα να οδηγούν και είναι εξίσου παράνομοι, όπως πάρα πολλοί ανήλικοι και στην Κρήτη δυστυχώς.
1: Κυρία Σίτη, βοηθήστε με λίγο.
0: Το όχημα του πατέρα τους και.
1: Βοηθήστε με λίγο, για να το συνοψίσουμε λίγο, να ανοίξω λίγο μια παρένθεση. Θα επανέλθω στη συζήτηση που έχει ανοίξει, αλλά έχει σημασία. Γιατί πολλοί δεν διαβάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μια και σας έχουμε, νομίζω ότι χρειάζεται να το επισημάνουμε. Θέλω λίγο να το αποκωδικοποιήσουμε. Δώσε μας ξανά, να τα συνοψίσουμε και δώσε μας ξανά το στίγμα του κώδικα οδηγής λεωφορείας ό,τι αφορά τα πατίνια. Πάμε από τις μικρότερες ηλικίες σε σχέση με την ταχύτητα.
0: Λοιπόν, ο κώδικας οδηγής κυκλοφορίας λέει ότι δεν επιτρέπεται πατίνια να οδηγούνται με παιδιά κάτω από 12 ετών. Καθόλου.
1: Ανεξαρτήτου ταχύτητας.
0: Ναι. Λέει από 12 έως 14 ετών έως 6 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή 6 χιλιόμετρα είναι η ταχύτητα βάδισης η δική μας, άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για τα πατίνια εκείνα τα μικρά που παίρνουν τα παιδάκια. Mm-hmm. Και λέει ότι πάνω από 15 ετών μπορούν να κινούνται με ταχύτητα έως 25 χιλιόμετρα την ώρα με ηλεκτρικά πατίνια. Και έχει μάλιστα και παράβαση που είναι από 30 έως 150 ευρώ. Και λέει επίσης ο κώδικας ότι απαγορεύεται να κυκλοφορούν τα πατίνια αυτά τα e-scooters, είτε είναι κοινόχρηστα είτε είναι ιδιωτικά, σε δρόμους με όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρων. Δηλαδή με άλλα λόγια, στο επαρχιακό δίκτυο, στο βόρειο οδικό άξονα, σε δρόμους που έχουν υψηλές ταχύτητες, έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται να κυκλοφορούν τα πατίνια.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των πατινιών στους πεζόδρομους.
0: Λέει υποσυνθήκες. Λέει ό,τι λέγει για το ποδήλατο. Δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική ρύθμιση κανονιστική ανάλογα με τον πεζόδρομο. Ένας πεζόδρομος ο οποίος έχει αυξημένη ροή πεζών δεν μπορεί να δεχτεί εύκολα ούτε ποδήλατα ούτε πατίνια. Αυτό
1: θα πρέπει να υπάρχει οριοθετημένος πεζόδρομος. Συγγνώμη, λάθος. Οριοθετημένος, όχι ποδηλατόδρομος, πατινόδρομος, θα το πω έτσι. Ας με επιτραπεί ο όρος.
0: Σκεφτείτε ότι αυτό που δεν μπορείτε να δείτε εσείς, Αλέξη, δεν το έχει βρει ούτε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Διότι είχε προταθεί τότε που συντάσσονταν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας να έχουμε ποδηλατόδρομους και λωρίδες μικροκινητικότητας, ακριβώς για να καλύψουμε αυτό το κενό που υπάρχει στην νομοθεσία. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν θέλει κανείς να κάνει ένα πατινόδρομο, όπως είπατε, δεν μπορεί να τον κάνει. Και λένε ότι τα πατίνια θα πρέπει να μπαίνουν μαζί με τα ποδήλατα στον ποδηλατόδρομο. Με μηδενικές υποδομές ποδηλάτου σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι το επόμενο που ήθελα να συζητήσουμε, διότι όπως εσείς χαρακτηρίσατε εισαγωγικά τρομακτική τη συζήτηση, όπως έχει ανοίξει για το πώς πάμε να απαγορεύσουμε πάλι ένα μέσο μεταφοράς, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι ένα παιχνίδι, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Έτσι ακριβώς τρόμαξα κι εγώ, ακούγοντας ποιον, όχι τον Υπουργό Υποδομών, όχι ούτε καν τον Υπουργό Μεταφορών, ακούγοντας τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να δηλώνει ότι με νόμο θα καθιερώσει δρόμους για τα πατίνια. Έτσι. Χωρίς μια συγκοινωνιακή μελέτη, χωρίς τίποτα. Με νόμο. Δηλαδή θα έρθει με ένα νόμο να πει, ξέρω εγώ, αυτό θα το κάνω πατινόδρομο. Δεν ξέρω αν στέκει.
0: Αυτό είναι πολύ εύκολο, ναι. Να πει κανείς ότι απαγορεύονται συνολικά τα πατίνια εκτός αν υπάρχει λωρίδα μικροκινητικότητας. Και κάτι τέτοιο έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ετοιμάζεται. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πλήρη κατάργηση της δυνατότητας να κυκλοφορήσει ένα πατίνι. Και θα σας πω ότι τα νούμερο ένα οχήματα που προκαλούν τροχαία θανατηφόρα είναι τα SUVs. Δεν είναι τα πατίνια. Απαγορεύσαμε, τολμήσαμε ποτέ να σκεφτούμε ότι θα απαγορεύσει κανείς τα γιοταχή εκείνα τα οποία είναι λίγο πιο υπερυψωμένα? Τα κάναμε καλύτερα. Κάναμε καλύτερα τα οχήματα και προσπαθούμε με όποιο τρόπο να κάνουμε καλύτερους στους δρόμους. Δεν αφαιρούμε το όχημα από την ατζέντα. Το φέρνουμε με καλύτερους όρους, διότι κάτι έχει να προσδώσει αυτό το όχημα. Δεν μου είναι το ιδανικό σαν χρήστης. Ωστόσο, έχει πάρα πολλά να δώσει και σε επίπεδο περιβάλλοντος και σε επίπεδο χωρητικότητας, που μειώνει πάρα πολύ τη χωρητικότητα μετακίνησης, και σε επίπεδο last mile logistics, που τέλος πάντων μπορεί να εξυπηρετήσει πάρα πολλά στοιχεία. Και σε κάθε περίπτωση είναι ένα όχημα. Αν κάποιος το χειρίζεται ως ένα παιχνίδι, πρέπει να πάψει να το χειρίζεται ως ένα παιχνίδι. Αλλά το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Δεν υπάρχει υποδομή για να τον φιλοξενήσει με ασφάλεια, ούτε η ρύθμιση για να του κανονικοποιήσει ουσιαστικά την κυκλοφορία αυτή. Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση. Και αυτό το λέω όχι μόνο για τα πατίνια.
1: Προφανώς.
0: Οποιοδήποτε δεν έχει φτάσει στη διαδικασία να βγάλει ένα δίπλωμα οδήγησης και είναι απλά πεζός, ποδηλάτης, χρήστης μέσω μαζικής μεταφοράς, δεν έχει λάβει ποτέ καμία εκπαίδευση. Γι' αυτό και βλέπουμε ακόμα ανθρώπους να περνάνε διαγώνια από τους δρόμους απέναντι, να μην χρησιμοποιούν τις διαβάσεις πεζών όταν υπάρχουν και τόσα άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία λογική εκπαίδευση για τη μετακίνησή μας, εκτός αν είμαστε οδηγοί. Και ως προς αυτό, ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, που τους παρακολουθούν, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλά χρόνια, που προσπαθούν να ανοίξουν μια άλλη ατζέντα για το δίπλωμα κινητικότητας. Το δίπλωμα εκείνο το οποίο θα σου επιτρέπει, όχι ότι θα σου απαγορεύει αν δεν το έχεις.
1: Θα σου δίνει μια κατάρτιση. Θα λες ότι πέρασε μια κατάρτιση, μια εκπαίδευση, ένα σεμινάριο. Όπως λέμε, θα περάσω από ένα σεμινάριο κάρπα. Δεν σε διώκει κανείς γιατί δεν γνωρίζεις καρδιοαναπνευστική ή αναζωογόνηση. Αλλά καλό θα ήταν, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, ακόμη και στο περιβάλλον, στο οικογενειακό ή σε ένα ξένο που απλά έτυχε να συμβεί μπροστά στο γεγονός. Καλό θα είναι να γνωρίζεις. Με την ίδια λογική το
0: περιγράφεται. Και ένα παραπάνω όταν καλείσαι κάθε μέρα να περπατήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Καλείσαι κάθε μέρα να μπει σε ένα όχημα. Ως εκ τούτου, πολλές είναι οι συζητήσεις που περιμένουμε ακόμα να μπει στη βασική εκπαίδευση του σχολείου. Περιμένουμε πολλά χρόνια να γίνει επιδιόρθωση στο κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης στη μετακίνηση και θα βελτιώνει πάρα πάρα πολύ τα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, το να έρθουμε κατόπιν ενός τραγικού συμβάντος, ενός θανάτου στον δρόμο, με πατίνι, να απαγορεύσουμε το πατίνι, είναι πέρα από τη σφαίρα της φαντασίας και πολύ αντιεπιστημονικό.
1: Μάλιστα. Θέλω κάτι ακόμη. Ως παράδειγμα, πιο κοντινό μας, την πόλη του Ηρακλείου, επειδή ανοίγει ταυτόχρονα και η συζήτηση, την περιγράψατε κι εσείς για τις υποδομές. Αν πόλεις όπως το Ηράκλειο, που ξέρουμε τα προβλήματα που έχει, και λέω προβλήματα ρημοτομικά προβλήματα, πέρα από τα προβλήματα αυτά που διαπιστώνουμε με την πρώτη ματιά όλοι, αν μπορεί να σηκώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο στην πράξη ποδηλατόδρομου, πατινόδρομου και ούτω καθεξής, για να γίνει και φιλικότερη σε ήπιες μετακινήσεις η πόλη.
0: Φυσικά και μπορεί. Όλες οι πόλεις μπορούν, ακόμα και με πολύ δύσκολες ρημοτομίες και με πολύ δύσκολη γεωμετρία και με κλίσεις πλέον πολύ δύσκολες. Mm-hmm. Όλες οι πόλεις που θέλουν και το επιδιώκουν και δουλεύουν ως προς αυτό, έχουν καταφέρει να εντάξουν δίκτυα ποδηλάτου και, εν πάση περιπτώσει, λωρίδες τις οποίες μπορεί να κινείται κανείς με ασφάλεια. Μην πάμε μακριά. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αρχίσαν να κατασκευάζονται πεζοδρόμια στην πόλη. Λίγα, ωστόσο αρχίσαν να κατασκευάζονται. Αυτός ο χώρος, ξέρετε, από κάπου έρχεται. Mm-hmm. Δεν το γεννά ως νέο ο Δήμος.
1: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σίτη.
0: Το βλέπετε
1: ιδανικότερο αυτό να γίνει ως μέρος ενός πεζόδρομου, όπως τον έχουμε στο μυαλό μας, ή ως μέρος τμήματος υφιστάμενου δρόμου? Δηλαδή, να παραχωρηθεί μέρος του δρόμου ως δρόμος για τη χρήση και κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, ενδεχομένως, λέω τυχαία τα δύο αυτά μέσα μεταφοράς, που είναι έτσι τα πιο φιλικά και τα πιο διαδεδομένα, και να περιοριστεί ο χώρος των αυτοκινήτων, και αυτό κατ' επέκταση να οδηγήσει, αν θέλετε, και σε μία αύξηση της μη χρήσης των γεωταχή.
0: Αυτό που προσπαθούμε πάντοτε είναι να κοιτάξουμε την πυραμίδα του ευάλωτου. Κοιτάμε πάντοτε να προστατεύσουμε τον πεζό, όσο λίγο χώρο και αν έχει. Προσπαθούμε πάντοτε να του δώσουμε περισσότερο, γιατί είναι το βασικότερο και το κυριότερο μέσο μετακίνησης, είναι τα πόδια. Ως προς αυτό, ανάλογα με το δρόμο, ανάλογα με την ιεράρχηση που έχει ένας δρόμος, μπορεί να συνυπάρξει υπό όρους και όχι ιδανικά με τον πεζό, και μπορεί να συνυπάρξει ή να διαχωριστεί ένας διάδρομος κυκλοφορίας με το γιοταχή. Η προτιμότερη λύση και οι πιο επιτυχημένες λύσεις, οι πιο ασφαλείς λύσεις, είναι το όχημα να έρθει δίπλα στο όχημα και όχι να πάρουμε ένα όχημα το οποίο μας φαίνεται ακόμα λίγο παιχνίδι και να το βάλουμε δίπλα στον πεζό. Το ιδανικότερο όλων είναι να βρεθεί
1: το
0: δίκτυο.
1: Το ποδήλατο και το πατίνι να κατέβει στον δρόμο και να πάρει μέρος του δρόμου. Με ασφάλεια να κατέβει στον δρόμο, εννοούμε. Και να πάρει μέρος του δρόμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το ιδανικότερο και θα έλεγα και το με το λιγότερο.
0: Αυτό είναι το ιδανικό. Αυτό είναι που λέει και η νομοθεσία μας, η ελληνική, οι τεχνικές οδηγίες για τους ποδηλατόδρομους. Αυτό κάνουν όμως και οι περισσότεροι λαοί που θέλουν πραγματικά να δώσουν χώρο σε αυτά τα μέσα. Γιατί αυτά τα μέσα δεν θέλουμε να τους δώσουμε χώρο γιατί είναι της μόδας και ευχάριστα. Θέλουμε να τους δώσουμε χώρο γιατί θέλουμε άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι με μοναδική εναλλακτική, το γιοταχή τους, για μικρές και μεσαίου μήκους μετακινήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν μέσο, όπως μπορούν να πάνε και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και να έρθουν σε ένα μέσο το οποίο καταλαμβάνει πολύ λιγότερο χώρο, να το δούμε και σαν εργαλείο επίλυσης του κυκλοφοριακού, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, αυτά τα μέσα προκινητικότητας, είναι κάθε πατίνι που βλέπετε στον δρόμο, είναι ένα αυτοκίνητο.
1: Είναι θέμα επιλογής και είναι τέτοια. Τέτοια η υφή, το είδος της παρέμβασης αυτής, που και σε χρόνο και σε χρήμα κοστίζει το λιγότερο. Δηλαδή, θέλω να πω, πέρα από το καθεαυτό μέτρο και πόσο αποδοτικό, που οι συγκοινωνιολόγοι, εσείς δηλαδή, μπορείτε να το αξιολογήσετε πριν την εφαρμογή του, με τα δεδομένα που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εγώ με το φτωχό μου μυαλό βλέπω ότι είναι και πιο πρόσφορη λύση. Δηλαδή, και άμεσα, να μην συζητάμε για το πότε θα αναπτύξουμε πεζόδρομους όπου μέσα στον πεζόδρομο αυτό. Δηλαδή θα κινείται και ο πεζός παράλληλα. Μέσα στον πεζόδρομο αυτό θα βρω και μια χάραξη για ένα ποδήλατο, για ένα πατίνι. Πότε θα γίνουν τα πεζοδρόμια, πότε θα αναπτυχθούν τα πεζοδρόμια. Προκύπτουν μετά ιδιοκτησιακά ζητήματα, αν μπορεί το πεζοδρόμιο να επεκταθεί, από πού θα καταλάβει χώρο. Δηλαδή μια σειρά ζητημάτων και φυσικά το κόστος. Ενώ η επιλογή του να καταλάβει μέρος του οδοστρώματος το ποδήλατο και το πατίνι και με ασφάλεια να είναι οριοθετημένη δηλαδή η διαδρομή τους, με ασφάλεια να μπορούν να κινηθούν σε αυτό το τμήμα του δρόμου, είναι και άμεσο και πέρα από μια διαγράμμιση δεν βλέπω άλλο κόστος που μπορεί να έχει.
0: Μπορεί να έχει, γιατί ανάλογα με το πού εντάσσουμε αυτή την υποδομή θα απαιτηθούν και κάποια διαχωριστικά στοιχεία.
1: Εντάξει,
0: ωστόσο,
1: σίγουρα δεν είναι το κόστος.
0: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι το κόστος είναι πολύ πολύ μικρότερο. Σε κάθε περίπτωση αυτού του τύπου οι υποδομές γίνονται επί της ασφάλτου και ανάλογα με την ιεράρχηση του δικτύου αποφασίζουμε τα διαχωριστικά στοιχεία και την κατεύθυνση, γιατί μπορούμε να έχουμε ένα μονόδρομο ποδηλατόδρομο, μπορούμε να έχουμε έναν αμφίδρομο ποδηλατόδρομο.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να τον έχουμε 3 μέτρα, μπορεί να είναι 1,5 μέτρο. Θέλω να πω, μπαίνουν και πλέον ζητήματα σχεδιαστικά, τα οποία όπου θέλουμε, σε όποιες πόλεις θέλαμε, θέλαμε εννοώ πολιτικά και είχαμε αποφασίσει ότι η οδική ασφάλεια και η αλλαγή του μοντέλου κυκλοφορίας είναι πραγματικά μια ισχυρή πολιτική που θα ακολουθήσουμε από την επόμενη μέρα, προσπάθησαν και ως ένα βαθμό το πέτυχαν. Προβλήματα πάντοτε θα υπάρχουν όσο θα κυκλοφορούμε στον δρόμο. Ωστόσο, όσο θα παίρνουμε μέτρα και θα κάνουμε υποδομές, θα κάνουμε ρυθμίσεις και θα έχουμε εκπαίδευση και θα έχουμε έλεγχο, αυτά θα περιορίζονται. Σε καμία περίπτωση δεν μας ταιριάζει, νομίζω, να συζητήσουμε για καθολικές απαγορεύσεις. Διότι πέρα από την ιδέα ότι είναι προβληματική, να σας πω ότι η αγορά μας έχει ξεπεράσει. Η αγορά έχει κατακλείσει τον κόσμο με πατίνια. Πολλούνται οριακά στα περίπτερα σε λίγο καιρό.
1: Σωστά. Σωστά το σημειώνετε. Κυρία Σίτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μαρία Σίτη, η συγκοινωνιολόγος, με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε για μία ακόμη φορά με βίαιο τρόπο. Το βίαιο αφορά την κυβέρνηση, όπου σχεδιάζει πολιτικά για μία ακόμη φορά, επαναλαμβάνω, με νεκρό, όπως το 13χρονο που έχασε τη ζωή του οδηγώντας πατίνι. Το 13χρονο Κωνσταντίνο στην Μακρύσια Ηλίας, στα δεκάδες περιστατικά με τραυματισμένους χειριστές οδηγούς πατινιών. Μόνο το 2025, επισήμως, γιατί είναι πολλά περισσότερα τα ανεπίσημα περιστατικά που δεν φτάνουν ποτέ δηλαδή στις αρχές, μόνο το 2025 κατεγράφησαν 400 παιδιά ως τραυματίες από τη χρήση πατινιών.

Και τρέχει λοιπόν η κυβέρνηση να νομοθετήσει κάτι το οποίο ήδη νομοθετημένο, δηλαδή ήδη το έχει προβλέπει ο κώδικας οδικής λεωφορείας, το τι ισχύει με τη χρήση των πατινιών. Τα περιγράψαμε λίγο νωρίτερα. Και όχι μόνο αυτό, να μας ανακοινώσει ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός προστασίας του πολίτη, ότι θα νομοθετήσει, λέει, για να αποκτηθούν de facto με ένα μαγικό ραβδί, δηλαδή πεζόδρομοι. Χωρίς καμία συζήτηση με συγκοινωνιολόγους, πώς θα γίνει αυτό, από πού θα πάρει χώρο, υπό ποιες συνθήκες, πόσο θα επηρεάσει κυκλοφοριακά τις πόλεις κάτι τέτοιο, και πάει λέγοντας. Απλά για να πούμε ότι είμαστε σε μια διαρκή κινητικότητα και ότι το κράτος, η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρεται και ότι μπορεί να πέφτουν κάποιοι άνθρωποι νεκροί από τη χρήση αυτών των μέσων μεταφοράς, αλλά εδώ το κράτος το μελετά. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Καταλαβαίνετε ότι όσο ο καιρός γίνεται πιο καλοκαιρινός, τόσο θα αυξάνονται και οι ροές μεταναστών. Είχαμε νέο περιστατικό με 80 και πλέον μετανάστες σήμερα το μεσημέρι, νοτίως της Κρήτης, στο Τζούτσουρα συγκεκριμένα. Αλλοδαποί που επέβαιναν σε βάρκα αποβιβάστηκαν σε σαχτές του Τζούτσουρα. Βρίσκονται ανάμεσά τους και παιδιά. Η κινητοποίηση των αρχών και αυτή τη φορά ήταν άμεση, με το λιμενικό και αστυνομικές αρχές που ενεργοποίησαν τα πρωτόκολλα για την καταγραφή τους και την διαδικασία για την επιβίβασή τους σε πούλμαν για τη μεταφορά τους πάλι εδώ προς το Ηράκλειο, μέχρι να προωθηθούν πλέον στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στα κέντρα κράτησης στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Την ώρα που έχουμε μπει στο Μάιο, η κυβέρνηση δια του κυρίου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ισχυρίζεται ότι μέχρι και τον Ιούνιο-Ιούλιο η Κρήτη θα αποκτήσει το δικό της κέντρο, το Ηράκλειο πιο συγκεκριμένα, θα αποκτήσει το δικό του κέντρο χωρίς να έχουν, είναι ένα κέντρο έκπληξη, χωρίς να έχουν αποσαφινιστεί πού θα γίνει, με ποιους όρους θα γίνει αυτό το κέντρο, πού χωροθετείται. Όλα αυτά είναι κέντρο έκπληξη, όπως καταλαβαίνετε, για λόγους εν μέρη κατανοητούς, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι σε όποια ιδιωτική έκταση και αν επιλέξουν μετά την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση για να διευκολύνει αυτή την ανάπτυξη αυτού των υποδομών, μιας και σε δημόσιες εκτάσεις αντιμετώπιζε στενάρες αντιδράσεις, όποια ιδιωτική έκταση και αν αξιοποιηθεί, αν επιλεγεί, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι μοιραία η τοπική κοινωνία, όποια γειτονιά, περιοχή, δήμος στα διοικητικά όρια του οποίου θα λειτουργήσει αυτή η δομή, θα έχει λόγο, ακόμη και αν είναι σε ιδιωτική έκταση. Και αυτό το λόγο δεν μπορεί να τον αποφύγει η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό το ποτήρι, το πικρό, λιγότερο πικρό, περισσότερο πικρό, μένει να αποδειχθεί στην πράξη, δεν μπορεί να το αποφύγει, θα το πιει. Άρα νομίζω ότι είναι λιγάκι ακόμψο, να μην πω κάποιο άλλο όρο, να παίζετε εδώ το κρυφτό με τους τοπικούς φορείς για το που πρόκειται να χωροθετηθεί η συγκεκριμένη δομή.

Και μια και μιλάμε για τις καιρικές συνθήκες, θα πούμε ότι μπαίνουμε πάλι σε μια φάση αφρικανικής σκόνης που θα μας επισκεφθεί ο Σονοπό. Έτσι δεν αποκλείεται να έχουμε ένα ακόμη έντονο επεισόδιο με την αφρικανική σκόνη.

επιβεβαιώνοντας ότι κατά πάσα πιθανότητα η προηγούμενη εβδομάδα, η εβδομάδα του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, ήταν η τελευταία του χειμώνα. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κάποιες βροχοπτώσεις επιμέρους, αλλά ουσιαστικά θεωρούν και οι μετεωρολόγοι ότι κλείνει το κεφάλαιο του χειμώνα του 2025-2026. Μάλιστα για το Σάββατο αναμένονται θερμοκρασίες που μπορεί να αγγίξουν και τους 30 βαθμούς. Με αυτά και με αυτά κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά. Όταν 9.8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σου λέει καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Ακούτε Πολίτικα, έφτασε στα ραδιόφωνά σας, στους δέκτες σας, στους υπολογιστές σας, τα τηλέφωνά σας υπηξηρά. Όπως άλλωστε καθημερινά, από Δευτέρα ως Παρασκευή, με τρεις μεταδόσεις, 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, 8 με 9 στην επανάληψη, την πρώτη επανάληψη και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Μια εκπομπή που πρέπει να λέει χαίρετε, καλησπέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω, γενικώς πρέπει να χαιρετά. Χωρίς να είμαστε καλοχαιρέτας, βεβαίως.

Λοιπόν, είναι μια δύσκολη μέρα με πολύ έτσι δυσάρεστα γεγονότα. Έχουμε έγκλημα, έχουμε ατύχημα, έχουμε σε πολλά μέτωπα ανοιχτούς λογαριασμούς, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Και σε αυτή την ώρα που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να τα πούμε και να τα κάνουμε όλα. Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και βεβαίως ο Μανώλης ο Σαρής, τη δημοσιογραφική υποστήριξη της Πηξίδας. Είναι μαζί μας ο Γιάννης ο Δασκαλάκης απέναντι στον ήχο και στην τεχνική υποστήριξη. Είναι μαζί μας η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στον συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Ψηλά στην ειδησιογραφία είναι βεβαίως το έγκλημα. Το έγκλημα που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Έκανα αυτό που έπρεπε, είπε ο 54χρονος που σκότωσε τον 29χρονο στο Ηράκλειο. Προσπάθησα να τον αποτρέψω, ισχυρίζεται η σύζυγός του. Ο δράστης υποστήριξε ότι δεν είχε στήσει ενέδρα και ότι τον συνάντησε τυχαία. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 του Οκτώβρη του 23, είπε στους αστυνομικούς. Και ότι τον συνάντησε τυχαία. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 του Οκτώβρη του 23, είπε στους αστυνομικούς.

τον Νίκο Τζιλιμπουνιδάκης και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Μέχρι τη σύνδεσή μας, ωστόσο, θέλω να σας πω ότι ψηλά στην επικαιρότητα παίζουν και άλλα θέματα, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, όπως, για παράδειγμα, η σπήρα που εξαρθρώθηκε και που βεβαίως νομίζω είναι σπουδαίο να πούμε ότι είχε βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ παριστάνοντας υπαλλήλους της ΔΔΕ. Και βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω ότι πάλι για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται το ρητό που λέει ότι για να υπάρξει κάποιος επιτυχής απατεώνας πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόθυμο θύμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πολλά πρόθυμα θύματα. Περιμένουμε εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Εσωτερικά στην Τεχεράνη πανηγυρίζουν για τα στενά. Άγνωστο πως θα αποκατασταθεί όμως η ναυσιπλοεία. Υπάρχουν ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο θα απεγκλωβιστούν περισσότερα από 1500 πλοία που βρίσκονται μέσα στον Περσικό κόλπο. Και βεβαίως ξανά για μια ακόμα φορά η εκεχηρία είναι εύθραυστη, θα πω εγώ, παρά το γεγονός ότι σήμερα οι αγορές πανηγυρίζουν και σε λίγο θα πάμε και στο dealing room χρηματιστηριακής για να δούμε επί της ουσίας πώς υποδέχονται τις προοπτικές και πώς προεξοφλούν οι αγορές αυτά τα νέα. Ήδη η Αθήνα καταγράφει σημαντική άνοδο, όπως πάντα με μικρή τάση υπερβολής και στην πτώση και στην άνοδο, είναι πάνω από τις ευρωπαϊκές αγορές, με συν 2,78% αυτή την ώρα και πολλές μετοχές να καλπάζουν.

0: Ψηλά θα βάλω και το στερνό αντίο που θα πει ο δημοσιογραφικός κόσμος στον γνωστό και αγαπητό αθλητικογράφο Σταύρο Τσόχο, που έφυγε σε ηλικία 89 ετών πλήρης ημερών. Συζήτηση και για τον Χανταϊό, άνδρας που είχε αποβιβαστεί από το πλοίο, νόσησε με Χανταϊό και νοσηλεύεται τώρα στο νοσοκομείο στη Ζυρίχη. Και πολύ κουσκούς για τον Πέτρο Κωνσταντίνου της Ανταρσία, που έδωσε δικό του όρκο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Δεν φταίει αυτός, φταίνε αυτοί που το επέτρεψαν. Να το πω έτσι πολύ απλά, δηλαδή ο Δούκας και η παρέα του. Νέα ήθη και έθιμα, λες και είμαστε σε Δήμο Χαμάς. Κάπως έτσι θα το έλεγα. Και βεβαίως κλείνω λέγοντας ότι έχουμε πολύ μεγάλη συζήτηση στα τοπικά κομματικά στέκια για τα απόνερα από την αποχώρηση του Χάρη του Καστανίδη με εχμές κατά του Προέδρου Ανδρουλάκη και βεβαίως το πώς παίζει το θερμόμετρο, να το πω έτσι, το πολιτικό, το κομματικό, τοπικά. Με κάποιους να υποστηρίζουν τον Χάρη τον Καστανίδη και τις δηλώσεις ΡΕΠΑ και κάποιους άλλους να λένε ότι ο Ανδρουλάκης ορθά έπραξε και τα λεγόμενα του Προέδρου είναι αυτά που πρέπει να υποθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κλείνω με το θέμα του Χρήστου Κόνστα. 11.000 ευρώ μας κόστησε η Ανάσταση στον κόσμο Κατσαμπά και 25 μέρες οδικής ανασφάλειας πλήρωνε κορόιδο τις ανοησίες των ηλιθίων. Πληρώνεται. Πληρώνουμε και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, Δικαστήρια Ηρακλείου. Γεια σου Νίκο, καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε, καλώς σε βρίσκω.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα.
0: Τι έχουμε, για δώσε μας λίγο την εικόνα από εκεί.
1: Όπως φαίνεται δεν θα μεταφερθεί από τα, δεν θα γίνει μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων του Κώστα και της σύζυγου του εδώ στα δικαστήρια, καθώς οι αρχές ασφαλείας εδώ του Ηρακλείου θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να μεταφερθεί στο αστυνομικό μέγαρο ο εισαγγελέας προκειμένου να λάβει τις καταθέσεις και να δώσει, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, μια προθεσμία ώστε να απολογηθούν. Από εκεί και πέρα, να σου πω Κώστα, ότι το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο δράστης του φωνικού εχθές εκεί στην Αμουδάρα είπε ότι έκανε αυτό που έπρεπε. Ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε στους αστυνομικούς και τους άφησε εξής, όπως καταλαβαίνεις, άναυγους. Η γυναίκα του, η οποία κατηγορείται και για συνέργεια από ό,τι φαίνεται, θα κατηγορηθεί για συνέργεια, καθώς ήταν, κάποιες φορές λένε ότι αυτή οδηγούσε το αυτοκίνητο, άλλοι λένε ότι δεν το οδηγούσε αυτή, αλλά το οδηγούσε

0: αυτός. Και εκείνη την ώρα προσπαθούσε να τον αποτρέψει από το να τον πυροβολήσει, γιατί είχε βγάλει ήδη το όπλο μέσα στο αμάξι. Και μάλιστα αυτό φαίνεται να ισχυρίστηκε και στην αστυνομία η σύζυγός του, λέγοντας ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει, λέγοντας του μη κόστα, μη κόστα. Από εκεί και πέρα, στο ίδιο εργοθεατές είμαστε πάλι. Δεν μπορεί η αστυνομία να βάλει αστυνομικούς έξω από το σπίτι κάθε οικογένεια που έχει κόντρο με μια άλλη. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί κάποιοι επιρρύπτουν ευθύνες στην αστυνομία τώρα, ότι δεν πήρε μέτρα μετά από τόσες μιλήσεις που είχαν γίνει μεταξύ τους, από αντιδικίες που είχαν εδώ και 3 χρόνια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και αργότερα. Απλά τώρα βλέπουμε ότι 2 οικογένειες αυτή τη στιγμή θρυνούν. Και αυτό είναι το πιο βαρύ για μένα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι η αστυνομία έκανε έλεγχο μετά την παράδοση του, μετά την παράδοση του δράστη στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείου και τότε οι αστυνομικοί της ασφάλειας αποφάσισαν να πάνε να κάνουν μια επιτόπια έρευνα στο σπίτι, όπου βρέθηκαν και κάποια έτσι ευρήματα, είχαν και κάποια όπλα και κάποια δυσίγια. Συνελήφθη εκεί η σύζυγος και οδηγήθηκε και αυτή σε αστυνομικό μέγαρο. Κώστα, θα πεις και εσύ πολλά.
1: Πες μου κάτι. Είναι κόσμος εκεί συγκεντρωμένος έξω από τα δικαστήρια?
0: Κόσμος που να θέλει να συναντήσει τους δράστες, όχι.
1: Όχι.
0: Είναι ο κόσμος που περνάει καθημερινά, που πάει
1: στο. Ο κόσμος των δικαστηρίων, να το πω έτσι πολύ απλά, έτσι.
0: Ο κόσμος των δικαστηρίων και ο κόσμος της αγοράς που είναι έξω. Γιατί όχι, από πολύ νωρίς γράψαμε και εμείς στο πολιτικά.gr ότι δεν θα μεταφερθούν εδώ, οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπήρχε θέμα για κάποιους να έρθουν εδώ. Πέρα από αυτό όμως, θα σου πω και το εξής.
1: Ξέρουμε που θα τους πάνε, ξέρουμε που θα τους πάνε.
0: Ναι, στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου.
1: Κατευθείαν εκεί.
0: Εκεί είναι ήδη στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Και εκεί θα μεταφερθεί ο εισαγγελέας προκειμένου να τους πάρει καταθέσει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό όμως που έχει σημασία να πούμε, Κώστα, είναι ότι η ασφάλεια του Ηρακλείου από χθες.
1: Να σου πω ότι σε παρακολουθώ στο δέκτη της ΕΡΤ αυτή την ώρα. Σε βλέπω στο δέκτη της ΕΡΤ, πίσω από τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδάκη, είσαι ακριβώς στην πόρτα. Έτσι είναι μια πολύ ωραία. Μια πολύ ωραία εικόνα. Να σε έχω στα αυτιά μου, στα ακουστικά και να σε ακούν οι φίλοι και οι φίλες, οι ακροατές του Πολίτικα. Και παράλληλα να σε βλέπω και στην κάμερα της ΕΡΤ πίσω από τον ανταποκριτή, τον καλό συνάδελφο και φίλο Γιώργο τον Παπαδάκη.
0: Φαντάζομαι ότι τώρα κάθομαι δίπλα από την κάμερα του Μέγκα, όπου θα βγει σε λίγο στο δελτίο στο κεντρικό, γιατί έχουν έρθει και δημοσιογράφοι από την Αθήνα.
1: Ναι, είναι λογικό.
0: Έχουν έρθει γιατί φοβούνται αυτό που όλοι γράφουμε. Εμείς δεν το έχουμε γράψει πολύ και καλά κάνουμε μπροστά, υπό τις οδηγίες σου, υπό τους φόβους βεντέτας και αντιδικιών και τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά, γιατί αυτό πήγα να σου πω πριν. Η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει κάνει πολύ μεγάλη προεργασία από χθες, προκειμένου να τηρηθεί ο νόμος και η τάξη. Να τηρηθεί η ασφάλεια, να μην υπάρχουν εντάσεις, να μην υπάρχουν όλα αυτά που βλέπαμε στα βορίζια τις πρώτες ημέρες, όπου και αυτά μετά λύθηκαν, χάρη στην παρέμβαση των αστυνομικών που ήταν συνέχεια εκεί πέρα και επιτηρούσαν, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, αυτούς που θα θέλανε τους θερμόαιμους, αν υπήρχαν κάποιοι θερμόαιμοι. Σε αυτή την περίπτωση σήμερα λοιπόν εδώ πέρα, σε αυτό το φορνικό που έχει ταράξει όλη τη χώρα, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για αυτοδικία αυτή τη στιγμή. Ο πατέρας δεν άντεξε άλλο, δεν άντεξε τον πόνο που βιώνει αυτά τα 3 τελευταία χρόνια μετά το τροχαίο του γιού του και πήρε αυτή την απόφαση. Να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ξαναγίνει απόπειρα. Ή υπάρχουν και πληροφορίες ότι έχουν ανταλλάξει και μιλήσει μεταξύ τους. Υπάρχουν όλα αυτά. Οπότε λοιπόν η αστυνομία έκρινε ότι πρώτον πρέπει να μεταφερθεί ο εισαγγελέας στο αστυνομικό μέγαρο για να πάρει τις καταθέσεις και δεύτερον να ενεργοποιηθούν κάποιοι ερευνητές αστυνομικοί της ασφάλειας προκειμένου να κρατήσουν τις 2 οικογένειες σε καταστολή, να το πω έτσι απλά. Γιατί δεν αντέχει η πόλη του Ηρακλείου άλλες φασαρίες, άλλες έρηδες και άλλες τέτοιες τσαμπουκάδες. Η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει, η αστυνομία έκανε αυτό που πρέπει, ή τώρα περιμένει τη δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και περιμένουμε τις εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια για οτιδήποτε νεότερο. Έχουμε και το δελτίο μπροστά. Έχουμε και άλλους διάβλους επικοινωνίας να δώσουμε τις πληροφορίες πρώτοι, όπως κάναμε χθες από το politica.gr, που ήμασταν οι πρώτοι που μεταδώσαμε αυτή τη θλιβερή πραγματικά είδηση. Σε ευχαριστώ, Νίκο.

Αχ, ρε Μανώλη, έφυγες νωρίς. Κάθε φορά τον φέρνω στο μυαλό μου έτσι ζωντανά, γιατί με τον Μανώλη έτσι είχαμε ζήσει πολύ ωραία πράγματα μαζί πολλά χρόνια. Με τίμησε πραγματικά με την φιλία του και δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήμασταν οι πρώτοι εδώ τότε που θα μεταδίδαμε, που θα γράφαμε πρώτοι πανελλαδικά το θάνατό του. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ εκείνη την ημέρα. Δεν θα ήθελα ποτέ να το ζήσω αυτό, να είμαι ο πρώτος που θα μεταδώσω το θάνατο αγαπημένου ανθρώπου, και μάλιστα ενός ανθρώπου που είχε αγκαλιάσει, που είχε αγαπήσει το Πανελλήνιο, την φωνή αυτή, την φοβερή, την τρομερή, την εξαιρετική, την μοναδική, το Μανώλη το Λιδάκι, τον καλλιτέχνη, τον άνθρωπο που ζήσαμε, απολαύσαμε και που δυστυχώς έφυγε τόσο προώρα. Πάντα τον θυμάμαι, γιατί ξαναλέω, με τίμησε με τη φιλία του, και δυστυχώς ήρθα στην πιο δύσκολη θέση, Γιάννη, να είμαι ο πρώτος που θα γράψω πανελλαδικά την πληροφορία του θάνατού του.

σας πάω σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα θέμα το οποίο το συζητάμε όλοι στις παρέες μας με την πρώτη ευκαιρία. Και θα αναφερθώ σε ένα πόρισμα επί της ουσίας που δίνει η Citigroup, η οποία εξετάζει την εξελισσόμενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας έως το 2030. Για τα επόμενα δηλαδή 27, 28, 29, 30, 4,5 χρόνια. Η ταχεία σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη και η συνεχιζόμενη απόσυρση της παραγωγικής ικανότητας με καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν αναδιαμορφώσει το μείγμα παραγωγής, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 50% της ενεργειακής προσφοράς και να συνεχίζουν να επεκτείνονται όπως επισημαίνει. Ενώ η αύξηση της ζήτησης είναι μέτρια, η πρόωρη απόσυρση της κατανεμημένης δυναμικότητας πριν από την επαρκή αντικατάσταση των περιουσιακών στοιχείων περιορίζει τα περιθώρια των εφεδριών. Παρά την αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το φυσικό αέριο συνεχίζει να καθορίζει τιμές χονδρικής σε ένα μεγάλο ποσοστό που φτάνει έως και το 70%. Καθώς η περιορισμένη ευελιξία του συστήματος και οι περιορισμένες εξαγωγές εμποδίζουν τη διαρκή συμπίεση των τιμών, οδηγώντας αντίθετα σε υψηλότερη ενδοημερήσια μεταβλητότητα. Ως αποτέλεσμα, όπως τονίζει η Citi, οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα παραμείνουν δομικά ψηλές και πιο ασταθείς σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, τουλάχιστον ως το 2030. Αυτό λοιπόν είναι το πόρισμα. Για να μην σας λέω πολλά, θέλω όμως πάνω σε αυτό το πόρισμα να πατήσουμε και να πούμε δύο κουβέντες. Δύο κουβέντες που έχουμε υποστηρίξει με σθένος δημοσιογραφικά όλα αυτά τα χρόνια. Και έχουμε πει δηλαδή, Γιάννη, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πολύ φτηνό ρεύμα αν δεν υπήρχαν οι ηλίθιοι. Συγγνώμη για τις εκφράσεις και τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνω μια πραγματικότητα, όμως είναι αυτό ακριβώς το οποίο λέω. Και θα γίνω και πάλι αναλυτικός. Να εξηγήσω δηλαδή τι ακριβώς υπονοώ και γιατί χαρακτηρίζω τους ανθρώπους αυτούς ως ηλίθιους. Η Ελλάδα είναι μια προνομιακή χώρα σε κάποια ζητήματα και μια άτυχη χώρα σε κάποια άλλα ζητήματα. Είμαστε άτυχοι, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί συνορεύουμε με την Τουρκία. Αυτό ως γνωστόν μας υποχρεώνει να κάνουμε εξοπλισμούς. Διότι αν συνορεύαμε με την Αυστρία και την Ελβετία, κανένας δεν θα νοιάζονταν για τους γείτονες. Όμως με ένα πολεμοχαρή γείτονα, ο οποίος επιβουλεύεται τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, είμαστε υποχρεωμένοι να ξυλωνόμαστε. Είμαστε τυχεροί την ίδια ώρα που ζούμε σε ένα από τα πιο ευλογημένα μέρη του πλανήτη, με αυτές τις απίστευτες ομορφιές, που παρά το γεγονός εμείς του ότι δεν συμμορφωνόμαστε και δεν προσέχουμε το περιβάλλον μας όπως θα έπρεπε να το προσέξουμε, και βιάζουμε, θα έλεγα, την πολεοδομική και αστική ανάπτυξη εδώ και χρόνια σε πάρα πολλές περιοχές, στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος και ειδικά εδώ στην Κρήτη, ο καλός Θεός φρόντισε να έχουμε 300 μέρες το χρόνο άνεμο και ήλιο. Τι σημαίνει άνεμος και ήλιος? Σημαίνει ενέργεια. Αυτή σημαίνει τζάμπα ενέργεια, πράσινη ενέργεια, ενέργεια που θα δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να δίνει φτηνό ρεύμα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, στους πολίτες, στα νοικοκυριά δηλαδή, αλλά και στις επιχειρήσεις. Όμως, εδώ ξεκινάει ο μεγάλος παραλογισμός και βεβαίως μπαίνουν μέσα σε αυτό και τα συμφέροντα, για να τα λέμε όλα. Πώς λειτουργούν τα συμφέροντα? Τα συμφέροντα είναι οι πετρελαιάδες, αυτοί οι οποίοι πουλούν πετρέλαιο. Οι οποίοι τι θέλουν? Θέλουν να υπάρχει μεγάλη εξάρτηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το προϊόν το οποίο πουλάνε. Οι πετρελαιάδες βρίσκουν αυτούς τους πρόθυμους ηλίθιους, οι οποίοι με την μάσκα και το προφίλ του ανθρώπου που αγαπά το περιβάλλον και σέβεται το περιβάλλον, λέει όχι με διάφορους τρόπους στην δημιουργία πηγών και σταθμών που θα μπορεί να μετατρέπει την κυματική ενέργεια, τον άνεμο, ανεμογεννήτριας δηλαδή, και το φωτοβολταϊκό, τον ήλιο δηλαδή, σε ενέργεια ικανή που θα μπορούσε να δώσει έως και δωρεάν ενέργεια στους πολίτες, στους κατοίκους πολλών περιοχών και βεβαίως σε επιχειρήσεις.
Εάν λοιπόν δεν είχαμε αυτή την σύμπραξη των ηλιθίων με τα συμφέροντα, πολύ απλά θα είχαμε πολλά περισσότερα φωτοβολταϊκά πάρκα, πολλούς περισσότερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, πολλές περισσότερες ανεμογεννήτριες στα όρη και στα βουνά που, κακά τα ψέματα, αφήστε τώρα ότι επηρεάζουν το περιβάλλον, δεν επηρεάζουν τίποτα. Και σας το λέω διότι έχω επισκεφτεί χώρες της Βόρειας Ευρώπης που έχουν πολύ περισσότερο από μας αποδείξει ότι σέβονται το περιβάλλον, όπως η Ολλανδία, η Νορβηγία, οι σκανδιναβικές χώρες κατ' επέκταση, όπου τεράστιες, αχανείς εκτάσεις είναι καλυμμένες από ανεμογεννήτριες. Έλεγα χαρακτηριστικά ότι βγαίνοντας από το κανάλι του Άμστερνταμ στη Βόρεια Θάλασσα, βλέπεις ένα απίστευτο αιωλικό πάρκο σε έκταση, το οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις με γυμνό μάτι από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Το προσδιορίσα περίπου σε μια έκταση που ξεκινάει από το Ρέθυμνο, να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, σε πλάτους και φτάνει μέχρι περίπου τη Μήλατο ή το Σύση. Και εκτείνεται βόρεια τουλάχιστον 10-15 μίλια. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί έκταση μιλάμε. Με αμέτρητες ανεμογεννήτριες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Ολλανδοί είναι λιγότερο οικολόγοι από ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Αντί λοιπόν να έχουμε απαιτήσει από την πολιτεία να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες και τους όρους, προκειμένου να πάμε σε παραγωγή φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα πράσινης ενέργειας, εδώ κάθε φορά που είναι να γίνει, να μπει κάπου μια ανεμογεννήτρια, να στηθεί ένας φωτοβολταϊκός σταθμός, ξεσηκώνονται οι πάντες. Αλλά οι ίδιοι ξεσηκώνονται και για τις εξορίξεις, οι ίδιοι θα ξεσηκωθούν αύριο και για την πυρηνική ενέργεια, που ενδεχομένως θα μπορούσε μέσω μακροπρόθεσμα η Ελλάδα να ενταχθεί με σοβαρότητα σε κάποιο μικρό πρόγραμμα παραγωγής. Λυπάμαι, διότι αυτή την ανακεφαλιά την πληρώνει στο τέλος η κοινωνία, όπως συνηθίζεται να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, το λογαριασμό των ηλιθίων τον πληρώνουν πάντα οι πολλοί. Αυτοί που έχουν δυστυχώς στο τέλος την ευθύνη να πληρώσουν τον λογαριασμό. Και πληρώνουν τον λογαριασμό, ξαναλέω, χωρίς να φταίνε τη στιγμή που θα μπορούσαν να έχουν τη λύση. Κρατήστε λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, την έκθεση της Citigroup, ότι μέχρι το 2030, αυτό που είπαμε δηλαδή λίγο νωρίτερα, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβότερα από ό,τι στην Ευρώπη το ρεύμα. Για συγκεκριμένους λόγους και εξαιτίας συγκεκριμένων αντιδράσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας που ακούτε από τον Πολίτικα στους 89 και 8 αλλά και διαδικτυακά από το site του Πολίτικα, politika.gr και έχετε και τις λοιπές επιλογές για το υπόλοιπο 24ωρο για όλους τους φίλους με ακόμα τρία ραδιόφωνα, το Sport FM 104,2, τον Sfera 98,7 και τον Dirty 107,7 όπου ανάλογα με τη διάθεση, την όρεξη, τι θέλετε να ακούσετε, θέλετε να ακούσετε λαϊκό, Dirty. Θες να ακούσεις αθλητικά, Sport FM. Θες να ακούσεις κάτι πιο ελαφρύ, ωραίο, διασκεδαστικό και ευχάριστο, γιατί εδώ στον Πολίτικα η αλήθεια είναι ότι δεν λέμε πολλά ευχάριστα. Βάζεις όμως Sfera 98 και 7 και ακούς αυτή την υπέροχη ομάδα που επίσης έχουμε υποστήριξη. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα media και βεβαίως μαζί με τα αδελφά, τα site τους δηλαδή, που κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στην επιλογή των αναγνωστών όσον αφορά τα site και των ακροατών όσον αφορά το κομμάτι των ραδιοφωνικών συχνοτήτων. Και βέβαια μέσα σε αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα κανάλια μας που είναι πολύ δυνατά και που βεβαίως νομίζω ότι έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας και την εκτίμησή σας μέσα από τα reels του politika.gr και που βλέπετε και στο site στο politika.gr αν σκρολάρετε και πάτε προς τα κάτω και πριν από το City Life, την ενότητα της πόλης και βέβαια, να το πω και για μια ακόμα φορά, μέσα από τα κανάλια μας στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook, στα λοιπά δηλαδή, social media. Θα επιστρέψω σε ένα από τα θέματα που βάλαμε λίγο νωρίτερα, στο ξεκίνημα δηλαδή, αναφορικά με τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Και θα το συνδυάσω, επί της ουσίας, για τους φίλους και τις φίλες που ίσως δεν μας άκουσαν ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μια σελίδα για το τέλος του πολέμου. Ενός πολέμου που στήξε πάρα πολλά λεφτά και που βεβαίως είναι άγνωστο ποια θα είναι η επόμενη μέρα που θα δημιουργήσει. Λίγο νωρίτερα λέγαμε ότι στην Τεχεράνη το εμφανίζουν ως επιτυχία του Ιράν. Ότι ο Τραμπ υποχώρησε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αποκατασταθεί η ειρήνη, κυρίες και κύριοι, και αυτό που έχει σημασία είναι να σταματήσουμε να πληρώνουμε αυτό τον πολύ ψηλό λογαριασμό. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη διπλωματικός πυρετός ανάμεσα σε ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία για την επόμενη μέρα και για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης όπως τώρα επί της ουσίας διαμορφώνεται, με τον Τραμπ να έχει ανακοινώσει λίγο νωρίτερα την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά εν ώψη της συμφωνίας. Οι αγορές αποτύπωσαν θετικά αυτά τα δεδομένα. Και πάμε τώρα στο υποκατάστημα της Eurobank Equities. Εκεί ο επικεφαλής της ομάδας, ο συμμαθητής μου Δημήτρης Μαραζάκης, είναι στην αλλιάγραφη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας τα πει καλύτερα. Δημήτρη, κύριε Μαραζάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Κώστα. Σήμερα τα κλιματαγορές γενικώς είχαμε μια υποψία από χθες το απόγευμα που είδαμε το γερμανικό δίχτυ να σκαρπαλώνει στο 1,70. Είχα μια μικρή υποψία, ταυτόχρονα βέβαια με την πτώση πετρελαίου κατά 5% της χθεσινής συνεδρίας, είχα μια υποψία ότι ίσως αυτή τη φορά οι εξελίξεις θα είναι προς το καλύτερο και προς την μεσαία μιας συμφωνίας για τη λήξη του πολέμου, όπως είπες. Σήμερα οι αγορές έρχονται ακόμη πιο δυναμικά να επιβεβαιώσουν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία κυκλοφορούν από το πρωί που δείχνουν, που μάλλον αναφέρουν για πιθανή λήξη και πιθανή συμφωνία, πιθανή λήξη του πολέμου και πιθανή συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα αυτή την ώρα το πετρέλαιο φυσικής παράδοσης, το Brent να βρίσκεται στο 102,3 στο μείον 7%. Βλέπουμε το γερμανικό δίχτυ να βρίσκεται στο 2,55 στις 25.000 μονάδες, λίγο πάνω από το 125.000 μονάδων. Βλέπουμε το παρατεταμένο ράλι που συμβαίνει στους αμερικάνικους δείκτες τελευταία εβδομάδα, με τον S&P 500 να έχει φτάσει πλέον σε ιστορικά υψηλά σε 7.260 μονάδες σε χθεσινό κλείσιμο. Το Dow Jones μια πιθανή χαμηλότερα από το κατόφλι των 50.000 μονάδων. Βλέπουμε να ανακτάται λίγο η εμπιστοσύνη στο χρυσό που μετά την πτώση των τελευταίων 2-3 εβδομάδων σήμερα είναι στο συν 3% κοντά στις 4.700 δολάρια η ουγγιά. Επίσης βλέπουμε το ασίμι, το οποίο και αυτό έχει πιεστεί πάρα πολύ, που έχει φτάσει μέχρι τα 100 δολάρια σήμερα, 9.77 στο συν 5. Γενικά αυτό που βλέπουμε δείχνει ότι μάλλον είμαστε αυτή τη φορά λίγο πιο κοντά σε μια πιθανή συμφωνία. Βέβαια, επειδή τα έχουμε ξαναδεί σε αυτά το τελευταίο διμηνό, κρατάμε πάντα μια πισινή, και εγώ θα είμαι έτσι λίγο πιο σίγουρος αν δω το πετρέλαιο για πρώτη φορά μετά από καιρό να χαμηλώνει κάτω από τα 90 δολάρια. Εκεί θα είμαι λίγο πιο σίγουρος ότι όντως υπάρχει πραγματικότητα. Τώρα, στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο γενικός δείκτης ακολουθεί ακριβώς το μονοπάτι των ξένων αγορών. Αυτή τη στιγμή είναι στις 2.295 μονάδες. Είναι περίπου στο συν 3%. Με πρωταγωνιστές για άλλη μια φορά τις ελληνικές τράπεζες, τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, με τον τραπεζικό δείκτη να υπερσελίζει λίγο την άνοδο του γενικού δείκτη που είναι 3%, να βρίσκεται στο συν 4,5%, 2.620 μονάδες. Έχουμε ένα τζίρο περίπου στα 130-132 εκατομμύρια, και η πλειοψηφία των μετοχών σήμερα βρίσκεται σε θετικό έδαφος ή σε πολύ θετικό έδαφος. Οι μόνες που υποχωρούν, από ό,τι φαίνεται και στο χρηματιστήριο σήμερα, στο ελληνικό αλλά και στα ευρωπαϊκά, είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες, λόγω του γεγονότος ότι τους προηγούμενους δύο μήνες έχει συντελεστεί μια άνοδος αυτή περίπου σε αυτές περίπου στο 30-35%.
0: Είναι σημαντικά αυτά που μας λέτε. Βέβαια, έχω να σημειώσω, και ενώ βλέπω τον γενικό δείκτη να ενισχύεται περαιτέρω σε σχέση με αυτά που βλέπαμε νωρίτερα, είναι κοντά στο 3% τώρα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε κι εσείς, θέλω να πω ότι όσο έχει κρατήσει αυτός ο πόλεμος, αυτές τις εβδομάδες δηλαδή, έχουμε δει μια έντονη διακύμανση, καθώς εξακολουθούμε και βρισκόμαστε σε περίοδο και σε περιοχή έντονων αναταράξεων. Δηλαδή αυτό το πάνω-κάτω, κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι καλό, εκτοξεύει τις αγορές. Μόλις διαψευθούν έτσι οι εκτιμήσεις και οι προσδοκίες, γυρίζει προς τα κάτω. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτή τη μεταβλητότητα για τους επενδυτές. Εγώ ήθελα να δώσουμε δύο διαστάσεις σήμερα μιλώντας μαζί. Το ένα είναι σαφώς το γεγονός ότι συνήθως οι αγορές προεξοφλούν τα γεγονότα, άρα να δώσουμε και να πιστοποιήσουμε στο επί της ουσίας ότι είμαστε μάλλον από ό,τι φαίνεται πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του πολέμου. Θα το δούμε όμως αυτό, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να χαλάσει ακόμα και την τελευταία στιγμή. Άρα κρατάμε υπό αυτή την προϋπόθεση και τον όρο μικρό καλάθι. Και αφετέρου να μας δώσετε λίγο για εκείνους τους φίλους που είναι επενδυτές, μικροεπενδυτές στο χρηματιστήριο, έτσι το συμπέρασμα από αυτή την ιστορία. Το ερώτημα λοιπόν για να προχωρήσουμε σε αυτή την συζήτηση είναι ότι αυτοί που αγόρασαν και πούλησαν μέσα στον πόλεμο τελικά έχουν κερδίσει, πιστεύετε, κύριε Μαραζάκη, ή αυτοί που έμειναν αμετακίνητοι, σταθεροί, χωρίς να κάνουν κινήσεις αγοροπολισιών, κυρίως για πωλήσεις βεβαίως αναφέρομαι, να γράψουν ζημιές, είναι αυτοί που έχουν αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι πολύ απλά, μεγαλύτερο όφελος από αυτή την ιστορία? Διότι αν τρομοκρατήθηκες και πούλησες χαμηλά, χάνοντας κέρδη και γράφοντας ζημιά, και μετά πήγες να ξαναγοράσεις βλέποντας ότι αλλάζει το κλίμα ψηλότερα από εκεί που πούλησες, υπάρχει σαφώς ένα μπέρδεμα.
1: Σωστά. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας, ο οποίος το έχουμε λύσει αυτό το ερώτημα πολλές φορές στο παρελθόν. Πάντα ο μακροπρόθεσμος επενδυτής είναι αυτός που κερδίζει, θα κερδίσει περισσότερα σε σχέση με έναν βραχυπρόθεσμο ή σε σχέση με έναν κερδοσκόπο. Αυτό το είδαμε το 2000 με τον COVID, το είδαμε το 2022 με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, το είδαμε και τώρα. Γιατί το κομμάτι του πολέμου που εξελίσσεται τώρα, μάλλον ο πόλεμος που εξελίσσεται τώρα, χωρίστηκε σε δύο κομμάτια. Χωρίστηκε στο αρχικό σοκ, στο οποίο είδαμε την τιμή του πετρελαίου να ανεβαίνει μέχρι τα 120 δολάρια το βαρέλι. Είδαμε για να καταλάβει ο κόσμος, θα το πούμε στο ελληνικό χρηματιστήριο, είδαμε την πτώση στο γενικό δείκτη περίπου μέχρι το 1980, οριακά κάτω από τις 2.000 μονάδες. Τη δεύτερη φορά λοιπόν, αυτό κατά τη διάρκεια του μήνα Μάρτη. Τη δεύτερη φορά λοιπόν, κατά τη διάρκεια του Απριλίου, που το πετρέλαιο ξαναείδε, είχε μια πτώση αρχικά από τα 120 στα 90, μετά ξανάδε τα 120, το ελληνικό χρηματιστήριο δεν ξαναείδε ποτέ τις 2.000 μονάδες. Έμεινε μέχρι πάνω από τα 200, κοντά στο 250, και τώρα είναι στο 300. Δηλαδή, αυτοί που πούλησαν στο πρώτο κομμάτι της πτώσης, σίγουρα είναι χαμένοι. Και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά τον χρυσό νόμο των μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Οι επενδύσεις που γίνονται στα χρηματιστήρια και γενικά σε άθλη που αφορούν εταιρείες, χρηματαγορές, διαπραγματεύσιμα αμοιβέ και κεφάλαια, όλες αυτές οι επενδύσεις, οι μεγάλοι κερδισμένοι και σε μεγάλο ποσοστό κερδισμένοι είναι πάντα οι μακροχρόνιοι επενδυτές. Τώρα, μπορεί κάποιος να τύχει να αγοράσει, αν κάποιος αγόραζε το καλοκαίρι του 2000 μετά από 40% πτώση που να κάνει τα χρηματιστήρια, εντάξει, θα ήταν πολύ κερδισμένο σε σχέση με κάποιον που αγόραζε αρχές του 2020. Αναφέρομαι στον COVID. Αλλά αυτό είναι και θέμα τύχης, θέμα συγκυρία, θέμα φόβου, γιατί στο φόβο μέσα και στον πανικό δεν αγοράζει κανείς, μόνο οι εμπειροί επενδυτές πλέον, αυτοί που έχουν διανύσει 15-20 χρόνια στα χρηματιστήρια, μόνο αυτοί αγοράζουν μέσα σε πανικό. Η απάντηση όμως στην ερώτηση αν ο μακροχρόνιος κερδίζει περισσότερο από τον πρασινόπρωθυνο και τον λιγότερο σκόπο, αυτό είναι δεδομένο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Βλέπω εντείνονται οι ανωδικές πιέσεις αυτή την ώρα. Ξεπεράσαμε το 3% όση ώρα μιλούσαμε. Η τελευταία μου αναφορά ήταν στο 2,98. Τώρα βλέπω το δείκτη στο 3,14. Με το τζίρο να είναι στα 137,43 εκατομμύρια ευρώ. Γενικώς, πριν κλείσουμε, επειδή έχουμε συμπληρώσει το πρώτο πεντάμινο της νέας χρονιάς, η πορεία σε αυτούς τους 5 μήνες για το ελληνικό χρηματιστήριο ποια είναι, κύριε Μαραζάκη?
1: 31/12 ο γενικός δείκτης ήταν στις 2.120 μονάδες. Σήμερα είναι στο 2.300, ενισχυμένος κατά 8,5% σε σχέση με από 1η-1η του 2020.
0: Άρα παρά τον πόλεμο, την αστάθεια, τα προβλήματα, τα ζητήματα του πληθωρισμού, τις προκλήσεις στην οικονομία, το ακριβό πετρέλαιο, την ακριβή ενέργεια, και όλα εκείνα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει καταγράψει σημαντικά και το 8% μέσα στο πρώτο πεντάμινο. Είναι ένα πολύ δυνατό, να το πω έτσι πολύ απλά, νούμερο ακριβώς.
1: Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι σήμερα, με το πρόσημο σήμερα, ο γερμανικός δείκτης είναι στο 2% από τις αρχές του έτους, ο γαλλικός δείκτης είναι στο 1,37%. Και ο S&P 500 είναι στο συν 6%. Δηλαδή βλέπουμε την ελληνική αγορά να υπεραποδίδει έναντι των υπόλοιπων μεγάλων δικτών.
0: Ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Στο Δελτίο Ειδήσεων βεβαίως θα έχουμε και αναλυτική έτσι, εικόνα για την κατάσταση που θα επικρατεί εκείνη την ώρα. Πηγαίνουμε προς το τέλος ολοταχώς. Μας παίρνει ακόμα για μια έτσι μουσική επιλογή, οπότε εκεί θα πάμε τώρα.

0: Τι ζήσαμε, ρε φίλε, εκείνες τις εποχές, έτσι τα προλάβαμε. Δεν ξέρω, εσύ πόσο χρόνο ήσουν τότε, του πότε είσαι εσύ. Εσύ το 83 δεν τα προλάβες πολύ. Είσαι 9 χρόνια πίσω από μένα που είμαι το 74. Τι ζήσαμε, τι ζήσαμε, τι ζήσαμε με Πασκάλη και όχι μόνο. Εκείνη την πραγματικά εξαιρετική εποχή της ελληνικής μουσικής σκηνής που έβγαζε απίστευτα πράγματα σε όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή, οι κλασικοί του ελληνικού πανταγράμμου βγάζαν τραγουδάρες. Οι μοντέρνοι βγάζαν τραγουδάρες. Όλοι βγάζαν τραγουδάρες. Έτσι. Τώρα θυμήθηκα ένα άλλο που επίσης θέλω να το βάλεις για το τέλος. Σήμερα θα κάνω λίγο κατάχρηση της μουσικής. Άλλες φορές δεν παίζουμε κανένα κομμάτι. Θέλω να μου ετοιμάσεις επίσης κάποιο που μου ήρθε τώρα. Όπως ακριβώς μιλάω και σκέφτομαι αυτά τα πράγματα, θέλω να μου ετοιμάσεις για να κλείσουμε σε λίγο το χαμένο νησί του Ανδρέα του Μικρούτσικου. Που επίσης έκανε έτσι πολύ μεγάλο πάταγο εκείνη την περίοδο και που θυμάμαι πόσες φορές είχα παίξει αυτό το δίσκο στο ραδιόφωνο όταν βγήκε, τον είχαμε λιώσει αυτό το δίσκο, αυτό το τραγούδι. Δηλαδή έβαζε στο ΜΚ2 τη βελόνα, έτσι, και έκανε κράτς το τέλος, διότι είχαμε και αυτά τα ζητήματα εμείς, οι παλιοί εκείνης της εποχής. Έβαλα και μια φωτογραφία προχθές με τον Νίκο τον Σφουγγαρά, τον Δημήτρη τον Γιαβρίδη και την αγαπημένη μου την Σόνια τη Μαρκατάτου. Εγώ ήμουν ο πιο πιτσιρικάς από όλους τότε. Εμείς οι λίγοι, οι άσχετοι, οι άπειροι, οι ρομαντικοί ξεκινήσαμε την ελεύθερη ραδιοφωνία, να ξέρεις. Έτσι, εγώ ήμουν ο Βενιαμίν όλων, ο μικρότερος όλων. Λοιπόν, δεν θέλω να σου πω τώρα, εντάξει τώρα, συγκλονιστικές στιγμές. Πρόσφατα, μιας και τα θυμάμαι τώρα, σε μια καλή παρέα, ένας πολύ γνωστός δικηγόρος του Ηρακλείου, ο οποίος είναι πιο μικρός από μένα, μου θύμισε ότι ήταν ο κρατής της εκπομπής μου στο 961 και μου έστελνε μηνύματα για να μου κάνει ως μαθητής να μου ζητήσει τραγούδια να του βάλω. Άστο, άστο. Τι θυμάμαι και τι σκέφτομαι. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσω, θέλω να σταθούμε σε ένα θέμα που αναδείξαμε από εδώ από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, ο Χρήστος ο Κόνστας, τον άκουγα χθες και πολύ σωστά και πολύ ορθά, για να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, τη βλακεία των λίγων την πληρώνουν οι πολλοί. Ήταν νομίζω γνωστό σε όλους ότι τη βραδιά της Αναστάσεως φέτος το πράγμα ξέφυγε σε πολλές περιοχές και σε πολλά σημεία. Σε ένα από αυτά που δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα ήταν στην διασταύρωση της Καζαντζίδη, πολύ σωστά το λέω, με την Ικάρου. Όπου εκεί είχαμε ένα περιστατικό που δεν ήταν βεβαίως μεμονωμένο και όπου η καύση του Ιούδα, το έθιμο αυτό, που καλά γίνεται και κρατεί, αλλά πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο και με μέτρο, κόστισε καταρχήν σε 25 μέρες ταλαιπωρίας για τους οδηγούς και πολύ μεγάλου ρίσκου, διότι εκεί περνούσες και έπρεπε να συνεννοηθείς, να δεις να παίξεις ζαριές, δηλαδή για να περάσεις, και κόστισε επίσης 11.000 ευρώ με τη βλάβη να μην περιορίζεται σε καλωδιώσεις, αλλά να αφορά την καύση της πλακέτας και του λογισμικού του φωτεινού σηματοδότη. Μέσα σε αυτές τις 25 μέρες, επί της ουσίας γλιτώσαμε τα χειρότερα. Η απουσία σηματοδότησης σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο, προσέξτε, είναι επί της ουσίας μία από τις τρεις εισόδους της πόλης. Διότι από όπου και αν έρχεσαι είναι είσοδος. Δηλαδή έρχεσαι από το αεροδρόμιο, έχεις μπει από τη Σενετάκη, έχεις φτάσει στο αεροδρόμιο και έχεις πάρει αυτοκίνητο, είναι είσοδος αν κινείσαι επί της Ικάρου. Έχεις μπει από την Εθνική, κινούμενος είτε από δυτικά προς ανατολικά, είτε από ανατολικά προς δυτικά, είναι είσοδος. Άρα καταλαβαίνετε για πόσο κομβικό σημείο μιλάμε. Η συζήτηση βεβαίως αυτή θα πρέπει να μείνει και θα πρέπει να μείνει για ένα λόγο, για να πάρθουν μέτρα όπως πάρθηκαν μέτρα πολύ σωστά τις τελευταίες μέρες μετά και από την έντονη διαμαρτυρία των δημοσιογράφων στα ΜΜΕ που αναδείξαμε το πρόβλημα το συγκεκριμένο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Έτσι είδα τον Χρυσοχοίδη εχθές, το ανακοινώσαμε, είπε ότι θα κάνω νόμο, θα απαγορευτούν τα πατίνια από ανηλίκους σε κεντρικούς δρόμους των πόλεων. Δηλαδή θα μπορείς να το έχεις στην αυλή του σπιτιού σου, άντε απ' έξω από αυτό. Και εφόσον δεν είσαι σε κεντρικό δρόμο. Τη στιγμή που σήμερα αποκαλύπτεται, και κλείνω με αυτό, ότι συνέλαβαν νεαρό, ο οποίος εκινείτο επί της λεωφόρου Συγκρού με ένα πατίνι, η ταχύτητα του οποίου φτάνει τα 72 χιλιόμετρα. Μπορείτε να το καταλάβετε γιατί βλακεία μιλάμε. Πραγματικά έχουμε ανάγκη να θεωρηθούμε ως χαμένο νησί, διότι όσο μας εντοπίζουν τα ραντάρ, και να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, βλέπω βλέπουν αυτά τα οποία συμβαίνουν, νομίζω ότι οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας. Γεια σας, αύριο πάλι μαζί.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι 5η, 7 Μαΐου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική. Γενικά έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική.

στο στούντιο του Πολίτικα, 89,8 στη βιομηχανική περιοχή, είναι 14 βαθμοί Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας διαρκώς ενήμερους. Σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε μαζί όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, ο οποίος για άλλη μια φορά θα μας δώσει την εικόνα του καιρού κατά τις επόμενες μέρες, που σύμφωνα με τις έως τώρα προβλέψεις θα είναι εκ διαμέτρου αντίθετη αυτή η εικόνα από την εικόνα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα είδα μια ανάρτηση σε ένα Facebook, σε ένα προφίλ στο Facebook, ότι λένε, λέει, οι Φιλανδοί ότι έχουν 6 μήνες μέρα και 6 μήνες νύχτα. Είναι γατάκια, γράφει η ανακοίνωση, διότι εμείς έχουμε 6 ώρες Νοέμβριο και 6 ώρες Αύγουστο. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, τον πρόεδρο του δικτύου Ινοπαραγωγών Κρήτης, για κάποιες σημαντικές, θα έλεγα, ενδιαφέρουσες ενέργειες προώθησης του εμφιαλωμένου κρητικού κρασιού. Επίσης θα συνομιλήσουμε με την κυρία Παρασκευή Πλεύρη, καθηγήτρια εικαστικών, για τις ετήσιες καθιερωμένες εκδηλώσεις του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου που ξεκινούν από αύριο. Και θα συνομιλήσουμε και με τον φίλο μας, τον Μανώλη το Ζευγαδάκη, που έχει να μας δώσει λεπτομέρειες από την εκδήλωση που έγινε χθες στο καινούριο κτίριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, μια εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αγίου Τίτου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-3479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 19η εβδομάδα του 2026 και στην 127η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 22 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 10 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 20 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου και των μαρτύρων Ιουβεναλίου, Ακακίου και Κοδράτου. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα, γιορτάζουν όμως όσες και όσοι έχουν γενέθλια. Χρόνια τους πολλά!

aeroporia.gr. Κάθε χρόνο στις 7 Μαΐου η αεροπορία στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπταμένων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου έχει επιλεγεί συμβολικά διότι είναι η ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος 107 του 1998 περί συγκρότησης του όπλου της αεροπορίας στρατού. Είναι δηλαδή και η μέρα μνήμης και η μέρα γενεθλίων για την ελληνική αεροπορία στρατού. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους τιμούν το όπλο αυτό, το σώμα αυτό, το στρατιωτικό, την υπηρεσία αυτή. Επίσης η πρώτη Πέμπτη κάθε Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια Μέρα Κωδικών Πρόσβασης. Είδατε, κάτι που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα έχει και Παγκόσμια ημέρα. Με πρωτοβουλία επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας και έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των διαφόρων ειδών κυβερνοεπιθέσεων και λιγοστεύει τις πιθανότητες να γνωστοποιηθούν σε τρίτους ευαίσθητα προσωπικά και περιουσιακά δεδομένα.

οι επόμενες ημέρες του φωνικού στην Αμουδάρα είναι αυτές που χαρακτηρίζουν την τοπική επικαιρότητα. Δεσπόζει το θέμα στην τοπική επικαιρότητα και είναι και ένα από τα κυριότερα της εσωτερικής επικαιρότητας. Και όπως διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη από την ιστοσελίδα μας, την ιστοσελίδα politica.gr, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου νικητή στρατού Γεμιστού στην Αμουδάρα, καθώς οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση ποινικών διώξεων και στους δύο εμπλεκόμενους. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχή κατάσταση, ένα από τα βαρύτερα κακουργήματα του ποινικού κώδικα που δείχνει πως η πράξη αποδίδεται ως συνειδητή και προσχεδιασμένη. Την ίδια ώρα, δίωξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία ασκήθηκε και στη σύζυγό του, καθώς φέρεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της δικογραφίας, να είχε ενεργό ρόλο στην εκτέλεση του σχεδίου που οδήγησε στη φωνική ενέδρα. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, με τις εξελίξεις να αναμένονται κρίσιμες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται, λέει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, ότι η δολοφονία του νεαρού άνδρα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να κάνουν λόγο για ενέδρα, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν και οι δύο κατηγορούμενοι. Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης, εξετάζοντας μαρτυρίες και αποδεικτικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, προκειμένου να αποσαφινιστεί πλήρως ο ρόλος καθενός.

Να δούμε πώς παρουσιάζει και το έγκλημα αυτό η κρατική ραδιοτηλεόραση, συγκεκριμένα δηλαδή η ιστοσελίδα της, το earthnews.gr. Αναφέρει λοιπόν ότι συγκλώνησε το Πανελλήνιο και την κοινωνία της Κρήτης το έγκλημα, το οποίο φαίνεται πως όλοι ήξεραν πως θα γίνει εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα είχε στην ουσία προσχεδιαστεί. Είχε αποφασίσει ο ίδιος από το 2023 ότι θα πάρει εκδίκηση, όταν τότε είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε ένα τροχαίο δυστύχημα σε ένα μάξι στο οποίο οδηγούσε το σημερινό θύμα. Κάτι το οποίο τελικά έκανε το απόγευμα της Τρίτης σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκηση για οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, άσκησε η εισαγγελέα Ηρακλείου στον 54χρονο δράστη, ο οποίος χθες οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέως και ανακρίτριας. Ο 54χρονος εμφανίζεται αμετανόητος, καθώς φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας υπαίτιο τον 29χρονο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα το 2023. Παράλληλα, ανέφερε και περιέγραψε στην κατάθεσή του προς αστυνομικούς ότι δεν είχε στήσει καρτέρι στο θύμα. Στην ουσία, πήγαινε με το αυτοκίνητό του μαζί με τη γυναίκα του στη θέση του συνοδηγού σε αυτό το δρόμο της Αμουδάρας. Συνάντησε τυχαία το θύμα, ακινητοποίησε το όχημά του, αφού πρώτα είχε εμβολήσει το αυτοκίνητο του νεαρού και αφού θα είχε καταφέρει να τον ακινητοποιήσει, βγήκε από τα μάξη του και τον εκτέλεσε εμψυχρό με το 38 περίστροφο. Τον πυροβόλησε 5 φορές στη συνέχεια και ενώ το θύμα βρισκόταν εμόφυρτο στο οδόστρωμα, του έριξε τελευταία βολή την 6η σφαίρα πισόπλατα στην πλάτη, δείχνοντας ένα μίσος, λέει το ρεπορτάζ. Ο δράστης είδε το θύμα να βρίσκεται αιμόφυρτο στο έδαφος και στην ουσία να ψυχοραγεί, να προσπαθεί κάπως να φύγει, να ξεφύγει από τη μανία του 54χρονου και δεν δίστασε να τον κλωτσίσει. Προτού διαφύγει, προτού δηλαδή αφήσει τη γυναίκα του και στη συνέχεια κατευθυνθεί στο αστυνομικό τμήμα του Μαλευζίου, όπου και λίγη ώρα αργότερα παραδόθηκε. Μπροστά στην άγρια δολοφονία παρούσα ήταν και η σύζυγός του, η οποία συνελήφθη και κατηγορείται για συνέργεια, όπως είπαμε και προηγουμένως, στην ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να είχε ένα καταλυτικό ρόλο σε όλη αυτή την αιμονή που είχε ο 54χρονος με τον νεαρό, με τον νεαρό θύμα. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν η γυναίκα η οποία μετά το θάνατο του γιού της, τον οποίο δεν ξεπέρασε ποτέ, στην ουσία προέτρεπε συνεχώς τον σύζυγό της να σκοτώσει τον νεαρό και να πάρει εκδίκηση για το χαμό του παιδιού της. Το χέρι του δράστη όπλησε η αιμονή που είχε μετά το 2023 ο 54χρονος, μετά το δυστύχημα στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του 17χρονος τότε γιος του, σε ένα όχημα το οποίο οδηγούσε ο Νικήτας, το νεαρό θύμα. Οι συγγενείς του θύματος υποστηρίζουν πως πρόκειται για ένα δυστύχημα για το οποίο θα γινόταν και δικαστήριο κανονικά, καθώς ο 29χρονος τότε, ο 17χρονος τότε, είχε χαθεί σε ένα δυστύχημα στο οποίο το θύμα της σημερινής εκτέλεσης είχε πάρει το αμάξι υπό την επίρρεια αλκοόλ, προκειμένου να κάνει μια εξυπηρέτηση να βοηθήσει κάποιο φίλο. Βρέθηκε σε αυτή την παρέα, πήρε το αυτοκίνητο, συνέβη αυτό το δυστύχημα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 17χρονος τότε. Έκτοτε λοιπόν, ο 54χρονος δεν το ξεπέρασε ποτέ, είχε πάθει αιμονή και μάλιστα είχε ρίξει στην ουσία κάποιες προειδοποιητικές στην κυριολεξία βολές, καθώς είχε επιτεθεί 2 φορές στο νεαρό του θύμα. Είναι λίγο μακάβριο, αλλά είναι ένα χρόνιο, όχι λίγο πολύ, μακάβριο, αλλά είναι ένα χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Προαναγγελθέντος δηλαδή από τις προηγούμενες πράξεις του δράστη.

Πάμε να δούμε τα άλλα δεσπόζοντα θέματα στην επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος που πολλές φορές έχουμε πει ότι μας επηρεάζει και εδώ στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε τα ξημερώματα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούζ και το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν ένα μήνα, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολάχ. Και όπως αναφέρει το earthnews.gr, είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου σήμερα Πέμπτη, δήλωσε πηγή στο CNN. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή αναστολή της λεγόμενης επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο και το ανατολικό Λίβανο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Όλα τα μέρη πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό των στενών χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους, δηλώσε ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά από συνομιλίες με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν. Και ο Ιαπωνικός δείκτης Νικέι σημείωσε άνοδο 4% εν μέσω ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις μέχρι αυτή την ώρα για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Έχουμε και την άλλη ανησυχητική είδηση, αυτή με το Χανταϊό στο κουραζιερόπλιο, το οποίο βρίσκεται στα Κανάρια νησιά τώρα. Βλέπω εδώ εικόνες στο Earth News και από την μεταφορά των επιβατών. Όλοι είναι καμουφλαρισμένοι με μάσκες, με ειδικές στολές. Το κουραζιερόπλιο λοιπόν που συνδέεται με το θανατηφόρο ξέσπασμα του Χανταϊού αναχώρησε από την πράγια του Πράσινου Ακροτηρίου την Τετάρτη με σχεδόν 150 επιβάτες και πλήρωμα, συνεχίζοντας το ταξίδι προς τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, αφού δύο ασθενείς και ένας ακόμη επιβάτες με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Ολλανδία για θεραπεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η επιδημία έχει αφήσει 3 νεκρούς, ένα πτώμα βρίσκεται ακόμα στο πλοίο και από τα 8 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 5 έχουν επιβεβαιωθεί μέσω εργαστηριακών εξετάσεων. Οι 5 ασθενείς νοσηλεύονται σε Γαλλία, Ελβετία και Ολλανδία, ενώ σε επιφυλακή είναι και οι αρχές σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η απομάκρυνση των 3 επιβατών καταγράφηκε σε βίντεο του Associated Press, ενώ διευκρινίστηκε ότι ο ένας είναι ο Βρετανός γιατρός του πλοίου, ο οποίος φέρεται να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι ειδικοί μεταβαίνουν στην Αργεντινή για να λάβουν δείγματα αποτροκτικά. Το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανέφερε την Τρίτη 101 κρούσματα του χανταβάιρους από τον Ιούνιο του 2025, περίπου διπλάσια από τα κρούσματα που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, αν και τα κρούσματα περιορίζονταν στα νότια τμήματα της Παταγωνίας. Τώρα το 83% των κρουσμάτων εντοπίζεται στο βορειότερο άκρο της Αργεντινής, αλλά και στην πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία του Buenos Aires. Το στέλεχος Χανταϊού ονομάζεται ιός των Άνδεων. Μπορεί να προκαλέσει μια σοβαρή και συχνά θανατηφόρα πνευμονοπάθεια, ασθένεια που οδήγησε σε θάνατο σχεδόν στο 1 τρίτο των περιπτώσεων πέρυσι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας Αργεντινής, το στέλεχος των Άνδεων είναι το μόνο που είναι γνωστό ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι αρχές δήλωσαν ότι οι επιβάτες του πλοίου MV Hondius βρέθηκαν θετικοί στο στέλεχος των Άνδεων. Η Αργεντινή ήδη στέλνει γενετικό υλικό από τον ιό των Άνδεων για να βοηθήσει την Ισπανία, τη Σενεγάλη, την Νότια Αφρική, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να τον ανιχνεύσουν. Επενθυμίσουμε ότι το πλοίο αυτό έφυγε από την Αργεντινή και σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα, αυτοί οι οποίοι προσβλήθηκαν και αυτοί οι οποίοι πέθαναν είχαν ήδη προσβληθεί από τον ιό πριν ανέβουν στο πλοίο. Οι επιβάτες του κουραζιερόπλοιου αναμένεται να αποβιβαστούν τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο λιμάνι της Τενερίφης. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται η εφημερίδα El País, υπάρχουν 23 επιβάτες οι οποίοι βρίσκονται στην ξηρά για περισσότερες από 2 εβδομάδες αφού αποβιβάστηκαν στις 21 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης 10 ημέρες μετά τον πρώτο θάνατο εν πλώ. Τουλάχιστον ένας από αυτούς τους επιβάτες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει μολυνθεί από Χανταϊό και είναι αυτός που νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Πολύ ανησυχητικά όλα αυτά. Ξεκίνησε από την Παταγωνία. Η Παταγωνία είναι στο νότιο άκρο της Αργεντινής, είναι παγωμένη, είναι κοντά στο νότιο πόλο. Ξαφνικά ο ιός βρέθηκε και στα βόρεια της ίδιας χώρας και στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας, του Buenos Aires. Όλα αυτά είναι πολύ ανησυχητικά. Ελπίζω να μην επαληθευθεί ο φόβος ότι θα έχουμε μια καινούρια COVID-19, μια καινούρια δηλαδή επιδημία, πανδημία. Βέβαια, την πιο μεγάλη ανησυχία την έχει σίγουρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος τώρα καλείται να συγκρατήσει την μετάδοση. Δεν ξέρω ποια μέτρα θα πάρει, σίγουρα θα γίνουν γνωστά, γιατί αν εξακολουθεί να διαδίδεται ο ιός, να μεταδίδεται ο ιός στην Αργεντινή, πολύ σύντομα, πολύ φοβούμε ότι θα φτάσει και σε άλλες χώρες. Βέβαια, εύχομαι να μην φτάσει ποτέ στην Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν το ξέρεις αυτό.

Και κάτι άλλο που ενδιαφέρει τους γονείς που έχουν παιδιά, ότι στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21, επίδομα παιδιού, καθώς το σύστημα θα δεχτεί νέες αιτήσεις και διορθώσεις έως την Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 6 το απόγευμα, μέχρι αύριο δηλαδή στις 6 το απόγευμα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν δύο χαρακτηριστικά λάθη προς αποφυγή στις αιτήσεις για να μην υπάρξει καθυστέρηση καταβολής του επιδόματος, εφιστώντας την προσοχή στην ελλειπή συμπλήρωση στοιχείων, ενώ δεύτερο συχνό σφάλμα είναι ότι πατούν προσωρινή αποθήκευση που δεν αποτελεί οριστική υποβολή. Προσέξτε λοιπόν αυτά τα δύο σημεία, εσείς που υποβάλλετε αίτηση για το επίδομα του παιδιού, των παιδιών σας. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ΟΠΕΚΑ, ενημερώνει ότι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις, τροποποίηση υφιστάμενων στις 29 Μαΐου στις 8 το πρωί. Έχετε τα λοιπόν όλα αυτά υπόψη σας, όλες και όλοι εσείς που υποβάλλετε αίτηση για επίδομα παιδιού. Πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή για σήμερα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε κλίμα βαθιάς οδύνει σήμερα το τελευταίο αντίο στον χώνο Μυλοποτάμου στον 20χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα. Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι ο 54χρονος και της άμεσης συνέργειας και παράνομης οπλοφορίας η σύζυγός του. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Προφυλακιστέα κρίθηκαν τα δύο αδέρφια για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου. Τρεις επιχειρήσεις από το λιμενικό μέσα στη νύχτα για 142 μετανάστες νότια του Ηρακλείου. Στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. 45 βουλευτές έχουν εγγραφεί στον κατάλογο για να μιλήσουν. Νέο κυνηγητό για τους ανυπότακτους. Ξεκινούν τα Υπουργεία Άμυνας και Οικονομίας. Πρόστιμα που φτάνουν έως και 6.000 ευρώ. Στο διεθνή χώρο, κοντά σε συμφωνία, φέρεται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Η Χερσόνησος πήρε με εντυπωσιακό τρόπο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Final Four του κυπέλου ΕΨΗ, καθώς η ομάδα του Μάριου Σιφάκη επικράτησε 4-1 του Εργοτέλη. Ο Ρούβας έγινε η δεύτερη ομάδα που θα αγωνιστεί στον φετινό τελικό, καθώς νίκησε στα πέναλτι 4-3 τον Αλμυρό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ζέστη και αφρικανική σκόνη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, χθες το βράδυ έγινε η εκδήλωση που σας είχαμε πει για τις προηγούμενες μέρες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τον Άγιο Τίτο, με αφορμή τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της Κάρας, της Τιμίας Κάρας του Αγίου. Έγινε στο καινούριο, το ολοκένουριο κτίριο της Αρχιεπισκοπής, απέναντι ακριβώς από τα σημερινά γραφεία της και απέναντι ακριβώς από τον Άγιο Μινά. Για αυτή την εκδήλωση, αλλά και ένα περιστατικό, ένα στιγμιότυπο θα έλεγα, που συνέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, θα μας πει τώρα ο φίλος ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης. Μανώλη, καλή σου μέρα και σήμερα.
1: Καλημέρα Νίκο.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το στιγμιότυπο αυτό που μου περιέγραφες, γιατί έχω και μια σχετική απάντηση από τον υποδιοικητή του νοσοκομείου, που στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
1: Ναι, εχθές έγινε αυτό, χθες το πρωί.
0: Ναι.
1: Μάλλον το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Όταν το προσωπικό που επισκεφτόταν τους θαλάμους αντί για να κάνει την επίσκεψη, ανακοίνωνε ότι να μην βγαίνετε στα μπαλκόνια των θαλάμων, γιατί τα μπαλκόνια αυτά θεωρούνται επικίνδυνα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μάλιστα ρώτησα, αυτό αφορά συγκεκριμένους θαλάμους ή όλο το κτίριο. Όλο το κτίριο. Mm-hmm. Είδα και κάποιες ρογμές στο πάτωμα των μπαλκονιών αυτών,
0: mm-hmm.
1: και έχουν δίκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι χρήσιμο αυτό, γιατί όταν λες απλώς μην βγαίνετε έξω ή οποιοσδήποτε επισκέπτης με να βγαίνει να ενημερώνεται, δεν είναι λύση αυτό. Πρέπει να ή να σφραγιστούν οι σειρώμενες τζαμένες πόρτες για να βγαίνει κανείς έξω, ή να κλείσει σε κάποιο σημείο, γιατί πρέπει να ρίζονται και οι θάλαμοι,
0: mm-hmm.
1: σε κάποιο σημείο τους ώστε να μην κλείνει και να μην ανοίγουν οι πόρτες αυτές. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Γιατί
0: ναι, ναι, ασφαλώς. Ναι.
1: Μιλάμε κάθε μέρα σχεδόν για μπαλκόνια.
0: Είναι. Τώρα, ναι. Αυτό... συγγνώμη, είπε στην αρχή βέβαια κάτι το οποίο είπε, ότι αντί να κάνει την επίσκεψη στους θαλάμους, προειδοποίησε τους τις επισκέπτες και τους ασθενείς να βγαίνουν στο μπαλκόνι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Συγγνώμη, δεν έκαναν δηλαδή τη δουλειά τους, μόνο έκαναν μόνο
1: κάνανε,
0: αυτό.
1: Κάνανε, όχι την κάνανε, αλλά ξέρεις, ο ρόλος της κάθετας νοσηλεύτριας είναι να βλέπεις ότι κρατάει και πάμε πόρτα-πόρτα, δηλαδή δωμάτιο, θάλαμο-θάλαμο, να ενημερώνουμε τους ασθενείς και τους επισκέπτες. Είναι κάποια διαφορετική επίσκεψη κατά κάποιο τρόπο.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά είναι πρωτοφανές αυτό.
0: Λοιπόν, όντως είναι πρωτοφανές, αλλά έχω την απάντηση από τον υποδιοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Στέλιο Κτενιαδάκη, γιατί τον ενημέρωσα σχετικά και μου λέει, μου απάντησε ως εξής. Γίνονται εργασίες συντήρησης και δόθηκε εντολή να μην βγαίνουν, να μην βγαίνει δηλαδή ο κόσμος και οι ασθενείς.
1: Άρα ξεκίνησαν
0: το κάνουμε εργασίες. Ακριβώς, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, δόθηκε αυτή η εντολή και γίνεται ανακτήριο. Ανακτήριο, δηλαδή, εσύ βρέθηκες τώρα στο κτίριο το οποίο γίνεται η επίσκεψη. Γιατί ξέρεις ότι ξέρουμε όλοι, δηλαδή, ότι το Πανεπιστημιακό χωρίζεται σε κτίρια.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Ανακτήριο λοιπόν γίνεται, οπότε εσύ βρέθηκες τώρα στο κτίριο που προφανώς γίνονται οι εργασίες. Γι' αυτό δόθηκε αυτή η εντολή από τη διοίκηση να μην βγαίνουν οι ασθενείς και οι επισκέπτες στα μπαλκόνια. Φαντάζομαι ότι θα είναι μια προσωρινή κατάσταση. Θα δημιουργήσει μια αναστάτωση τώρα, μια δυσφορία, όπως λες και εσύ, γιατί χρειάζεται να πάρεις λίγο τον αέρα σου, εν πάση περιπτώσει, εφόσον μπορείς να σηκώσεις το κρεβάτι σου. Και το ίδιο και οι επισκέπτες να βγαίνουν λίγο στο μπαλκόνι, να αερίζεται και ο θάλαμος που λες και εσύ. Αλλά είναι προφανώς προσωρινή αυτή η κατάσταση. Θα δημιουργήσει βέβαια μια αναστάτωση. Αλλά είναι αναγκαίο κακό, θα έλεγα. Έτσι τουλάχιστον το εκλαμβάνω εγώ.
1: Ναι, δεν είδα κάποιο συνεργείο εκεί ακόμα. Ίσως
0: ναι.
1: Να μην έχει εγκατασταθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά το καλό είναι ότι.
0: Ή μπορεί να ήταν σε κάποια άλλη πλευρά του κτηρίου. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, μπορεί. Είναι καλό αυτό, γιατί αφού ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία, είναι κάτι θετικό.
0: Βέβαια, ακριβώς. Θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, να διορθωθεί και η στατικότητα των μπαλκονιών, να μην έχουμε κανένα ατύχημα κάποια στιγμή. Και μάλιστα σε ένα δημόσιο κτίριο πολύ σύχναστο. Και ιστορικό, θα έλεγα.
1: Ιστορικό.
0: Και ιστορικό. Λοιπόν, Μανώλη, πάμε τώρα να μας πεις για τη χθεσινή εκδήλωση. Καταρχάς, είχε κόσμο.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο, Νίκο.
0: Πάρα πολύ κόσμο, μάλιστα.
1: Είχε επιτυχία, παρότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εγκαταστάσεις. Ναι. Ακόμα και η μετακίνηση στον τρίτο όροφο δεν είναι και εύκολη.
0: Ναι.
1: Να ανέβουν κάποιοι ηλικιωμένοι. Γιατί ξέρεις, αυτό, όπως είπαμε και χθες, η καρέκλα σανσέρ δεν βοηθάει. Γιατί είναι αργοκίνητη.
0: Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί να τρέχει.
1: Δεν βοηθάει.
0: δεν μπορεί να τρέχει με ταχύτητα. Σε ποιο όροφο είναι η αίθουσα?
1: Είναι στον τρίτο όροφο.
0: Στον τρίτο όροφο.
1: Και μιλάμε για, εντάξει, και όλοι και οι νεαροί και οι υγιείς, αλλά λαχανιάζουν μέχρι να φτάσουν.
0: Το κανονικό ασανσέρ δεν λειτουργεί?
1: Υπάρχει κανονικό ασανσέρ, δεν λειτουργεί από καιρό.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, μια που μπαίνουμε στο θέμα τώρα, στο σχεδισμό που έκανε ο Αρχιεπίσκοπος,
0: ναι,
1: στην Εσπερίδα αυτή,
0: ναι,
1: αναφέρθηκε στο θέμα και ποιος άλλος βέβαια θα βοηθήσει, ο Σταύρος Αρναουτάκης, να βοηθήσει να ενεργοποιήσει τα σανσέρ, γιατί δυστυχώς είναι ένα τα μερανά σημεία του κτηρίου,
0: ναι,
1: χωρίς τα σανσέρ εκδηλώσεις δύσκολο. Παρ' όλα, ναι, αυτά όμως είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν πολύ επιτυχημένη η Εσπερίδα αυτή, που μίλησαν αρκετοί βέβαια,
0: ναι,
1: και εστιάζω την προσοχή μου στο θέμα, αυτά που λέει, στα θέματα που μίλησε, που αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά και η κυρία Βολονάκη.
0: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
0: Η κυρία Βολονάκη τελικά είδα ποια είναι, γιατί είδα κάποιες φωτογραφίες,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: η κόρη του πατρός Ηλία.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η κόρη, γιατί έλεγαν πως είναι η σύζυγός του, αλλά η χείρα του δηλαδή, αλλά όχι, είναι η κόρη του. Γιατί είδα φωτογραφίες και τη γνωρίζω δηλαδή, την κυρία Βολονάκη. Ναι, για πες μας λοιπόν τι είπε.
1: Ναι, να ξεκινήσω από τον Αρχιεπισκόπο που,
0: ναι,
1: ο οποίος αναφέρθηκε στην αίθουσα αυτή, τα προβλήματα βέβαια που αντιμετώπιζε.
0: Ωραία πάντως είναι στις φωτογραφίες του είδα, μου φάνηκε ωραία η αίθουσα.
1: Είναι μια σύγχρονη αίθουσα.
0: Και μεγάλη σε σχέση με αυτήν που ήταν η παλιά που υπήρχε εκεί πίσω από τον Άγιο Μινά. Στο κτίριο που είναι πίσω από τον Άγιο Μινά, ναι.
1: Με ηχομόνωση, με το φωτισμό στην οροφή, με ένα ιδιαίτερο δωμάτιο για το συγχρονισμό του ήχου, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων.
0: Ναι, ναι, ναι. Της ρύθμισης του ήχου, των φώτων κτλ. Ναι.
1: Ναι, όλα αυτά είναι ένα σύγχρονο και μάλιστα είπε ο Αρχιεπίσκοπος αυτά. Δεν είναι μόνο για την Αρχιεπισκοπή, οποιασδήποτε φορέας θέλει να κάνει κάποια εκδήλωση, είμαστε θετικοί.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, μπορεί να το ζητήσει λοιπόν από την Αρχιεπισκοπή να του παραχωρήσει την αίθουσα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για Εσπερίδα, η οποία είναι εγγενιάς και χωρίς να γίνει τα εγγένεια.
0: Ναι, τα επίσημα εγγένεια, ναι.
1: Τα οποία θα γίνουν περίπου σε κανένα χρόνο.
0: Μάλιστα. Οπότε σε ένα χρόνο περιμένουμε να εγγενιαστεί ολόκληρο το κτίριο.
1: Ναι, γιατί όλα τα γραφεία δεν έχουν μετά. Μιλάμε τώρα, η πρώτη λειτουργία είναι η αίθουσα.
0: Ναι.
1: Στο ισόγειο θα είναι τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής.
0: Ναι.
1: Θέλει ακόμα δουλειά, αλλά τουλάχιστον η αίθουσα αυτή μπορεί να λειτουργήσει άνετα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αναφέρθηκε βέβαια σε πολλούς που βοήθησαν. Βέβαια στον κύριο Αρναουτάκη, που χωρίς αυτόν δεν μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά, σε κάποια ονόματα που βοήθησαν, όπως ο μηχανικός Λουγιάδης, ο κύριος Τζοανάκης και όλα αυτά. Επένεσε βέβαια και τον κύριο Μαυρογιάννη όσον αφορά την αναπτυξιακή, που βοήθησε πάρα πολύ στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Και φυσικά αυτή η αίθουσα θα ονομαστεί προς τιμή του Θεοχάρη Δετοράκη.
0: Α, μάλιστα. Του αείμνηστου καθηγητή Πανεπιστημίου.
1: Και υπάρχει και κάποιος πίνακας εκεί, είναι ένα πορτρέτο πολύ έγχρωμο, ωραίο,
0: ναι,
1: αναρτημένο εκεί στην αίθουσα. Και επίσης υπάρχουν πολλοί πίνακες του οφθαλμιάτρου του κυρίου Τσαπάκη, του αείμνηστου,
0: ναι,
1: ο οποίος θα προσέφερε πριν κοιμηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ, πολύ ωραία η πίνακη σε αυτή.
0: Πριν φύγει από τη ζωή. Μάλιστα. Μια και ανέφερε το όνομα του Θεοχάρη Δετοράκη, θέλω να πω στον κόσμο για άλλη μια φορά, εάν κάποιος θέλει να μάθει την ιστορία της Κρήτης πολύ γρήγορα και με μεγάλο κύρος, να αποκτήσει το βιβλίο του Θεοχάρη Δετοράκη, η ιστορία της Κρήτης. Είναι μια επιτομή της κρητικής ιστορίας και παραλαμβάνω, αν θέλει να τη μάθει από τα μινωικά χρόνια μέχρι, νομίζω φτάνει μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω αν περιγράφει και φάσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου, αλλά μέχρι εκείνη την εποχή φτάνει να πάρει αυτό το βιβλίο. Και κλείνω την παρένθεση, συνέχισε Μανώλη.
1: Ναι. οι εκδηλώσεις βέβαια θα συνεχιστούν και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι για δύο χρόνια, δηλαδή και αυτή την επέτειο θα εορτάζεται και με την επόμενη επέτειο.
0: 61η.
1: Ναι.
0: Τη στιγμή, ανακομιδής τιμίας κάρας εννοείς.
1: Για δύο χρόνια, ναι. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: 17 του Μαΐου την Κυριακή έχουμε βέβαια...
0: Α, θα είναι σειρά εκδηλώσεων.
1: Λειτουργία,
0: ναι. Μάλιστα, θα είναι σειρά εκδηλώσεων για την επέτειο αυτή. Θα διαρκέσουν αυτές οι εκδηλώσεις ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, αποκορύφωμα θα είναι η αρχιερατική λειτουργία 17 Μαΐου Κυριακή, που είναι και η επέτειο της επανακομιδής της κάρας του Αγίου Τίτου. Στη συνέχεια μετά τον Αρχιεπίσκοπο μίλησε η κυρία Βολονάκη, γιατί αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες από τη δράση του πατέρα της, ο πατέρας Ηλία Βολονάκη, όσον αφορά και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Άγιος Τίτος κατά τη διάρκεια της θητείας του, αλλά και τη βοήθεια και, και το άγχος του, γιατί έπεσε και σε αυτό το βάρος η τελετή της επανακομιδής της κάρας του Αγίου Τίτου την εποχή εκείνη.
0: Μάλιστα.
1: Αναφέρθηκε σε πολλά πράγματα με την αγωνία του και όλα αυτά. Μάλιστα χαρακτηριστικά είπε ότι για να υποδεχτούν την κάρα του Αγίου Τίτου ζήτησε από το διπλανό ξενοδοχείο που είναι το Ρατοχόντο Σέντερ.
0: Ναι. Τότε ήταν ξενοδοχείο, ναι. Ήταν το ξενοδοχείο Αστήρ. Ναι.
1: Το Αστήρ, ναι. Τα κόκκινα χαλιά για να στρωθεί ο δρόμος και η πορεία του της τιμίας κάρας. Και κάποιες άλλες λεπτομέρειες, την αγωνία του που είχε μετά την τοποθέτηση της κάρας στα γη του, με το συναγερμό να σφυρίζει συνέχεια χωρίς λόγο και να σηκώνει τη νύχτα ο άνθρωπος, κάτι λεπτομέρειες
0: αφορά καθημερινότητας, λεπτομέρειες καθημερινότητας.
1: Καθημερινότητα, όπως και βέβαια και το παλιό, όπως το παλιό τέμπλο που είχε παλιό Άγιος Τίτος, η διατήρηση του μαρμάριου θρόνου, του δεσποτικού θρόνου στο Άγιο Τίτο.
0: Ναι, ναι. Όλα αυτά ήταν πράγματα τα οποία, για τα οποία νοιάστηκε ο πατέρας Ηλίας.
1: Και έτσι, δεν τα ήξερε κανείς.
0: Και δεν τα ήξερε κανείς. Λεπτομέρειες, ναι, ακριβώς. Λεπτομέρειες που θα έλεγα ότι είναι τα στολίδια, εν πάση περιπτώσει, της γενικότερης ιστορίας τόσο του ναού όσο και του Αγίου, βέβαια.
1: Γι' αυτό, επειδή είναι και βέβαια κυρία Βολονάκη, είναι πρόεδρος της Εταιρείας Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, αλλά ο τίτλος της ομιλίας της ήταν «Ο Άγιος Τίτος ως μέλος της οικογένειάς μου».
0: Μάλιστα.
1: Μια προσωπική εμπειρία.
0: Μάλιστα. Περίφημα. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις σχετικά με αυτή την εκδήλωση?
1: Τίποτα. Να πούμε ποιοι μιλήσανε.
0: Ναι, να πούμε βέβαια.
1: Ο Χρήστος Καρακόλης, καθηγητής θεολογίας, με τίτλο «Ο Τίτος, ο αδελφός και γνήσιος τέκνο του Αποστόλου Παύλου, χαρακτηριολογική προσέγγιση με βάση τις Παύλιες επιστολές». Η κυρία Μαρίνα Δετοράκη, καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, που ανέπτυξε το θέμα «Η γραμματεία του Αγίου Τίτου στη Βυζαντινή παράδοση». Ο Παναγιώτης Υφαντής, καθηγητής θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η αρχαιολογική φυσιογνωμία του Αγίου Τίτου στην Ανατολή και στη Δύση. Δεν έγινε όμως συζήτηση που γράφει το πρόγραμμα, γιατί πήγε παραπάνω μία ώρα. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Τρεις ώρες...
0: Υπήρξαν ομιλίες. Ήταν ομιλίες και σαν ομιλίες, μάλιστα.
1: Εντυπωσιακή ήταν και βέβαια και η Βυζαντινή ήμιλη για τον Άγιο Τίτο από το γυναικείο Βυζαντινό χορό του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου του Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση της κυρίας Χαρούλας Γρίλου Λενακάκη.
0: Μάλιστα. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για το ρεπορτάζ και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι μια όμορφη μέρα.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Να είσαι καλά. Επίσης. Αυτά λοιπόν από την χθεσινή εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο νεόδμητο κτίριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Έχει ακόμα δρόμο να τελειοποιηθεί, να τελειοποιηθούν οι εργασίες, αλλά η αίθουσα είναι ανοιχτή και από ό,τι ακούσατε από τον Μανώλη το Ζευγαδάκη, ο Αρχιεπίσκοπος είπε χθες τον χαιρετισμό του ότι όποιος φορέας θέλει μπορεί να τη ζητήσει την αίθουσα από την Αρχιεπισκοπή για να πραγματοποιήσει την εκδήλωσή του. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι επαιτειακό. Διαβάζω εδώ ότι σαν σήμερα το 1977 η Ελλάδα σημείωσε μια από τις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι τότε παρουσίας της στη Eurovision. Eurovision Song Contest 1977 με το τραγούδι «Μάθημα Σολφέζ», να κατακτά την 5η θέση. Το τραγούδι ερμήνευσαν ο Πασχάλης, η Μαρία Ανατόλη, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, η Μπέση Αργυράκη. Τη μουσική υπέγραφε και υπογράφει, γιατί υπάρχει ακόμα το τραγούδι, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ενώ τους στίχους έγραψε η Σέβη Τηλιακού. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια μουσική γέφυρα με το μάθημα Σολφέζ και επιστρέφουμε.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά, το λέω μέσα από την καρδιά μου, να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας για άλλη μια φορά τον φίλο, τον μετρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Τον κάλεσα διότι είδα ότι η πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από αυτήν που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Να μας πει λοιπόν από εδώ και πέρα μέχρι και την Κυριακή, υποθέτω θα μπορεί να προβλέψουν οι μετεωρολόγοι πλέον σύμφωνα με τα καινούρια μέσα που έχουν τον καιρό. Να μας πει λοιπόν ποια ακριβώς θα είναι η εικόνα του καιρού από σήμερα και πέρα. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαι κοντά μας.
1: Η χαρά είναι δική μου. Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
1: Πρόσωπα, πολύ σωστά, πολύ σωστά, ναι, ανέφερες την εισαγωγή, ναι, της κουβέντας σας, ότι ουσιαστικά δύο πρόσωπα θα μας παρουσιάσει ο καιρός για τις επόμενες 72 με 78 ώρες. Και τι εννοώ με αυτό.
0: Για πες.
1: Ανοιξιάτικες και σήμερα, ηλιοφάνεια, μια λαμπρή μέρα, άπλετο το φως, οι άνεμοι δεν δημιουργούν πρόβλημα και θερμοκρασία που καθημερινά από την Δευτέρα ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν θα πάμε και σήμερα με πολύ ηλιοφάνεια, με νοτιάδες, ασθενείς νοτιάδες προς το 2 με 3 εκουφόρ και τη θερμοκρασία να βρίσκεται το μεσημέρι κατά 25 με 26 βαθμούς. Καλές θερμοκρασίες για την εποχή, συμβαδίζουν επιτέλους με την εποχή. Mm-hmm. Αύριο όμως Παρασκευή θα έχουμε μια διαταραχή η οποία θα επηρεάσει πρόσχερα τον καιρό της χώρας, δεν θα δώσει πολλά φαινόμενα στα νοτιότερα τμήματα, φαίνεται να δώσει αρκετές δασποπροχές στα βόρειο-δυτικά, βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας μας, ενώ για την περιοχή της Κρήτης αύριο θα έχουμε, θα έλεγα, τοπικά αυξημένη συννεφιά. Ενδέχεται να έχουμε μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα για κάποιες λασποβροχές, κυρίως στην ενδοχώρα, ενώ οι άνεμοι παραμένουν πάντα από νότιες διευθύνσεις, φαίνεται να ισχύει ότι λίγο να αγγίζουν και τα 4 από φως. Το κύριο χαρακτηριστικό όμως αυτής της μεταβολής θα είναι, εκτός των νοτιών ανέμων, των νοτιάδων που δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερο πρόβλημα στα πελάγη, θα είναι όμως η μεταφορά ψυχανικής σκόνης. Έτσι λοιπόν και αύριο, ουσιαστικά από σήμερα αργά το απόγευμα και αύριο Παρασκευή, θα μας ταλαιπωρήσει, θα μας απασχολήσει σε ένα επεισόδιο, θα έλεγα, έως μέτριας έντασης μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Mm-hmm. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Όμως θα έρθει το Σαββατοκύριακο, που εκεί θα είναι το άλλο πρόσωπο του καιρού, που καθαρίζει και πάλι η ατμόσφαιρα, πολλές ώρες ηλιοφάνειας, άνοδο της θερμοκρασίας με τους νοτιάδες να αγγίζουν τα 3 με 4 μποφόρ. Μια άνοδο της θερμοκρασίας η οποία θα είναι ακόμη πιο αισθητή την Κυριακή, που θα έλεγα γενικά το Σαββατοκύριακο θα θυμίζει, θα είναι πρόβα καλοκαιριού. Η Κυριακή όμως θα είναι ακόμα πιο ζεστή ημέρα. Και από εκεί πέρα η Δευτέρα, με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή την ώρα, φαίνεται ότι και η νέα εβδομάδα θα είναι επίσης μια εβδομάδα με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και η θερμοκρασία να ανεβαίνει καθημερινά και λίγο.
0: Μιχάλη, μ' άρεσε βέβαια αυτό που είπες ότι θα είναι πρόβα καλοκαιριού. Την Κυριακή βλέπω να ξεχυνόμαστε όλοι στις παραλίες.
1: Θα φλερτάρουμε με τα τριαντάρια την Κυριακή, έτσι, αρκετές περιοχές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να ετοιμάζουμε τα αντιλιακά, τα μαγιό, τις πετσέτες και τις αγιονάρες. Και πάμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για άλλη μια φορά το σχόλιο σου σχετικά με αυτές τις απότομες εναλλαγές. Έλεγα μάλιστα μια αστεία ανάρτηση που είδα στο Facebook, ότι στη Φιλανδία λέει έχει 6 μήνες νύχτα και 6 μήνες μέρα, και κάποιος έγραψε ότι είναι γατάκια οι Φιλανδοί, διότι εμείς έχουμε 6 ώρες Νοέμβριο και 6 ώρες Αύγουστο.
1: Το διάβασα και εγώ, ήταν πολύ
0: έξω. Ακριβώς. Λοιπόν, για πες μας, θέλω το σχόλιο σου.
1: Αυτό που μας επηρέασε τις προηγούμενες ημέρες ήταν μια καλά οργανωμένη ψυχρή εισβολή. Επηρέασε ολόκληρο, θα έλεγα, το σύνολο της χώρας μας από βορρά προς νότο. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Είναι κάτι βέβαια το οποίο, θα έλεγα, σπάνια θα το συναντήσουμε. Δηλαδή η προηγούμενη ψυχρή εισβολή τέτοιου τύπου με έντονα φαινόμενα κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα είχε γίνει το 2016. Με μείωση της θερμοκρασίας, με πτώση της θερμοκρασίας, αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για Μάιο μήνα, και μάλιστα ήταν και πιο προχωρημένη ημερολογιακά, ήταν πιο προχωρημένος ημερολογιακά ο Μάιος, ήταν περίπου, αν θυμάμαι καλά, στις 15-16 του Μάη.
0: Μάλιστα.
1: Με μια έντονη, με μια πολύ καλά οργανωμένη ψυχρή εισβολή έριξε κατακόρυφα τη θερμοκρασία από βορρά προς νότο, όμως έδωσε πολλά φαινόμενα σε αντίθεση με αυτό το επεισόδιο που έδωσε αρκετά φαινόμενα στο νότο, γιατί η Κρήτη είχε πολλά φαινόμενα. Mm-hmm. Έδωσε φαινόμενα στην κεντρική και βόρεια-δυτική Ελλάδα. με πολλές βροχές, έντονες βροχοπτώσεις, θα έλεγα έως και καταρακτώδεις. Λοιπόν, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Είναι κάτι βέβαια το οποίο θα έλεγα ότι έχει μια περιοδικότητα μεγάλη. Mm. Όσον αφορά όμως τις χαμηλές θερμοκρασίες, αυτές τις θερμοκρασίες, ναι, για την Κρήτη θα πρέπει να γυρίσουμε πολλά πολλά χρόνια πίσω, να θυμηθούμε πότε είχαμε αρχές Μάη με θερμοκρασίες να φλερτάρουν κοντά στο μηδέν.
0: Μάλιστα. Θέλω πάλι το σχόλιο, σε παρακαλώ Μιχάλη, για να μας πεις πόσο από εδώ και πέρα πρέπει να συνηθίσουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής αυτές τις απότομες. Θα γίνουν εναλλαγές του καιρού, θα γίνουν πιο συχνές, θα γίνουν πιο σπάνιες. Τι πιστεύεις εσύ από τα μέχρι σήμερα δεδομένα?
1: Μάλλον πάμε σε ένα μοντέλο που θα είναι πιο συχνές αυτές οι έντονες αλλαγές του καιρού. Να αναφέρουμε εδώ ότι τις μέρες που εμείς είχαμε και φλερτάραμε το 0 αρχές Μάη, η Βόρεια Ευρώπη βρισκόταν σταθερά η θερμοκρασία κοντά στους 25 με 26 βαθμούς.
0: Nice.
1: Αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό. Όχι το ότι έπεσε η θερμοκρασία για κάποιες μέρες στο Νότο, αλλά ότι ο Βοράς πλέον αρχίζει να συνηθίζει με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Γιατί το λες αυτό? Γιατί λες ότι είναι ανησυχητικό?
1: Είναι ανησυχητικό γιατί υποτίθεται με την ομαλή λειτουργία των συστημάτων στην ανώτερη ατμόσφαιρα με τις θερμοκρασίες και όχι μόνο με τα συστήματα και την κίνηση ουσιαστικά των αερίων μαζών, θα έπρεπε αυτές οι περιοχές, αυτά τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη να έχουν πολύ πιο βαθές θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Και τι εννοώ? Να είναι θερμοκρασίες οι οποίες θα σχηματίζουν με το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό της πλάτης. 25 τώρα, αρχές Μαΐου, τα βόρεια τμήματα της Ευρώπης είναι κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να μας ανησυχήσει για το πώς μεταβάλλεται το παγκόσμιο κλίμα. Οπότε ναι, θα πρέπει να συνηθίσουμε κάποιες τέτοιες αλλαγές και κάποιες τέτοιες μεταβολές ξαφνικές. Γιατί βρεθήκαμε από τους 5 και 8 βαθμούς της Κυριακής, στους 15 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη στους 22-23. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε ένα 24ωρο ή μέσα σε 26 με 30 ώρες είχαμε ένα θερμοκρασιακό, θα έλεγα, έτσι, γινόμενο της τάξης των 15 με 20 βαθμών.
0: Μάλιστα. Οπότε, Μιχάλη, θα περιμένουμε να γευτούμε, εν πάση περιπτώσει, να αισθανθούμε, μάλιστα, θα έλεγα, αυτές τις αλλαγές που θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Και πάντα...
1: Φαίνεται και πάλι, Νίκο, συγγνώμη γιατί ακολουθαίνεται και πάλι, θα έχουμε πάλι μια σύντομη μεταβολή του καιρού στα μέσα του Μάη,
0: ναι,
1: με κάποια τοπικά φαινόμενα. Όμως αυτό είναι λίγο πιο μακριά, να το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Μπράβο, θα το δούμε τις επόμενες.
1: Όπως και να έχει, πάμε για πρόβες καλοκαιριού το Σαββατοκύριακο. Και να μην ξεχνάμε και το εξής, ότι ο Μάιος είναι ο κατεξοχήν μήνας της καιρικής αστάσης.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Ήταν ο φίλος μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Ακούσατε τι, εγώ εκεί σταμάτησα. Την Κυριακή πάρτε τα μαγιά, ετοιμάστε από βραδείς τα μαγιό σας. Εάν δεν το έχετε ήδη, δεν έχετε σκαλίσει την ντουλάπα για να τα βρείτε. Αρχίζουν τα μπάνια από ό,τι φαίνεται. Ανεπισήμως. Γιατί κατά παράδοση αρχίζουν τις αναλήψεως. Δεν ξέρω και πότε είναι τις αναλήψεως φέτος. Θα δώσω το ημερολόγιο και θα σας πω. Λοιπόν, ετοιμαστείτε λοιπόν την Κυριακή για εκδρομή στην παραλία. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τον καιρό τις επόμενες ημέρες και να περάσουμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, τα δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες,

Συνεδριάζει, αγαπητοί ακροατές, σήμερα στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα είναι πολύ σημαντική καθώς θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με τις ομιλίες του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, που θα βάλει το πλαίσιο της συζήτησης, θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, που θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις

της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αμέσως μετά, όπως αναφέρει στο σελίδα artnews.gr, θα λάβουν το λόγο οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών και σημειώνεται ότι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περισσότεροι από 40 βουλευτές. Η πρόταση που θα παρουσιαστεί στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ουσιαστικά η βάση συζήτησης 30 άρθρων του Συντάγματος προς αναθεώρηση, η οποία προέκυψε από τη σύνθεση των σκέψεων που έχει δημοσία διατυπώσει ο Πρωθυπουργός και των προτάσεων που έχουν καταθέσει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεικτικό της μεγάλης ανταπόκρισης που υπήρξε από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από 50 βουλευτές έχουν καταθέσει προτάσεις, τις οποίες στηρίχθηκε η σύνθεση των 30 άρθρων που θα παρουσιαστούν και περίπου 20 ακόμη είχαν προφορικές συζητήσεις με όσους συμμετείχαν στην κατάρτιση των προτάσεων. Σχεδόν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ανταποκρίθηκε συμμετέχοντας στη διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί, λέει επίσης στο artnews.gr, πως το πλέγμα των άρθρων που θα παρουσιαστεί και αποτελεί επικαιροποίηση και συμπλήρωση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας του 2018 δεν είναι δεσμευτικό και δεν αποτελεί την τελική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε άλλες προτάσεις ή διορθώσεις, οπότε πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία η οποία θα έχει συνέχεια. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα έχουν τρεις στόχους. Να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα, μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, ένα σύγχρονο σύνταγμα που θα απαντά στις προκλήσεις του 2026 και όχι του 1975, δεδομένου ότι έχουμε ένα συνταγματικό χάρτη 50 ετών που έχει υπηρετήσει το σκοπό του, όμως δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την προσιτή στέγη, τις οποίες ο σημερινός νομοθέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη.

Διαβάζω επίσης στην ιστοσελίδα τανέα.gr ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, την 3η 12 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί μισθοδοσία για περίπου 135.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λίγες μέρες νωρίτερα, την 5η 8 Μαΐου, δηλαδή αύριο, πολύ σωστά, θα καταβληθεί η νέα μισθοδοσία στους περίπου 47.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καλύπτοντας το σύνολο των συμβασιούχων που υπηρετούν στα σχολεία όλης της χώρας. Είναι λάθος αυτό που αναφέρει εδώ το δημοσίευμα των νέων. Αύριο είναι Παρασκευή, δεν είναι Πέμπτη. Παρασκευή, 8 Μαΐου λοιπόν. Όπως προβλέπει ο επίσημος σχεδιασμός, η πληρωμή των μόνιμων εκπαιδευτικών γίνεται δύο φορές το μήνα, συνήθως στις 12 και στις 26 κάθε μήνα. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις όταν οι ημερομηνίες συμπίπτουν με Σαββατοκύριακα ή επίσημες αργίες. Η πίστοση των ποσών θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες τις τράπεζες. Συνήθως τα χρήματα αρχίζουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εκπαιδευτικών από τις απογευματινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, μετά τις 5.30 το απόγευμα, ανάλογα με την τράπεζα που διατηρείται ο λογαριασμός. Έτσι, αρκετοί εκπαιδευτικοί βλέπουν τη μισθοδοσία τους να πιστώνεται ήδη από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η διαδικασία ολοκληρώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες της επίσημης ημερομηνίας πληρωμής.

Και ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι είχαμε νέα άφιξη μεταναστών στο νησί. Και θα συνεχίζεται αυτή η ιστορία και θα συνεχίζεται τώρα, ειδικά το καλοκαίρι που ο καιρός θα φτιάξει. Θα έχουμε ακόμα περισσότερες εισρωές. Συνεχίζονται λοιπόν οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, αναφέρει στο σελίδα τανέα.gr, με νέα περιστατικά να καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, τη νύχτα και τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης νοτιοανατολικά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού. Σε κάθε μια από τις επιχειρήσεις, περιπολικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε λέμβους με συνολικά 142 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Οι διασώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της αυξημένης επιτήρησης που εφαρμόζεται στην περιοχή λόγω της έντονης κινητικότητας μεταναστών. Παράλληλα, μέσα στο ίδιο 24ωρο σημειώθηκαν δύο ακόμη περιστατικά αποβίβασης αλλοδαπών. Στο πρώτο εντοπίστηκαν 83 άτομα που είχαν αποβιβαστεί στο Τζούτσουρα, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν ακόμη 43 άτομα στους καλούς λιμένες. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις ελέγχου και διάσωσης, καθώς η Κρήτη παραμένει σημείο αυξανόμενης πίεσης από τις μεταναστευτικές ροές της Ανατολικής Μεσογείου. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή τη δομή. Μάλλον σε καθεστώς σιωπής κινούνται τα πράγματα. Κάποια στιγμή θα μας ανακοινώσουν προφανώς ότι να, εκεί θα γίνει η ανοιχτή δομή που αυτή που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Έχει προαναγγείλει μάλλον. Τώρα μένει να την ανακοινώσει, να δούμε πού θα είναι αυτή η δομή. Παραλαμβάνω, το καλοκαίρι όσον αφορά το μεταναστευτικό, ας βγω ψεύτης, θα είναι πολύ βαρύ.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, στην αρχή της εκπομπής θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του Δικτύου Ινοποιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το δίκτυο για την προώθηση του εμφιαλωμένου κρητικού κρασιού. Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Κύριε Ζαχαριουδάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά κύριε Ζαχαριουδάκη. Λοιπόν, την περασμένη Κυριακή σε μια συνάντηση που πραγματοποίησε ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης στο Ινοποιείο της οικογένειας Τιτάκη στους Κουνάβους, είπατε για μια πολύ καλή ιδέα, εγώ τουλάχιστον τη βρίσκω πάρα πολύ καλή ιδέα, προώθησης του κρητικού κρασιού, του εμφιαλωμένου κρητικού κρασιού. Να μας την παρουσιάσετε παρακαλώ και από εδώ.
1: Βεβαίως. Όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι το κρητικό κρασί διανύει μια καλή περίοδο, μια νέα τρίτη περίοδο, όπως τη λέμε στο δίκτυο Ινοποιών Κρήτης, δεδομένου ότι υπήρχαν δύο μεγάλες περίοδοι, την αρχαιότητα επιμηνοϊκής εποχής και την εποχή της Ενετοκρατίας, όπου την εποχή της Ενετοκρατίας το κρασί δέσποζε και ήταν ουσιαστικά μόνο καλλιέργεια το αμπέλι στην Κρήτη. 20 χρόνια το δίκτυο Ινοποιών Κρήτης έχει καταφέρει να δημιουργήσει την εικόνα που πρέπει. Οι Ινοποιοί την ποιότητα που πραγματικά μπορούν να δώσουν οι κριτικές ποικιλίες. Και αυτό που αποφασίσαμε να κάνουμε ή μας ήρθε ως ιδέα είναι να μάθουμε και τον κόσμο, τον τοπικό κόσμο, να απολαμβάνει το κρητικό κρασί πέρα από τα εστιατόρια ή τα wine bar, ακόμα και στις εκδηλώσεις που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό τους, όπως είναι τα κρητικά γλέντια. Να πούμε ότι αυτό συμβαίνει παντού στον κόσμο όπου υπάρχει αμπελοϊνική περιοχή. Δηλαδή δεν θα πάμε στην Τοσκάνη, δεν θα πάμε στη Σικελία σε ένα παραδοσιακό πολιτιστικό δρόμενο και να μην καταναλώνει ο τοπικός πληθυσμός τα τοπικά προϊόντα, διότι δεν είναι μόνο το κρασί. Δηλαδή να μην καταναλώνει κρασί τοπικό ή προϊόντα που παράγονται στην περιοχή εκείνη.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν παρατηρούμε ότι στα κρητικά γλέντια, παρότι είναι το κορυφαίο πολιτιστικό δρόμενο της Κρήτης, με πρωταγωνιστή το λιράρι, την λύρα, τη μουσική, το χορό και φυσικά τους θαμώνες, διαφοροποιούμαστε ως προς την πραγματική πολιτιστική ολοκλήρωση αυτού του δρόμενου, στο γεγονός ότι καταναλώνουμε ξενόφερτα ποτά.
0: Ουίσκι
1: δηλαδή
0: και βότκα.
1: Ουίσκια, βότκες και δεν συμμαζεύεται. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κουλτούρα μας, δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό μας. Τι λέμε λοιπόν, λέμε ότι το κορυφαίο αυτό πολιτιστικό δρόμενο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την κατανάλωση εμφιαλωμένου επώνυμου κρητικού κρασιού και τσικουδιάς φυσικά, έτσι, συνοδευόμενο από μία πιατέλα με τοπικά προϊόντα που παράγουν άνθρωποι στο χωριό μας, στο διπλανό χωριό, είτε αυτό λέγεται τυρί, είτε αυτό λέγεται ελιά, είτε αυτό λέγεται απάκι, και έχουμε αρκετές εταιρείες που παράγουν αυτού του είδους τα αλλαντικά. Αλλά και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει μπορέσει να χωρέσει αυτή η πιατέλα. Το κοστολόγιο τώρα. Το κοστολόγιο καθίσαμε και το μελετήσαμε.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε ότι είναι ακόμα πιο οικονομικότερο από το να αγοράσεις ένα μπουκάλι ουίσκι. Έτσι, δηλαδή ένα μπουκάλι ουίσκι, αυτός πραγματοποιεί που κάνει το γλέντι, το αγοράζει μέχρι 20 ευρώ από την κάβα και το πλάει περίπου 80 ευρώ στο γλέντι.
0: Ναι.
1: Με 20 ευρώ αγορά που κάνει το ουίσκι μπορεί να αγοράσει δύο μπουκάλια κρασί εξαιρετικής ποιότητας, πουγουέ, δηλαδή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή pop, ακόμα και pop, να το προσφέρει, που μαζί με την πιατέλα, τα παραδοσιακά αυτά, τα τοπικά προϊόντα, δεν θα ξεπεράσουν το κόστος το 20 ευρώ και μπορεί να το δώσει 80. Φανταζόμαστε όμως την εικόνα αυτή, κύριε Αγγελάκη. Δηλαδή, να πάρουμε την παρέα μας και να πάμε σε ένα τέτοιο γλέντι και να έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε, γιατί δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε να πουλούνται ούτε ουίσκια, ούτε
0: βέβαια, σαφώς.
1: Αυτό, έτσι.
0: Η προσπάθεια σας είναι να προτιμώνται.
1: μετάβω. Να υπάρχει αυτή η πρόταση και η ναι. παρέα η δικιά μου, η δικιά σας ή όποιον πάση περιπτώσει έχει να κάνει με το κρασί να μπορεί να παραγγείλει και να έχει αυτή την, αυτά τα κρασιά και αυτά τα εδέσματα, ας το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι και ξέρουμε όλοι τα σκληρά ποτά κάνουν και σκληρή παρέα.
0: Ναι,
1: είτε
0: σωστά.
1: Μέσα στο γλέντι,
0: σωστά.
1: είτε εκτός του γλεντιού, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν το κρασί θα έρθει να κάνει το γλέντι πιο πολιτισμένο, πιο ήπιο, πιο οικείο, πιο ανθρώπινο.
0: Ακριβώς.
1: Διότι το κρασί ένα τέτοιο προϊόν, ένα τέτοιο προϊόν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, μας απασχολεί πάρα πολύ το γεγονός ότι εντάξει το κρασί πρέπει να σερβίρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, σε ένα συγκεκριμένο ποτήρι. Πώς θα γίνει, θα μου πείτε κύριε Ζαχαριουδάκη, σε ένα γλέντι παραδοσιακό που γίνεται έξω, μια αυλή ενός σχολείου, ξέρω εγώ, να πάρουμε ένα μπουκάλι κρασί, πού θα το βάλουμε, θα το βάλουμε σε ένα πλαστικό ποτήρι.
0: Mm-hmm.
1: Όχι. Το όλο περιβάλλον, ας το πούμε έτσι, κατανάλωσης του κρασιού και σε αυτό τον χώρο θα είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπει το πρωτόκολλο σερβιρίσματος και παρουσίασης ενός ποιοτικού εμφιαλωμένου κρασιού όπως είναι τα δικά μας. Ετοιμαζόμαστε να προμηθευτούμε αυτό που λέμε ποτήρι κρασιού, δηλαδή αυτό το κολονάτο, το τουλίπα,
0: ναι.
1: έτσι, που βλέπουμε είτε στις εκθέσεις είτε στα εστιατόρια είτε στα wine bar, όπου εκεί θα σερβίρεται το κρασί.
0: Μάλιστα.
1: Με σαμπανιέρα, με πάγο, δηλαδή θα σερβίρεται
0: όπως πρέπει.
1: Και θα έχει όπως πρέπει. Όπως πρέπει.
0: Όπως πρέπει στην ευγενή μορφή του κρασιού. Γιατί εδώ τα λέμε, το είπατε και προηγουμένως, είναι ευγενές ποτό το κρασί, δεν είναι σκλήρο ποτό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν ανέκαθεν αυτό. Έτσι, δεν είναι σημερινό. Πάντα από τότε που καταναλώνεται κρασί σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον κόσμο γενικά, το κρασί είναι ένα ευγενές ποτό. Οπότε τώρα έχετε ξεκινήσει ήδη τις ενέργειες αυτής της προώθησης.
1: Έχουμε ξεκινήσει στην προσπάθειά μας, είναι δίπλα μας η περιφέρεια Κρήτης. Παρουσιάσαμε στα Ηνωτικά του Ηρακλείου στην έκθεση κρασιού,
0: ναι.
1: το project το οποίο το ονομάζουμε «Ακούμε, τρώμε, πίνουμε κριτικά». Φυσικά η περιφέρεια Κρήτης το υποστηρίζει και εμείς το προωθούμε και στο πλαίσιο της Κρήτης Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης. Νομίζω ότι εάν προσπαθήσουμε και αν μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο να καταναλώνει κρασί, που νομίζω ότι είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί πρέπει να καταναλώνουμε κρασί, διότι αφενός στηρίζουμε την τοπική παραγωγή, τον ηνοποιό, τον αμπελουργό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, αλλά και αυτούς που παράγουν κριτικά προϊόντα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα οικονομικό όφελος. Νομίζω ότι θα έχουμε πετύχει στο πλαίσιο Κρήτη Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης, αλλά και ως στόχο δικό μας, κάτι πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι ήδη έχουμε βγάλει ένα λογότυπο το οποίο παρουσιάζει έτσι μια γραβούρα μιας κριτικής λύρας με ένα μπουκάλι, ένα πιρούνι και το ονομάζουμε «Ακούμε, τρώμε, πίνουμε κριτικά». Να πούμε ότι προσδοκούμε αρκετά για να αλλάξουμε την νοοτροπία του τοπικού πληθυσμού και να οδηγήσουμε τους νέους προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την κατανάλωση του τοπικού προϊόντος, του κρασιού που όπως είπαμε είναι και ήπιο,
0: ναι.
1: και ευγενικό. Και έχουμε συνοηθεί και έχουμε μιλήσει και με τους καλλιτέχνες. Να πω ότι στην εκδήλωση «Ακούμε, τρώμε, πίνουμε κριτικά» στα Ηνωτικά, στις Γούβες, είχαν έρθει καλλιτέχνες, όπου μίλησε και ο αγαπητός Σκουλάς, ο Λιράρης, με πάρα πολύ συγκινητικά λόγια. Και φέρνω να σας δώσω έτσι μία εικόνα. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό και πολύ ελπιδοφόρο, διότι οι νέοι της Κρήτης τα τελευταία χρόνια έχουν μία τάση προς την κρητική παράδοση, την κρητική μουσική, και το βλέπουμε αυτό, και από την συμμετοχή τους στα κρητικά γλέντια, mm-hmm. στους κρητικούς χορούς. Ακολουθούν τους εξαιρετικούς λιράριδες κατά χιλιάδες στις συναυλίες και στα γλέντια που κάνουν. Mm-hmm. Και φέρνουμε ως εικόνα, για φανταστείτε ένα λιράρι, ας πούμε το Σαμόλι, ο οποίος είναι έτσι και πολύ
0: και καινούριο, ναι, ακριβώς, στη νεολαία,
1: ναι,
0: ειδικά,
1: ναι,
0: είναι...
1: στους νέους, ας πούμε, ναι. Σε ένα γλέντι να ζητήσει ένα κοτσιφάλι, χρειάζεται να πει, ένα κοτσιφάλι. Νομίζω ότι οι νέοι μας θα το κατανοήσουν και θα ολοκληρώσουν αυτό που είπα, το κορυφαίο πολιτιστικό δρόμενο με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την οικονομία μας και του ποιοτικού κριτικού κρασιού.
0: Κύριε Ζαχαριουδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά. Εύχομαι να ευωδώσει αυτή η προσπάθεια, γιατί πραγματικά το κριτικό κρασί το αξίζει. Πραγματικά. Να είστε καλά.
1: Κοιτάξτε, ετοιμάζουμε μια διαδικασία έτσι συναντήσεων με τους Δήμους, γιατί θέλουμε και την συμπαράσταση των Δήμων, των πολιτιστικών συλλόγων, των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων, και νομίζω ότι όλοι είναι υπέρ αυτής της προσπάθειας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Δικτύου Ινοποιών Κρήτης, ο κύριος Στέλιος Ζαχαριουδάκης. Ακούσατε την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με την περιφέρεια, με όλους τους εμπλεκόμενους στο θέμα του ίνου φορείς, του τουρισμού, της γαστρονομίας, της μουσικής, της κρητικής παραδοσιακής μουσικής, να προωθηθεί το κρητικό κρασί στις προτιμήσεις μας. Όταν διασκεδάζουμε και όταν γλεντάμε, νομίζω ότι το αξίζει, πράγματι, το πιστεύω. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε κλίμα βαθιάς οδύνει σήμερα το τελευταίο αντίο στον χώνο Μήλοποτάμου στον 20χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα. Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι ο 54χρονος και της άμεσης συνέργειας και παράνομης οπλοφορίας η σύζυγός του. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Προφυλακιστέα κρίθηκαν τα δύο αδέρφια για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου. Τρεις επιχειρήσεις από το λιμενικό μέσα στη νύχτα για 142 μετανάστες νότια του Ηρακλείου. Στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. 45 βουλευτές έχουν εγγραφεί στον κατάλογο για να μιλήσουν. Νέο κυνηγητό για τους ανυπότακτους. Ξεκινούν τα Υπουργεία Άμυνας και Οικονομίας. Πρόστιμα που φτάνουν έως και 6.000 ευρώ. Στο διεθνή χώρο, κοντά σε συμφωνία, φέρεται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Η Χερσόνησος πήρε με εντυπωσιακό τρόπο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Final Four του κυπέλου ΕΨΗ, καθώς η ομάδα του Μάριου Σιφάκη επικράτησε 4-1 του Εργοτέλη. Ο Ρούβας έγινε η δεύτερη ομάδα που θα αγωνιστεί στον φετινό τελικό, καθώς νίκησε στα πέναλτι 4-3 τον Αλμυρό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulet.gr. Ζέστη και αφρικανική σκόνη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί ακροατές, η ετήσια καθιερωμένη πλέον έκθεση καστικών εργαστηρίων που διοργανώνει και φέτος το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου εγκαινιάζεται αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα στον πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Χρυσοστόμου 8. Όμως ξεκινάει η έκθεση, αλλά ξεκινάει και μία σειρά πλούσιων, θα έλεγα, εκδηλώσεων που διοργανώνει και φέτος το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Για την έκθεση λοιπόν αυτή, αλλά και για αυτές τις εκδηλώσεις, θα συνομιλήσουμε τώρα με την καθηγήτρια εικαστικών του σχολείου, την κυρία Παρασκευή Πλεύρη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Πλεύρη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ που και φέτος μας δώσατε βήμα να επικοινωνήσουμε στο κοινό τις εκδηλώσεις του σχολείου μας.
0: Με πολύ χαρά το κάνουμε, κυρία Πλεύρη, να είστε καλά. Ποιος είναι ο κεντρικός θεματικός άξονας των έργων, κυρία Πλεύρη, που θα δούμε φέτος και πώς τα παιδιά μετέτρεψαν τις ιδέες τους σε καλλιτεχνική δημιουργία?
1: Δεν έχουμε ένα κεντρικό άξονα. Κάθε εργαστήριο, η κάθε τάξη του σχολείου μας, ξεκινώντας από το γυμνάσιο, έχει συγκεκριμένες θεματικές που δουλεύει. Ειδικά στο γυμνάσιο τα παιδιά τα προετοιμάζουμε να αποκτήσουν τα εφόδια και τα εργαλεία για να μπορούν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, δηλαδή μαθαίνουν το αλφάβητο των εικαστικών. Και στο λύκειο πια είναι περισσότερο όρημα για να μπορούν να κάνουν πράξη την όποια ιδέα έχουν και εμείς φυσικά έχουμε τον τρόπο να τους καθοδηγήσουμε. Οπότε το κοινό θα παρακολουθήσει μία έκθεση η οποία έχει πολλά και διαφορετικά εκθέματα, από κεραμικά, χαρακτικά έργα, γλυπτική, ζωγραφική, και νομίζω ότι αυτή η πολυπλοκότητα των εργασιών των μαθητών είναι αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή όταν μιλάμε για μία έκθεση μαθητών, οφείλουμε να το περιμένουμε αυτό. Όταν έχουμε μια έκθεση ενός ζωγράφου ή ενός χαράκτη, τότε περιμένουμε αυτό που είπατε εσείς, ένα κεντρικό άξονα και μια θεματική.
0: Δεν θα ήταν λοιπόν υπερβολή να λέγαμε ότι θα είναι μια πανδεσία εικαστική αυτό που η έκθεση,
1: ναι,
0: ουσιαστικά, έτσι?
1: Νομίζω θα είναι, και κάθε χρόνο οι δουλειές των παιδιών είναι και καλύτερες.
0: Α, ωραία, περίφημα. Πολύ, ναι. Πολύ καλά. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει στις προηγούμενες εκθέσεις. Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Επίσης, αυτό που εμένα με χαροποιεί είναι ότι κάθε χρόνο, έχοντας αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε να παρουσιάζουμε τις δουλειές των παιδιών μας σε κατάλληλους χώρους, έχουμε και καλύτερες συνεργασίες μεταξύ μας οι καλλιτέχνες του σχολείου. Δηλαδή, θα δείτε και στο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων ότι συνομιλεί ο χορός με τα εικαστικά, το θέατρο με τα εικαστικά, όχι μόνο μέσω των έργων που υπάρχουν στο χώρο, αλλά θα παρακολουθήσετε και χορογραφίες οι οποίες εμπνέονται από τα έργα, από συγκεκριμένα έργα που εκτίθενται στο χώρο μας.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ όμορφο, πολύ,
1: ναι,
0: σπουδαίο.
1: Ναι, ναι, και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιους χώρους να εκθέτουμε τις δουλειές των παιδιών, και όχι μόνο να εκθέτουμε, αλλά και να πραγματοποιούνται όπως θα πραγματοποιηθεί στο πολιτιστικό η εκδήλωσή μας, νομίζω ότι αυτοί οι χώροι, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για αυτές τις εκδηλώσεις, μας δίνουν και εμάς μεγαλύτερες δυνατότητες έκφρασης και αλληλεπίδρασης μεταξύ μας, ενώ των καθηγητών που διδάσκουμε στο Καλλιτεχνικό Σχολείο.
0: Πρέπει να ομολογήσω κάτι, κυρία Πλεύρη. Έχω επισκεφθεί πολλά μουσεία και έχω σταθεί μπροστά σε κάποια έργα περισσότερη ώρα από ότι σε άλλα. Το ίδιο έχω κάνει, πρέπει να το πω αυτό, και σε έργα των παιδιών. Δηλαδή κάποια έργα πραγματικά είναι και αυτή η μαγεία της τέχνης, βέβαια, είναι που σε κρατάνε λίγο παραπάνω εκεί να τα δεις, γιατί κάτι νιώθεις όμορφο για αυτά. Έτσι, πρέπει να το πούμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι,
0: είναι σπουδαίο αυτό για τα παιδιά.
1: Έχετε δίκιο. Γιατί έχει να κάνει και με το δικό μας βίωμα. Οπότε ανάλογα με το πώς αισθανόμαστε, ένα έργο μπορεί να μας μιλήσει περισσότερο ή κάποιο άλλο να το προσπεράσουμε και να είμαστε έτοιμοι ή όρμοι για ένα έργο σε μια άλλη χρονική στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω
0: αξίζει τον κόπο, πραγματικά. Το λέω αυτό γιατί αξίζει τον κόπο να έρθει ο κόσμος να δει την έκθεση των παιδιών.
1: Ναι, νομίζω ότι αξίζει και
0: Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Που θα τον εκπλήξουν ευχάριστο.
0: Είναι κάθε μέρα από αύριο λοιπόν που εγγενιάζεται, εκτός από Σαββατοκύριακα και αργίες, ναι, η πινακοθήκη είναι κάθε μέρα ανοιχτά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, η πινακοθήκη είναι κάθε μέρα ανοιχτά. Μακάρι ο Δήμος να μπορούσε να έχει ανοιχτή την πινακοθήκη και τα Σάββατα.
0: Μακάρι.
1: Γιατί είναι ένας χώρος και είναι και μια μέρα που νομίζω περισσότεροι από εμάς έχουμε.
0: Και πρέπει να φροντίσει γι' αυτό ο Δήμος, γιατί ναι, όλοι οι χώροι δεν είναι δυστυχώς μόνο η πινακοθήκη και όλοι οι άλλοι χώροι πολιτισμού που έχει, τα Σαββατοκύριακα είναι κλειστά. Ενώ έπρεπε να είναι ανοιχτά τα Σαββατοκύριακα, γιατί ο κόσμος όλος δεν μπορεί καθημερινές.
1: Τα περισσότερα μουσεία έχουν άλλο ωράριο, δηλαδή φροντίζουν μία μέρα μέσα στην εβδομάδα, η οποία δεν έχει τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα, να είναι κλειστός ο χώρος και να είναι τα Σαββατοκύριακα που όλοι θέλουμε και έχουμε ανάγκη να πάρουμε μια αναπνοή μέσα από την τέχνη, οπότε το να μην έχουμε τη δυνατότητα αυτή.
0: Βέβαια, μας εμποδίζει το να απολαύσουμε πράγματα της τέχνης. Κάνατε ήδη μια μικρή αναφορά στις παράλληλες εκδηλώσεις, κυρία Πλεύρη, να μας πείτε έτσι αναλυτικότερα τι άλλο θα δούμε, θα ακούσουμε, θα αισθανθούμε από αυτές τις εκδηλώσεις. Ποιες είναι αυτές?
1: Για να σας μιλήσω για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στον πολυχώρο της Πινακοθήκης, θα έχουμε σίγουρα σήμερα μια χορογραφία, μάλλον δύο χορογραφίες θα πραγματοποιηθούν μετά τα εγγένεια, μετά την ολιγόληπτη ομιλία του Διευθύντη του Σχολείου μας. Έχουμε παράσταση θεάτρου, σκιών, και αυτό είναι κάτι που θεωρώ πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι τέχνες που στο μυαλό μας άνοικαν στο παρελθόν, νιώθουμε ότι μπορούν να αναβιώσουν και να αναβιώσουν με ένα δημιουργικό τρόπο. Επίσης αυτό που εμένα μου άρεσε και θα ήθελα να το αναφέρω είναι ότι χρησιμοποιούμε και τεχνικές, θα δείτε, παραδοσιακές, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε και ένα πάντρεμα της λαϊκής τέχνης, του κεντήματος. Αναφέρω τώρα το κέντρο, επειδή θα δουν
0: έργα. Θα υπάρχουν έργα.
1: Ναι, θα υπάρχουν έργα με το κέντρο, αλλά με ένα καινούριο δημιουργικό τρόπο. Οπότε είναι ωραίο αυτό. Και τη υφαντική που θεωρούνται λαϊκά στοιχεία. Οπότε θα μπορούν να είναι με ένα πιο σύγχρονο τρόπο ειδωμένα. Τώρα, σε σχέση με τα εργαστήρια, έχουμε ένα εργαστήριο χαρακτικής και ένα εργαστήριο κεραμικής που θα πραγματοποιηθεί. Το εργαστήριο χαρακτικής της 25ου και το εργαστήριο κεραμικής της 21. Έχουμε τη χαρά, ο Σύλλογος Γονών και Κηδεμόνων να μας έχει αγοράσει μια πρέσα χαρακτικής. Ήταν ένα εργαλείο που μας έλειπε. Οπότε θα το χρησιμοποιήσουμε στο εργαστήριο αυτό. Θα τυπώσουμε, θα δείξουμε στο κοινό μια καινούρια τεχνική. Την τεχνική που χρησιμοποιούμε πάνω ουσιαστικά οι χαράκτες στο μέταλλο. Εμείς δεν θα χαράξουμε στο μέταλλο αλλά στο plexiglass, οπότε είναι μια ιδιαίτερη τεχνική. Πιθανόν να εμπνευστούμε από τα δαχτυλίδια, τα μινωικά που χρησιμοποιούσαν και σφράγιζαν, τα χρησιμοποιούσαν σαν σφραγίδες. Οπότε θα κάνουμε μικρά έργα χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική. Παράλληλα στον κόσμο που θα έρθει να παρακολουθήσει το εργαστήριο, θα μιλήσουμε για τις τεχνικές και θα κάνουμε και μια ξενάγηση στα έργα που έχουν ήδη δημιουργήσει τα παιδιά. Τώρα στο εργαστήριο της κεραμικής θα γίνει κάτι αντίστοιχο και τα παιδιά θα χρωματίσουν κεραμικά πλακάκια που έχουν δημιουργήσει ήδη οι μαθητές στο εργαστήριο στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Και όλες τις άλλες μας εκδηλώσεις, θα έχουμε χορογραφίες.
0: Υπάρχει και μια μεγάλη εκδήλωση νομίζω στο πολιτιστικό κέντρο, έτσι, στη μεγάλη αίθουσα, Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού. Και υπάρχει μια προβολή,
1: Ναι, έχουμε αυτή τη μεγάλη μας εκδήλωση του χορού και του θεάτρου, που είναι πολύ σημαντικό που μας δίνεται ο χώρος αυτός. Ή τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς είναι να χορεύεις ή να παίζεις
0: σε μια μεγάλη σκηνή.
1: Σε μια μεγάλη σκηνή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και βέβαια και οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν τα παιδιά τους. Και το επίσης σημαντικό είναι ότι τα παιδιά έχουν δημιουργήσει μια ταινία με τον καθηγητή τους και θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτή την ταινία σε ένα κατάλληλο χώρο. Είναι αλλιώς να βλέπεις σε μια μεγάλη οθόνη του σινεμά αυτό που δημιουργεί.
0: Ασφαλώς.
1: Και αλλιώς σε μια μικρή οθόνη. Οπότε έχεις τη μαγεία του χώρου.
0: Ασφαλώς. Η μέθεξη με το πανί είναι στον κινηματογράφο μέσα. Θέλω να ρωτήσω, κυρία Πλεύρη, πόσο σπουδαίο είναι για τους μαθητές τώρα και τις μαθήτριες να παρουσιάζουν τα έργα τους σε τόσο σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Τι σας έχουν πει, τι σας λένε τα παιδιά γι' αυτό?
1: Τα παιδιά το περιμένουν.
0: Περιμένουν.
1: Ναι, έχουν μπει στη διαδικασία, περιμένουν να δουν τα έργα τους, περιμένουν να χαρούν με τους γονείς τους, με τους φίλους τους, περιμένουν να χορέψουν. Νομίζω ότι τους κάνει καλό αυτή η εξωστρέφεια και ειδικά στη δική μας την ειδικότητα που είναι μια διαδικασία πολύ εσωτερική. Δεν αναφέρομαι στα εικαστικά, δεν έχουμε μάθει ούτε οι καλλιτέχνες το ζουν συχνά, αλλά ούτε και οι μαθητές να εκθέτουν τους εαυτούς τους και το έργο τους. Στο χώρο και στο θέατρο συμβαίνει. Στα εικαστικά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω.
0: Τώρα που να είναι, νομίζω είναι και οι εξετάσεις των παιδιών που φεύγουν από τα δημοτικά και θα πάνε στην πρώτη γυμνασίου και ορισμένα από αυτά θέλουν να δώσουν εξετάσεις, γιατί με εξετάσεις γίνονται εισαγωγές στο καλλιτεχνικό σχολείο. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους γονείς και τα παιδιά που σκέφτονται να δώσουν αυτές τις εξετάσεις?
1: Οι γονείς καλό είναι να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του σχολείου μας. Mm-hmm. Είναι με ελεύθερη είσοδο και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για να γνωρίζουν τι θα διδαχτούν τα παιδιά, τη δουλειά που γίνεται και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τις τέχνες μας αλλά και τους μαθητές μας. Τους αγκαλιάζουμε. Mm-hmm. Το μόνο μας πρόβλημα είναι, το οποίο το γνωρίζετε και το αναφέρουμε σε κάθε ευκαιρία, είναι ότι δεν έχουμε ένα σωστό κτίριο.
0: Σωστά.
1: Να περάσει αυτό το σχολείο.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι το παράπονό μας, γιατί έχουμε υποσχέσεις κατά διαστήματα από δημάρχους, από φορείς, αλλά δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει και είναι λυπηρό να ακούω παράπονα από μαθητές ότι δεν έχουμε κτίριο, ότι έχουμε αίθουσες οι οποίες δεν είναι κατάλληλες, και έχουν δίκιο τα παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τη βοήθεια που πρέπει να έχουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα καλλιτεχνικό σχολείο, να μιλάμε για την τέχνη και να είμαστε σε ακατάλληλους χώρους.
0: Συμφωνώ. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε για άλλη μια φορά, και εμείς θα το επισημαίνουμε για πολλές φορές ακόμη, μέχρι να δημιουργηθεί ένα νέο καλλιτεχνικό σχολείο. Είχε πει η προηγούμενη δημοτική αρχή θα το δημιουργήσει στον Καρτερό. Έχει μείνει στα χαρτιά μόνο αυτή η ιστορία με τον Καρτερό.
1: Ναι.
0: Έτσι, να το λέμε αυτό. Και καλά κάνετε και το αναφέρετε. Εάν μας ακούνε από το Δήμο, καλά θα κάνουν να αρχίσουν να κινητοποιούν τις διαδικασίες να γίνει το σχολείο επιτέλους εκεί, σε αυτό την έκταση που έχει παραχωρήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Ναι, είναι κρίμα, γιατί έχει παραχωρηθεί ο χώρος.
0: Ακριβώς. Και δεν έχει ξεκινήσει τίποτα.
1: Ναι.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Κυρία Πλεύρη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι.
0: Να είστε καλά, κυρία Πλεύρη. Νομίζω ότι αξίζουν τα παιδιά του καλλιτεχνικού σχολείου. Και επαναλαμβάνω, να παροτρύνω για άλλη μια φορά τον κόσμο να πάει στην έκθεση, να τη δει, να πάει αύριο και να έρθει αύριο και στα εγγένεια. 6 ώρα είναι τα εγγένεια, έτσι.
1: 6 ώρα είναι τα εγγένεια.
0: Ακριβώς.
1: Ο χώρος είναι, ακολουθεί το πρόγραμμα της Πινακοθήκης.
0: Της Πινακοθήκης, ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ήταν η κυρία Παρασκευή Πλεύρη, είναι καθηγήτρια εικαστικών στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, όπου γίνονται φοβερές δουλειές μέσα σε ένα απαράδεκτο περιβάλλον. Σε ένα απαράδεκτο πραγματικά περιβάλλον. Όταν ήμουν αντιδήμαρχος παιδείας, είχα ξεκινήσει τις διαδικασίες μαζί, όχι μόνος μου, γιατί δεν μπορείς να κάνεις πράγματα μόνος σου. Και η δημοτική αρχή τότε του κυρίου Λαμπρινού, στην οποία ήμουν αντιδήμαρχος, είχε θελήσει, είχε τη βούληση να φτιάξει το νέο καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου σε αυτήν την έκταση που έχει παραχωρήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που πραγματικά κάποια στιγμή θα τη χάσει ο Δήμος αυτή, αν δεν δημιουργήσει αυτά τα οποία υπάρχει όρος μέσα στο συμβόλαιο. Θα τη χάσει αυτή την έκταση. Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα για το καλλιτεχνικό σχολείο. Και κάνουν τόσα πολλά τα παιδιά. Μπείτε, μπορείτε να βρείτε, αν γκουγκλάρετε, αν ψάξετε, εν πάση περιπτώσει, καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου εκδηλώσεις, θα βγει και το πρόγραμμα, θα δείτε
2: πότε γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και να πάτε να δείτε τι κάνουν τα παιδιά αυτά μέσα σε πολύ δύσκολο περιβάλλον, και από υποδομές και από μέσα, τα πάντα. Και θα πρέπει, βλέποντας αυτά τα έργα των παιδιών, η πολιτεία να γίνει πιο δραστήρια στο να δημιουργηθεί ένα καθώς πρέπει καλλιτεχνικό σχολείο στο Ηράκλειο. Επιτέλους, αυτό πρέπει να γίνει. Θα πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα, εκτός από αυτό το θέμα που είδαμε με τις εκδηλώσεις του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, συνομιλώντας με την κυρία Παρασκευή Πλεύρη, είδαμε και την προσπάθεια που κάνει το Δίκτυο Ηνοποιών Κρήτης να προωθήσει το κριτικό εμφιαλωμένο κρασί μέσω της γαστρονομίας και μέσω των εκδηλώσεων, των πανηγυριών, των γλεντιών που κάνουμε εδώ στην Κρήτη, το εμφιαλωμένο κρασί που είναι 100% ποιοτικό, ένα ευγενές ποτό, δεν είναι σκληρό, είναι ευγενές, μπορείς να το ελέγξεις εσύ, πως μπορείς να ελέγξεις και το σκληρό βέβαια, αλλά το σκληρό μπορεί πάντα να σου δημιουργήσει πρόβλημα χειρότερο από ένα αγνό κρασί. Το κρασί μπορεί να σε βγάλει σε ευθυμία με καλύτερο τρόπο, να διασκεδάσεις με καλύτερο τρόπο. Αυτό συνέβαινε πάντα, αιώνες επί αιώνων, έτσι. Τα ξενόφερτα αυτά ποτά πραγματικά δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Και σε αυτό βασίζεται και αυτή η καμπάνια του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης. Ελπίζω να πετύχει, να τους ακούσουμε, να προτιμούμε το κρασί, να προτιμούμε τα παραδοσιακά εδέσματα, και αυτό θα το περάσουν, όπως είπε, και μέσω των καλλιτεχνών, όπως μας είπε ο κ. Ζαχαριουδάκης, ο πρόεδρος του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, θα το περάσουν και μέσω των καλλιτεχνικών, των κριτών καλλιτεχνών. Φανταστείτε, ας πούμε, τους κερνάμε, επειδή συνηθίζουμε και τους κερνάμε ένα ποτό, αντί να τους κεράσουμε ένα ουίσκι, να τους κεράσουμε ένα μπουκάλι κοτσιφάλι. Όλα αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουν να τα περάσουν οι ηνοποιοί, ούτως ώστε να ανέβει ακόμα περισσότερο η θέση του κριτικού εμφιαλωμένου κρασιού, γιατί επαναλαμβάνω, πιστεύω πως πραγματικά το αξίζει. Μιλήσαμε και για τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Ακούσαμε τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη να μας λέει ότι την Κυριακή θα κάνουμε πρόβα για το καλοκαίρι. Οπότε μας βλέπω μάλλον να ετοιμάζουμε τσάντες για την παραλία και όλο τον εξοπλισμό. Μην ξεχάσετε το αντιλιακό. Ο Μάιος είναι μήνας κατά του μελανόματος. Το λέω αυτό διότι οι ακτίνες του ήλιου, εάν χτυπούν πάνω σε δέρμα το οποίο είναι απροστάτευτο, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να δημιουργήσει μελάνωμα. Και το μελάνωμα είναι μια πάρα πολύ άσχημη μορφή καρκίνου, εάν και αυτή δεν την προλάβεις. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν το αντιλιακό μας και όλο τον άλλο εξοπλισμό που θέλουμε και για την παραλία. Την Κυριακή σίγουρα θα συμβεί αυτό. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε και αυτές τις μέρες. Εξάλλου κάποιοι το κάνουν και το χειμώνα. Αλλά πάντα επαναλαμβάνω, μην ξεχνάτε το αντιλιακό σας. Και είδαμε και τι έγινε και στην εκδήλωση για τον Άγιο Τίτο στη νέα αίθουσα, στο νεόδημητο κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, από τα όσα μας είπε ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης, ο οποίος μας ανέφερε και αυτό με τα μπαλκόνια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που δίνεται η οδηγία να μην βγαίνουν ούτε οι ασθενείς ούτε οι επισκέπτες στα μπαλκόνια, διότι όπως μας είπε ο υποδιοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο κύριος Τέλιος Χνιαδάκης, αυτές τις μέρες εκτελούνται εργασίες συντήρησης τεχνικές εργασίες. Οπότε για λόγους ασφαλείας, καλό και όσον αφορά τη φύση των μπαλκονιών, αλλά και όσον αφορά και τις εργασίες, για λόγους ασφαλείας να μην βγαίνουν ασθενείς και επισκέπτες στα μπαλκόνια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί και πάλι. Σας εύχομαι να περάσετε, σας ευχόμαστε και ο Δημήτρης Σουσιφάκης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και εγώ, σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για δύο περίπου ώρες, όπως κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μαζί μου πολύτιμο συνεργάτη στην αρρύθμιση του ήχου, Δημήτρη Σιφάκη. Πέμπτη σήμερα, έτσι, ναι, Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 20, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 22. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος, πολύ ιδιαίτερο όνομα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Νείλο που σήμερα έχει την ονομαστική του γιορτή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 7η Μαΐου είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης.

Η Παγκόσμια Μέρα Κωδικών Πρόσβασης έχει σκοπό να υπενθυμίσει την σημασία των κωδικών που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Η πρώτη Πέμπτη κάθε Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, World Password Day, με πρωτοβουλία επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας και έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των διαφόρων ειδών κυβερνοεπιθέσεων και λιγοστεύει τις πιθανότητες να γνωστοποιηθούν σε τρίτους ευαίσθητα προσωπικά και περιουσιακά δεδομένα.

Κάθε χρόνο όμως στις 7 Μαΐου η αεροπορία στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπταμένων χειριστών και μηχανικών που έχασαν την ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου έχει επιλεγεί συμβολικά διότι είναι η ημερομηνία υπογραφής, να σας πω, του όπλου της αεροπορίας στρατού.

Προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα για να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνοντας την αρχή από το 558 που σαν σήμερα ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. 1824 και σαν σήμερα η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1915 και σαν σήμερα το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτιάνα στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Το 1946 και σαν σήμερα ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 112.300 υπαλλήλους. 1953 και σαν σήμερα ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, η οποία την δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ. 1977 και σαν σήμερα διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεση «Loiseau et l'enfant», το πουλί και το παιδί. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού «Μάθημα Σολφές», το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Σαν σήμερα το 1919 είχε γεννηθεί η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 2011 ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Να δούμε όμως και τον καιρό, χωρίς λέει αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασία σήμερα, με κατατόπους ανεφώσεις. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και 7 τοπικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Για την Αττική αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και την Θράκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά της Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά,
Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 9 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στην δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 και τοπικά στα νότια 25 βαθμούς Κελσίου.

Και μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr, στο site μας, το οποίο επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και πολύ καλά κάνετε και ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα, έγκαιρα και έγκυρα. Και μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Περνάμε λοιπόν αρχικά σε τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια της εκπομπής μας θα δούμε πιο αναλυτικά κάποια από τα άρθρα που όλοι εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Έγκλημα στην Αμουδάρα, σε κλίμα βαθιάς οδύνη, στο τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα. Η Κρήτη που θρηνεί, ένα άρθρο που υπογράφει ο Κώστας Ηλιγάρδος. Εσωκομματική βόμβα για Παγνή, σκληρή επίθεση Κεφαλογιάννη σε Γεωργιάδη, ρήμαξε στην υγεία. Αναστάτωση προκάλεσε φωτιά σε φούρνο. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης για 142 μετανάστες. Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. 45 γαλάζιοι παρεμβαίνουν.

Πυροβολισμοί σε αγώνα ποδοσφαίρου στο Μίσιγκαν. Νεκρός 14χρονος και μία γυναίκα. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Ποιοι κερδίζουν κούρεμα χρεών και ρύθμιση έως 25 χρόνια. CNN, διπλωματικός πυρετός Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εντός της ημέρας η απάντηση της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον.

0: Youth Pass. Πότε σταματούν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Αθωώθηκε ένικος που πυροβόλησε διαρρήκτη στην Θεσσαλονίκη. Έδρασε έτσι λόγω φόβου και ταραχής, απεφάνθη το δικαστήριο. Στον αέρα τα οικονομικά κίνητρα για νέους παθολόγους και γενικούς γιατρούς στο ΕΣΥ. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης. Αποκλειστικό βίντεο. Έτσι σκότωσε ο 54χρονος τον 20χρονο Νικήτα. Ζουν μέσα στο στρες οι 7 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ποιοι είναι οι λόγοι? Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως και σήμερα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, βρίσκεται το VNY Concept Store, όπως κάθε μέρα. Ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

V&Y Concept Store λοιπόν, και ανακαλύψτε πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Επιλέξτε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Επίσης, ανακαλύψτε την κορεάτικη φιλοσοφία στην περιποίηση. Η κορεάτικη φιλοσοφία της περιποίησης βρίσκεται πλέον στο κατάστημα V&Y Concept Store με μια επιλεγμένη συλλογή από τα πιο πολυτελή και beauty brands όπως Beauty of Joseon, Medicube, Cosarex, Anua, σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών. Και τέλος, η μαγεία της Ανατολής μέσα από τα αραβικά αρώματα αποκλειστικά στο κατάστημα V&Y Concept Store. Αρώματα με ένταση, με διάρκεια και ξεχωριστό χαρακτήρα που θα σας ακολουθούν όλη την ημέρα αφήνοντάς σας την πιο εκλεπτισμένη εντύπωση.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται σήμερα στο χώνο Μυλοποτάμου η κηδεία του νεαρού Νικήτα που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα. Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι ο 54χρονος που τον πυροβόλησε και της άμεσης συνέργειας και παράνομης οπλοφορίας η σύζυγός του. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Προφυλακιστέ κρίθηκαν οι δύο αδελφοί που κατηγορούνται για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου με θύμα τον υπάλληλο ασφαλείας του καταστήματος την ημέρα της Πρωτομαγιάς. Τρεις επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από το λιμενικό μέσα στη νύχτα για να διασωθούν 142 μετανάστες στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Στις 11 η ώρα πραγματοποιείται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. 45 βουλευτές έχουν εγγραφεί στον κατάλογο για να μιλήσουν. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε τα ξημερώματα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούζ και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. 347 ουκρανικά ντρόουνς καταρρίφθηκαν σύμφωνα με δημοσιεύματα στον συνεχιζόμενο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ η Λετωνία καταγγέλει τη Μόσχα ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Χερσόνησος πήρε με εντυπωσιακό τρόπο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Final Four του κυπέλου της ΕΠΣΗ, καθώς η ομάδα του Μάριου Σιφάκη επικράτησε 4-1 του Εργοτέλη. Ο Ρούβας έγινε η δεύτερη ομάδα που θα αγωνιστεί στο φετινό τελικό, καθώς νίκησε στα πέναλτι 4-3 τον Αλμυρό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Μέρες νεφώσεις ο καιρός σήμερα στην Κρήτη και τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας στο Πολίτικα 89,8. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη. Και φύγαμε αμέσως τώρα να περάσουμε στο site μας, στο politika.gr, και να δούμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια, θα πω, κάποια από τα άρθρα του.

Θα ξεκινήσουμε μιλώντας βεβαίως για το έγκλημα στην Αμουδάρα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης σήμερα το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα. Σήμερα το μεσημέρι στον χώνο Μιλοποτάμου. Αυστηρή βεβαίως θα είναι η αστυνομική δύναμη στην περιοχή για ευνόητους λόγους, έτσι για λόγους ασφαλείας. Συγκλονίζουν τα λόγια της αδερφής του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιας που αναφέρει πως στα λευκά να ντυθείτε, όχι στα μαύρα. Λίγες ώρες μονάχα πριν από το στερνό αντίο. Σε περιμένω να γυρίσεις, εγώ σ' αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη. Σε περιμένω να γυρίσεις. Δεν το ξεχνάω, λέει η αδερφή του 20χρονου άνδρα. Την ίδια ώρα βαριές είναι οι ποινικές διώξεις για το ζευγάρι κατηγορουμένων που δημοσιοποιήθηκαν. Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι ο 54χρονος. Και βεβαίως της άμεσης συνέργειας και παράνομης οπλοφορίας η σύζυγός του. Το ζευγάρι θα απολογηθεί. Ο 54χρονος, να θυμίσω, όπως σκότωσε τον 20χρονο άνδρα που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του, μετά από ενέδρα που του έστησε, ενώ στο αυτοκίνητο βρισκόταν και η σύζυγός του. Σοκ προκαλεί η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα που έρχεται να φωτίσει κρίσιμες στιγμές της επίθεσης, περιγράφοντας με ομό τρόπο την βία που εκτυλήθηκε. Μιλώντας στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή Όλα Μαζί με τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, η μάρτυρας περιέγραψε όσα είδε, τονίζοντας πως ο δράστης δεν δίστασε να επιτεθεί με ιδιαίτερη αγριότητα στο θύμα. «Είδα τον δράστη να κλωτσάει δύο φορές το θύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το μέγεθος της βιαιότητας της επίθεσης.

Βυθισμένη λοιπόν στο πένθος για μία ακόμη φορά η Κρήτη μετά από την δολοφονία αυτού του νέου άνδρα, έτσι. Η αλήθεια είναι πως όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί σε όλους μας πολύ άσχημα συναισθήματα και για μία ακόμη φορά μέσα στα social media μπορεί κανείς να διαβάσει τα χειρότερα σχόλια σε σχέση με το νησί μας, σε σχέση με την οπλοφορία, σε σχέση με τους κριτικούς και πώς αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις, που παίρνουν δηλαδή ένα όπλο στο χέρι και στην κυριολεξία όποιον πάρει ο χάρος. Για μία ακόμη φορά λοιπόν αμαυρώνεται η εικόνα του νησιού μας, ο καθένας γράφει το μακρύ του και το κοντό του, όπως είπα, στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μας τσουβαλιάζουν όλους, έτσι, και ίσως όχι άδικα. Μετά την δολοφονία, ο 54χρονος επέστρεψε με την σύζυγό του στο σπίτι τους και στην συνέχεια παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παρέδωσε το όπλο του. Μάλιστα, στα χέρια του εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας, ενώ οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της δολοφονίας βρήκαν τον νεαρό άνδρα σε απόσταση περίπου 6 μέτρων από το αυτοκίνητό του. Κατά την έρευνα, στο σπίτι του 54χρονου εντοπίστηκαν επίσης 250 φυσίγγια, τα οποία κατήχε παράνομα. Σε βάρος του, όπως είπα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη, συγγνώμη, περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου, κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στην σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά την διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον νεαρό άνδρα, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία στον δρόμο. Κατά τους ισχυρισμούς του, η ζωή του πάγωσε μετά τον θάνατο του γιού του στο τροχαίο του 2023. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Δεκάτου 2023, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της ασφάλειας, περιγράφοντας μια καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την ψυχική κατάρρευση. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η καθυστέρηση στην εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου ενίσχυε την οργή του, ενώ έκανε λόγο και για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις από την πλευρά του νεαρού άνδρα. Όπως ανέφερε, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι την ημέρα της δολοφονίας επέστρεφε από μνημόσυνο και βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας ότι έχασε τον έλεγχο όταν συνάντησε τον Νικήτα. Τώρα, η οικογένεια του νεαρού άνδρα υποστήριζε εδώ και καιρό ότι φοβόταν για τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν επιτεθεί στον Νικήτα, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Στις 24 Ιουλίου 2024, μάλιστα η οικογένεια είχε προχωρήσει και σε επίσημη καταγγελία στις αρχές, αναφέροντας ότι ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του προχωρούσαν σε απειλές εις βάρος του νεαρού. Λίγους μήνες αργότερα, στις 26 Δεκεμβρίου του 2024, μάλιστα ο νεαρός άνδρας κατήγγειλε τον 54χρονο για σωματικές βλάβες αλλά και για οπλοχρησία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο άνδρας φορώντας κουκούλα πλησίασε τον νεαρό περίπου στις 3 τα ξημερώματα και το χτύπησε με ξύλο στα χέρια και στα πόδια, τραυματίζοντάς τον. Στη συνέχεια πυροβόλησε προς το μέρος του, χωρίς όμως να τον πετύχει. Αυτόπτης μάρτυρας ήταν η αδελφή του Νικήτα, η οποία αναγνώρισε τον 54χρονο. Μετά την αμήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του, εκείνος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ενώ από τα χέρια του λήφθηκε και δείγμα για ανίχνευση πυρίτιδας. Τότε του αφαιρέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα που κατήχε νόμιμα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα. Του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, τους οποίους φέρεται να παραβίασε στις 4 Μαρτίου του 2026, γεγονός που οδήγησε τον Νικήτα να υποβάλει νέα μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Ο 54χρονος παρουσιάστηκε τότε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα, συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη μέρα,
με προφορική εντολή εισαγγελέα. Η υπόθεση είχε τις ρίζες της λοιπόν στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα της 20 Οκτωβρίου 2023, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας προσέκρουσε σε κολόνα έξω από το Παγκρίτιο στάδιο. Στο όχημα επέβαινε ως συνοδηγός ο στενός φίλος του και γιος του 54χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε στις 8 Νοεμβρίου του 2023 στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Από τότε, σύμφωνα με πρόσωπα του περιβάλλοντος των δύο οικογενειών, ο 54χρονος δεν κατάφερε ποτέ να συγχωρήσει τον Νικήτα, μετατρέποντας το πένθος του σε οργή. Οι συγγενείς του νεαρού άνδρα τον παρακαλούσαν επί χρόνια να φύγει από την Κρήτη, καθώς φοβούνταν ότι ο 54χρονος, είχε καταρρεύσει ψυχικά και ότι η κατάσταση θα οδηγούνταν σε ακραία εξέλιξη, σαν κάτι να ήξεραν. Εκείνος, ωστόσο, δεν ήθελε να εγκαταλείψει την οικογένειά του. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτελήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας του Νικήτα, τον έφτασε η σωρός του. Οι γονείς και τα αδέλφια του υποβασταζόμενοι έκλαιγαν πάνω από το φέρετρο, στο οποίο ο Νικήτας ήταν ντυμένος γαμπρός. «Παιδί μου, δεν σε γλίτωσα», φώναζε ο πατέρας του. Συγγενείς και φίλοι βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της οικογένειας για να την στηρίξουν. Μάλιστα, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και το μήνυμα της αδελφής του, το οποίο σας ανέφερα λίγο πριν. Η κηδεία του νεαρού θα γίνει σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στο χώνο Μιλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειας. Η οικογένεια ζήτησε από όσους παραστούν να φορούν λευκά ρούχα, όχι μαύρα, για τον άγγελό μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Τραγική ηρωνία αποτελεί το γεγονός ότι ο Νικήτας, γεννημένος στις 5 Μαΐου 2005, δολοφονήθηκε ανήμερα των γενεθλίων του.

αναστάτωση όμως, με συγχωρείτε, επικράτησε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φούρνο που βρίσκεται επί της οδού Σελήνου, προκαλώντας ανησυχία σε εργαζόμενους, περαστικούς και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο εσωτερικό της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καπνοί που έγιναν άμεσα αντιληπτοί στην γύρω περιοχή. Στο σημείο μετέβη η πυροσβεστική με 4 πυροσβεστικά οχήματα και το ανάλογο προσωπικό και επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την φωτιά αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Αλλάζουμε θέμα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν από το λιμενικό μέσα στην νύχτα. Η διάσωση αφορούσε 142 μετανάστες νότια του Ηρακλείου, ενώ ανάμεσά τους ήταν και μία γυναίκα. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο για προσωρινή φιλοξενία παρά την έλλειψη δομής. Υπενθυμίζεται ότι και εχθές υπήρξε άφιξη μεταναστών ανατολικά του Τσούτσουρα και συγκεκριμένα 83 αλλοδαπών, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και μία γυναίκα.

Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. 45 γαλάζιοι παρεμβαίνουν με αιχμές για εξαφανισμένους υπουργούς, συμπεριφορές εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, αστοχίες διαχείρισης, π.χ. στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και με ερωτήματα για το ρόλο του βουλευτή, για ζητήματα τοπικού χαρακτήρα αλλά και εκλογικού αφηγήματος. Το λόγο στην σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να λάβουν δεκάδες βουλευτές. Δεν θα βάλουμε κάτω από το χαλί τα παράπονα, λένε κυβερνητικές πηγές. Ξεδιπλώνει την πρότασή του για την συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός. Πολλοί θέλουν να εκφράσουν προβληματισμούς, αλλά αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πως θα πρέπει να αποφευχθεί μια λογική ανταρτών ή υπονομευτών για όσους μιλούν ή μια λογική σύγκρουσης βουλευτών με εξωκοινοβουλευτικούς. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα ξεκινήσει με τις ομιλίες του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, και του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες μάλιστα θα μεταδοθούν και ζωντανά. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα βάλει το πλαίσιο της συζήτησης, θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης και θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αμέσως μετά θα λάβουν το λόγο από 5 λεπτά οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Όπως λένε γαλάζια στελέχη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται πάντα διάλογος και δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Η Νέα Δημοκρατία μόνο κερδισμένη βγαίνει από το διάλογο. Επισημαίνεται πως αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που έχει δημοσκοπική διαφορά διπλάσια από το δεύτερο κόμμα και διεκδικεί μια τρίτη τετραετία. Πρέπει να μην βάλουμε κάτω από το χαλί τα παράπονα, τονίζεται.

Και κλείνουμε με τα διεθνή. CNN, διπλωματικός πυρετός ΗΠΑ και Ιράν. Εντός της ημέρας η απάντηση της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον. Ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη συμφωνίας ΣΥΠΑ και Ιράν αναμένεται εντός της ημέρας. Αξιωματούχος ανέφερε στο CNN ότι η Τεχεράνη αναμένεται να υποβάλει την απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας. «Είμαστε σε καλή θέση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο εχθές, προσθέτοντας ότι θέλουν να κλείσουν συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση, άφησε να εννοηθεί ότι το χρονικό πλαίσιο παραμένει ανοιχτό. «Ποτέ δεν υπάρχει προθεσμία. Θα συμβεί», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βάση των διαπραγματεύσεων είναι ένα μονοσέλιδο μνημόνιο 14 σημείων, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και Ιρανών αξιωματούχων, τόσο άμεσα όσο και μέσω μεσολαβητών. Στην ατρέχουσα μορφή του, το κείμενο προβλέπει την κήρυξη του τέλους του πολέμου στην περιοχή και την έναρξη περιόδου διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών. Στόχος αυτής της διαδικασίας θα είναι η επίτευξη μιας πιο λεπτομερού συμφωνίας για τρία βασικά ζητήματα: το άνοιγμα των ασθενών του Ορμούς, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Δύο πηγές ανέφεραν ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν είτε στο Ισλαμαμπάντ είτε στη Γενέβη. Βεβαίως, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του σχεδίου αφορά τα στενά του Ορμούς, μιας που από εκεί διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ναυτιλίας πετρελαίου. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι περιορισμοί που έχει επιβάλει το Ιράν στην ναυσιπλοεία και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθούν σταδιακά κατά την διάρκεια της περιόδου των 30 ημερών. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον φέρεται να θέλει να διατηρήσει πίεση στην Τεχεράνη. Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούν να αποκαταστήσουν τον αποκλεισμό ή να επαναλάβουν στρατιωτική δράση. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Προς το παρόν εμείς βάζουμε κάπου εδώ μία άνω τελεία, περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσ ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
4: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

0: Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ να συνομιλήσουμε με την κυρία Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη, την αντιδήμαρχο εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, για ένα νέο κύκλο βιωματικών συναντήσεων από την αντιδημαρχία εθελοντισμού, που από ό,τι φαίνεται αυτός ο κύκλος θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε λοιπόν για κάποιες συναντήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες και θα μας δώσει η κυρία Δαφέρμου περισσότερες πληροφορίες, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια περίπτωση κάποιοι από εσάς που ακούν αυτήν εδώ την στιγμή να θέλουν έτσι να δηλώσουν ηχηρό παρόν και να θέλουν να συμμετάσχουν, μιας που πρόκειται για βιωματικά σεμινάρια, για βιωματικές συναντήσεις που αφορούν στην ψυχική ενδυνάμωση και στην αυτοφροντίδα. Να καλωσορίσω λοιπόν την κυρία Δαφέρμου. Καλώς μου ήλθατε.
1: Ευχαριστώ κυρία Πεκινάκη για την πρόσκληση και καλημερίζω εσάς και τους κροατές.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξεκλέψατε λίγο από το χρόνο σας τον πολύτιμο για να μας ενημερώσετε σχετικά. Νέος λοιπόν ο κύκλος, όπως είπα, βιωματικών συναντήσεων, έτσι, από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού. Προετοιμάζεστε να υποθέσω, γιατί θα ξεκινήσει από ό,τι είδα στο δελτίο τύπου 14 του Μάη αυτή η δράση.
1: Βεβαίως, 14 Μαΐου. Βέβαια να πω.

0: ότι αυτό γίνεται στα πλαίσια ενός μεγάλου κύκλου που έχουμε ανοίξει από πέρσι, mm-hmm. διαδήμου μάθηση. Και πραγματικά θέλω, επιθυμία είναι του Δήμου και εμένα προσωπικά, να ενημερωθεί ο κόσμος ότι μπορεί να προσέρχεται εντελώς δωρεάν και να παρακολουθεί πάνω από 20 δραστηριότητες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και βέβαια, 4-5 από αυτές τις δραστηριότητες αφορούν την ψυχική υγεία. Αρχικά δειλά-δειλά είπαμε να ασχοληθούμε και είδαμε όμως ότι υπήρξε
1: ανταπόκριση
0: κόσμος,
1: και ενδιαφέρον.
0: Μα τι να σας πω, τι να σας πω. Και έτσι κάνω μια σύντομη αναφορά. Έχουμε ομάδα συζήτησης. Όλες αυτές είναι, αφορούν την ενδυνάμωση, την ψυχική υγεία, τη στήριξη των ατόμων που θέλουν, που αισθάνονται μοναξιά, που αισθάνονται την ανάγκη να επικοινωνήσουν με συνανθρώπους. Και έχουμε ομάδα συζήτησης με την κυρία Αργιακιωτάκη, θεραπευτική φωτογραφία με την κυρία Ζηνοβία Πατεράκη. Όλα αυτά είπαμε ψυχολογικού περιεχομένου, στήριξη ψυχολογική στα άτομα, ατομικές συνεδρίες, και αυτό γίνεται τηλεφωνικά παρακαλώ, και είναι η διάρκεια 45 λεπτών, mm-hmm. να συνομιλούν ατομικά και να εκθέτουν τα προβλήματά τους και να το στηρίζει η κυρία Αλεξάνδρου. Ομάδα αυτογνωσίας σε συστημικό πλαίσιο με την κυρία Γαρεφαλάκη. Και όταν λέμε βέβαια συστημικό, γιατί πολλοί από τους ακροατές μπορεί να μην γνωρίζουν και είναι μια καινούργια ορολογία στην ψυχολογία, εξετάζει τα προβλήματα μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων και όχι μόνο να εστιάζει στα προσωπικά, δηλαδή στο πλαίσιο των σχέσεων γονέων, παιδιών, των συζύγων μεταξύ τους. Έχουμε επίσης ομάδα του γέλιου, εργαστηρίου γέλιου, όπου και εκεί
1: που πόσο απαραίτητο είναι το γέλιο στην καθημερινότητά μας, και πολλές φορές όλα αυτά που συμβαίνουν μας κάνουν να το χάνουμε.
0: Βεβαίως,
1: τελικά το γέλιο μας, έτσι.
0: Πώς θα διαχειρίζεται το άγχος, mm-hmm. το άτομο. Και ερχόμαστε και σε αυτό, να πω, αυτό το σεμινάριο, ομάδα αυτοφροντίδας και ψυχικής ενδυνάμωσης.
1: Που είναι και αυτό με ελεύθερη συμμετοχή, κύριε Δαφέρ μου, έτσι.
0: Όλα είναι εντελώς δωρεάν. Γίνεται σε συνεργασία της Συμβούλου Ψυχικής Υγείας κυρίας Δέσποινας Γιαμαλάκη και της Μαρίας Κονταξάκη, η οποία είναι συστημική ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Και μάλιστα τα σεμινάρια αυτά δεν πρέπει να φανταστούμε ότι γίνεται μια απλή διάλεξη, αλλά
1: υπάρχει και διάδραση μεταξύ του κοινού και των ομιλητών.
0: Βεβαίως, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, γιατί με ενδιαφέρει και ρώτησα πληροφορίες για την ενσυνειδητότητα των ατόμων. Και όταν λέμε αυτό, τι εννοούμε? Δηλαδή, μπορεί να δοθούν πάνω στη συζήτηση διάφορες πληροφορίες, συμβουλές, πώς θα ηρεμήσουν σε διάφορες καταστάσεις που θα αντιμετωπίζουν. Γιατί όπως γνωρίζετε, κυρία Πεχινάκη, η καθημερινότητα είναι πολλές φορές απρόβλεπτη, mm-hmm. πέρα από δύσκολη. Mm-hmm. Πώς θα ηρεμούν λοιπόν, πώς θα διαχειρίζονται.
1: Οπότε θα δοθούν κάποια πρακτικά εργαλεία και
0: βεβαίως,
1: κάποιοι πρακτικοί τρόποι
0: ακριβώς.
1: για να μπορέσουμε να αντιθασεύσουμε το άγχος μας, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όσο πιο καλά γίνεται στην καθημερινότητά
0: ναι,
1: μας.
0: Να ενδυναμωθούμε ψυχικά.
1: Ψυχικά.
0: Και
1: να γίνουμε πιο ανθεκτικοί. Πιο ανθεκτικοί.
0: Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν έχουν την ίδια ανθεκτικότητα. Βεβαίως υπάρχουν άτομα που είναι υπερευαίσθητα και η υγεία τους είναι εύθραστη, και αυτό ακριβώς προσπαθούμε με το μάθημα αυτό, με η ομάδα δηλαδή αυτοφροντίδας και ψυχικής ενδυνάμωσης, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, αυτό έχουν ως στόχο. Πώς θα ενδυναμώσουν τα άτομα σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο, από ό,τι μου λένε οι εκπαιδευτές ή ψυχολόγοι, ότι και μεταξύ τους, μετά το πέρας του κάθε μαθήματος, εξακολουθούν να έχουν επικοινωνία.
1: Αναπτύσσουν
0: και δημιουργούν
1: σχέσεις
0: και
1: βρίσκονται προφανώς και δημιουργούν έτσι ένα ευχάριστο κλίμα. Ναι, ναι, για να ανταλλάξουν απόψεις, σκέψεις, συναισθήματα.
0: Έτσι.
1: Οπότε δένεται και περισσότερο η ομάδα, και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η ομάδα είναι ζωντανό κύτταρο. Αποτελείται από διαφορετικούς ανθρώπους, από διαφορετικές προσωπικότητες. Όταν δέσει, νομίζω πως φέρνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ναι.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, αυτό που θέλω να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε και επιλέγουμε και δασκάλους σε εισαγωγικά, οι οποίοι μας φέρνουν τα διαπιστευτήρια εδώ, είναι άνθρωποι που και από χαρακτήρα μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συνανθρώπους και να βοηθήσουν. Δηλαδή ο κόσμος να έχει υπόψη του και να παρακολουθεί τώρα πλέον, σας είπα τις ομάδες αυτές που μπορούν να, που έχουν ως στόχο την ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων, αλλά είμαστε προς τον Ιούνιο και θα σταματήσουν για λίγο. Τον τέλος Αυγούστου όμως, αρχές Σεπτεμβρίου πάλι, θα έχουμε, θα βγάλουμε δελτίο τύπου, θα ανακοινώνουμε να μας παρακολουθούν μέσα
1: πολύ
0: από τον
1: ωραία,
0: Δήμο.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη. Υπάρχουν εθελοντές δάσκαλοι που θέλουν να βοηθήσουν, και επομένως θα μπορούν να έρθουν στην ομάδα να μάθουν πληροφορίες πώς θα διαχειριστούν την καθημερινότητα.
1: Από πόσα άτομα θα αποτελείται η ομάδα, κυρία Δαφέρμου?
0: Αυτοί εδώ υπάρχουν ομάδες, αναλόγως με η ομάδα συζήτησης, θέλει 20 άτομα. Ο κάθε υπεύθυνος καθορίζει. Αυτή εδώ η ομάδα είναι 12 ατόμων.
1: 12 ατόμων. Και οι συναντήσεις πόσες θα είναι στον αριθμό?
0: Οι συναντήσεις θα είναι 5,
1: ναι.
0: 2 ώρα.
1: 5-2 ώρα. Με έναρξη, είπαμε, την επόμενη εβδομάδα, 14
0: Μαΐου.
1: Και πού ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η ομάδα?
0: Αυτή η συνάντηση γίνεται στο ισόγειο του γραφείου μου, Κηδονίας 19. Είναι η Κηδονίας κάθετος στη Χάνδακος.
1: Στη Χάνδακος, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ κεντρικά.
1: Και τι ώρα?
0: Οι ώρες είναι από τις 6 με... 8.
1: 6 με 8.
0: Είναι.
1: Ένα δίωρο λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, ένα δίωρο, αλλά πολλές φορές οι συντονίστριες, και από προηγούμενες φορές που είχαμε συνεργαστεί, αλλά και οι υπόλοιπες ψυχολόγοι, κάθονται και παραπάνω, γιατί και αυτό που μου μεταφέρουν είναι ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και βλέπουν διαφορά και καταλαβαίνετε, αυτό τους ενθαρρύνει να δώσουν ό,τι μπορούν, το καλύτερο εαυτό τους, οι ψυχολόγοι, να βοηθήσουν τον κόσμο.
1: Η συμμετοχή είναι λοιπόν είναι δωρεάν. Τηρείται έτσι δωρεάν κάποια σειρά προτεραιότητας? Δηλαδή όσοι τώρα μας ακούν και θέλουν να δηλώσουν ενδιαφέρον, πού θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν, σε ποιον αριθμό ή σε κάποιο email, τι υπάρχει διαθέσιμο?
0: Υπάρχει το τηλέφωνο στην αφίσα, υπάρχει το τηλέφωνο, και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, θα γίνει επιλογή. Μετά, γιατί ναι, θέλουν να δώσουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτό που κάνουν, τους ενδιαφέρει η ποιότητα, να το δουν σοβαρά, και γι' αυτό δεν μπορούν να συμμετέχουν.
1: Ναι, λογικό. Δεν μπορεί να είναι και τεράστιος ο αριθμός των ατόμων.
0: Ναι, είναι επειδή είναι ενδυνάμωση ψυχική, συμμετέχει ένας ορισμένος αριθμός ατόμων.
1: Ναι.
0: Όμως με τη νέα χρονιά, σχολική χρονιά ενώ
1: από το Σεπτέμβρη,
0: από το Σεπτέμβρη και,
1: μετά,
0: έτσι, θα υπάρχουν πολλές ομάδες.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: εγώ έχω τώρα το κινητό μπροστά μου, κυρία Δαφέρμου, οπότε θα το δώσω. Είναι το 6974-9469-88. Για πληροφορίες και για εγγραφές, 6974-9469-88. Σε αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να απευθύνεστε, εάν θέλετε λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό το νέο κύκλο βιωματικών συναντήσεων από το Δήμο Ηρακλείου. Όπως είπαμε, θα είναι 5 οι συναντήσεις. Κάθε δεύτερη ή πέμπτη, βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου, έτσι.
0: Κάθε δεύτερη ή πέμπτη, ναι.
1: Με έναρξη, δηλαδή, με την επόμενη, 5η 14 του Μάη. Πάρα Βεβαίως. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου δώσατε.
1: Καλή δύναμη να ευχηθώ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εσείς καλές εκπομπές.
1: Σας ευχαριστώ. Συνεχίζει αντιδημαρχία εθελοντισμού να μας εκπλήσει ευχάριστα. Και αυτό οφείλεται σε εσάς και στην ομάδα σας, έτσι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει είναι ο κόσμος.
1: Να αντιλαμβανόμαστε
0: να
1: όλοι.
0: Να χαμογελούν, να βοηθήσουμε mm-hmm. τον κόσμο.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς, και εσείς.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.

0: Όμως συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή την στιγμή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας το μιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές. Κάποιες έχουν συμβολικό αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθε από την ηλικία των 25 στα 21. Κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά. Η επέκταση της επιστολικής ψήφου. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συσταματικό εμπόδιο στο να επεκταθεί η επιστολική ψήφος για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή για τους όσους μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι μια σημαντική απάντηση σε μια επικίνδυνη αδράνεια και αποχή από τα κοινά. Δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, όπως η ρητή κατοχύρωση, συνταγματική κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να θυμίσω για μας τους παλαιότερους και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία προηγήθηκε των εκλογών του 2009. Ήταν τότε που το ΠΑΣΟΚ έκανε την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών και ενώ είχε από τις αρχές συμφωνήσει, στη συνέχεια διαφώνησε. Και το λέω αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζοντας ότι το Σύνταγμα, το είπε και ο Μάξιμος, επιβάλλει την διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων χωρίς να προσδιορίζει αν αυτές οι συνενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή. Άρα τοποθετήσεις οι οποίες εξ αρχής απορρίπτουν τη συνένεση στην πρωτοίνουσα Βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη Βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος. Και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη Βουλή για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική τους συνέπεια. Ακόμα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των αυτών που ηγούνται, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με την εισήγηση ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εδώ να πω ότι νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαίνονταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση, κοροϊδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή και εσύ.
0: Ακούσαμε μόλις ένα μέρος έτσι, από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο και θα περάσουμε στην τελευταία μας διακοπή για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε κλίμα βαθιά οδύνη το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Χώνο Μυλοποτάμου στον 20χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα. Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι ο 54χρονος και της άμεσης συνέργειας και παράνομης οπλοφορίας η σύζυγός του. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ξεκίνησε η κρίσιμη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Απολογείται σήμερα ο ανήλικος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου. Προφυλακιστέα κρίθηκαν τα δύο αδέρφια. Κοκαίνη, κάναβη και όπλα έκρυβε 24χρονο στο σπίτι του στον Πλατανιά, ο οποίος συνελήφθη. Τρεις επιχειρήσεις από το λιμενικό μέσα στη νύχτα για 142 μετανάστες νότια του Ηρακλείου. Έρχονται ευκαιρίες απασχόλησης για περίπου 60.000 ανέργους, με έμφαση στις γυναίκες και τα ευάλωτα άτομα. Στο διεθνή χώρο μέσα στην ημέρα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης για πιθανή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανοί θα δώσουν την απάντησή τους στο Πακιστάν για να τη μεταβιβάσει στην Ουάσιγκτον. Η Χερσόνησος πήρε με εντυπωσιακό τρόπο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Final Four του κυπέλου ΕΨ, καθώς η ομάδα του Μάριου Σιφάκη επικράτησε 4-1 του Εργοτέλη. Ο Ρούβας έγινε η δεύτερη ομάδα που θα αγωνιστεί στο φετινό τελικό, καθώς νίκησε στα πέναλτι 4-3 τον Αλμυρό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ζέστη και αφρικανική σκόνη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας και ελάτε να περάσουμε έτσι το τελευταίο 20 λεπτό με διάφορες ειδήσεις οι οποίες ενδεχομένως έτσι να έχουν μια πιο πρακτική, να το πω, φύση. Πάμε να μιλήσουμε αρχικά για το Α21, το επίδομα παιδιού, μιας που κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα, και νομίζω οφείλω να σας ενημερώσω. Να σας πω λοιπόν πως κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 επίδομα παιδιού. Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6 ώρα το απόγευμα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον γνωστό σε όλους μας ΟΠΕΚΑ. Όπως αναφέρει ο οργανισμός, μετά την συγκεκριμένη ώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης μηνιαίας δόσης για το 2026. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις, η τροποποίηση υφισταμένων, στις 29/5/2026 και ώρα 8. Υπενθυμίζεται στους κατόχους και στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και βεβαίως να έχει εγκριθεί. Έτσι. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθήσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Το νου σας λοιπόν. Στην ιστοσελίδα opeka.gr με λατινικούς χαρακτήρες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα. Η δεύτερη δόση του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Η πληρωμή αφορά τόσο όσους υποβάλλουν αίτηση εντός της τρέχουσας περίοδου, όσο και όσους έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση, η οποία καταβλήθηκε τον Μάρτιο. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι και τα εξαρτώμενα τέκνα βρίσκονται στην χώρα. Στην κατηγορία των δικαιούχων περιλαμβάνονται Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, πρόσφυγες και άτομα με διεθνή προστασία και αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες. Κατηγορία Α, 70 ευρώ το μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 140 ευρώ το μήνα από το τρίτο παιδί και άνω. Κατηγορία Β, 42 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, 84 ευρώ το μήνα για το τρίτο και τα επόμενα. Κατηγορία 28 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, 56 ευρώ το μήνα για το τρίτο παιδί και άνω. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά και έχει εγκριθεί, γιατί όπως είπαμε, οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Με την προθεσμία να πλησιάζει, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως την διαδικασία, ώστε να μην χάσουν την καταβολή της επόμενης δόσης. Θέλετε να μιλήσουμε τώρα για το Youth Pass, να δούμε πότε σταματούν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Χιλιάδες νέοι ηλικίες 18 και 19 ετών έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ μέσω του προγράμματος Youth Pass, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές, τουριστικές και μεταφορικές δραστηριότητες, αλλά και στη στήριξη των αντίστοιχων κλάδων της οικονομίας. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και τις 15 Μαΐου 2026, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος Youth Pass, που απευθύνεται σε νέους ηλικίες 18 και 19 ετών. Η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις από την 1η Απριλίου και αφορά νέους που έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο τόσο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, όσο και τη στήριξη των αντίστοιχων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Μέσω του Youth Pass, οι δικαιούχοι λαμβάνουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ, η οποία καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού
και των μεταφορών. Η αίτηση υποβάλλεται μία μόνο φορά και δεν μπορεί να επαναληφθεί μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους του δικαιούχου. Ωστόσο, εάν κάποιος νέος δεν καταθέσει αίτηση όταν είναι 18 ετών, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση στα 19 του χρόνια, λαμβάνοντας όμως την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά. Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο μέσω SMS ή email για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας και την πίστωση του ποσού. Η αποστολή των καρτών στα πιστωτικά ιδρύματα θα έχει ολοκληρωθεί έως και τις 31 Μαΐου, ενώ ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση μίας ή δύο εργάσιμων ημερών μέχρι να εμφανιστεί η ενίσχυση στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργή για 2 χρόνια από τον μήνα που ακολουθεί την έκδοσή της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών ή μέσω συσκευών που υποστηρίζουν ανέπαφες πληρωμές με τεχνολογία NFC. Το Youth Pass αποτελεί πλέον μόνιμο πρόγραμμα ενίσχυσης για τους νέους, με την διαδικασία αιτήσεων να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από την 1η Απριλίου έως και τις 15 Μαΐου και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης να ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους. Η δράση υλοποιείται από την κοινωνία της πληροφορίας με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ η ανάπτυξη της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

0: Είμαστε εδώ παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο, και σήμερα.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Έχουμε βεβαίως και την ομιλία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Βεβαίως, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, ναι. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης. Βεβαίως πολλά τα θεματάκια τα οποία συζητιούνται. Λίγο πριν ακούσαμε και ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Και αν χρειαστεί, βεβαίως, θα έχουμε και στην συνέχεια κάποια ηχητικά αποσπάσματα προκειμένου να τα ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Λοιπόν, φέρνεις αρκετά θεματάκια από την εκπομπή σου σήμερα. Θα ξεκινήσουμε έτσι κάνοντας μας μια γρήγορη αναφορά στο τι υπόθηκε με τον φίλο και μετεωρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, γιατί ακούγεται πως τις επόμενες ημέρες έρχεται πάλι εισβολή αφρικανικής σκόνης. Δεν ξέρω αν το επιβεβαίωσε. Και υψηλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινός ο καιρός.
1: Το επιβεβαίωσε, θα είναι ελαφριάς μορφής όμως, ναι. Δεν θα είναι βαριάς μορφής από εκεί να περάσουμε.
0: Οπότε δεν θα είναι όλα πορτοκαλί.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Θα έχουμε εκεί πάλι και μια λασποβροχή, αλλά μικρή.
0: Θα έχουμε και βροχή.
1: Ναι, μικρής εμβέλειας, να το πούμε έτσι. Πιο πολύ λέει θα υπάρχει στα Ανατολικό Αιγαίο και στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Εκείνο που επισήμανε εγώ κράτησα είναι ότι την Κυριακή θα έχουμε τριαντάρια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, λοιπόν,
0: την Κυριακή θα ξεκινήσουμε τις πρώτες βουτιές δηλαδή.
1: Βεβαίως. Υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στο politica.gr. Μπορούν να μπουν οι ακροατές μας, είτε να ακούσουν το, όσοι δεν το άκουσαν το πρωί την εκπομπή, να ακούσουν το ηχητικό του Μιχάλη του Καρακατσάνη και να διαβάσουν και τη σχετική δημοσίευση. Θα κάνουμε λίγο πρόβα καλοκαιριού, μου είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε να ετοιμάσουμε τα μαγιό μας, τα αντιλιακά μας. Α, και κάτι το οποίο είπα και στην εκπομπή. Αγάπη, ξέρεις ότι το γνωρίζεις πολύ καλά ότι ο Μάιος είναι ο μήνας κατά του μελανόματος.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τα αντιλιακά μας οπωσδήποτε, ακόμα και όταν περπατάμε στον δρόμο. Διότι το μελάνωμα είναι άσχημη μορφή καρκίνου. Έτσι, και θα πρέπει προστατεύουμε το δέρμα μας μόνο με αντιλιακό. Στην παραλία οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε
1: αντιλιακό.
0: Στην παραλία. Κοίτα, από την άλλη έχουμε και χαμηλή D3 εμείς οι Έλληνες,
1: ναι,
0: για κάποιο,
1: ναι,
0: λόγο.
1: Ναι.
0: Παρότι έχουμε σχεδόν 360 ημέρες το χρόνο ηλιοφάνεια, δεν ξέρω, ναι, πού οφείλεται αυτό. Οπότε λέμε από τη μία αντιλιακό, από την άλλη χρειαζόμαστε όμως και έκθεση
1: και
0: στον,
1: ναι,
0: ήλιο.
1: Ακριβώς.
0: Και στον κακό ήλιο που λέμε,
1: ναι,
0: τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε εκείνες τις ποσότητες που χρειάζεται ο οργανισμός. Έτσι.
1: Γι' αυτό λοιπόν αντιλιακό πάντα.
0: Αντιλιακό στην παραλία σίγουρα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και αντιλιακό και στην καθημερινότητα, ακόμη και σε μια βόλτα όπως λες και εσύ,
1: ναι,
0: παράδειγμα στο κέντρο της πόλης. Ναι, ας προσέχουμε για να έχουμε. Δεν το συζητάμε. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο.
1: Γενικά λοιπόν να έχουμε να σταθεί καιρό μέχρι και το Σάββατο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά από εκεί και πέρα πάλι θα επανέλθουμε μέχρι τα μέσα περίπου του μήνα. Οπότε που είπε ο Μιχάλης του Καρακτσάνη, τότε θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, ποιες ακριβώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε όμως σήμερα και για το κριτικό κρασί που κάναμε λόγο,
1: ναι,
0: και χθες προχθές και λέγαμε ότι θα πρέπει επιτέλους αυτό το κριτικό το κρασάκι να το προωθήσουμε με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να ακουστεί στα πέρατα της γης, γιατί έχει αξία να συμβεί αυτό. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Ζαχαριουδάκη, τον,
1: ναι,
0: Στέλιο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του δικτύου Ινοπαραγωγών Κρήτης.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Ζαχαριουδάκης λοιπόν μας είπε ότι έχει ξεκινήσει ήδη προσπάθεια προώθησης του κριτικού εμφιαλωμένου κρασιού, αυτού του πολύ ποιοτικού προϊόντος και του με πολλά είδη που κυκλοφορεί στα μπουκάλια μέσα στην αγορά και στην εσωτερική και στην εξωτερική. Θα είναι ως όχημα η γαστρονομία του νησιού. Ξέρουμε ότι είναι έτος γαστρονομίας, το έχει κηρύξει η Περιφέρεια Κρήτης. Με τη βοήθεια λοιπόν της Περιφέρειας Κρήτης και οι Ινοποιοί προχωρούν και με τη συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως παραδείγματος χάρη ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών, όπως είπαμε την περασμένη φορά. Και με άλλους φορείς λοιπόν και με τη συνεργασία των τοπικών αρχών για αυτή την προώθηση. Θα βάλουν στο χορό, να το πούμε έτσι, και τους κριτικούς καλλιτέχνες. Γιατί έφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Εάν ένας διάσημος καλλιτέχνης και μας έφερε ως παράδειγμα το Σαμόλη που έχει μεγάλη επίκηση στην νεολαία.
0: Ναι, τώρα είναι στα πάνω.
1: Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, έτσι.
0: Αυτή την περίοδο.
1: Ακριβώς. Εάν λέει ο Σαμόλης αντί να ζητήσει να πιει πάνω εκεί στο πάλκο που πίνουν ποτά οι λιράριδες και οι λαουτιέριδες και η μουσική, ζητήσει να πιει ένα κοτσιφάλι αντί για ένα ουίσκι, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι μια διαφήμιση.
0: Influencer.
1: Μια μπράβο, θα είναι influencer. Και τους influencer λοιπόν θέλουν να χρησιμοποιήσουν οι εινοποιοί μας για να προωθήσουν την ιδέα αυτή του εφιαλωμένου κρασού και στα γλέντια και στα πανηγύρια μας, όπως είπε, να χρησιμοποιούμε το κρασί. Και μάλιστα για να κάνουν αυτή την ιδέα πραγματικότητα, θα αρχίσουν να προωθούν και ποτήρια τα κατάλληλα. Μάλιστα αυτά τα κολονάτα, όπως μας είπε ο κύριος, για να μην το πίνουν στο πλαστικό ποτήρι.
0: Εντάξει. Αλλιώς αναδύονται τα αρώματα του κρασιού.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα στο σωστό ποτήρι, το συζητάμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν μέσα στο κάδρο των εινοποιών για να προωθήσουν, επαναλαμβάνω, το καταξιωμένο για μένα πράγματι κριτικό κρασί. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία κρασιών. Μπορούν να δοκιμάσει ο καθένας μας τις ποικιλίες αυτές και να καταλήξει στις ποικιλίες εκείνες που του αρέσουν,
0: που ικανοποιούν τον ουρανίσκο του, τέλος πάντων, γιατί ξέρεις, είναι και περιορέξιος κολοκυθόπιτα.
1: Ακριβώς. Εγώ ας πούμε, εμείς, όχι εγώ, γιατί ήταν και άλλοι άνθρωποι εκεί, στη συνάντηση που έκανε ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών, δοκίμασα 3 λευκά κρασιά. Mm-hmm. Κατέληξα ποιο μου άρεσε. Δηλαδή, το βρίσκεις τελικά.
0: Τώρα το έχεις στο μυαλό σου, θα μπορείς να το επιλέξεις.
1: Ναι, την επόμενη φορά, αν πάω σε ένα εστιατόριο και εδώ έχω κρατήσει το όνομά του.
0: Αν υπάρχει στη λίστα κρασιών,
1: θα το παραγγείλω. Mm-hmm. Έτσι, ή θα παραγγείλω την ποικιλία του σταφυλίου από το οποίο προήλθε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Βυδιανό.
0: Ωραίο κρασάκι αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο κρασάκι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Βυδιανό.
0: Πολύ ωραία. Μακάρι λοιπόν να γίνουν κινήσεις, να γίνουν απαραίτητες ενέργειες για να προωθηθεί το κριτικό κρασί. Έτσι. Και να το γνωρίσει περισσότερος κόσμος.
1: Ακριβώς, το αξίζει η αγάπη.
0: Είχες όμως καλεσμένη και την κυρία Πλεύρη την Παρασκευή, καθηγήτρια εικαστικών, και μίλησες για τις εκδηλώσεις του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου.
1: Να πούμε ότι αύριο το βράδυ στις 6 ώρα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση, η ετήσια καθιερωμένη, κάθε χρόνο γίνεται αυτή η έκθεση, των παιδιών του, εικαστική έκθεση των παιδιών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου στην Πινακοθήκη του Δήμου Ηρακλείου, που είναι στην οδό Χρυσοστόμου 8.
0: Σε ένα υπέροχο κτίριο, να
1: υπέροχο
0: πούμε.
1: Κτίριο, ακριβώς. Εκεί λοιπόν αύριο γίνονται τα εγγένεια και συγχρόνως θα γίνουν και δύο χορευτικές παραστάσεις από τα παιδιά, οι οποίες, όπως μας είπε η κυρία Πλεύρη, συνδέονται με έργα που παρουσιάζονται, εικαστικά δηλαδή έργα που παρουσιάζονται εκεί. Εκεί θα γίνει και μια επίδειξη χαρακτικής και αγγειοπλαστικής. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις μέχρι τις 27-28 του μήνα, εάν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες. Μπορούν να μπουν οι ακροατές μας στις μηχανές αναζήτησής τους και να βάλουν εκδηλώσεις Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου 2026, θα βγάλει όλο το πρόγραμμα. Mm-hmm. Επειδή έχω πάει και έχω δει.
0: Αξίζει τον κόπο να τις δει κανείς.
1: Είπα ένα παράδειγμα στην κυρία Πλεύρη, η αγάπη, ότι έχω επισκεφτεί πολλά μουσεία ανά τον κόσμο, σε εκεί που έχω ταξιδέψει, mm-hmm. και στην Ελλάδα βέβαια. Λοιπόν, είναι ορισμένα έργα που κάθομαι και τα βλέπω περισσότερο, γιατί μιλάνε στην ψυχή μου. Σε πληροφορώ ότι την ίδια στάση έχω κρατήσει και σε ορισμένα έργα των παιδιών όταν πάω να δω αυτή την έκθεση.
0: Αξίζει λοιπόν τον κόπο.
1: Αξίζει πολύ
0: να
1: τον
0: στηρίξουμε
1: κόπο.
0: Και την προσπάθεια των παιδιών.
1: Ακριβώς.
0: Και των εικαστικών που δουλεύουν μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Και είναι και καλή ευκαιρία για τους γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να συνεχίσουν το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, να πάνε στην έκθεση να δουν τι κάνει το σχολείο αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα υπάρχουν και δύο εκδηλώσεις που η μία είναι, υπάρχει μια παράσταση χορού στη μεγάλη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, στην αίθουσα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού.
0: Ναι,
1: στο Πολιτιστικό Κέντρο. Και υπάρχει και μια προβολή ταινίας δικής του που θα γίνει στο Βιτσέντζο Κορνάρος, στο Πολιτιστικό Κέντρο, το Ιδιωτικό Πολιτιστικό Κέντρο Βιτσέντζο Κορνάρος. Επαναλαμβάνω, μπορούν να μπουν οι ακροατές μας να δουν το πρόγραμμα στο ίντερνετ, να το ψάξουν και να το βρουν. Είναι αξίζει τον κόπο πραγματικά.
0: Εξαιρετικά. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά και εγώ.
0: Θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, yeah.
0: Και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Πάντα εδώ, πάντα μέσα από την ασυχνότητα του Πολίτικα 89,8. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Έρχεται όμως ο Κώστας Ηλιγάρδος και η εκπομπή Πηξίδα. Περισσότερα από εμάς αύριο Παρασκευή, για να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα. K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Το ημερολόγιο γράφει 7 του Μάη. Έχουμε μια πολύ ωραία μέρα, μεγαλύνη. Σήμερα η θάλασσα έχει μια εικόνα, η κατάστασή της δηλαδή είναι τέτοια που λες να την πιεις στο ποτήρι πραγματικά, έτσι. Ίχνος ρητίδας, ίχνος ανέμου αυτή την ώρα και μια γαλήνη που προσπαθεί να ηρεμήσει αυτή την αναστάτωση, την κοινωνική αναστάτωση που ζούμε τις τελευταίες μέρες με όλα αυτά τα γεγονότα που πραγματικά μας προκαλούν θλίψη. Θλίψη και μόνο θλίψη. Και ερχόμαστε πάλι στα ίδια και στα ίδια, στα χιλιοϊπωμένα, θρήνος και θυμός μαζί, στην στιγμή που ουσιαστικά τελείται η νεκρόσιμη ακολουθία για τον νεαρό που δεν είναι πια μαζί μας. Μια ακόμα στιγερή δολοφονία στα ιερά κριτικά χώματα των γενναίων, της λεβεντιάς, της προκοπής, της ιστορίας και του πολιτισμού. Μια ακόμα περίπτωση ντροπής για τον τόπο μας και την κοινωνία. Τι κατάρα πραγματικά αυτή για τη λεβεντογένα μας. Ποιοι τελικά ζουν ανάμεσά μας? Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν να αφαιρούν ζωές? Και ποιοι είναι οι δικηγόροι τους που αγωνίζονται για ελαφρυντικά των φωνιάδων? Και ποιοι οι δικαστές που λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις? Ατιμωρησία που βασιλεύει, σοφρονιστικό σύστημα που έχει αποδείξει κατ' επανάληψη ότι είναι αναποτελεσματικό, χαροκαμμένες οικογένειες και κύκλος αίματος που απλά επαναλαμβάνεται σαν εφιάλτης. Αποτύχαμε ως πολιτεία, ως κοινωνία, ως δικαιοσύνη να κρατήσουμε το τελευταίο. Δεν φταίνε μόνο οι δικαστές. Οι δικαστές που πρέπει να πούμε ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή πρέπει να δώσουν και εξηγήσεις γιατί ο άνθρωπος αυτός, ενώ είχε ουσιαστικά, να το πω με μια στρατιωτική έκφραση, είχε λοκαριστεί, τον είχαν κλειδώσει ότι είναι επικίνδυνος, κυκλοφορούσε ελεύθερος και περιοριζόταν σε συστάσεις. Αυτοί οι δικαστές που έπαιρναν απόφαση να τον αφήνουν να κυκλοφορεί ελεύθερος, πώς κοιμήθηκαν χθες το βράδυ? Πραγματικά το λέω αυτό. Με τι καρδιά, με τι ψυχή, με τι συνείδηση? Φταίνε όμως, για να είμαστε δίκαιοι, οι νομοθέτες, δηλαδή οι βουλευτές, που όπως με τον νόμο Παρασκευόπουλο, ήταν ο πρώτος νόμος του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, έτσι και με άλλους νόμους, είτε αποφυλάκησαν κατά κάθια, είτε δεν επέβαλαν νόμους που υπαγορεύουν να σαπίζουν στη φυλακή ακόμα και τα οστά των εγκληματιών. Και αφού τα σχολεία απέτυχαν και αφού η κοινωνία αποβλακωμένη κοιτάζει απλά για να κουτσομπολεύει, θέλουμε, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη πλέον, δρακόντιους νόμους. Είναι η μόνη μας ελπίδα, είναι η ελπίδα που ενδεχομένως κάνει χαλάστρα στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία που πλουτίζουν από τα λάφυρα των φωνιάδων. Από αυτό το μικρόφωνο αυτή την ώρα θέλω να στείλω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του θύματος, αλλά και των θυτών. Διότι όταν αφαιρείς μια ζωή πρέπει να ανοίγεις μόνος σου τον τάφο σου και να μπαίνεις μέσα. Κρίμα για όλους μας. Πραγματικά κρίμα για όλους μας. Ξέρω ότι δεν υπάρχει η ευχή για να τη διατυπώσω ας είναι το τελευταίο θύμα, διότι πρόσφατα είχαμε και άλλα θέματα. Η υπόθεση των Βοριζίων είναι ακόμα έτσι ζεστή και σύντομα είναι πολύ πιθανόν ότι θα δούμε ξανά τα ίδια και τα ίδια. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλά θέματα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Σήμερα θα πάμε λίγο διαφορετικά τη ρότα μας, αφού σας θυμίσω ότι και σήμερα μαζί μας συνεργάζονται η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής στη δημοσιογραφική ομάδα της Πηξίδας. Ο Γιάννης ο Δασκαλάκης είναι στον ήχο, η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και σε λίγο θα κάνουμε την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία out of the line, όπως θα μπορούσα να πω, δηλαδή έξω από την επικαιρότητα, γιατί είναι τέτοια, να το πω πολύ απλά, η γραμμή των υποχρεώσεων του καλεσμένου μας, που ουσιαστικά

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πρόσφατα κυκλοφόρησε μία ακόμα έρευνα που κάνει λόγο για τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας, τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Και σήμερα μάλιστα κάποια αθηναϊκά site κάνουν την ακτινογραφία της ελληνικής αγοράς εργασίας που περνά σε νέα φάση. Το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιός χαρτογραφεί τους κλάδους που θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη άνθηση τα επόμενα 10 χρόνια έως το 2036 εν ώψη της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας στο Λονδίνο. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι πραγματικά οι γονείς και κυρίως τα παιδιά πρέπει να ρίξουν μια πολύ μεγάλη και σοβαρή ματιά πάνω σε αυτό για να δουν πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ένας από τους ανθρώπους που έχει αποδείξει έμπρακτα, επί του πεδίου δηλαδή, ότι υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι δίνουν πολλές ευκαιρίες και δίνουν και περγαμηνές, να το πω, όχι μόνο υψηλούς μισθούς, είναι ένας συντοπίτης μας, ο κύριος Στέλιος Ηλιάκης, ο οποίος είναι σήμερα ο ιδρυτής και ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας που ανήκει στην κατηγορία των μεγαλύτερων ανεξάρτητων digital και technology agencies στην Ελλάδα. Είναι η SLEED, με 220 εργαζόμενους παρακαλώ. Και έχω τη χαρά σήμερα να τον φιλοξενώ εδώ στην Πηξίδα, εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, για να κουβεντιάσουμε και για την αγορά και για το αντικείμενο, τον κλάδο, αλλά και τον ίδιο για την εταιρεία του. Κύριε Ηλιάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έστω και τηλεφωνικά, έστω και από απόσταση, θα μας δοθεί ευκαιρία σήμερα να ανοίξουμε ένα σημαντικό φάκελο και να κάνουμε μια σημαντική συζήτηση πάνω σε όλα αυτά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας για να συζητήσουμε.
0: Κύριε Ηλιάκη, επειδή όλος ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος από αυτούς που μας ακούν σήμερα με τις απόλυτες λέξεις που χρησιμοποιώ και εγώ σήμερα για να συνεννοηθούμε, θα θέλατε να μας εξηγήσετε ποιος είναι ακριβώς ο κλάδος στον οποίο βρίσκεστε και διακρίνεστε και τι ακριβώς είναι η εταιρεία σας?
1: Βεβαίως, με χαρά, και θα προσπαθήσω και εγώ να μην χρησιμοποιήσω κωδικολέξεις που θα είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό ή τεχνολογικούς όρους. Κοιτάξτε, ξεκίνησε στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 15 χρόνια ένα κύμα ψηφιακής μετάβασης των εταιρεών. Είτε αυτό έχει να κάνει με το ότι οι εταιρείες πλέον ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν εμπορικά προγράμματα, είτε φτιάχνοντας ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της ψηφιακής διαφήμισης. Πλέον η Google, τα social media, το Facebook, το Instagram, το TikTok μπήκε λοιπόν στη ζωή μας. Ξεκίνησε λοιπόν ένας ψηφιακός μετασχηματισμός. Η SLEED μπήκε σε αυτό το χώρο το 2010, πριν 16 χρόνια, και ασχολείται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό που έχει να κάνει κυρίως με την ψηφιακή διαφήμιση, αλλά και τις ψηφιακές εφαρμογές, από τη δημιουργία ενός website, ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, μέχρι και άλλες εφαρμογές που είναι λίγο πιο εξειδικευμένες.
0: Κύριε Ηλιάκη, αν μου επιτρέπετε, με πόσο κόσμο ξεκινήσατε αυτή τη διαδρομή, αυτό το όραμα?
1: Πάντα ξεκινάς, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, ξεκινήσα με δύο φίλοι, ως συμφοιτητές, που ήμασταν συμφοιτητές και μετά είχαμε ξεκινήσει τη δική μας πορεία επαγγελματική, και αποφασίσαμε να μπούμε στο στίβο της επιχειρηματικότητας. Αλλά ξεκινήσαμε ως μια πολύ μικρή ομάδα. Μέσα στην κρίση, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, από τη μία, το οποίο όμως γέννησε και ευκαιρίες από την άλλη.
0: Μάλιστα. Πιστεύατε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα όπως ακριβώς τα διαχειρίζεστε σήμερα, 15-16 χρόνια μετά?
1: Η πραγματικότητα είναι όχι. Και επειδή περάσαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, όχι μόνο εμείς, αλλά νομίζω σαν χώρα περάσαμε τα capital controls το 2015, που ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους, αλλά και για εμάς πάρα πολύ, γιατί είχαμε συνεργασία με εταιρείες από το εξωτερικό, πολυεθνικές, όπως είναι η Google, το Facebook, η Meta και άλλες εταιρείες που συνεργαζόμασταν και δεν είχαμε τη δυνατότητα να συνδιαλλαγούμε ουσιαστικά οικονομικά. Ο COVID, Άρα λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την πορεία, έχοντας να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολα πράγματα, πάντα ήμασταν σε μια κατεύθυνση αναπτυξιακή, αλλά και με προσοχή, γιατί και σαν χώρα δεν περάσαμε εύκολες καταστάσεις.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε. Πολύ σωστό. Τώρα θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να μου πείτε πόσο είναι μονόδρομος αυτές οι νέες τεχνολογίες, αυτές οι νέες υπηρεσίες για την κοινωνία και τον πολίτη σήμερα, αλλά και για τις εταιρείες, ακόμα και το ίδιο το κράτος.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θυμάμαι όταν ξεκινάγαμε την εταιρεία το 2010 και πηγαίναμε σε μια επιχείρηση να της προτείνουμε τις λύσεις μας, το πρώτο κομμάτι που έπρεπε να πούμε είναι...
0: Θέλω να μου επαναλάβετε την τελευταία φράση, γιατί κάπου χάθηκε το σήμα και δεν σας ακούσαμε.
1: Εκτόμασταν μια επιχείρηση για να δείξουμε τις υπηρεσίες μας.
0: Μας ακούτε? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη γραμμούλα. Θέλω να μου επαναλάβετε λίγο. Προφανώς είστε κάπου που δεν έχει καλό σήμα και κάπου χάθηκε η επικοινωνία μας. Αν έχετε ξανά την καλή διάθεση, θα παρακαλούσα να μου επαναλάβετε την τελευταία σας έτσι, σκέψη που διατυπώσατε. Λοιπόν, δώσε μου λίγο χρόνο να τον πάρουμε ξανά τον κύριο Ηλιάκη και πολύ πιθανόν υπάρχει κάποιο σταθερό, αγαπητέ μου Γιάννη, να κάνεις μια συνεννόηση μαζί του, προκειμένου να τον ακούσουμε με μεγαλύτερη προσοχή, γιατί πραγματικά είναι τόσο ενδιαφέροντα τα πράγματα τα οποία μας λέει. Είναι τόσο σημαντικά όλα όσα θα μοιραστούμε σήμερα με τους φίλους ακροατές σε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο από μια κατηγορία ανθρώπων, θα μου επιτρέψετε να πω, που δεν συνηθίζουν να μιλούν δημόσια. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνηθίσει περισσότερο να εργάζονται και λιγότερο να εμφανίζονται ή να ομιλούν. Σε μια τέτοια κατηγορία είναι ο κύριος Ηλιάκης και νομίζω ότι αυτό έχει και την διπλή αξία και σημασία της σημερινής μας συζήτησης εδώ στην Πηξίδα. Λοιπόν, για να επανέλθουμε ξανά στην ροή της συζήτησής μας, ζητώντας την κατανόησή σας και βέβαια να του ζητήσω και εκείνου να μου κάνει επανάληψη της τελευταίας παραγράφου που ουσιαστικά έτσι λεκτικά μας ανέφερε.
1: Με χαρά. Όταν λοιπόν επισκεπτόμασταν μια εταιρεία το 2010 για να προτείνουμε τις υπηρεσίες μας, έπρεπε να πείσουμε αυτές τις εταιρείες ότι χρειάζονται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μια ιστοσελίδα ή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Δεν ήταν αυτονόητο αυτό θέλετε να μας πείτε, ότι εκείνη την εποχή ο κόσμος ζούσε σε μια άλλη εποχή και δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο αυτονόητο είναι να έχεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Δηλαδή πουλάς παπούτσια για παράδειγμα, έτσι. Πρέπει να έχεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
1: Ακριβώς. Θυμάμαι τότε είχα κάνει και μια συνάντηση με μια μεγάλη συστημική τράπεζα, μην αναφέρω το όνομά της, και μου είχε πει: εμείς δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε στο Facebook το 2010. Εννοείται λοιπόν τα επόμενα χρόνια, εννοείται και μπήκε και εννοείται.
0: Τον ξανασυναντήσατε αυτόν τον άνθρωπο που σας το είπε το 10?
1: Εννοείται, το συζητάμε.
0: Τι λέει σήμερα.
1: Όταν βρισκόμαστε, γελάμε.
0: Ξέρετε, το λέω αυτό γελάμε. Γιατί σε παρόμοια φάση, σε παρόμοια σκηνή, έχω βρεθεί στο παρελθόν και εγώ με κάποιους ανθρώπους που τους έχω πει αυτό είναι έτσι και όχι αλλιώς. Και μου λένε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Και ξαναβρισκόμαστε μετά και κάνουμε αυτόν τον απολογισμό και κοιτάμε πίσω έτσι και γελάμε.
1: Ναι. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Τώρα η επόμενη φάση, άρα λοιπόν κάθε περίοδο έχουμε μια διαφορετική ωριμότητα. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στην ωριμότητα που δεν χρειάζεται να πείσουμε κάποιον ότι παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, στην Google, το να έχεις μια online παρουσία είναι κάτι το οποίο είναι προαιρετικό. Άρα λοιπόν τώρα ποιο είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα λοιπόν, η επόμενη μετάβαση στην εποχή, είναι η μετάβαση προς την τεχνητή νοημοσύνη. Αρχίζουμε λοιπόν και πιάνουμε ένα κομμάτι ωριμότητας της ψηφιακής μετάβασης και το gov.gr βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, γιατί σχεδόν όλοι οι πολίτες ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες και βοήθησε πάρα πολύ τη διείσδυση των τεχνολογιών σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και τα μορφωτικά. Το επόμενο λοιπόν στάδιο που βιώνουμε τώρα είναι αυτό της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι ένα επόμενο βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού.
0: Μάλιστα. Εάν σας ζητήσω να μου περιγράψετε λίγο την εξέλιξη πάνω σε αυτές τις νέες τεχνολογίες, τις τεχνολογίες αιχμής, και ορίσουμε ως σκάλα εξέλιξης μια κλίμακα με 10 σκαλοπάτια, που βρισκόμαστε σήμερα, όπου η αρχή είναι το 0 και βεβαίως το τέλος, σε εισαγωγικά, γιατί εδώ μιλάμε για το συνάπειρο επί της ουσίας, αλλά το ορίζω έτσι για την οικονομία της συζήτησης, είναι το 10, ας πούμε.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Κινηματογραφικά να σας πω πώς το σκέφτηκα όσο με ρωτούσατε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν να ανεβαίνουμε αυτή τη σκάλα και φτάσαμε στο 1, 2, 3, στο 7-8 σκαλοπάτι, που ήταν αυτή η ψηφιακή μετάβαση των κλασικών μέσων, και εκεί που ήμασταν στο 8ο σκαλοπάτι, ήρθε κάποιος και μας έσπρωξε και ξαναξεκίνησαμε από την αρχή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί προχωράει τόσο γρήγορα η τεχνολογία, και ειδικά με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης, που ενώ είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο που έλεγες ότι κοίτα, βρίσκομαι σε ένα πολύ καλό στάδιο τεχνολογικής ωριμότητας, σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι, πλέον όλοι μπαίνουν στο ίντερνετ, έχουν smartphones, χρησιμοποιούν το Excel, κάποιες υπηρεσίες κτλ. Καθνικά λοιπόν γίνεται μια απότομη, θα έλεγα τρομακτικά απότομη, αλλαγή και αύξηση της τεχνολογίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, που ξαφνικά είναι σαν να μπουσουλάμε. Εκεί δηλαδή περπατάγαμε, βρισκόμαστε πάλι σε νηπιακή, σε νηπιακό στάδιο.
0: Εγώ θα μπορούσα να το περιγράψω και λίγο διαφορετικά, χωρίς βεβαίως να θέλω να παρεμβαίνω στην σκέψη σας, ότι εκεί που είχαμε φτάσει στο 7 με σκαλοπάτι κεφάλι το 10, κάποιος ήρθε και μας έβαλε άλλη μια σκάλα με άλλα 1000 σκαλοπάτια. Κάπως έτσι.
1: Είναι και καλύτερο, ακριβώς. Γιατί θα συμφωνήσω πιο πολύ σε αυτό που αναφέρετε, γιατί είναι και άλλη κλίμακα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα σκαλοπάτια δεν είναι πλέον 10.
0: Έτσι. Είναι πάρα πολλά. Πείτε μου κάτι. Τι θα συμβουλεύατε, τι θα λέγατε στους ανθρώπους που δεν έχουν κάνει ακόμα εκείνες τις κινήσεις και παρακολουθούν διακριτικά τις επιχειρήσεις τους να προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον τέτοιο, άκρος ανταγωνιστικό, οφείλω να σημειώσω, με τον ανταγωνισμό στον κλάδο τους να καλπάζει ακολουθώντας αυτή την εργαλειοθήκη, και εκείνοι ακόμα να σκέφτονται αν και εφόσον, το πότε και πού. Τι θα λέγατε σε αυτούς τους ανθρώπους, πόσο κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός συστήματος? Ξέρετε, είναι παγκοσμίως γνωστή η οικονομική και επιχειρηματική αλλά και εμπορική θεωρία που λέει ότι ό,τι δεν προσαρμόζεται ξεπερνιέται, και το έχουμε δει αυτό με πολύ μεγάλες μπράντες παγκοσμίως, τις οποίες γνωρίσαμε στο παρελθόν να είναι μάλιστα και ηγετικές οι θέσεις οι οποίες είχαν, ήταν πολύ ψηλά και σήμερα δεν υπάρχουν καν.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, υπάρχει και μία παροιμία, ρητό, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, που λέει ότι η ζέμπρα στη ζούγκλα που επιβιώνει είναι απλά εκείνη που είναι πιο γρήγορη από την πιο αργή ζέμπρα.
0: Σωστό.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι πλέον όλο αυτό γίνεται μια σκυταλοδρομία, μια κατάσταση που ο πιο γρήγορος, προσαρμόσιμος και ευέλικτος θα είναι εκείνος ο οποίος θα το αντιμετωπίσει σαν ευκαιρία και όχι απλά θα επιβιώσει, αλλά θα καρποθεί και τους καρπούς. Γι' αυτό και όλες οι μικρότερες ομάδες και οι μικρότερες εταιρείες θα έλεγα ότι έχουν και ένα πλεονέκτημα σε αυτή τη φάση, γιατί είναι πιο ευέλικτες. Βλέπουμε λοιπόν μεγαλύτερες εταιρείες που έχουν τις υποδομές, έχουν το budget, τις επενδύσεις, να δυσκολεύονται να εφαρμόσουν αυτές τις αλλαγές, γιατί πρωτίστως πλέον αυτές οι αλλαγές είναι κοινωνικές και οργανωσιακές, δεν είναι τεχνολογικές. Δηλαδή η τεχνολογία είναι πιο μπροστά αυτή τη στιγμή από αυτό που οι άνθρωποι μπορούμε να αφομοιώσουμε. Όσο λοιπόν είναι μεγαλύτερος ένας οργανισμός, τόσο πιο δύσκολα μπορεί να κάνει αυτές τις οργανωσιακές αλλαγές και να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το ύψος των επενδύσεων μόνο.
0: Ας αλλάξουμε επίπεδο σύγκρισης. Η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτά τα ζητήματα, πού βρίσκεται σήμερα? Είμαστε καλά? Γιατί ακούω ότι έχουμε σημαντικούς επιστήμονες και το πιστεύω, το διαπιστώνω κι εγώ. Έχουμε έτσι αξιόμαχες ομάδες σύνολα, όπως τη δική σας, της SLID, που παίζει ένα δυνατό ρόλο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, στις εξελίξεις αυτές. Αλλά δεν έχω, οφείλω να ομολογήσω, την εικόνα στον κλάδο και γενικότερα στο περιβάλλον του τι συμβαίνει στην Ιταλία, στην Ελβετία, στη Γερμανία, στη Γαλλία και το καθεξής.
1: Αρχικά να σας πω για το δικό μου κλάδο που το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Μάλιστα όταν κατεβαίνουμε σε αντίστοιχους διαγωνισμούς που είναι χώρες από την Δυτική Ευρώπη ή ακόμα και από την Αμερική, το επίπεδο της δουλειάς μας είναι εξαιρετικό. Και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουμε μάθει σαν Έλληνες στα δύσκολα. Άρα το πώς πιέζουμε τους εαυτούς μας θεωρώ ότι είναι πολύ διαφορετικό από ότι σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Και τεχνολογικά είμαστε πολύ μπροστά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι έχουμε κενά ως προς αυτό το κομμάτι. Αν θα έλεγα κάτι που υστερούμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ξέρετε, έχουμε το ταπεραμέντο κάποιες φορές ότι τα ξέρουμε όλα. Και αυτό αναφέρομαι και στη λογική των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι θα έλεγα το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Είτε το στέλεχος, ο διευθύνοντας σύμβουλος επιχειρηματίας, πολλές φορές ψάχνοντας, ρωτώντας, νομίζει ότι έχει την πλήρη εικόνα των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω του.
0: Έτσι είναι.
1: Και τώρα σπάνια ζητάει βοήθεια.
0: Θέλουμε να βάλουμε...
1: Πρέπει να συμβεί.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό που θα πρέπει να συμβεί είναι ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ζητήσουν λίγο βοήθεια από τους ειδικούς.
0: Λοιπόν, εδώ λοιπόν θέλω να εστιάσουμε. Εδώ θέλω να εστιάσουμε, γιατί η SLIT κάνει αυτό το πράγμα. Και εδώ είναι γενικά παραδεκτό ότι σήμερα αλλάζει η σχέση των επιχειρήσεων με το digital. Μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, και πολλές εταιρείες νιώθουν ότι είναι σε μια βαρκούλα, σε ένα ανοιχτό πέλαγος. Πόσο έτοιμες λοιπόν είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αν μια εταιρεία αγνοήσει το AI και πώς η SLIT θα μπορούσε να τους βοηθήσει πάνω σε αυτό.
1: Αρχικά να πούμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή σε επιχειρήσεις είναι να νομίζουν ότι αξιοποιούν το AI. Τι κάνουμε όλοι? Όλοι έχουμε πρόσβαση σε ένα εργαλείο όπως είναι το ChatGPT, το Claude ή κάποιο παρεμφερές. Πάνω κάτω όλοι έχουμε. Όλοι τα έχουμε δοκιμάσει. Άρα λοιπόν, αν σας θέσει ένα ερωτηματολόγιο και σας έλεγα χρησιμοποιείτε το AI στη δουλειά σας, θα μου απαντούσατε ναι. Πόσο το χρησιμοποιείτε? Πάρα πολύ. Άρα λοιπόν τι θα έδειχνε μια έρευνα? Θα έδειχνε μια έρευνα ότι εδώ που συνομιλούμε και οι δύο χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το AI. Είναι τελείως διαφορετική χρήση πιθανών που κάνετε εσείς. Τελείως διαφορετική χρήση που κάνω εγώ. Αυτό λοιπόν σκεφτείτε το μέσα στις επιχειρήσεις. Ακόμα δεν υπάρχει η εκπαίδευση και τα case studies τα οποία μπορούν οι επιχειρήσεις να καταλάβουν πραγματικά τις δυνατότητες που έχουν αυτή τη στιγμή με την τεχνολογία που είναι σήμερα όρημη. Εμείς λοιπόν σαν SLIT πώς μπορούμε γενικά να βοηθήσουμε? Και υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι. Υπάρχουν αξιόλογες εταιρείες στην Ελλάδα. Έτσι. Πρώτον, πρέπει να δούμε συνολικά την οριμότητα που έχει μια επιχείρηση σε όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε. Γιατί ακόμα υπάρχουν επιχειρήσεις που το βλέπουμε, που ενώ είναι δεδομένο ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα έχεις, είτε αυτό λέγεται μια σελίδα, ένα πρόγραμμα για τους πελάτες, ένα CRM, δεν το έχει. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που δεν το έχουν. Το επόμενο κομμάτι είναι πώς εσύ θα μπορούσες να δίνεις καλύτερη αξία στους πελάτες σου ή στους εργαζομένους σου μέσω του AI. Και αυτό δεν είναι απλά χρησιμοποιώντας ένα chat. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Και επειδή προχωράει πάρα πολύ γρήγορα η τεχνολογία, εκεί που πραγματικά θεωρώ θα γίνει μια πολύ μεγαλύτερη επανάσταση που θα είναι εμφανής σε όλη την κοινωνία, θα είναι με την είσοδο των robotics μαζί με το AI. Και γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Άρα λοιπόν πρέπει εκεί, αντί να ανακαλύψεις τον τροχό μόνος σου, να ζητήσεις βοήθεια και να πεις σε κάποια εταιρεία, κοιτάξτε, πρέπει να με βοηθήσετε όλο αυτό το κομμάτι να το ενσωματώσω, να προχωρήσω και να εξελιχθώ.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Τώρα, επειδή πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της κουβέντας μας, η οποία οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ένας κύκλος που δεν μπορεί να κλείσει μέσα σε 20 κάτι λεπτά, θα ήθελα να μας δώσετε μια γενική συμβουλή που θα ακουστεί και που θα ακούσει και ένας επιχειρηματίας που θέλει να αξιοποιήσει την τεχνολογία του για να αναπτυχθεί, αλλά και ένας ενδεχομένος επιστήμονας. Βλέπω, για παράδειγμα, κύριε Ηλιάκη, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, γιατρούς και κάνουν χρήση αυτού του περιβάλλοντος του συγκεκριμένου ως μια εργαλειοθήκη η οποία τους δίνει μπόνους, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, πάνω στην αποτελεσματικότητα της προσπάθειάς τους. Εσείς, ως ένας εξειδικευμένος επιστήμονας και ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας, τι έχετε να τους πείτε?
1: Αρχικά πρέπει να περάσουμε, να υπάρξει μια μετάβαση από τον πειραματισμό στην πραγματική εφαρμογή. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά cases, πάρα πολλές περιπτώσεις που πειραματιζόμαστε με το AI. Αυτό όμως δεν μας έχει δώσει είτε σε εμάς είτε στους πελάτες μας καλύτερη πραγματικά αξία. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι απλά ένα τεχνολογικό κομμάτι. Είναι ένας τρόπος που πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους. Είναι η φύση του ανθρώπου να μην θέλει να αλλάζει τον τρόπο που κάνει κάτι. Ακόμα και αν είναι καλύτερο. Άρα λοιπόν πρέπει να εξασκήσουμε και στους εαυτούς μας, εγώ θα λέγα και στα παιδιά μας, την ευελιξία. Πώς δηλαδή μπορώ εγώ να γίνομαι ευέλικτος, να προσαρμόζομαι, όπως αναφέρετε και εσείς, είναι αρχικό κομμάτι της εξέλιξης αυτό και της διατήρησης της ζωής, και να είμαι διατεθειμένος να αλλάξω τα πράγματα που κάνω. Σκεφτείτε ότι πολύ πιθανόν και εμείς που μιλάμε σήμερα, εγώ είμαι περίπου 45 χρονών, σε 10 χρόνια αποκλείται να κάνω τα ίδια πράγματα που κάνω τώρα.
0: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Και θα πήγαινα την όλη κουβέντα, όχι στο τεχνολογικό, εγώ το επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή η τεχνολογία που δεν την έχουμε αντιληφθεί πλήρως. Βρίσκεται σε ένα τέτοιο στάδιο που και να μην εξελιχθεί άλλο, που εξελίσσεται κάθε μέρα επί 10, αρκεί. Ο τρόπος που θα την αφομοιώσουμε και θα την χρησιμοποιήσουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ σας το λέω ότι μέσα στη δική μας δουλειά, στη δική μας εταιρεία, που είναι νέοι άνθρωποι, που είναι άνθρωποι με την τεχνολογία, δυσκολεύονται πάρα πολύ να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν. Ότι λειτουργούσαν με τον τρόπο Α και τώρα πρέπει να λειτουργήσουν με τον τρόπο Β. Δεν έχει να κάνει αυτό ούτε με ηλικία, ούτε με τεχνολογική γνώση. Είναι κάποια ανθρώπινα χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε και κάτι σχετικό με την Κρήτη. Έρχεστε από εδώ η καταγωγή, από ό,τι ξέρω. Έχετε επαφές. Πώς είναι τα πράγματα?
1: Βεβαίως. Εγώ γεννήθηκα στο Ρέθυμνο. Έφυγα βέβαια πολύ μικρός, 6 χρονών από το Ρέθυμνο, αλλά πάντα κατεβαίνω και πάντα χαίρομαι. Έχω πολλούς συνεργάτες. Έρχομαι πολύ συχνά στο Ηράκλειο. Και εντάξει, την Κρήτη την αγαπώ πάρα πολύ. Θυμάμαι τον πατέρα μου που όταν φτάναμε με το καράβι πάντα σταματούσε να έχει μοιοπία. Δηλαδή αγαπούσε τόσο πολύ το νησί που με το που φτάναμε στο λιμάνι έβγαζε τα γυαλιά του. Έλεγε πια δεν τα χρειάζομαι, βλέπω.
0: Βλέπω τα πάντα.
1: Για να καταλάβουμε λίγο.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και το κριτικό.
0: Να ευχηθώ λοιπόν με το καλό να μας επισκεφτείτε το συντομότερο δυνατό. Να ευχηθώ καλή δύναμη σε αυτά τα οποία κάνετε και καλή συνέχεια στην SLEED και στους 220 συνεργάτες σας, έτσι. Έχετε ένα μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό να στηρίζεστε και να το αξιοποιείτε, να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις των υπηρεσιών που παρέχονται και που σας ζητούνται με τους ανθρώπους αυτούς τους εξειδικευμένους. Και χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε έστω και τηλεφωνικά.
1: Εγώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση για την όμορφη συζήτηση που είχα.
0: Δική μας η χαρά. Δική μας η χαρά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ηλιάκης, ένας άνθρωπος γκουρού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στο Digital και στο Technology Agencies, όπως και ο ίδιος μας το περιέγραψε λίγο νωρίτερα. Θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε. Μείνετε μαζί μας εδώ στον Πολίτικα, μείνετε, ακολουθεί το δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός στο νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Τις εγκαταστάσεις ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα επισκέφθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο πολυήμερης επίσκεψης που χαρακτηρίζεται ως ιστορική, ενώ σήμερα συναντάται με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης σήμερα στο Χώνο Μυλοποτάμου η κηδεία του νεαρού Νικήτα που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου. Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι ο 54χρονος που τον πυροβόλησε και της άμεσης συνέργειας και παράνομης οπλοφορίας η σύζυγός του. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν οι δύο αδελφοί που κατηγορούνται για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου με θύμα τον υπάλληλο ασφαλείας του καταστήματος την ημέρα της Πρωτομαγιάς. Τρεις επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα στην περασμένη νύχτα από το λιμενικό για να διασωθούν 142 μετανάστες στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε τα ξημερώματα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούζ και το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Ο Λίβανος αναμένει τα αποτελέσματα των επαφών του με τις ΗΠΑ για τη σταθεροποίηση της εκεχηρίας πριν από την ένταρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, αναφέρει η εφημερίδα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ έθεσε ως ελάχιστη προϋπόθεση την καθορισμένη χρονική αποχώρηση του Ισραήλ από τα εδάφη του Λιβάνου. 347 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν σύμφωνα με δημοσιεύματα στον συνεχιζόμενο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ η Λετωνία καταγγέλει τη Μόσχα ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Χερσόνησος πήρε με εντυπωσιακό τρόπο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Final Four του κυπέλου της ΕΠΣΗ, καθώς η ομάδα του Μάριου Σιφάκη επικράτησε 4-1 του Εργοτέλη. Ο Ρούβας έγινε η δεύτερη ομάδα που θα αγωνιστεί στο φετινό τελικό, καθώς νίκησε στα πέναλτι 4-3 τον Αλμυρό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Με νεφώσεις ο καιρός σήμερα στην Κρήτη και τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Politika 898 στα FM.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα, πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά, τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα. Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Πολλά πράγματα εξελίσσονται. Σπαρακτικό το αντίο στον 20χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα. Ήδη στο politica.gr δημοσιεύουμε φωτογραφίες από το στερνό αντίο των δικών του ανθρώπων και βεβαίως, ξαναλέω, την κοινωνία πολύ προβληματισμένη για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και πάλι τις τελευταίες ώρες. Ψηλά και η συνταγματική αναθεώρηση με στόχο το κράτος δικαίου και το ξερίζωμα των παθογενειών σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είμαστε η μόνη δύναμη σιγουριάς και προοπτικής, επανέλαβε μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

0: τώρα θα κάνουμε και δεύτερη διαφορετική πινελιά στον σημερινό μας καμβά, γιατί είναι πραγματικά λίγες οι φορές που έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε με δύο καλεσμένους ταυτόχρονα σε μια εκπομπή που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο στην αντίληψη της επικοινωνίας με καλεσμένους. Βεβαίως και υπάρχουν πάντα στην πηξίδα καλεσμένοι, αλλά περιοριζόμαστε πολύ περισσότερο στην παραγωγή μιας σχολιογραφικού τύπου ραδιοφωνικής παραγωγής και λιγότερο στους καλεσμένους. Όμως, μια μέρα όπως αυτή που τα ερεθίσματα είναι αρκετά, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δώσουμε το λόγο και στον επόμενο καλεσμένο μας, μιας και σήμερα, 7 του Μάη, το απόγευμα, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Ατλαντής, με ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο, όπου η Περιφέρεια Κρήτης προσκαλεί στην Εσπερίδα με θέμα «Κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης». Έχω κοντά μου τον κύριο Νίκο Μπουνάκη, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε για την εκδήλωση αυτή, και είναι και ομιλητής στις πρώτες θεματικές, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε, εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι, αν και έχω μικρή σχέση με τον πρωτογενή τομέα, ότι όλα θα αλλάξουν, όλα θα αναθεωρηθούν. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπουνάκη? Σας καλωσορίζω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Σιλιγάρδο. Αλλά είμαστε σε μια διαδικασία συνεχώς αλλαγών, όπως λέτε. Αλλά έχετε και εσείς σχέση με τον αγροτικό τομέα, όπως όλοι μας, με τον αγροτοδιατροφικό τομέα, με την ευρύτερη έννοια, γιατί είμαστε καταναλωτές τροφίμων. Μπορεί να μην είμαστε παραγωγοί.
0: Ακριβώς, όπως το λέτε.
1: Θέλω να πω ότι έχουμε υποτιμήσει τα τελευταία χρόνια την παραγωγή τροφίμων, γιατί υπάρχει, έχει λυθεί το πρόβλημα, ειδικά στις ευρωπαϊκές αναπτυγμένες χώρες, της επάρκειας των τροφίμων και της ποιότητας των τροφίμων, κάτι όμως το οποίο δεν είναι σίγουρο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη κατάφερε να λύσει το πρόβλημα αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στηριζόμενη στην κοινή αγροτική πολιτική, με αποτέλεσμα να, σήμερα η Ευρώπη να είναι μια υπερδύναμη διατροφική. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ναι, μεν συζητάμε πολύ για τα θέματα της ενέργειας, συζητάμε πολύ για τα γενικότερα οικονομικά ζητήματα, αλλά τα θέματα της διατροφής είναι σε πρώτη προτεραιότητα, γιατί χωρίς την τροφή δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν υπάρχει ζωή.
0: Έτσι,
1: και τώρα
0: είναι,
1: είμαστε
0: έτσι.
1: Σε μια μεταβατική φάση. Ναι, και συγχαρητήρια θέλω να δώσω στην Περιφέρεια για την πρωτοβουλία αυτή, γιατί πολύ νωρίς ξεκινάει τη συζήτηση για τη νέα προγραμματική περίοδο που θα γίνει μετά που θα εφαρμοστεί από το, μετά το 28. Και το ξεκινάει πολύ νωρίς, γιατί είναι και η νέα κοινή αγροτική πολιτική προβλέπει ότι κάθε περιφέρεια θα πρέπει να έχει το δικό της στρατηγικό σχέδιο, δηλαδή να αποφασίσει σε ποιους τομείς θα επενδύσει, προκειμένου αυτό να, για να συνταχθεί και το εθνικό σχέδιο στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα. Οπότε είναι χρήσιμη και σήμερα πρέπει να υπάρχουν, να ξεκινάει σήμερα η διαδικασία αυτή. Καλό να συμμετέχουν όσοι μπορούν, και παραγωγοί και πολίτες, για να ενημερωθούν, και ειδικά οι εκπρόσωποι των φορέων που έχουν προσκληθεί, συνεταιρισμών, όσοι ασχολούνται επιστημονικά, επαγγελματικά με το θέμα του αγροτικού τομέα. Γιατί μας δίνει την ευκαιρία εμείς εδώ τοπικά να διαμορφώσουμε την πρόταση για το επόμενο, για το πού θα πάνε οι πόροι και πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι την επόμενη προγραμματική περίοδο.
0: Κύριε Μπουνάκη, πόσο θα αλλάξει αυτό που είναι μπροστά, αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα, στο σύνολό του? Το λέω διότι έχουμε το σκάνδαλο ΠΚΠ που φαίνεται ότι έχει ταράξει για τα καλά ουσιαστικά όλο αυτό τον χώρο χρόνο που προηγήθηκε. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν αλλαγές, δεν ξέρω πόσο οργικές και πόσο ουσιαστικές θα είναι, αλλά σίγουρα αυτά που γινόταν μέχρι σήμερα θα πάψουν να γίνονται, ή θα γίνονται με διαφορετικό τρόπο, να το πω έτσι πολύ απλά, γιατί δεν μπορώ να είμαι μάντης. Δώστε μας λίγο αυτό που έχετε στο μυαλό σας και αυτό που έχετε καταλάβει βλέποντας, ακούγοντας και διαβάζοντας τα τεκτενόμενα.
1: Εγώ συμμετείχα, έχει γίνει καταρχάς στην Αθήνα πριν από 2 εβδομάδες, έγινε η πρώτη πανελλήνια συνάντηση φορέων για τη νέα κοινωνική πολιτική παρουσία του νέου υπουργού, ο οποίος είναι, όπως ξέρετε, γνωρίζει πάρα πολύ τα ευρωπαϊκά θέματα και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την φάση αυτή την οποία διανύουμε, του κύριου Σκηνά. Συμμετείχα ως εκπρόσωπος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων γεωργικών συμβούλων, που είναι ένας νέος θεσμός απαραίτητος για τη λειτουργία της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά σενάρια για το τι θα γίνει, απλά έχουν, κατά κάποιο τρόπο έχει σταματήσει η διαδικασία, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τον προϋπολογισμό. Είχε γίνει ένας αρχικός προϋπολογισμός που προέβλεπε μείωση των επιδοτήσεων κατά 70 δισεκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ήταν η πρόταση της Επιτροπής της Κομισιόν, κάτι το οποίο απέρριψε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και οι κυβερνήσεις. Και είμαστε σήμερα σε μια διαδικασία, γίνανε και δηλώσεις και του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου πρόσφατα στην Ελλάδα, ότι θα παλέψουν για να μην προχωρήσει, να μην γίνουν οι μειώσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι μειώσεις των πόρων. Οπότε είναι σημαντικό καταρχάς το ότι θα κλείσει όλη αυτή η συμφωνία όταν η Ελλάδα έχει την προεδρία της ΚΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Η συμφωνία, οπότε, πολύ σημαντικό. Οπότε δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρο πλαίσιο. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι, θα μπουν κάποια διλήμματα στα οποία πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς ως χώρα, ας πούμε, την προηγούμενη περίοδο είχαμε καταφέρει να έχουμε 20 δισεκατομμύρια ευρώ για μια πενταετία. Αυτά τα χρήματα πρέπει να αποφασίσουμε, αν τα έχουμε πάλι τη νέα περίοδο, πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Θα τα κάνουμε πάλι άμεσες ενισχύσεις, εισοδηματικές, ή θα τα χρησιμοποιήσουμε για επενδύσεις στον αγροτικό χώρο, ούτως ώστε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, να γίνει πιο ανταγωνιστικό, να παρακολουθεί τις αγορές, ούτως ώστε να μειώσουμε και την εξάρτηση που έχουν οι παραγωγοί μας από τις άμεσες ενισχύσεις. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να συζητήσουν και να πάρουμε αποφάσεις. Υπάρχουν κάποιες άλλες αλλαγές που δεν είναι τώρα τις ώρες να τις πούμε, όσον αφορά τα οικολογικά σχήματα που θα καταληφθούν, θα γίνει κάτι άλλο. Σίγουρα θα συνδεθεί η επιδότηση με αποδείξεις παραγωγής, κάτι που δεν γινόταν μέχρι σήμερα. Αλλά εμείς θεωρώ, κύριε Στριγάρο, ότι πρέπει να παλέψει η χώρα μας να αλλάξει και ο τρόπος που δίδονται οι επιδοτήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή οι επιδοτήσεις δίνονται σύμφωνα με την έκταση, με το στρέμμα. Η χώρα μας και ιδιαίτερα η Κρήτη, δεν την ευνοεί αυτό το καθεστώς. Γιατί έχουμε πολύ λίγα στρέμματα, μικρό κλήρο. Ευνοεί τις βόρειες χώρες οι οποίες το επέβαλαν. Οπότε πρέπει εμείς να παλέψουμε να μπουν και άλλα κριτήρια στο πώς διανέμονται, πώς επιδοτείται ένα προϊόν και μια καλλιέργεια. Τέτοια μπορεί να είναι η νησιωτικότητα, πρέπει να είναι οι αντίξωες συνθήκες, τα ορεινά και μειονεκτικά εδάφη τα οποία καλλιεργούμε εμείς, η στρατηγική σημασία της καλλιέργειας για κάθε περιοχή. Αυτά τουλάχιστον είναι στοιχεία της δικής μου εισήγησης σήμερα στην Εσπερίδα. Και είναι ζητήματα τα οποία, αν υιοθετηθούν, μπορούν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Κρήτη. Ξέρετε ότι είμαστε, παρόλο το μικρό μέγεθος του νησιού μας, η Κρήτη είναι η τρίτη περιφέρεια στη χώρα σε αξία αγροτικής παραγωγής. Με 1, το 23 δίρος μας ήταν, 23-24 τώρα αυτήν την περίοδο, 1,8 δις ευρώ, όταν ο πρώτος τομέας που είναι ο τουρισμός δίνει 2,5 δισεκατομμύρια στην τοπική οικονομία. Δηλαδή, και το εισόδημα αυτό το αγροτικό, όπως ξέρετε, διαχέεται σχεδόν σε όλη την κοινωνία. Φανταστείτε ότι έχουμε πάνω από εμάς είναι η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία, περιοχές που έχουν τεράστιες εκτάσεις καλλιεργούμενες, έτσι. Αυτό δείχνει και ότι η αγροτική οικονομία της Κρήτης, παρά τη μείωση και του αγροτικού πληθυσμού και του πληθυσμού που ασχολείται με την αγροτική οικονομία και των εκτάσεων που καλλιεργούνται, έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε αυτά για να αυξήσουμε το εισόδημα και, αν θέλετε, να περιορίσουμε και την εξάρτηση του νησιού από εισαγωγές τροφίμων.
0: Μάλιστα. Θα μας πείτε λίγο για την θεματική που θα αναπτύξετε εσείς σήμερα.
1: Ναι, το δικό μου θέμα θα είναι αυτό. Δηλαδή θα μιλήσω για τα δυνατά και τα δύνατα σημεία της αγροτικής μας οικονομίας, τις απειλές και τις ευκαιρίες όμως που έχουμε. Γιατί υπάρχουν πολλές απειλές, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, που δημιουργεί ένα περιβάλλον δύσκολο για τις καλλιέργειες, και εδώ πρέπει να πάρουμε μέτρα συγκεκριμένα, δεν έχουμε τον χρόνο να τα αναπτύξω τώρα, αλλά δημιουργεί και ένα άλλο πρόβλημα η κλιματική αλλαγή, ότι οι περιοχές της κεντρικής, παραδείγματος χάρη, Ευρώπης, που ήταν οι παραδοσιακοί πελάτες δικοί μας σε κυπευτικά προϊόντα, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει πολύ γνωστό, έχουν πλέον, επειδή ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές, έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, κυπευτικά, που εμείς πουλούσαμε σε αυτές τις περιοχές. Με αποτέλεσμα να αλλάζει η ισορροπία, και είναι ζητήματα που πρέπει να παρακολουθήσουμε προκειμένου να μπορούμε να προσαρμόσουμε τις δικές μας καλλιέργειες. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι συμφωνίες που έχουν γίνει, λέω τώρα για τις απειλές, που έχουν με τις εμπορικές συμφωνίες, όπως είναι η Mercosur και η συμφωνία με την Ινδία για τις αγωγές τροφίμων κτλ., που εδώ φεύγουν οι δασμοί. Εδώ θα μιλήσω για ένα παράδειγμα, όταν συνέβη κάτι αντίστοιχο με τη σταφίδα, όταν ουσιαστικά σταμάτησαν οι δασμοί για την Τούρκη σταφίδα, με αποτέλεσμα εμείς εδώ δεν πήραμε τα μέτρα που έπρεπε τότε, με αποτέλεσμα ένα προϊόν το οποίο είχε για πολλά χρόνια μεγαλώσει γενιές και γενιές και δημιουργήσει πλούτο στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, ουσιαστικά να χαθεί από την παραγωγική διαδικασία. Και θα πούμε και κάποιες προτάσεις για το τι γίνεται. Επίσης θα δώσω κάποια στοιχεία για τις άμεσες ενισχύσεις, γιατί η Κρήτη έχει κατηγορηθεί ότι παίρνει επιδοτήσεις. Τα τελευταία χρόνια, κύριε Σιλιγάρδο, από το 2014 και μετά, η Κρήτη, ο αγροτικός τομέας, αλλά είναι χρήματα τα οποία θα πέφτουν στην αγορά της Κρήτης, χάνει 100 εκατομμύρια ευρώ από τις άμεσες ενισχύσεις. Δηλαδή το 2000, μέχρι το 2014 οι επιδοτήσεις στην Κρήτη ήταν 301 εκατομμύρια ευρώ, και σήμερα έχουν πέσει κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ.
0: Κύριε Μπουνάκη, μιας και μιλάτε για εκατομμύρια, μπορώ να κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Εσείς οι επιστήμονες, εσείς είστε καθηγητής, ασχολείστε και επαγγελματικά, επιχειρηματικά με τον κλάδο πολλά χρόνια, με επιτυχία, έχετε άμεση επαφή με τους αυτοδιοικητικούς στα Υπουργεία. Εμείς οι δημοσιογράφοι, όπως και να είναι, καλύπτοντας το ρεπορτάζ, έχουμε συνειδητοποιήσει αυτές τις αλλαγές που είναι μπροστά και που θα συντελεστούν. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα που έχουν βρεθεί και στο επίκεντρο όλο αυτό το διάστημα ως οι λήπτες παράνομων επιδοτήσεων ή ως οι μεγάλοι χαμένοι, γιατί πήγαιναν με το σταυρό στο χέρι, η άλλη πλευρά της ιστορίας, έχουν συνειδητοποιήσει ότι ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε.
1: Όχι, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, γιατί ξέρετε, ο κάθε αγρότης που καλλιεργεί κάτω από δύσκολες συνθήκες, προσπαθεί να δημιουργήσει, να αναπτύξει την καλλιέργεια του, δεν έχει τη δυνατότητα που έχουμε εμείς, που είναι η δουλειά μας και ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Γι' αυτό είναι χρήσιμες αυτές οι ημερίδες, οι εσπερίδες, για να ενημερωθεί ο κόσμος. Και η δική σας δουλειά είναι πολύ σημαντική, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, για να ενημερωθούν οι ακροατές σας, να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί η κάθε γνώμη είναι χρήσιμη, η κάθε εμπειρία, το πώς βιώνει ο κάθε παραγωγός τα προβλήματα στο χωριό του, είναι σημαντικά να καταγραφούν για να συμπεριληφθούν στην πρόταση που θα γίνει από μεριά της περιφέρειας. Που προσέξτε, αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα θεωρητικό σχήμα. Θα κάνουμε κάποιες προτάσεις και βλέπουμε. Οι περιφέρειες είναι υποχρεωμένες, συζητώντας με τους παραγωγικούς φορείς, να συγκροτήσουν δική τους πρόταση και να την καταθέσουν στην πρόταση που θα καταθέσει η χώρα, και κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις θα εγκριθεί η νέα ΚΑΠ. Δηλαδή δεν θα πάρουν κάποια απόφαση, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν θα πάρθει απόφαση, ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα πάρθει απόφαση από κάποιους επιτελείς σε ένα γραφείο στην Αθήνα ή στις Βρυξέλλες, αλλά η δική μας πρόταση που γνωρίζουμε εδώ, που βιώνουμε καθημερινά όλοι όσοι συμμετέχουμε στην παραγωγική διαδικασία, τα προβλήματα και ξέρουμε τις προοπτικές του αγροτικού τομέα, οι δικές μας προτάσεις θα συμπεριληφθούν για να χρηματοδοτηθούν και τα αντίστοιχα προγράμματα που είναι απαραίτητο.
0: Λοιπόν,
1: η δική σας συμβολή, που είστε αυτοί που ενημερώνετε τον κόσμο καθημερινά για όλα τα θέματα, είναι πολύ σημαντική σε αυτή την προσπάθεια.
0: Περισσότερα το απόγευμα στο Ατλαντής. Ανοιχτή πρόσκληση, ελεύθερη είσοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Και για σήμερα, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε. Σήμερα δεν είχαμε πολύ μονόλογο, έτσι δεν είναι? Δώσαμε το λόγο στους καλεσμένους. Πριν από λίγο να σας πω ότι είχαμε μια παρέμβαση Χρυσοχοίδη, ο οποίος μίλησε για τη δολοφονία του 21χρονου εδώ στην Κρήτη, αναφέροντας ότι η εισαγγελία είχε αποφασίσει να αφαιθεί ελεύθερος ο δράστης παρά την παραβίαση των προστατευτικών μέτρων. Γι' αυτό είπα ότι λίγο νωρίτερα κάποιοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Θα δώσουν? Εγώ θα επιμείνω πάνω σε αυτό. Στην Κρήτη ιδρύονται νέες αστυνομικές υπηρεσίες και έκανε λόγο για 130 άτομα που θα στελεχώσουν τη δύναμη του κριτικού FBI, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλό. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 7 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο αντίο στο Μυλοπόταμο για τον Νικήτα που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα. Βαριές διώξεις για τον 54χρονο καθομολογεί ανδράστη και τη σύζυγό του. Γιατί είχε συλληφθεί και αφαιθεί ελεύθερος ο δράστης, εξηγεί η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Απολογείται ο ανήλικος για το αιματηρό επεισόδιο σε μπαρ του Ηρακλείου. Ο γκουρού της τεχνολογίας και του ψηφιακού μάρκετινγκ, Στέλιος Ηλιάκης, αποκλειστικά στην εκπομπή Πηξίδα. Είμαστε μία γροθιά και προχωράμε, το μήνυμα του Πρωθυπουργού στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εχμές στην αντιπολίτευση για αυτόκλητους δικαστές. Για το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας μίλησε ο επικεφαλής της ομάδας σύνταξης του κειμένου, Γιώργος Χιακαντάρης, στον Πολίτικα. Ηλεκτρικά πατίνια, τι περιλαμβάνει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και τα λάθη που έχουν γίνει, αναλύει η Μαρία Σίτη στο σταθμό μας. Ζέστη και τριαντάρια στην Κρήτη, αναλυτική πρόβλεψη καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αναλυτικά ειδήσεις σε κλίμα βαθιάς οδύνης αυτή την ώρα, η οικογένεια και συγχωριανοί λένε το τελευταίο αντίο στον χώνο Μυλοποτάμου, στον 20χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα. Αυστηρή είναι η αστυνομική δύναμη στην περιοχή για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα βαριές είναι οι ποινικές διώξεις για το ζευγάρι των κατηγορουμένων. Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι ο 54χρονος και της άμεσης συνέργειας και παράνομης οπλοφορίας η σύζυγός του. Το ζευγάρι θα απολογηθεί τη Δευτέρα. Να πάμε αμέσως για το δικό του σχόλιο στον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Φιλία. Θέλω να σταθούμε όχι τόσο στο ρεπορτάζ. Θέλω να σταθούμε στα χιλιοϊπωμένα. Γιατί υπάρχει θρήνος, απόλυτα δικαιολογημένος, για έναν 29χρονο που έφυγε και δεν είναι αυτή την ώρα μαζί μας και θυμώ

0: Όμως, θα εξηγήσω γιατί. Διότι έχουμε μία ακόμα στιγερή δολοφονία στα ιερά κριτικά χώματα των γενναίων της Λεβεντιάς, της Προκοπής, της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Έχουμε μία ακόμα περίπτωση ντροπής για τον τόπο μας και την κοινωνία. Και αυτό μας κάνει να αναρωτιόμαστε τι κατάρα είναι αυτή στη Λεβεντογένα. Ποιοι τελικά ζουν ανάμεσά μας. Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν να αφαιρούν ζωές. Και ποιοι είναι οι δικηγόροι τους που αγωνίζονται για τα ελαφρυντικά των φωνιάδων. Και ποιοι είναι οι δικαστές που λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις. Και εδώ κρατήστε ουσιαστικά ένα αστερίσκο γιατί θα επιστρέψω σε λίγο. Τι έχουμε? Ένα περιβάλλον που βασιλεύει η ατιμωρησία. Ένα σοφρονιστικό σύστημα που έχει αποδείξει κατ' επανάληψη ότι είναι αναποτελεσματικό. Έχουμε χαροκαμμένες οικογένειες και έχουμε και ένα κύκλο αίματος που απλά επαναλαμβάνεται όλα αυτά τα χρόνια σαν εφιάλτης. Δεν προλαβαίνει να στεγνώσει το αίμα των νεκρών και έρχεται την κριτική γη να το ποτίσει νέο αίμα. Έχουμε αποτύχει ως πολιτεία, έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, έχει αποτύχει η δικαιοσύνη και το σοφρονιστικό μας σύστημα. Δεν φταίνε μόνο οι δικαστές. Βεβαίως φταίνε και αυτοί και επιμένω θα γυρίσω σε λίγο σε αυτό. Αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Φταίνε οι νομοθέτες που όπως με τον νόμο Παρασκευόπουλο, τον πρώτο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και με άλλους νόμους είτε αποφυλάκησαν κατά κάθια, είτε δεν επέβαλαν νόμους που υπαγορεύουν να σαπίζουν στη φυλακή ακόμα και τα οστά των εγκληματιών. Και αφού τα σχολεία επίσης απέτυχαν και αφού η κοινωνία αποβλακωμένη κοιτάζει, θέλουμε μάλλον δρακόντιους νόμους. Είναι η μόνη μας ελπίδα πλέον και ας κάνουμε χαλάστρα στα δικηγορικά γραφεία που πλουτίζουν από τα λάφυρα των φωνιάδων. Θέλω όμως να σταθώ στην δικαστική σήμερα ευθύνη και καταρχήν της εισαγγελίας Ηρακλείου. Θα πρέπει να μας εξηγήσει δημόσια γιατί είχε πάρει την απόφαση ο Φωνιάς να κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά να ξέρω με τι ψυχή κοιμήθηκαν χθες βράδυ με αυτό το βάρος στη συνείδησή τους, έχοντας βάψει τα χέρια τους με αίμα. Το λέω ξεκάθαρα. Η τοπική κοινωνία όμως πρέπει και οφείλει να ξέρει πώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις και πόσο μας εκθέτουν όλους σε κίνδυνο με ανεύθυνες, όπως αποδεικνύεται τελικά, πρωτοβουλίες. Διότι ήταν ανεύθυνη η πρωτοβουλία να κυκλοφορεί ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος τη στιγμή που παρά τις συστάσεις ο Φωνιάς είχε παραβιάσει τα περιοριστικά μέτρα. Τότε κάπου υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα το πώς τον αφήνουν αλεξέλεγκτο και πώς λαμβάνονται, επαναλαμβάνω, αυτές οι αποφάσεις. Αν δεν μπορεί και πρέπει να το απαιτήσουμε η εισαγγελία να απαντήσει, ας μας εξηγήσει ο αξιοσέβαστος κύριος Φλωρίδης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, και εμείς μένουμε στο θέμα. Ο 54χρονος καθομολογή ανδράστης του εγκλήματος είχε συλληφθεί σε σωρία περιστατικών στο παρελθόν, επιθέσεις και απειλές, για τα οποία όμως στη συνέχεια είχε αφαιθεί ελεύθερος. Για το θέμα έδωσε απάντηση η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
2: Αστυνομίας, για να καταλάβετε ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος αυτός απευθύνθηκε στην αστυνομία, το θύμα, το 20χρονο θύμα, απευθύνθηκε στην αστυνομία, είχε άμεσα τη συνδρομή μας. Το 2024 όντως δέχτηκε μία επίθεση και μάλιστα ο δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τον προσέγγισε. Ταυτοποιήθηκε πολύ γρήγορα και συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Δεν χάθηκε καθόλου χρόνος. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του αφαιρέθηκε και ο νόμος οπλισμός για κυνηγητικό όπλο που κατήχε. Δυστυχώς στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος. Επιβλήθηκαν βέβαια περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς αποτελεί μια κλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, το θύμα απευθύνθηκε και πάλι στην αστυνομία και πάλι ο δράστης άμεσα συνελήφθη για να ακολουθηθεί αυτόφορη διαδικασία και μάλιστα ενημερώθηκε και το αρμόδιο τμήμα της εισαγγελίας που επιβάλλει αυτούς τους περιοριστικούς όρους ότι αυτοί οι όροι παραβιάζονται από τον δράστη. Αφέθηκε όμως στη συνέχεια ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Δεν προσήχθη ποτέ στον εισαγγελέα, παρόλο που κρατούνταν από την ελληνική αστυνομία. Με αποτέλεσμα πλέον να φτάνουμε σε αυτό το περιστατικό όπου η αστυνομία ενημερώθηκε αφού είχε δολοφονηθεί ο άτυχος 20χρονος νεαρός.
3: Αυτό το χάνω τελευταίο. Το κρατούσε η αστυνομία και μετά τι περίμενε να γίνει ο εισαγγελέας και τι δεν έγινε.
4: Είχε συλληφθεί. Είχε συλληφθεί κανονικά την ημέρα του περιστατικού, της παραβίωσης των περιστατικών όρων από την αστυνομία. Κρατήθηκε και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Παρ' όλα αυτά, εμείς ενημερώσαμε και το αρμόδιο τμήμα εκτελέσεων ποινών, ώστε να λάβει γνώση το αρμόδιο τμήμα ότι οι όροι, περιοριστικοί όροι, παραβιάζονται από τον δράστη.
5: Κυρία Δημογλίδου, όλοι έχουν ξεκινήσει από ένα τροχαίο. Από ένα τροχαίο που έχει γίνει το 2023. Έτσι, δίκη δεν έχει γίνει ακόμα και διαβάζω στα ρεπορτάζ, εσείς θα μου πείτε αν είναι έτσι, ότι η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Ισχύει αυτό? Τα στοιχεία έχουν... Πότε πήγαν στην τροχαία?
4: Ουσιαστικά αυτό το τροχαίο επιλήφθηκε επιτόπου η τοπική τροχαία, και καταλαβαίνετε ότι σχημάτισε δικογραφία. Είχαμε όμως δύο πολύ σοβαρά τραυματίες. Μετά από κάποιες μέρες κατέληξε ο τότε 17χρονος συνοδηγός του οχήματος.
1: Προφυλακιστέα κρίθηκαν τα δύο αδέλφια για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα απολογείται σήμερα ο ανήλικος που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο με τραυματία πορτιέρι. Στην πολιτική επικαιρότητα να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε μίζερη εσωστρέφεια και δικές μας ανασφάλειες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ ξεκαθάρισε με αιχμές προς την αντιπολίτευση πως δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχτούμε σε αυτόκλητους δικαστές.
6: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτή την αντίδρασή μας. Είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να ναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους καταφέρονται με πολύ μεγάλη άνεση πια εναντίον μας, αλλά θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Να αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος, και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους που τον ξεχωρίζουν τελικά και μας ξεχωρίζουν από τον κόσμο της πολιτικής ζούγκλας. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα λοιπόν έχουμε μια υποχρέωση, έχουμε καθήκον να κρατήσουμε τον τόπο σε αυτήν την τροχιά προόδου των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, όταν όχι μόνο στη γειτονιά μας αλλά στον κόσμο συνολικά επικρατεί όχι απλά αστάθεια αλλά αμηχανία και με μεγάλη αβεβαιότητα. Ένα δεδομένο το οποίο καθιστά τη σιγουριά και την ομαλότητα και τη σταθερότητα μια πολιτική αναγκαιότητα.
1: Με αιχμές για εξαφανισμένους υπουργούς και αστοχίες διαχείρισης σε υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν 45 βουλευτές, ανάμεσά τους και οι 5 της επιστολής που περιείχε κριτική για το επιτελικό κράτος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η εκλογική μάχη θα είναι αξιακή και κάλεσε σε μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, εσωκομματικές αντιδράσεις προκαλούν στο Πασόκ η διεύρυνση και τα ψηφοδέλτια. Η Έφη Χαλάτση, στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου, τόνισε ότι υπάρχει ζήτημα με το όριο των θητιών για τους υποψήφιους βουλευτές. Σε μια περίοδο όπου η κέντρο-αριστερά αναζητά ξανά πολιτικό βηματισμό και ο δημόσιος διάλογος περιστρέφεται γύρω από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο πολιτικό φορέα, το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας άνοιξε μια μεγάλη πολιτική συζήτηση. Ο κοινωνιολόγος και επικεφαλής της ομάδας σύνταξης του κειμένου, Γιώργος Γιακαντάρης, μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα, υπερασπίστηκε το πολιτικό και ιδεολογικό χαρακτήρα του μανιφέστου. Ωστόσο, αναγνώρισε και αστοχίες, λέγοντας ότι ήταν λάθος η παράληψη του Ισραήλ από το μανιφέστο. Με έμφαση μίλησε για την ανάγκη ενός Big Bang, όπως είπε, στον προοδευτικό χώρο, εξηγώντας ότι δεν χρειάζεται ένωση κομματικών μηχανισμών, αλλά ένωση ανθρώπων που αναζητούν εναλλακτική πολιτική προοπτική.
7: Είναι πρώτο σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις έρευνες, και άλλωστε είναι αυτό που και κρίνει και τις εκλογές. Κρίνει δηλαδή το πολιτικό μέλλον μιας χώρας, η οικονομία πάντα. Αυτό αποδεικνύεται ιστορικά. Τι προσφέρει αυτό το μανιφέστο σε επίπεδο οικονομίας, οικονομικής πολιτικής?
8: Να σας πω. Μιλάμε για τον δεύτερο πυλώνα, θα σας πάω κατευθείαν, που δεν είναι ακριβώς οικονομία, αλλά είναι κοινωνική δικαιοσύνη και νέο παραγωγικό μοντέλο. Αφού πριν έχουμε μιλήσει ουσιαστικά και για την ανάγκη μιας προοδευτικής φορολογίας. Εδώ στο δεύτερο πυλώνα ξαναθέτουμε το ζήτημα αξιοπρεπών μισθών και προστασία της εργασίας, για πολιτικές στέγασης και πρόσβαση των νέων σε κατοικίες, για καινοτόμο και υγιή επιχειρηματικότητα και ενίσχυσή της εφόσον αυτή παράγει, για έλεγχο των ολιγοπολίων, για επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Και βάζουμε και το θέμα, ουσιαστικά, νομίζω, του 35ωρου. Με διατήρηση των σημερινών μισθών, να μην σας πω ότι πρέπει να μιλήσουμε πλέον και όχι μόνο διατήρηση των σημερινών μισθών, γιατί όπως γράφουμε στο κείμενό μας, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων έχει μισθούς γύρω στο κατώτερο. Δηλαδή έχουμε ένα 50-60% που παίρνει μισθούς γύρω στα 1050-1100 ευρώ, όταν ο κατώτερος είναι 950. Άρα λοιπόν μιλάμε για πραγματικά μισθούς που δεν επιτρέπουν ένα αξιοβίωτο βιωτικό επίπεδο. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η περιγραφή μας και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τις παρατηρήσεις, εννοείται.
7: Αυτή είναι η διαπίστωση του προβλήματος. Το πρόβλημα, όπως το διαπιστώνεται και το περιγράφεται και το αποδεχόμαστε φυσικά και όλοι, θεωρείται ότι πάνω στους πυλώνες αυτούς μπορεί να λυθεί, δηλαδή στην καθιέρωση του 35ωρου, στην πλήρη επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, στους ελέγχους της αγορά εργασίας.
8: Ακριβώς αυτό είναι με συστηματικούς όρους, είναι η απάντηση των οικονομικών της ζήτησης απέναντι στα οικονομικά της προσφοράς, δηλαδή η απάντηση της προτεραιότητας της εργασίας, όπως λέμε, έναντι της προτεραιότητας του πλούτου. Γιατί αυτός που στην ουσία παράγει πλούτο είναι πρωτίστως η ίδια η εργασία και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αυτό έχουμε ξεχάσει σαν κοινωνίες. Την προτεραιότητα της εργασίας και την προτεραιότητα και της δημοκρατίας. Της δημοκρατίας στο διπλό της σκέλος, το ένα σκέλος ο πλουραλισμός, εννοείται, εντάξει, και η ελευθερίας, αλλά το άλλο σκέλος είναι η ισότητα. Δημοκρατία χωρίς ισότητα και με μόνο ελευθερίες είναι η δημοκρατία του πλούτου. Και αυτή δημιουργεί όλη αυτή την διάθεση, ουσιαστικά, αντιπαράθεσης απέναντι στα δημοκρατικά ιδεώδη. Όλη αυτή την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στη δημοκρατία.
7: Ερώτημα λοιπόν. Για να γίνει αυτή η αποκατάσταση της δημοκρατίας του πλούτου, θα πρέπει να συγκρουστείς με αυτούς που κατέχουν σήμερα τον πλούτο και δεν διασφαλίζουν τους όρους δημοκρατίας του πλούτου. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό?
8: Σας είπα, καταρχάς δεν μπορεί να γίνει μόνο σε μια χώρα. Α, να το πούμε αυτό. Πρέπει να γίνει σε ένα διεθνές πλαίσιο και κυρίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να τεθούν το ζήτημα αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συγκυρία δεν το διευκολύνει. Είναι αλήθεια, δεν διευκολύνει. Ακριβώς είμαστε στην αντίθετη κατεύθυνση. Είμαστε στην κατεύθυνση ουσιαστικά κυβερνήσεων οι οποίες εκφράζουν τον πλούτο και μόνο ή κυβερνώνται ακόμα από πλουσίους και μόνο.
1: Ο Στέλιος Ηλιάκης, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ΛΥΤ, ενός από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα Digital και Technology Agency στην Ελλάδα, με 220 εργαζόμενους, μίλησε αποκλειστικά σήμερα στην Πηξίδα και τον Κώστα Σιλιγάρδο. Τα τελευταία 20 χρόνια ασχολείται με το ψηφιακό business, την τεχνολογία και το ψηφιακό marketing και το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας.
9: Βεβαίως, με χαρά, και θα προσπαθήσω και εγώ να μην χρησιμοποιήσω κωδικολέξεις που θα είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό ή τεχνολογικούς όρους. Κοιτάξτε, ξεκίνησε στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 15 χρόνια ένα κύμα ψηφιακής μετάβασης των εταιριών. Είτε αυτό έχει να κάνει με το ότι οι εταιρείες πλέον ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν εμπορικά προγράμματα, είτε φτιάχνοντας ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της ψηφιακής διαφήμισης πλέον. Η Google, τα social media, το Facebook, το Instagram, το TikTok μπήκε λοιπόν στη ζωή μας. Ξεκίνησε λοιπόν ένας ψηφιακός μετασχηματισμός. Η Slid μπήκε σε αυτό το χώρο το 2010, πριν 16 χρόνια, και ασχολείται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό που έχει να κάνει κυρίως με την ψηφιακή διαφήμιση, αλλά και τις ψηφιακές εφαρμογές. Από τη δημιουργία ενός website, ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, μέχρι και άλλες εφαρμογές που είναι λίγο πιο εξειδικευμένες.
10: Κύριε Ηλιάκη, αν μου επιτρέπετε, με πόσο κόσμο ξεκινήσατε αυτή τη διαδρομή, αυτό το όραμα?
9: Πάντα ξεκινάς, πάντα. Τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, ξεκινήσαμε δύο φίλοι ως συμφοιτητές, που ήμασταν συμφοιτητές και μετά είχαμε ξεκινήσει τη δική μας πορεία επαγγελματική και αποφασίσαμε να μπούμε στο στίβο της επιχειρηματικότητας. Τώρα ξεκινήσαμε μια πολύ μικρή ομάδα. Μέσα στην κρίση, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, από τη μία, το οποίο όμως γέννησε και ευκαιρίες από την άλλη.
10: Μάλιστα. Πιστεύατε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα όπως ακριβώς τα διαχείριζεστε σήμερα, 15-16 χρόνια μετά?
9: Η πραγματικότητα είναι όχι. Και επειδή περάσαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, όχι μόνο εμείς, αλλά νομίζω σαν χώρα περάσαμε τα capital controls το 2015, που ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους, αλλά και για εμάς πάρα πολύ, γιατί είχαμε συνεργασία με εταιρείες από το εξωτερικό, πολυεθνικές, όπως είναι η Google, το Facebook, η Meta και άλλες εταιρείες που συνεργαζόμασταν και δεν είχαμε τη δυνατότητα να συνδιαλλαγούμε ουσιαστικά οικονομικά. Ο COVID, άρα λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την πορεία έχοντας να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολα πράγματα, πάντα ήμασταν σε μια κατεύθυνση αναπτυξιακή αλλά και με προσοχή, γιατί και σαν χώρα δεν περάσαμε εύκολες καταστάσεις.
10: Είναι σωστό αυτό που λέτε, πολύ σωστό. Τώρα θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να μου πείτε πόσο είναι μονόδρομος αυτές οι νέες τεχνολογίες, αυτές οι νέες υπηρεσίες για την κοινωνία και τον πολίτη σήμερα, αλλά και για τις εταιρείες, ακόμα και το ίδιο το κράτος.
9: Όταν λοιπόν επισκεπτόμασταν μια εταιρεία το 2010 για να προτείνουμε τις υπηρεσίες μας, έπρεπε να πείσουμε αυτές τις εταιρείες ότι χρειάζονται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μια ιστοσελίδα ή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα.
10: Δεν ήταν αυτονόητο αυτό θέλετε να μας πείτε, ότι εκείνη την εποχή ο κόσμος ζούσε σε μια άλλη εποχή και δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο αυτονόητο είναι να έχεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Δηλαδή πουλάς παπούτσια για παράδειγμα, έτσι, πρέπει να έχεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
9: Ακριβώς, θυμάμαι τότε είχα κάνει και μια συνάντηση με μια μεγάλη συστημική τράπεζα, μην αναφέρω το όνομά της, και μου είχε πει: εμείς δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε στο Facebook το 2010. Εννοείται λοιπόν τα επόμενα χρόνια, εννοείται και μπήκε και εννοείται...
10: Τον ξανασυναντήσατε αυτόν τον άνθρωπο που σας το είπε το 10?
9: Εννοείται, το συζητάμε.
10: Τι λέει σήμερα.
9: Όταν βρισκόμαστε γελάμε.
10: Ξέρετε, το λέω αυτό γελάμε. Γιατί σε παρόμοια φάση, σε παρόμοια σκηνή, έχω βρεθεί στο παρελθόν και εγώ με κάποιους ανθρώπους που τους έχω πει αυτό είναι έτσι και όχι αλλιώς και μου λένε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, και ξαναβρισκόμαστε μετά και κάνουμε αυτόν τον απολογισμό και κοιτάμε πίσω έτσι και γελάμε.
1: Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τόνισε ότι με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια. Οι δηλώσεις έρχονται στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου με πατίνι και θύμα 13χρονο στην Ηλία, ενώ σοβαρός τραυματισμός αλλοδαπού καταγράφηκε και στην Κρήτη. Πριν από λίγο είχαμε μία ακόμη δυσάρεστη είδηση ότι διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονο στον Ασπρόπυργο μετά από τροχαίο και πάλι με πατίνι, και θα μείνουμε στο θέμα για να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννη Λιονάκη. Καλησπέρα, Γιάννη, μου επιτρέψεις τον ενικό. Σε ευχαριστούμε.
11: Καλησπέρα φίλια, να είσαι καλά και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Τελικά όλο αυτό που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα και προκαλεί τόσο έντονο προβληματισμό με τα ηλεκτρικά πατίνια μας φέρνει έτσι μια σκέψη στο μυαλό και μας προβληματίζει ιδιαίτερα για το αν υπάρχει τελικά θεσμικό πλαίσιο, αν τηρείται, αν υπάρχουν κενά στο πλαίσιο αυτό ή αν ισχύουν και τα δύο. Τι ισχύει τελικά από όλα αυτά?
11: Ως συνήθως για να συμβεί κάτι, για να συμβαίνει κάτι, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά ή κάτι δεν τηρούμε καλά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα καινούριο, να το πω έτσι, καθεστώς κυκλοφορίας των επιό, των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, που υπάρχουν και άλλα όπως τα τροχοπέδιλα, οι σανίδες και ούτω καθεξής. Με κύριο μπροστάρι αυτής της διαδικασίας το πατίνι, τα οποία ήρθαν κάποια στιγμή από την Αμερική, ήρθαν στην Ευρώπη, υιοθετήθηκαν από πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, κυρίως από νέα παιδιά, προκειμένου να μπορέσουν να μετακινηθούν εντός περιορισμένων διαδρομών και κάτω από συνθήκες οι οποίες θα είχαν να κάνουν με την κατάσταση του δρόμου, πού θα αναφερόταν, ήταν ποδηλατόδρομος ή δρόμος μεικτής χρήσης και ούτω καθεξής. Αυτές οι συνθήκες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τηρήθηκαν. Και δεν τηρήθηκαν παρά το ότι το νομοθετικό μας πλαίσιο από τον Ιούνιο του 2025 έχει διαμορφώσει ένα σχετικά ενδιαφέρον πλαίσιο για την κίνηση αυτών των οχημάτων. Εν τούτης δεν τηρούνται οι κανόνες. Και δεν τηρούνται οι κανόνες αναφορικά με την τήρηση της κίνησής τους σε δρόμους μέχρι που έχουν ταχύτητα μέχρι 50 χιλιόμετρα. Για παράδειγμα, συνάντησα προχθές το ΒΟΑΚ, πατίνι ανάμεσα σε Γιώφυρο και Παπαναστασίου.
1: Ηλεκτρικό πατίνι στην Εθνική, δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε εδώ τι ακριβώς συμβαίνει και πού έχουμε φτάσει, γιατί είναι άκρως επικίνδυνο όχι μόνο για τον οδηγό αυτό, για τον άνθρωπο που βρίσκεται πάνω στο πατίνι, αλλά και όλους τους γύρω του.
11: Προφανώς. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι υψηλές ταχύτητες. Υπάρχει ένα παλικάρι, ένας ψηλός, ο οποίος στην παραλιακή κινείται τουλάχιστον με ταχύτητα 60-70 χιλιόμετρα.
1: Τον έχω δει κι εγώ και δεν έχω προλάβει να το καταγράψω, γιατί είναι άκρως επικίνδυνο.
11: Ναι. Έχουμε επομένως να μην τηρούνται οι κανόνες των ορίων των χιλιομετρικών, να μην τηρείται η ταχύτητα. Ο κανόνας θέλει μέχρι 12 με 15 χρόνων μέχρι 6 χιλιόμετρα, ταχύτητα βάδισης δηλαδή του ανθρώπου. Από 15 και πάνω μέχρι 25 είναι πειραγμένα τα πάρα πολλά από αυτά. Θέλει χρήση κράνους. Δυστυχώς είναι πολύ σπάνιο. Εγώ μία φορά έχω δει αναβάτη πατινιού με κράνους. Θέλει δύο χέρια. Θέλει να μην μιλάς σε κινητά και τέτοια πράγματα, πράγματα οποία το συναντάμε συνέχεια. Συναντάμε παιδιά να έχουν τους φίλους τους πάνω, δικάβαλο που λέμε, το οποίο απαγορεύεται. Συναντάμε άλλους να μεταφέρουν ογκώδη αντικείμενα, έχουμε δει να κουβαλάνε στρώματα, έτσι, στη Χανιόπορτα. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία με άλλα λόγια είναι προβληματική. Mm-hmm. Και υπάρχει και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όταν το όχημα αυτό, και είτε πρόκειται για μεγάλο άνθρωπο, είτε πρόκειται κυρίως για παιδί και στέκομαι εκεί, γιατί οι περισσότεροι τραυματισμοί αναφέρονται σε παιδιά, όπως το σημερινό που περιέγραψες πριν από λίγο, τραυματισμό
1: στον ασπρόπυργο,
11: ή το πρώτο ακριβώς ασπρόπυργο, ή το πρώτο θανατηφόρο στην Ελλάδα που το είχαμε στη Χερσόνησο με 15χρονο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι υπάρχει η εμπλοκή μικρών παιδιών σε τροχέα, τα οποία με οχήματα, τα οποία όταν βγουν στον δρόμο πάμουν να είναι παιχνίδι, είναι όχημα και πρέπει να τηρεί τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν γνωρίζουν τα παιδιά προφανώς αυτούς τους κώδικες. Δεν έχουν τα πατίνια τη δυνατότητα της ευστάθειας και ούτω καθεξής που έχει ένα ποδήλατο ή μια μηχανή και ούτω καθεξής. Με τις λακκούβες εννοώ και όλα αυτά πράγματα, τα μορτισέρ που έχουν, τις δυσκολίες που έχουν. Και βεβαίως πρέπει σε κάθε περίπτωση να σταματήσουμε και στο γεγονός ότι δεν είναι ένα αριθμό, δεν έχουν αριθμό κυκλοφορίας, το οποίο για μένα είναι πολύ σοβαρό. Και υπάρχει και η άλλη άποψη. Σήμερα μου κατήγγειλε φίλος ότι έχει 1.000 ευρώ ζημιά από
1: πατίνι
11: που έπεσε στο αυτοκίνητό του στον Κατσαμπά. Έχω φίλο εγώ ο οποίος στα Χανιά, στο ακροτήρι, σε ακριβό αυτοκίνητο που του έπεσε πέρυσι πατίνι με 14χρονο οδηγό, ανέβηκε στα 1550 ευρώ και λέει πού θα τα βρω τώρα. Βρήκε γονείς, άντε πού να βρει.
1: Άντε να βγάλεις άκρη σε αυτές τις υποθέσεις.
11: Γι' αυτό, πρότεινα και το έχω στείλει και έτσι εγγράφος κλπ. Πρότεινα να υιοθετηθούν και να, να επιτηρηθεί η χρήση του κράνους, η δυνατότητα ταχύτητας να περιοριστεί στα 20 χιλιόμετρα και να επιτηρηθεί αυτή η ταχύτητα. Να πέσει από τα 25 στα 20, καθώς επίσης και να ασφαλιστούν και να αποκτήσουν, έχοντας την ασφάλεια η οποία θα είναι πάμφθηνη, να μπει στην πίσω πλευρά εκεί που έχει αυτό ο τροχός, να μπει ένα σήμα, το οποίο, ένα αυτοκόλλητο, το οποίο θα έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο, χρώμα κάθε χρόνο και θα έχει και ένα αριθμό πάνω της ασφάλισης. Έτσι ούτως ώστε να ξέρουμε από εκεί ποια είναι ασφαλισμένα, σε ποια χρονιά αναφέρονται, να μην τα έχεις 10 χρόνια το ασφαλίσεις, μια χρονιά και άλλα ασφάλιση, και να έχεις το νούμερο και να ξέρεις ότι έχει ασφαλιστεί κιόλας για το συγκεκριμένο χρόνο.
1: Είπες λοιπόν, και σε διακόπτω, ότι,
11: πρέπει να γίνει.
1: Είπες ότι υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά ότι παραβιάζεται. Και αυτό είναι πλέον εμφανές, και ιδιαίτερα και ότι έχουμε πολλά δυστυχώς περιστατικά με μικρούς πρωταγωνιστές, με παιδιά. Είχαμε και το φωνικό τροχαίο στην Ηλία, δυστυχώς. Και αναρωτιέμαι τι πρέπει τελικά να συστήνουμε στους γονείς, να αγοράζουν αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια ή όχι. Είναι φωνικό παιχνίδι ή το δαιμονοποιούμε?
11: Εάν το παιδί μου ήταν 14 χρονών, 12, 13 κλπ, δεν θα του έπαιρνα ποτέ πατίνι. Και αν ήταν πάνω από 15, θα του έλεγα να περιμένει να αποκτήσει μηχανή, άρα να δώσει τον κώδικα και όλα αυτά, να ξέρω ότι ξέρει τουλάχιστον τα βασικά πράγματα, θα του έχω αγοράσει το καλύτερο και ακριβότερο κράνος και θα του έλεγα, παιδί μου, πρόσεχε, γιατί εδώ δεν έχουμε ούτε ποδηλατόδρομους στα οποία θα γίνει χρήση, ούτε έχουμε μάθει σωστά τη συνύπαρξη με τα αυτοκίνητα. Άρα, με άλλα λόγια, θα έλεγα ότι θα το απέτρεπα σχεδόν να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί πάρα πολύ απλά θα φοβόμουν.
1: Είναι σαφές αυτό που λες, νομίζω.
11: Για όσους λένε ότι μα δύο θανατηφόρα πέρυσι. Ναι, αλλά είχαμε και 450 άτομα που πήγαν στο νοσοκομείο. Έχουμε 119 που πήγαν στο νοσοκομείο το πρώτο δίμηνο.
1: Σοβαροί τραυματισμοί, κρανοεγκεφαλικές κακώσεις.
11: Με σοβαρούς. Γιατί δεν υπάρχει άλλος ο οποίος βγαίνει στο δρόμο με όχημα και να είναι περισσότερο εκτεθειμένος από τον αναβάτη του πατινιού. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Παθητική ασφάλεια δεν υπάρχει καμία στον αναβάτη του. Είναι εκτεθειμένος σε οποιοδήποτε κίνδυνο. Και υπάρχει βεβαίως και το άλλο, που το έχω πει πολλές φορές, το έχω επισημάνει εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον, ότι οι αναβάτες των πατινιών, ένα παιδάκι περνώντας μπροστά από βαρύ όχημα και από γεωταχή σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά κυρίως από βαρύ όχημα, λεωφορείο ή φορτηγό κλπ, είναι αόρατο τελείως. Αν περάσει μπροστά δεν το βλέπουμε τίποτε.
1: Και αυτά δεν θέλουμε καν να φανταστούμε τι μπορεί να επακολουθήσει. Είναι τρομακτικά αυτά που μπορούν να συμβούν. Είπαμε, το πλαίσιο υπάρχει αλλά παραβιάζεται. Από την άλλη, για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, με την αυστηροποίηση πλέον του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με τις αλλαγές που έχουν επέλθει, με τις εκκλήσεις που γίνονται από όλες τις πλευρές, βλέπεις να αλλάζει η οδηγική μας συμπεριφορά ή είμαστε ακόμη επιθετικοί οδηγοί, έτσι όπως τους έχεις περιγράψει πολλές φορές στο παρελθόν?
11: Δεν είμαι ακόμα βέβαιος, γι' αυτό ζήτησα πέρυσι τον Δεκέμβριο, που έκλεισε η χρονιά και που ήταν η καλύτερη στην ιστορία της Κρήτης και της Ελλάδος, 524 νεκροί στην Ελλάδα, 39 στο νησί μας, από τους 64 που είχαμε πρόπερση, σε μια συνέντευξη τύπου το Γενάρη φέτο, περιγράφοντας την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα τα στοιχεία τα περσινά, τα ωραία όπως λέμε, παρόλο και μια απώλεια είναι τραγική, βλέπουμε τι επακόλουθε και τι μπορεί να συμβεί σε ένα, από ένα τροχαίο, δυστυχώς. Θέλω να πω ότι εκείνο εκεί το οποίο για μένα ήταν το πιο σημαντικό από όλα και πρέπει εκεί νομίζω να σταθούμε με ιδιαίτερη προσοχή, είναι ότι δεν μπορεί σε μια μέρα να πεις ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και φέτο το Γενάρη λοιπόν ζήτησα 3 χρόνια περιθώριο για να δούμε ότι η περσινή καλή χρονιά, όπως λέμε,
1: δεν ήταν τυχαία.
11: Να πούμε ότι βεβαιώνεται μια αλλαγή. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω πάρα πολύ απλά γιατί σήμερα έχουμε 11 θανάτους στο νησί μας και πέρυσι μέχρι σήμερα είχαμε 6. Σχεδόν διπλασιασμό δηλαδή φέτο. Άρα, και επειδή έρχεται μπροστά μας το καλοκαίρι και όλη αυτή η περίοδος, δεν αισιοδοξώ. Παρά το ότι θέλω να πω ότι τουλάχιστον στο επίπεδο του Βόρειου Δικού Άξονα τα πράγματα θα είναι καλά.
1: Ας ελπίσουμε να είναι...
11: Λοιπά, τα κολονάκια και όλα αυτά θα προσφέρουν σε δύο πράγματα. Στην ταλαιπωρία των οδηγών και στη βελτίωση της οδικής ασφαλείας μας. Ας τα δεχτούμε και τα δύο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και ας προετοιμαστεί ο κόσμος ότι δεν θα σκοτωθεί αν είναι προσεκτικός στο Βόρειο Δικό Άξονα, αλλά θα θέλει τουλάχιστον 2,5 ώρες στην καλύτερη των περιπτώσεων από το Ηράκλειο να πάει στα Χανιά. Αυτά όλα να τα υιοθετήσουμε, γιατί θα είναι μακρύς ο δρόμος και της αποκατάστασης και των παρεμβάσεων, οπότε θα υπάρχουν ζητήματα. Και καλό είναι να το πούμε για μια ακόμη φορά, να υιοθετήσουν την νυχτερινή εργασία οι φίλοι, ούτως ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα της ημέρας και της παρακόλουθησης και της δυσκολίας που υπάρχει, δημιουργώντας σύγχυση, εκνευρισμό και ούτω καθεξής στους οδηγούς.
1: Ας ελπίσουμε να μειωθούν τα τροχιά. Βέβαια για το Ηράκλειο Χανιά 2,5 ώρες το κρατάω, γιατί νομίζω θα το ξανασυζητήσουμε και θα έχουμε βροχή από παράπονα, ακόμη και αν συμβάλλει έτσι στην εκτέλεση των έργων προς την κατεύθυνση αυτή. Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή συνέχεια. Τώρα το πατίνι είναι όχημα και όχι παιχνίδι, τονίζει η συγκοινωνιολόγος Μαρία Σίτη, μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Η κυρία Σίτη έβαλε στο τραπέζι μια διαφορετική ανάγνωση, αναφέροντας ότι το πρόβλημα δεν είναι το πατίνι. Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη μικροκινητικότητα χωρίς σχέδιο, χωρίς υποδομές, χωρίς εκπαίδευση και χωρίς σοβαρή πολιτική οδικής ασφάλειας. Όπως υπογραμμίζει, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι σαφής, ενώ ισχυρίζεται ότι η λύση δεν είναι η απαγόρευση.
12: Σε ένα βαθμό, ναι, μπορούν να προσθεθούν ρυθμίσεις πάντοτε για να κάνουμε καλύτερη την κατάσταση, ωστόσο όχι μόνο για τα πατίνια. Ο κώδικας είναι ελλιπής σε πάρα πολλά ζητήματα και πρώτα απ' όλα είναι ελλιπής για τους πεζούς. Μην ξεχνάμε ότι ο πιο ευάλωτος χρήστης είναι ο πεζός. Σε κάθε περίπτωση ο κώδικας σήμερα λέει ότι από 15 ετών και πάνω μπορεί κανείς να πάρει ένα τέτοιο ηλεκτροκίνητο πατίνι. Λέει με σαφήνεια ότι κάτω από 14 τα πατίνια έως 6 χιλιόμετρα την ώρα. Τα πατίνια δηλαδή που δίνουμε στα πιτσιρίκια.
7: Που είναι με το
12: πόδι. Δίπλα μας και
7: με το πόδι. Που είναι με το πόδι. Δηλαδή δεν είναι.
12: Ναι.
7: Είναι με χειροκίνητα. Ποδοκίνητα. Συγγνώμη.
12: Ακριβώς. Και μάλιστα ο κώδικας λέει με σαφήνεια ότι έχει υποχρεωτικό κράνος, φώτο και ανακλαστικά. Λέει με σαφήνεια ότι απαγορεύονται σε οδούς άνω των 50 χιλιόμετρων. Δηλαδή το λέω γιατί είναι, ξέρετε, πολύ έντονη η συζήτηση ότι πιάστηκε ένα πατίνι να κυκλοφορεί παράνομα στη Συγκρού με 72 χιλιόμετρα. Ναι, είναι παράνομο. Όπως πιάνονται πάρα πολλές φορές άνθρωποι χωρίς δίπλωμα να οδηγούν και είναι εξίσου παράνομοι, όπως πάρα πολλοί ανήλικοι και στην Κρήτη δυστυχώς.
7: Κυρία Σίτη, βοηθήστε με λίγο.
12: Το όχημα του πατέρα τους και...
7: Βοηθήστε με λίγο, για να το συνοψίσουμε λίγο, να ανοίξω λίγο μια παρένθεση, θα επανέλθω στη συζήτηση που έχει ανοίξει, αλλά έχει σημασία. Γιατί πολλοί δεν διαβάζουν τον κώδικα οδικής λεωφορείας και μιας και σας έχουμε, νομίζω ότι χρειάζεται να το επισημάνουμε. Θέλω λίγο να το αποκωδικοποιήσουμε. Δώσε μας ξανά, να τα συνοψίσουμε, και δώσε μας ξανά το στίγμα του κώδικα οδικής λεωφορείας ό,τι αφορά τα πατίνια. Πάμε από τις μικρότερες ηλικίες σε σχέση με την ταχύτητα.
12: Λοιπόν, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει ότι δεν επιτρέπεται πατίνια να οδηγούνται με παιδιά κάτω από 12 ετών. Καθόλου.
7: Ανεξαρτήτου ταχύτητας.
12: Ναι. Λέει από 12 έως 14 ετών έως 6 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή 6 χιλιόμετρα είναι η ταχύτητα βάδισης η δική μας, άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για τα πατίνια εκείνα τα μικρά που παίρνουν τα παιδάκια. Και λέει ότι πάνω από 15 ετών μπορούν να κινούνται με ταχύτητα έως 25 χιλιόμετρα την ώρα με ηλεκτρικά πατίνια. Και έχει μάλιστα και παράβαση που είναι από 30 έως 150 ευρώ. Και λέει επίσης ο κώδικας ότι απαγορεύεται να κυκλοφορούν τα πατίνια αυτά τα e-scooters, είτε είναι κοινόχρηστα είτε είναι ιδιωτικά, σε δρόμους με όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρων. Δηλαδή με άλλα λόγια, στο επαρχιακό δίκτυο, στο βόρειο οδικό άξονα, σε δρόμους που έχουν υψηλές ταχύτητες, έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται να κυκλοφορούν τα πατίνια.
7: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των πατινιών στους πεζόδρομους.
12: Λέει υποσυνθήκες. Λέει ό,τι λέει για το ποδήλατο. Δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική ρύθμιση κανονιστική ανάλογα με τον πεζόδρομο. Ένας πεζόδρομος ο οποίος έχει αυξημένη ροή πεζών, δεν μπορεί να δεχτεί εύκολα ούτε ποδήλατα ούτε πατίνια. Αυτό
7: θα λέω, πρέπει να υπάρχει οριοθετημένος πεζόδρομος. Συγγνώμη, λάθος. Οριοθετημένος, όχι ποδηλατόδρομος, πατινόδρομος, θα το πω έτσι. Ας με επιτραπεί ο όρος.
12: Σκεφτείτε ότι αυτό που δεν μπορείτε να δείτε εσείς, Αλέξη, δεν το έχει βρει ούτε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
1: Οι ενέργειες προώθησης του εμφιαλωμένου κριτικού κρασιού τέθηκαν επιτάπητο στην εκπομπή «Όμορφη μέρα». Κοντά μου ο Νίκος Αγγελάκης για να μας πει περισσότερα, γιατί μίλησε και με εινοπαραγωγούς. Καλησπέρα, Νίκο.
13: Καλησπέρα, φιλία. Ναι, μίλησα με τον πρόεδρο των εινοπαραγωγών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, με αφορμή μια ανακοίνωση που έκανε την περασμένη Κυριακή στην εκδήλωση που έκανε ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, ο οποίος είναι ένας φορέας που συνεργάζεται με τους εινοποιούς της Κρήτης. Και εκεί είπε αυτό που μας είπε και εμάς σήμερα στην εκπομπή. Δηλαδή ότι πρόκειται το δίκτυο των εινοποιών της Κρήτης να αρχίσει να προωθεί το κριτικό εμφιαλωμένο κρασί. Ένα κρασί αρίστης ποιότητας, αν κρίνω και από τη γευσυγνωσία που έγινε την Κυριακή εκεί στο εινοποιείο της οικογένειας Τιτάκη στους Κουνάβους, όπου έγινε και η εκδήλωση. Και αυτό που μας είπε λοιπόν ο κύριος Ζαχαριουδάκης είναι ότι οι εινοποιοί της Κρήτης, σε συνεργασία με την περιφέρεια και με άλλους φορείς όπως ο Αναπτυξιακό Σύλλογος των Γυναικών Επιχειρηματιών της Κρήτης αλλά και με καλλιτέχνες του νησιού θα αρχίσουν να προωθούν μέσω της γαστρονομίας, γιατί είναι έτος κριτικής γαστρονομίας όπως γνωρίζουμε αυτό το έτος που το είχε ανακηρύξει η Περιφέρεια Κρήτης, να αρχίσουν να προωθούν το εμφιαλωμένο κριτικό κρασί στα γλέντια, στις εκδηλώσεις, στα εστιατόρια. Παντού, κυρίως στα γλέντια όμως, διότι εκεί γίνεται μεγάλη κατανάλωση ξενόφερτων ποτών και σκληρών ονομαζόμενων, και όχι ονομαζόμενων, και επί της ουσίας είναι ποτών, και θέλουν να προωθήσουν το ήπιο, ευγενές κρητικό κρασί. Μάλιστα, μας ανέφερε ότι πρόκειται να βάλουν και σε αυτή τη διαδικασία και γνωστούς λιράριδες, ούτως ώστε να ζητούν αντί για ουίσκι, βότκα ή ό,τι άλλο ξενόφερτο ποτό, εν πάση περιπτώσει ζητούν για να πιούν στο πάλκο όπου παίζουν, να ζητούν παραδείγματος χάρη ένα κοτσιφάλι, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Είναι μια ξέπαινη προσπάθεια, μπορούμε να πούμε. Πιστεύουμε, ελπίζουμε να πετύχει, γιατί πραγματικά το εμφιαλωμένο κρασί, το κριτικό, αξίζει τον κόπο πραγματικά να προωθηθεί και μέσα από εμάς. Ήδη κάποιοι το γεύονται στο εξωτερικό, γιατί να μην το γευόμαστε κι εμείς όταν βλέπουμε ότι σε ανάλογες εινοπαραγωγές περιοχές της Ευρώπης, όπως είναι η Τοσκάνη, η Πορτογαλία ή η Γαλλία, καταναλώνουν τα δικά τους κρασιά και όχι αυτά τα οποία έρχονται από το εξωτερικό ή άλλου είδους ποτά που καταναλώνται. Αυτή την προσπάθεια λοιπόν θέλουν να κάνουν οι εινοπαραγωγοί. Ελπίζουμε να πετύχει όλη αυτή η διαδικασία.
1: Κάτι παραπάνω ξέρουν και οι ξένοι, οι οποίοι δείχνουν το δρόμο σε αυτό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι σου είπε ο κύριος Ζαχαριουδάκης.
13: Βεβαίως.
14: Έχουμε ξεκινήσει στην προσπάθειά μας, είναι δίπλα μας η Περιφέρεια Κρήτης. Παρουσιάσαμε στα Ηνωτικά του Ηρακλείου στην έκθεση κρασιού το project το οποίο το ονομάζουμε «Ακούμε, τρώμε, πίνουμε κριτικά». Φυσικά η Περιφέρεια Κρήτης το υποστηρίζει και εμείς το προωθούμε και στο πλαίσιο της Κρήτης Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης. Νομίζω ότι εάν προσπαθήσουμε και αν μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο να καταναλώνει κρασί που νομίζω ότι είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί πρέπει να καταναλώνουμε κρασί, διότι αφενός στηρίζουμε την τοπική παραγωγή, τον εινοποιό, τον αμπελουργό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, αλλά και αυτούς που παράγουν κριτικά προϊόντα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα οικονομικό όφελος. Νομίζω ότι θα έχουμε πετύχει στο πλαίσιο Κρήτη Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης, αλλά και ως στόχο δικό μας, κάτι πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι ήδη έχουμε βγάλει ένα λογότυπο το οποίο παρουσιάζει έτσι μια γραβούρα μιας κριτικής λύρας με ένα μπουκάλι, ένα πιρούνι και το ονομάζουμε «Ακούμε, τρώμε, πίνουμε κριτικά». Να πούμε ότι προσδοκούμε αρκετά για να αλλάξουμε ας το πούμε έτσι, την νοοτροπία του τοπικού πληθυσμού και να οδηγήσουμε τους νέους προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την κατανάλωση του τοπικού προϊόντος, του κρασιού που όπως είπαμε είναι και ήπιο και ευγενικό. Και έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε μιλήσει και με τους καλλιτέχνες, να πω ότι
1: Κοκαίνη, κάναβη και όπλα έκρυβε 24χρονος. Ο αλλοδαπός συνελήφθη χθες σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά Χανίων. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν από το λιμενικό μέσα στη νύχτα. Η διάσωση αφορούσε 142 μετανάστες νότια του Ηρακλείου. Και χθες υπήρξε άφιξη 83 μεταναστών ανατολικά του Τσούτσουρα. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στην περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φούρνο που βρίσκεται επί της οδός Ελλήνου προκαλώντας ανησυχία. Ένα εγχείρημα που ξεκινά από τη στήριξη και καταλήγει στη δημιουργία ενός δυναμικού δικτύου περιέγραψε η Έλλη Λιραράκη, επικεφαλής της νεοσύστατης τοπικής ομάδας Χανίων του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Στόχος είναι να δοθούν στις γυναίκες τα εργαλεία για να αναπτυχθούν και να ανοίξουν τα φτερά τους πέρα από τα τοπικά όρια, όπως εξηγεί μιλώντας στην εκπομπή Ομορφή Μέρα με τον Νίκο Αγγελάκη.
15: Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία η οποία δεν δίνεται μόνο σε μένα αλλά σε όλες τις κυρίες, να στηρίξουμε η μία την άλλη, να στηρίξουμε τις γυναίκες εδώ στο νομό μας που δημιουργούν, επιχειρούν, παλεύουν να εξελιχθούν. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχω μεγαλώσει σε μία οικογένεια που η μητέρα μου και η μητέρα της επιχειρούσαν. Ξέρω λοιπόν τι σημαίνει να εργάζεσαι, έτσι, να δουλεύεις σκληρά, να δημιουργείς, να προσπαθείς να σταθείς επαγγελματικά, να εξελιχθείς μέσα σε μια απαιτητική καθημερινότητα, να έχεις οικογένεια να τη στηρίξεις, και πιστεύω ότι εμείς οι γυναίκες, όταν αποφασίσουμε να στηρίξουμε η μία την άλλη, μπορούμε πραγματικά να είμαστε δυνατές. Πέρα από μένα, στην αρχική ομάδα, στο Δέλτα Σίγμα,
10: ναι,
15: είναι, όπως είπατε, η κυρία Κλαούντια πρώην μου,
10: ναι,
15: η κυρία Εύη Ντουράκη, η ηνοποιός,
10: ναι,
15: η κυρία Κατερίνα Αρχοντάκη, επιχειρηματίας, και η κυρία Έφη Πούλη.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θα λειτουργεί στην πράξη αυτή η τοπική ομάδα? Θα έχει περισσότερο χαρακτήρα δικτύωσης, στήριξης, παρέμβασης σε τοπικά επιχειρηματικά ζητήματα? Πώς?
15: Ναι, όλα αυτά.
10: Όλα αυτά,
15: θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο στήριξης, γνώσης και συνεργασίας. Και να μπορέσουμε να δώσουμε εργαλεία στις γυναίκες ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν, να οργανωθούν, να δικτυωθούν, έτσι, και να κάνουν ένα άνοιγμα όχι μόνο στα Χανιά, σε όλη την Κρήτη, στην Ελλάδα, ακόμα και στο εξωτερικό, πιστεύω.
1: Τον Ιούλιο παραδίδεται σε χρήση το Πάρκο Ερυθρέας στο Ηράκλειο. Το γραμμικό Πάρκο Ερυθρέας, έκτασης περίπου 48 στρεμμάτων, θα αποτελεί χώρο ψυχαγωγίας, άθλησης και αναψυχής, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης 149 οχημάτων. Θεσπίζεται το βραβείο Ιωάννης Βαρδαξής, που αναδεικνύει μια προσπάθεια η οποία δεν περιορίζεται στην απλή επιβράβευση, αλλά στη σύνδεση των νέων με την κοινωνία. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας, Αλέξανδρος Τσουλφάς, μίλησε στην εκπομπή Ομόρφη Μέρα και τον Νίκο Αγγελάκη για το βραβείο που ξεκινά πιλωτικά με επίκεντρο τους μαθητές.
16: Πώς δεν είναι τόσο η επιβράβευση, όσο μια γενικότερη προσπάθεια να ξανασυνδεθεί όλη η νεολαία, ο νέος κόσμος, με την τοπική κοινωνία και τα κοινά, με την ανιδιοτελή συμμετοχή.
10: Mm-hmm.
16: Βλέπουμε λοιπόν ότι οι νέοι έχουν αυτή τη διάθεση της συμμετοχής στα κοινά και των συλλογικών δράσεων. Έτσι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και η θετική διάθεση. Θέλουν όμως και το παρακίνημά τους, να τους παρακινήσουμε.
10: Mm-hmm.
16: Στα πλαίσια λοιπόν των αρμοδιοτήτων μας αποφασίσαμε να θεσπιστεί σαν πρώτη φάση ένα βραβείο που θα έχει να κάνει με τους μαθητές φέτος, και αυτό όχι γιατί μόνο οι μαθητές αξίζουν μια επιβράβευση, αλλά ουσιαστικά το κριτήριο αξιολόγησης θα πρέπει να το κάνει μια επιτροπή, που είναι λίγο δύσκολο και δεν έχουμε και τα χρονικά περιθώρια να συσταθεί. Άρα προτιμήσαμε φέτος τα βραβεία να αφορούν τους μαθητές. Οι διευθυντές των σχολείων θα μας προτείνουν τους μαθητές με βάση 3-4 χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά θα είναι ο βαθμός, θα είναι η γενικότερη παρουσία στη σχολική κοινότητα. Θα παραβευθούν 3 μαθητές από το γυμνάσιο, από το τεχνικό λύκειο του ΕΠΑΛ και από το γενικό λύκειο της Νέας Αλικαρνασσού. Αυτό σε πρώτη φάση, και ο σκοπός μας είναι αυτό να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, τα καλλιτεχνικά δρόμενα και όλα αυτά. Δίνουμε λοιπόν την όθηση στους νέους μέσω αυτής της πρωτοβουλίας. Το βραβείο ονομάστηκε Ιωάννης Βαρδαξής,
10: mm-hmm,
16: αφού δεν μπορούσε να πει κάποιο άλλο όνομα από τη στιγμή που μιλάμε για την προσφορά των νέων στην κοινωνία.
1: Περνάμε στην αθλητική ενημέρωση. Σε λίγο κοντά μας ο Μανώλης Αρίς από τον Sport FM.
17: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
18: Καλό μεσημέρι, Φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Την ήττα από την Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός χθες στο τρίτο παιχνίδι των play-offs της Ευρωλίγκα. Οι Ισπανοί μείωσαν σε 2-1, ενώ θα γίνει το επόμενο παιχνίδι το τέταρτο, που αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει θα προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Σε διαφορετική περίπτωση και ήττα της ελληνικής ομάδας από την Βαλένθια, τότε η σειρά επιστρέφει στην ισπανική πόλη, όπου θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four, εκεί όπου έχει πάρει ήδη το εισιτήριο ο Ολυμπιακός μετά την πρόκριση επί της Μονακό με 3-0 νίκες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα οικονομικά δεδομένα της ημέρας. Κοντά μας η κυρία Πολάκη σήμερα, γιατί συνδεόμαστε με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους. Συγκρατημένη είναι η πενιπλή άνοδο και την μείωση του πετρελαίου, όπου αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει $1 ανά βαρέλι στο μείον 2,20. Αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης βρίσκεται 2.300 μονάδες στο σημείο 0,35, με έναν χαμηλό τζίρο, όπως προαναφέραμε, στα 95 εκατομμύρια. Το ίδιο μοτίβο κινείται ο τραπεζικός δείκτης 2.635 μονάδες στο σημείο 0,36. Καθώς όλοι αναμένουν τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο, επειδή τα μηνύματα που στέλνονται είναι αμφιλεγόμενα για την κατάληξη αυτού. Τώρα, στα χρηματιστήρια, αυτή τη στιγμή βρίσκονται ο γερμανικός δείκτης στο μείον 0,5, ο γαλλικός υποχωρημένο 0,20 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι στο σύν 0,10. Ο χρυσός $4,746 νόμια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα σχέδιο τριών σταδίων μελετούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Επεξεργάζονται προσωρινή συμφωνία για παύση του πολέμου και 30 ημέρες διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά. Προς την Τενερίφη πλέει το κρουαζιερόπλοιο του Χανταϊού, ενώ τρεις ασθενείς έφτασαν στην Ολλανδία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ένα ή περισσότερα από τα πρώτα κρούσματα μολύνθηκαν εκτός του πλοίου, προτού υπάρξει διασπορά μεταξύ ανθρώπων. Και αποζημίωση άνω των 900 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στις διακοπές του στην Ελλάδα. Στην πρόγνωση του καιρού, ζέστη, νοτιάδες και σκόνη στην Κρήτη, όπου ο υδράργυρος ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες. Αναλυτική πρόβλεψη από τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, που μίλησε στην εκπομπή Όμορφη Μέρα.
20: Και σήμερα ηλιοφάνεια, μια λαμπρή μέρα, άπλετο το φως, οι άνεμοι δεν δημιουργούν πρόβλημα και η θερμοκρασία που καθημερινά από την Δευτέρα ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν θα πάμε και σήμερα με πολλή ηλιοφάνεια, με νοτιάδες, ασθενείς νοτιάδες προς το 2 με 3 εκτοφόρ. Και τη θερμοκρασία να βρίσκεται το μεσημέρι κατά 25 με 26 βαθμούς. Καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Συμβαδίζουν επιτέλους με την εποχή. Mm-hmm. Αύριο όμως Παρασκευή θα έχουμε μία διαταραχή η οποία θα επηρεάσει πρόσχερα τον καιρό της χώρας. Δεν θα δώσει πολλά φαινόμενα στα νοτιότερα τμήματα. Φαίνεται να δώσει αρκετές δασποπροχές στα βόρειο-δυτικά, βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας μας. Ενώ για την περιοχή της Κρήτης αύριο θα έχουμε, θα έλεγα, τοπικά αυξημένη συννεφιά. Ενδέχεται να έχουμε μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα για κάποιες λασποβροχές, κυρίως στην ενδοχώρα, ενώ οι άνεμοι παραμένουν πάντα από νότιες διευθύνσεις, φαίνεται να ισχύονται λίγο, να αγγίζουν και τα 4 από φως. Το κύριο χαρακτηριστικό όμως αυτής της μεταβολής θα είναι, εκτός των νοτιών ανέμων, των νοτιάδων που δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερο πρόβλημα στα πελάγη, θα είναι όμως η μεταφορά ψυχανικής σκόνης. Έτσι λοιπόν και ουσιαστικά από σήμερα αργά το απόγευμα και αύριο Παρασκευή, θα μας ταλαιπωρεί, θα μας απασχολεί σε ένα επεισόδιο, θα έλεγα, έως μέτριας έντασης μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Mm-hmm. Η θερμοκρασία δεν θα πάει.
1: Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Κάθαρα Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνει γυναίκες να μου.
3: Τελικά, τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Nova Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Nova Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 5η 7 Μαΐου. Συντορισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Οπλιστείτε με υπομονή, έρχεται, πλησιάζει το πρώτο μείγμα ζέστης, αφρικανικής σκόνης και έτσι, κερασάκι. Στην καιρική τούρτα λασποβροχής. Εννοείται ότι η Κρήτη είναι στο κάδρο για μία ακόμη φορά. Ήδη χτυπάμε 25άρια, 26άρια. Και μεθαύριο Σάββατο αναμένεται να φτάσουμε στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, και το Σάββατο σίγουρα θα έχουμε έτσι ξεκάθαρα καλοκαιρινό σκηνικό. Την Κυριακή είναι τότε που θα έχουμε το κερασάκι στην τούρτα. Κατά τόπους θα έχουμε κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, βροχές, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το πρώτο μήνυμα του καλοκαιριού.

ο Γιάννης Δασκαλάκης, ο καλός συνεργάτης στον ήχο και τη μουσική, μας συμπληρώνει για να αρχίσει, μου λέει, εσύ τη Δευτέρα και που πάτε με το νερό και πάλι πλύνετε τις αυλές, τα μπαλκόνια, για τη σκόνη και τα λοιπά και το νερό μας. Έχουμε, Γιάννη, νερό. Τώρα έχουμε νερό. Μέχρι να ξεμείνουμε, δηλαδή.

οικογένειες που βυθίστηκαν σε αυτή την τραγωδία, όπως έχει εξελιχθεί τα τελευταία 3 χρόνια, από τη μοιραία βραδιά του Νοεμβρίου του 2023 μέχρι και προχθές, όταν αφαιρέθηκε η ζωή του 21χρονου Νικήτα, ο οποίος σήμερα κηδεύτηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χώνο Μυλοποτάμου. Όπου δεν έλειψε και η ένταση, καθώς συγγενείς, μέλη της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα ξέσπασαν εναντίον των αστυνομικών με ένα και μόνο ερώτημα: γιατί εμφανίστηκαν τώρα και επί 3 χρόνια δεν είχαν εμφανιστεί όταν δεχόντουσαν απειλές όλη η οικογένεια, ουσιαστικά προφανώς πρωτίστως ο 29χρονος από τον πατέρα του φίλου του, ο οποίος χρέωνε στον 29χρονο το χαμό του γιού του από τη μοιραία νύχτα του Νοεμβρίου του 23, όταν συνέβη το τροχαίο δυστύχημα από το οποίο ο γιος του 54χρονου κατέληξε έπειτα από μέρες που πάλευε για να κρατηθεί στη ζωή.

Ξέρετε, όταν το πέθος καθυλώνεται στο θυμό, ο θυμός περιπτώσει του πένθους δεν είναι πρόβλημα από μόνος του. Είναι ένα από τα στάδια επεξεργασίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ψυχισμός προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος απέναντι σε κάτι που είναι αβάσταχτο, που δείχνει αβάσταχτο. Είναι πιο εύκολο δηλαδή να θυμώνεις παρά να νιώθεις το βάθος της απώλειας. Όταν όμως ο άνθρωπος που πενθεί μείνει εκεί, στο θυμό, όταν δηλαδή ο θυμός γίνει μόνιμος τρόπος να σχετίζεται με αυτό που συνέβη, τότε εκεί αρχίζουμε να χάνουμε τη λειτουργικότητα ως άνθρωποι. Και κάπως έτσι ο πόνος μεταφράζεται σε κατηγορία και η ανάγκη για νόημα γίνεται ανάγκη για απόδοση ευθύνης, ακόμη και εκδίκησης. Ιδιαίτερα όταν έχουμε περιπτώσεις ευνίδιων απολειών ή δυστυχημάτων ή μιας ευνίδιας απώλειας που προέκυψε από μια εμψυχρό δολοφονία όπως προχθές, αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει πολύ έντονη. Γιατί ο νους δυσκολεύεται να αποδεχθεί ότι κάτι τόσο σοβαρό μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη.

με ψυχολογικούς όρους. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο άνθρωπος δυσκολεύεται να περάσει από την άρνηση και το θυμό σε μια πιο σύνθετη επεξεργασία της απώλειας. Τρομάζει. Τρομάζει από την οξύτητα του πόνου και δεν αντέχει να σταθεί απέναντί του.

Και έτσι όταν αυτό συμβαίνει και το πόθος παραμένει, το πένθος, με συγχωρείτε, παραμένει καθυλωμένο στο θυμό, τότε εμφανίζεται ο κίνδυνος, ο πόνος να βγει προς τα έξω με καταστροφικό τρόπο. Αυτό έγινε με τον 54χρονο και τη σύζυγό του, θα συμπεριλάβω και τη σύζυγο, μιας και εκείνη κατηγορείται, ο συνεργός στην εψυχρό δολοφονία του 29χρονου που ήταν φίλος, κολλητός, το κολλητάρι που λέμε, στα 17 του έτη με το συνομήλικό του τότε, ο οποίος ήταν συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος, και γι' αυτό ο 54χρονος πατέρας του 17χρονου που έχασε τη ζωή του το 2023 τον θεωρεί υπεύθυνο για την απώλεια του γιού του.

Αυτά σε ό,τι αφορά την καθεαυτή τραγωδία, δηλαδή τις δύο οικογένειες, που και οι δύο πλέον θρηνούν τα δικά τους παιδιά. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια σειρά ερωτημάτων που έχουν προκύψει. Γιατί είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι με αφορμή αυτή την τραγωδία, όπως εξελίχθηκε, όπως μάλλον συμπληρώθηκε, γιατί η τραγωδία έχει ξεκινήσει από το 23, συμπληρώθηκε με την εψυχρό δολοφονία, αποδεικνύει την πλήρη αποτυχία του συστήματος να αποτρέψει ένα έγκλημα που όλοι έβλεπαν να έρχεται.

Είναι ενδεικτικό ότι η ηγεσία της Ελλάς σήμερα αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διευκρινήσεις για τη διαχείριση της υπόθεσης από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες χρεώνονται το γεγονός ότι ο 54χρονος επί, αν όχι 3 χρόνια, ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο, από τα μέσα του 24 δηλαδή και μετά, ήταν διαρκώς μια απειλή και για τον 29χρονο και για την υπόλοιπη οικογένεια, και αυτό είχε καταγγελθεί όχι μόνο μια φορά στις αστυνομικές αρχές, και γι' αυτό λέμε ότι όλοι το έβλεπαν να έρχεται και τελικά κανείς δεν κατάφερε να το αποτρέψει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκείνος που επομίζεται την ευθύνη της αποτροπής, καλός κακός, αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι η αστυνομία. Σήμερα λοιπόν αναγκάστηκε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, κυρία Δημογλίδου, να δώσει διευκρινήσεις για τη διαχείριση της υπόθεσης από την αστυνομία και τις επανειλημμένες εμπλοκές του δράστη με τη δικαιοσύνη. Η αστυνομία λοιπόν τώρα τι λέει, χωρίς να το λέει, το λέμε εμείς, ότι εμείς τη δουλειά μας την κάναμε. Άλλοι δεν έκαναν τη δουλειά τους. Και πάμε στον επόμενο κρίκο, που είναι ο κρίκος της δικαιοσύνης. Κυρία Δημοκλίδου λέει λοιπόν ότι ο 54χρονος είχε απασχολήσει με σειρά περιστατικών στις αστυνομικές αρχές, για τα οποία περιστατικά είχαν γίνει συλλήψεις. Ωστόσο, στη συνέχεια είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή με δικαστικές αποφάσεις. Ενώ κάθε φορά που υπήρχε καταγγελία, υπήρξε άμεση αστυνομική ανταπόκριση και ενεργοποίηση των προβεπόμενων διαδικασιών, λέει η κυρία Δημοκλίδου. Για να συμπεράνουμε εμείς ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ουσιαστικά δείχνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και η φυσική ηγεσία της Ελλάς δείχνει τη φυσική ηγεσία της δικαιοσύνης. Για το πώς συνέβη αυτή η συνέχεια της τραγωδίας. Και μάλιστα η κυρία Δημογλίδου προσθέτει ότι κάθε φορά που το θύμα, ο δολοφονημένος νεαρός, απευθυνόταν στην αστυνομία, είχε άμεσα τη συνδρομή της αστυνομίας. Αυτά λέει η Ελλάς. Και περιγράφει σημείο προς σημείο τις εκκλήσεις που είχαν γίνει από την οικογένεια ή τον 29χρονο Νικήτα από το 2024 και μετά. Από το 24 και μετά, όταν είχαμε την πρώτη επίθεση του 54χρονου με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, όπου προσέγγισε τότε τον νεαρό και ταυτοποιήθηκε πολύ γρήγορα για να συλληφθεί με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Αλλά δυστυχώς, λέει η κυρία Δημογλίδου, τότε αφέθηκε ελεύθερος. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, που προφανώς είναι ένα μέτρο που επέβαλε η δικαιοσύνη, αλλά ξέρετε, με τους περιοριστικούς όρους είναι κάτι το πολύ. Είναι ένα διοικητικό μέτρο. Δεν μπορείς να έχεις ένα αστυνομικό από δίπλα σου να αποδεικνύει ή να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται περιοριστικοί όροι. Υπήρξε περιοριστικός όρος εις βάρος του 54χρονου που του απαγόρευε να πλησιάσει τα 100 μέτρα. Τον 29χρονο και την αδελφή του. Αλλά ποιος μπορεί να το διασφαλίσει αυτό το πράγμα? Ποιος μπορεί να παρακολουθεί τον 54χρονο επί 24ωρου βάσεως για το αν τηρεί ή όχι τα περιοριστικά μέτρα? Κανείς. Άρα, κανείς δεν μπορούσε να προστατεύσει στην πράξη παρά μόνο εάν ο 54χρονος ήταν πίσω από τα κάγκελα. Για να είμαστε σαφείς, μόνο αν ήταν πίσω από τα κάγκελα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτό.

και είχαν παραβιαστεί και παλιότερα οι περιοριστικοί όροι. Και το θύμα είχε απευθυνθεί στην αστυνομία. Και πάλι ο δράστης είχε συλληφθεί και είχε ακολουθηθεί ξανά η αυτοφόρη διαδικασία. Και είχε ενημερωθεί φυσικά και η εισαγγελία, που επέβαλε και τους περιοριστικούς όρους, ότι οι όροι αυτοί είχαν παραβιαστεί από το δράστη. Όμως και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος, με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Δεν προσήλθε δηλαδή ποτέ στον εισαγγελέα, παρόλο που κρατούνταν από την ελληνική αστυνομία. Με αποτέλεσμα πλέον να φτάνουμε σε αυτό το περιστατικό που η αστυνομία ενημερώθηκε αφού είχε δολοφονηθεί ο άτυχος 29χρονος. Αυτά λέει η κυρία Δημογλίδου. Αν αυτό δεν αποτελεί ευθύ κατηγορό για τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση η δικαιοσύνη, ευθύ κατηγορό της αστυνομίας απέναντι στη δικαιοσύνη, τότε δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί.

Επομένως, πράγματι, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που καλό θα είναι να δώσει απαντήσεις σε αυτά, με το σκεπτικό ενδεχομένως, και επειδή έχει γίνει από την πλευρά της δικαιοσύνης σε κρίσιμα ζητήματα να εκδίδονται ανακοινώσεις από την Ένωση, για παράδειγμα, δικαστών και εισαγγελέων. Δεν μπορούν να εκδίδονται ανακοινώσεις μόνο όταν υπάρχει πολιτικό ενδιαφέρον, μόνο όταν πολιτικοί αρχηγοί ασκούν κριτική στη δικαιοσύνη και πάει λέγοντας και μην πλήττετε τη δικαιοσύνη, την ανεξαρτησία της κτλ. Κτλ, τον τρόπο λειτουργίας της κτλ. Καλό θα είναι λοιπόν η Ένωση να εκδώσει αντίστοιχη ανακοίνωση, να μας εξηγήσει ποια τα κριτήρια κατά τα οποία ο συγκεκριμένος αγγελικός λειτουργός έλαβε αυτή την απόφαση, ακολούθησε αυτή τη διαδικασία. Διότι εδώ δεν είναι μια κριτική που υπάρχει ενδεχομένως από την οικογένεια του 21χρονου, μια κριτική που υπάρχει από μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφους. Είναι κριτική με αυτόν τον πολύ εύσχυμο τρόπο από έναν άλλο πυλώνα του κράτους δικαίου, που είναι η ελληνική αστυνομία. Και από την εκπρόσωπό της. Επισήμως δηλαδή, από την ελληνική αστυνομία. Πρωτίστως λοιπόν, η δικαιοσύνη θα πρέπει να δώσει, απαντήσεις στην ελληνική αστυνομία. Και μέσω των απαντήσεων που θα δώσει, να πάρουμε και εμείς εξηγήσεις πώς έφτασε αυτή την απόφαση.

Δεν ξέρω αν έχουν βάψει οι εισαγγελείς τα χέρια τους με αίμα, όπως λέγεται, κάτι το οποίο είναι πολύ βαρύ. Αυτό που σίγουρα όμως γνωρίζουμε είναι ότι κάτι δεν πήγε καλά. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Προφανώς και ο εισαγγελέας, λαμβάνοντας την απόφαση, είχε τα δικά του μέτρα και σταθμά. Τα κριτήρια, τα στοιχεία που παρουσίασε ενδεχομένως ο συνήγορος του 54χρονου. Και τον έπεισαν τον εισαγγελέα. Αλλά το προβληματικότερο όλων για την εισαγγελία και τον τρόπο που λειτουργεί στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν είμαστε ούτε εμείς, ούτε όσοι υποστηρίζουν δικαίως αδίκως ότι έβαψαν τα χέρια τους με αίμα. Το προβληματικότερο όλων είναι η εξηγήση που δίνει η ελληνική αστυνομία και οι απαντήσεις που δίνει η ελληνική αστυνομία. Θα τολμήσω να πω ότι πρόκειται για μία από τις πιο σκληρές κριτικές που έχει κάνει με αυτόν τον, επαναλαμβάνω, εύσχυμο τρόπο η ελληνική αστυνομία για τη διαχείριση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ έτσι το ερμηνεύω, έτσι το διαβάζω και νομίζω ότι δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Δάκρυα και αβάσταχτος πόνος στον Χώνο Μυλοποτάμου, όπου συγγενείς και συγχωριανοί είπαν το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα. Η εισαγγελία είχε αποφασίσει να αφαιθεί ελεύθερος ο δράστης παρά την παραβίαση προστατευτικών μέτρων, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 17χρονος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου. Προφυλακιστέα είχαν κριθεί και τα δύο αδέρφια. «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχτούμε σε αυτόκλητους δικαστές», τόνισε με εχμές για την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε σε μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία. Κοκαίνη, κάναβη και όπλα έκρυβε 24χρονο στο σπίτι του στον Πλατανιά Χανίων, ο οποίος συνελήφθη. Πάνω από 220 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα νότια του Ηρακλείου. Στις 15 Μαΐου λήγει προθεσμία για το Youth Pass. Το πρόγραμμα προβλέπει 150 ευρώ για νέους ηλικίας 18 και 19 ετών. Στο διεθνή χώρο ανάστατοι οι κάτοικοι στα Κανάρια νησιά για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταΐο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει μικρός. Η Βαλένθια επικράτησε 91-87 του Παναθηναϊκού και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των προημιτελικών της EuroLeague. Έτσι, οι δύο ομάδες θα δώσουν και τέταρτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού την Παρασκευή. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

ανεξάρτητα από το ενδιαφέρον που όλοι κατανοούμε και καταλαβαίνουμε της ομιλίας του, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας προς τους βουλευτές, το κυρίως μενού δεν είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού που προηγήθηκε, αλλά τα όσα λένε μέχρι και αυτή την ώρα, μια και είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, λένε οι βουλευτές.

Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε από τους βουλευτές του πλέον να εδρώνουν τη φανέλα. Να μην είναι μίζεροι, να βυθίζονται στη μίζερη εσωστρέφεια και σε ανασφάλειες.

Δεν ξέρω τώρα η φανέλα για ποιους και πώς πρέπει να εδρωθεί. Δεν ξέρω ποιοι είναι μίζεροι και βυθίζονται σε εσωστρέφεια. Αυτό όμως που σίγουρα ξέρω είναι ποιοι είναι ανασφαλείς. Και κυρίως το γιατί. Γιατί με τα ποσοστά που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, ακόμη και αν έρθει πρώτο κόμμα, πολλοί από τους βουλευτές που είναι σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα, λίγο πάνω από τους μισούς, μισό λεπτό για να κάνει προορισμό, λάθος, λίγο κάτω από τους μισούς, βάσει επαναλαμβάνω των ποσοστών που φέρεται να λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία από τις δημοσκοπήσεις, έτσι δεν υπάρχει παρεξήγηση, λίγο παρακάτω από τους μισούς δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Λογικό λοιπόν είναι να αισθάνονται μια ανασφάλεια. Εσείς να ξέρεις ότι σε μερικούς μήνες, αν θα γίνουν και φθινόπωρο οι εκλογές όπως λένε κάποιοι, ακόμη χειρότερα. Αν δεν γίνουν φθινόπωρο, πλέον σε λιγότερο από ένα χρόνο. Το αργότερο που θα έχουμε εκλογές, όπως όλα δείχνουν, θα είναι Απρίλη. Πιο κάτω δεν μπορεί να πάει, διότι 1η Ιουλίου πρέπει να αναλάβει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Και δεν μπορεί η χώρα να είναι σε μια, επειδή δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό είναι δεδομένο. Μπορεί να έχουμε κυβέρνηση συνεργασία. Σε πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα για να μπορεί να διαχειριστεί και τα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναλάβει την Προεδρία, μάλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, το αργότερο που μπορεί να έχουμε εκλογές είναι περίπου στον Απρίλιο. Ξέρετε τι είναι λοιπόν να γνωρίζεις, να αντιλαμβάνεσαι, να οσφρίζεσαι, ιδιαίτερα αν στην εκλογή σου περιφέρεια, παιδί μου, έχει εκλεγεί, παράδειγμα, είναι τετραεδρική λόγο. Και έχει εκλεγεί, ας πούμε, έχει πάρει 2-3 έδρες η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη τετραεδρική. Έχει εκλεγεί τρίτος, τελευταίος. Και με απόσταση από το δεύτερο. Όσο καλή δουλειά και να έχεις κάνει, αν ο πρώτος και ο δεύτερος εξακολουθούν να είναι παραγωγικοί, τέλος πάντων, για το δικό τους εκλογικό κοινό, ας το πούμε έτσι, είναι δύσκολη η μάχη. Να ξέρεις λοιπόν ότι είναι πολύ πιθανόν να μην είσαι ξανά βουλευτής. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και ούτω καθεξής. Το πιάσε το νόημα. Για να σκάει, μου κλείσει και το μάτι. Άρα το πιάσε το νόημα, μάλιστα.

Έτσι, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους βουλευτές, έστειλε μηνύματα ότι πρέπει, λέει, να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια. Μην κάνετε δηλαδή κριτική. Γιατί είστε μίζεροι, τότε τους είπε. Μην πολυφωνάζετε, τέλος πάντων, διότι αυτό δείχνει μιζέρια. Και βυθίζει την παράταξη στην εσωστρέφεια. Μην χρεωθείτε δηλαδή. Μην χρεωθείτε δηλαδή και καμιά επώδυνη κατρακύλα ως εσωστρεφής, γιατί σε εσάς το χρέος. Αυτό δεν το είπε ο Πρωθυπουργός. Το λέμε εμείς ως συνεπακόλουθο των όσων είπε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Η φανέλα, λέει, πρέπει να ιδρωθεί, διότι για να κερδίσουμε, λέει, τρίτη συνεχόμενη φορά τις εκλογές, πρέπει να την ιδρώσουμε. Και πρέπει να το κάνουμε, λέει, όλοι μαζί. Όχι κάποιοι να πάνε στεγνοί, ατσαλάκωτοι. Γι' αυτό το είπαμε εμείς. Δεν το είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά αυτό εννοούσε. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα αφήσουμε, λέει, τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί σε αυτόκλητους δικαστές. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί του. Δεν μπορεί η Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο. Αλλά τι γίνεται όταν το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο? Όταν προκύπτουν συνεχώς υποθέσεις που εμπλέκουν κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή, φταίει η Βουλή και η αντιπολίτευση που ζητά προανακριτικές και τα λοιπά για σκάνδαλα, ή φταίνουν τα κυβερνητικά στελέχη που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σκάνδαλα και διεγείρουν την αντιπολίτευση να ζητά προανακριτικές επιτροπές? Ποιος φταίει δηλαδή? Εδώ τώρα το γυρνάμε τούμπα το πράγμα, ότι να μην καταστήσουμε, λέει, τη Βουλή ένα διαρκές δικαστήριο. Μα αφού αυτός είναι ο ρόλος της. Βάσει του συντάγματος, όταν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, η υπόθεση πάει στη Βουλή. Αυτός είναι, και αυτός μάλλον είναι ο ρόλος της. Πώς απεκδίεται του ρόλου της Βουλής ο Πρωθυπουργός? Βάσει του συντάγματος, όχι βάσει το λέμε εμείς ή το λέει η αντιπολίτευση. Αλλά ουσιαστικά κινείται σε αυτή την κατένθεση προκειμένου να απαλλαγεί από την ευθύνη της διαχείρισης αυτής της υπόθεσης και να αντιστρέψει βεβαίως τους όρους που έχουν φέρει στο καναβάτσο την κυβέρνηση.

0: Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι, ένα απόσπασμα των όσων είπε στους βουλευτές νωρίτερα.
1: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτή την αντίδρασή μας. Είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να αναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους καταφέρονται με πολύ μεγάλη άνεση πια εναντίον μας, αλλά θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους που τον ξεχωρίζουν τελικά και μας ξεχωρίζουν από τον κόσμο της πολιτικής ζούγκλας. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα λοιπόν έχουμε μια υποχρέωση, έχουμε καθήκον να κρατήσουμε τον τόπο σε αυτήν την τροχιά προόδου των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, όταν όχι μόνο στη γειτονιά μας αλλά στον κόσμο συνολικά επικρατεί όχι απλά αστάθεια αλλά αμηχανία και με μεγάλη αβεβαιότητα. Ένα δεδομένο το οποίο καθιστά τη σιγουριά και την ομαλότητα και τη σταθερότητα μια πολιτική αναγκαιότητα. Με διαστάσεις θα έλεγα υπαρξιακές για κάθε χώρα. Αυτό σημαίνει ότι οι πολλές κατακτήσεις των τελευταίων ετών πρέπει τώρα να γίνουν απλά επιχειρήματα στο διάλογο με τους πολίτες και χειροπιαστές αλήθειες απέναντι στα συνθήματα των αντιπάλων μας. Νομίζω ότι αρκεί να διαβάζει κανείς την εβδομαδία, τον εβδομαδιαίο απολογισμό τον οποίον δημοσιεύω κάθε Κυριακή για να αντιληφθεί κανείς την πυκνότητα του κυβερνητικού έργου που παράγεται, κυβερνητικού και κοινοβουλευτικού έργου που παράγεται και με τη δικιά σας υποστήριξη και να διαπιστώσει κανείς ότι τελικά πολλά από αυτά τα οποία κάνουμε και με δικιά μας ευθύνη δεν φτάνουν στους πολίτες με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ένα χρέος ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως στελέχη της μεγάλης μας παράταξης να μην κλείσουμε τα μάτια ούτε σε αδυναμίες ούτε σε αστοχίες οι οποίες σκιάζουν το έργο μας. Και νομίζω ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα, αγαπητέ Μάξιμε, καλείται να κινηθεί με τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, είναι κορυφαία τιμή ο τίτλος του βουλευτή αυτής της ιστορικής παράταξης. Δεύτερον, ότι σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα όλοι θα πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να το υπηρετήσουν από οποιαδήποτε θέση. Και τρίτον, και νομίζω ότι θα επιμείνω σε αυτό, η προσωπική επιτυχία του καθενός μας, αναφέρομαι σε όλους, περνά μόνο μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και σήμερα επέλεξα να μην μιλήσω πολύ γιατί θέλω να δοθεί πολύς χρόνος να σας ακούσω, να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Προσωπικά θα συνεχίσω ακόμα πιο εντατικά τις μεταξύ μας επαφές και ξέρετε ότι είμαι πάντα διαθέσιμος να συναντώ συναδέλφους, το ίδιο εξάλλου και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν νομίζω ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο έχει δυσκολία ή έχετε δυσκολία να επικοινωνήσετε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο ανά πάσα στιγμή. Νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ακόμα στην παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου με δείκτες όχι μόνο χρονικούς αλλά και γεωγραφικούς. ώστε να μπορείτε να δίνετε τον τόνο της εξέλιξης ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι κάθε περιοχής. Εξάλλου υπάρχει ήδη και η εμπειρία των περιφερειακών σχεδίων. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενεργό συμμετοχή σας. Νομίζω ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο το οποίο συγκεντρώνει ουσιαστικά όλα τα έργα και όλες τις προτάσεις που γίνονται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και εκλογικής περιφέρειας. Αλλά νομίζω ότι με την σειρά τους οι βουλευτές θα πρέπει να προτάσουν όχι μόνο το τι ζητούν από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και το τι οφείλουν στην παράταξη. Με την τακτική μας παρουσία στις επιτροπές, με πρωτοβουλίες στις εκλογικές περιφέρειες. Ξέρω, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η παρουσία στη Βουλή πάντα ολίγων την είναι αυθύνη. Όμως είναι σημαντικό να δείχνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, και έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μπροστά μας, και ένα πολύ πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να επιτελέσουμε, ότι είμαστε παρόντες στη Βουλή, έστω και αν απολύτως λογικά και αναμενόμενα το βλέμμα όλων σας στρέφεται στην επανεκλογή τους. Και να μετέχουμε δυναμικά στις δημόσιες αναμετρήσεις, όπως είπα, ως καθημερινή διάβλη των θέσεών μας σε όλη την Ελλάδα. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Πέρα αυτά, νομίζω ότι έχουν με ξεχωριστή σημασία, γιατί βρισκόμαστε και μπροστά στο συνέδριό μας. Νομίζω ότι είναι μια κορυφαία ευκαιρία, όχι απλά να εντείνουμε την επαφή μας με την οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να προβάλλουμε και το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της τρίτης τετραετίας, όπως την οραματιζόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό, και πάλι θα το πω, έχει ξεχωριστή σημασία σε μια εποχή όπου ο τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί.
0: Λοιπόν, πήρα μια γεύση των όσων είπε ο κ. Μητσοτάκης στους βουλευτές του. Δεν ξέρω αν θα την ιδρώσουν τελικά όλη τη φανέλα όλοι μαζί, όπως ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό που ξέρω όμως, υποψιάζομαι, οσφρίζομαι, εκτιμώ, είναι ότι μέχρι τις 21 Μαΐου κάποιοι θα έχουν αυξημένα ποσοστά εφίδρωσης. Το είναι το μόνο βέβαιο. Γιατί την ώρα που προγραμματιζόταν και προετοιμαζόταν η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστελνε προσκλήσεις στους 13 βουλευτές οι οποίοι κατηγορούνται και για τους οποίους άρθηκε η ασυλία, να έχουν περάσει την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όλοι τους έως τις 21 Μαΐου ως ύποπτοι, πλέον μετά την άρση της ασυλίας τους. Οι ύποπτοι λοιπόν βουλευτές, οι οποίοι ήταν σήμερα παρόντες σε συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, είναι, θυμίζουμε, Κωνσταντίνος Κρέκας, Κωνσταντίνος Τσιάρας, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Παναγιώτης Μηταράκης, Κωνσταντίνος Αχιλέα Καραμαλής, Μάξιμος Ενετάκης, Βασίλειος Βασιλιάδης, Χρήστος Μπουκόρος, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Κατερίνα Παπακώστα. Για τις δε περιπτώσεις του κυρίου Χατζηβασιλείου και του κυρίου Αθανασίου έχουν λάβει κλήση από την Εισαγγελία Αθηνών. Δεν έχουν ασκηθεί διώξεις μέχρι στιγμής εναντίον τους, αλλά έχουν κληθεί για να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι. Αυτό θα το κάνουν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω υπομνημάτων, και τότε θα αποφασιστεί αν θα ασκηθούν διώξεις και σε ποιο βαθμό θα είναι αυτές. Μαζί με τους 13 βουλευτές καλούνται επίσης ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΠ, ο κ. Δημήτρης Μελάς, αλλά και υπάλληλοι του οργανισμού και προϊστάμενοι διευθύνσεων που αποτυπώνονται στις συνομιλίες που έχουν δει, πολλές εκ των οποίων έχουν δει το φως δημοσιότητας.

Αυτό είναι μια σύμπτωση. Δηλαδή, την ώρα που ξεκινούσε, τέλος πάντων, προγραμματιζόταν η συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας, είχαμε αυτή την εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άλλη μια σύμπτωση. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα με τοπικό χαρακτήρα είναι η χθεσινή ανακοίνωση δελτίου τύπου του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κώστα Κεφαλογιάννη, για την κατάσταση που επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην καρδιοχειρουργική κλινική. Και το συνδέω με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, διότι ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα, είπε ότι δεν θα πρέπει να βυθιζόμαστε απευθυνόμενος προς τους βουλευτές του κόμματός του, να βυθιζόμαστε σε εσωστρέφεια, σε μια περιδίνηση, εν πάση περιπτώσει, και από τον προβληματισμό ενδεχομένως που υπάρχει για διάφορα ζητήματα, να ασκούμε κριτική που βυθίζει το κόμμα σε μια εσωστρέφεια, γιατί ο κύριος Κεφαλογιάννης προχώρησε σε μια, θα τολμήσω να πω, όχι συνηθισμένη παρέμβαση προς τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Αν κάποιος απαλείψει το όνομα του κυρίου Κεφαλογιάννη και την ιδιότητά του, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, όλο το υπόλοιπο κείμενο, τις ερώτησεις που κατέθεσε ο κύριος Κεφαλογιάννης προς τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, θα μπορούσε να έχει υπογραφή από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τόσο απλά. Ο κυβερνητικός λόγος περί ενίσχυσης λοιπόν του ΕΣΥ, νέου εξοπλισμού και αναβάθμισης των δημόσιων νοσοκομείων που αναπτύσσεται από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τον κύριο Γεωργιάδη, πλέον συγκρούεται με τοπικά με την ίδια την πραγματικότητα που περιγράφει ο βουλευτής Ηρακλείου του, ο κύριος Κεφαλογιάννης. Και είναι σημαντικό, διότι η σκληρή κριτική που αναπτύσσει ο κύριος Κεφαλογιάννης προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προέρχεται όχι από την αντιπολίτευση ή από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, αλλά από έναν βουλευτή του ίδιου κόμματος με τον κύριο Γεωργιάδη, της ίδιας κυβέρνησης, ο οποίος με ερώτησή του προς τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, εξαπολύει μια πρωτοφανή εσωκομματικά επίθεση για την κατάσταση που επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η παρέμβαση του κύριου Κεφαλογιάννη αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, όχι μόνο λόγω των υψηλών τόνων, αλλά επειδή αποδομεί στην πράξη το βασικό κυβερνητικό αφήγημα περί προόδου στον χώρο της δημόσιας υγείας. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας περιγράφει ένα νοσοκομείο που διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, διαθέτει πανάκριβες υποδομές και αναβαθμισμένους χώρους, οι οποίοι όμως στο σύνολό τους παραμένουν κλειστοί και ανενεργοί εξαιτίας έλλειψης προσωπικού. Με άλλα λόγια, επιβεβαιώνει ο κ. Κεφαλογιάννης ακριβώς όσα καταγγέλνουν εδώ και χρόνια οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα. Τι καταγγέλνουν? Ότι οι επενδύσεις σε μηχανήματα και κτίρια καταραίουν όταν δεν συνοδεύονται από επαρκή στελέχωση. Αυτό είπε και ο κ. Κεφαλογιάννης στην ερώτησή του, και μάλιστα το είπε και με πιο σκληρούς χαρακτηρισμούς. Στο κείμενο λοιπόν της ερώτησής του, ο κ. Κεφαλογιάννης χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για την εικόνα της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Παγνή, περιγράφοντας μια μονάδα που έχει μετατραπεί από διαμάντι του δημοσίου συστήματος υγείας σε μονάδα που υποσυγχώνευση και με ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Και σημειώνει ότι η κλινική παλεύει να λειτουργήσει με τα απολύτως απαραίτητα, την ώρα που οι εκατοντάδες συμπολίτες μας αναγκάζονται να αναζητούν λύσεις εκτός της Κρήτης για κρίσιμα ζητήματα ζωής. Αν αυτή, σας μεταφέραμε ακριβώς κατά λέξη τι καταγράφει στην ερώτησή του ο κύριος Κεφαλογιάννης, αν αυτή η διατύπωση δεν συνιστά ευθεία παραδοχή αποτυχίας του κρατικού μηχανισμού να καλύψει βασικές ανάγκες στο κορυφαίο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης, τότε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συνιστά. Ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρει ότι μέσα στην πανδημία έκλεισαν οι θάλαμοι και έφυγαν νοσηλευτές, ενώ σήμερα οι θάλαμοι δυστυχώς έχουν γίνει αποθηκευτικοί χώροι. Και περιγράφει ότι δωμάτια με ηλεκτρικά κρεβάτια, αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης και πανάκριβο εξοπλισμό παραμένουν κλειστά. Με βασική αιτία την έλλειψη προσωπικού. Η παρέμβαση του Ηρακλείου βουλευτή γίνεται ακόμη πιο αιχμηρή όταν περιγράφει τις σημερινές συνθήκες νοσηλείας στο Παγνή, καθώς, όπως ο ίδιος αναφέρει, οι ασθενείς της καρδιοχειρουργικής δεν φιλοξενούνται πλέον σε αυτόνομο χώρο, ενώ η κλινική λειτουργεί υποκαθεστώς συγχώνευσης με άλλες κλινικές.
Μάλιστα παραθέτει και στοιχεία. Καθώς σύμφωνα με την ερώτηση που κατέθεσε, πραγματοποιούνται σήμερα περίπου 130 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ετησίως, όταν, λέει ο κ. Κεφαλογιάννης, οι πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες της Κρήτης θα μπορούσαν να φτάσουν έως και 700 επεμβάσεις το χρόνο. Και τι λέει ο κ. Κεφαλογιάννης? Προσέξτε! Ότι ακριβώς αυτή η διαφορά κάνει σε 130 χειρουργία, ενώ έχουμε ανάγκη για 600-700 χειρουργία, αποτυπώνει το τεράστιο κενό στη δημόσια περίθαλψη. Και οδηγεί, λέει ο κύριος Κεφαλογιάννης, δεν το λέμε εμείς, εκατοντάδες ασθενείς σε μακροχρόνιες λίστες αναμονής ή τους εξωθεί στον ιδιωτικό τομέα και στα νοσοκομεία της Αθήνας. Τι λιγότερο έχει πει η αντιπολίτευση, τι λιγότερο έχουν καταγράψει τα ρεπορτάζ πολλών μέσων ενημέρωσης και φυσικά εμάς από εδώ, επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Για την οποία κριτική ο κύριος Γεωργιάδης μονίμως περνάει στην αντεπίθεση, διαψεύδοντας τα πάντα. Τι λιγότερο λέει ο κύριος Κεφαλογιάννης από αυτά που περιγράφονται κατά καιρούς. Μάλιστα φτάνει σε σημείο ο κύριος Κεφαλογιάννης στην ερώτησή του να αναγνωρίζει εμέσως ότι η εικόνα του Παγνή διαψεύδει ευθέως την κυβερνητική ρητορική. Τι λέει? Σας μεταφέρω αυτολεξί. Η σημερινή εικόνα της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Παγνή δεν συνάδει με τις προσπάθειες της κυβέρνησης στην αναβάθμιση του ΕΣΥ. Αυτά δεν τα λέει κάποιος πολιτικός αντίπαλος. Τα λέει βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Το αποκορύφωμα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης περιγράφει μια κλινική που ενώ προ-COVID διέθετε σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό υψηλού επίπεδου, σήμερα έχει βρεθεί να υπολειτουργεί με κρίσιμους χώρους να παραμένουν ανενεργοί. Δηλαδή, αναφέρεται στη θετική πορεία του Παγνή πρώτου 2020. Ο COVID είναι μετά το 20, σωστά, Γιάννη μου, δασκαλάκι. Άρα, επομένως, επί των ημερών διακυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει ο κύριος Κεφαλογιάννης. Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα λέει, τέλος πάντων, μια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέει ο κύριος Κεφαλογιάννης. Και λέει και κάτι ακόμη. Κάνει λόγο για αδικαιολόγητη σπατάλη δημοσίων πόρων, τονίζοντας ότι η μη αξιοποίηση των υποδομών δεν αποτελεί μόνο υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, αλλά και κακή διαχείριση των οικονομικών. Παραλαμβάνουμε, τα λέει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τον Υπουργό Υγείας της Νέας Δημοκρατίας. Όπως καταλαβαίνετε, περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον τη συνέχεια αυτής της αντιπαράθεσης. Διότι ο κύριος Κεφαλογιάννης μάλιστα υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει σχετικά ερωτήματα προς τον κύριο Γεωργιάδη από το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο του 25, Ιανουάριο του 26, Μάρτιο του 26. Σε κανένα από αυτά τα τρία ερωτήματα, από τις τρεις ερωτήσεις μάλλον, που έχει καταθέσει κοινοβουλευτικά, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, Ο κύριος Κεφαλογιάννης μας ενημερώνει ότι σε κανένα από αυτά ο Υπουργός Υγείας δεν έχει απαντήσει. Είναι λοιπόν η τέταρτη ερώτηση που καταθέτει, σχεδόν με το ίδιο περιεχόμενο. Απλά είναι, νομίζω ότι είναι εμφανές από το περιεχόμενο και τον τόνο και τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κύριος Κεφαλογιάννης, ότι έχει ξεπεράσει τα όρια η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αδιαφορώντας απέναντι στις διαρκείς οχλήσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για την κατάσταση που επικρατεί στη συγκεκριμένη κλινική του Παγνή. Κλείνουμε για να πάμε στη διακοπή. Αν κάποιος, παραλαμβάνω, αφαιρέσει το όνομα και την ιδιότητα από την ερώτηση και το πήγαινε ως κείμενο σε όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων, δεν ξέρω αν κάποιος δεν θα το υπέγραφε. Το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα και ιδιότητα. Διότι μια τέτοια ερώτηση με αυτό το περιεχόμενο, με αυτό το ύφος, με αυτή την κριτική, σίγουρα δεν μπορεί να είναι ερώτηση συμπολίτευσης. Μια τέτοια ερώτηση με αυτό το περιεχόμενο, με αυτό το ύφος, με αυτή την κριτική, σίγουρα δεν μπορεί να είναι ερώτηση συμπολίτευσης.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ενετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
8: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσταση και διαφημίσεις και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε σε ένα από τα μεγαλύτερα ίσως θέματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει όλο και πιο έντονα τα επόμενα χρόνια. Η χώρα συνολικά, για πολλούς επιστήμονες θεωρείται το μείζον ζήτημα. Θεωρείται ότι υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα αυτής της χώρας, διότι πάνω σε αυτό το πρόβλημα και πώς εκείνο θα εξελιχθεί αποτυπώνεται και το μέλλον της ίδιας χώρας. Και δεν είναι άλλο από το δημογραφικό. Οι γεννήσεις από σταθεροποιημένες και ελαφρά αναδικές την περίοδο 1990 έως και 2010, αυτές τις δύο δεκαετίες, έχουν συντριβεί από την αρχή της κρίσης και μετά, δηλαδή μετά το 2010. Η μέση ηλικία τεκνοποίησης μιας μητέρας από τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 10 χρόνια. Δηλαδή από την ηλικία των 20-25 ετών τη δεκαετία του 80 έχει πλέον διαμορφωθεί σε μέση ηλικία 30-35 ετών, μία ολόκληρη δηλαδή δεκαετία μέσα σε μία γενιά. Ταυτόχρονα οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες από τους θανάτους. Συνυπολογίστε τώρα διαζύγια που σημειώνονται πολύ πριν έχουμε τεκνοποιήσει. Αντιλαμβάνεστε, είναι όλα μια αλυσίδα. Δείχνω ότι το πρόβλημα συνεχώς θα διωγγώνεται. Και το κυρίαρχο είναι ότι τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχουμε βρει τα κατάλληλα εργαλεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απάντηση ή να διαμορφώσουν συνθήκες απάντησης σε αυτό το πρόβλημα. Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών από τον καθηγητή, τον κύριο Άρη Αλεξόπουλο, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής του Κέντρου Κρήτης του ΟΣΑ για τη δυναμική των πληθυσμών και ο οποίος μας έχει κάνει την τιμή και έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά. Κύριε Αλεξόπουλο, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ θερμά. Και εμείς ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μήπως είμαστε εμείς δημοσιογραφικά λίγο υπερβολικοί?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό που περιγράψατε είναι ένας, να το πούμε με λογοτεχνικούς όρους, ένας δημογραφικός χειμώνας. Δεν είναι όμως. Είναι σίγουρα υπερβολικό, γιατί είναι κάτι το οποίο γίνεται πιο ελκυστικό με όρους δημοσιότητας. Αλλά τα πράγματα παραμένουν σοβαρά. Δηλαδή δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμια τάση.
0: Προφανώς.
1: Έτσι, γι' αυτό και ο ΟΣΑ, που είναι ένας διεθνής οργανισμός για την οικονομική συνεργασία και την ανάπτυξη, αποφάσισε να φτιάξει ένα κέντρο ειδικά για το θέμα του δημογραφικού και της δυναμικής των πληθυσμών. Και μάλιστα αυτό ήταν και μια επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί το λέει και ο τίτλος, το Κέντρο Κρήτης δεν σημαίνει ότι ασχολείται με την Κρήτη αποκλειστικά, αλλά έχει την έδρα του,
0: σωστά,
1: τη φυσική του έδρα στην Κρήτη και ασχολείται με την παγκόσμια κλίμακα του φαινομένου. Δηλαδή γεννάμε λιγότερο, είναι μια τάση και δεν ξεκίνησε με την οικονομική κρίση. Αυτό έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία στην Ελλάδα από το 1980 και μετά. Οι γεννήσεις δηλαδή μειώνονταν. Και το άλλο που είναι και το δώρο της επιστήμης είναι ότι ζούμε περισσότερο. Έτσι, το προσδόκιμο τη δεκαετία του, τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα ήταν 35 έτη. Τώρα στην Ελλάδα είμαστε στα 81,5. Έτσι, η δε Κρήτη που έχει και τη φήμη της μακροζωίας και της ευζωίας είναι και αυτό που πληρώνει κιόλας. Γιατί λόγω της γύρανσης η θάνατη είναι πολύ περισσότερη. Κάποια στιγμή πεθαίνει ο κόσμος. Άρα έχουμε μια συρρήκνωση. Η ανθρωπότητα πατάει φρένο προς τον πληθυσμό, αν αφαιρέσει 11 αφρικανικές χώρες, οι οποίες και αυτές θα μπουν σιγά σιγά σε αυτή την τροχιά, δηλαδή η Ποσαχάρη Αφρική, που κάνουν ακόμα 3-4 παιδιά. Στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, είτε είναι πλούσια είτε είναι φτωχή, κάνουν κάτω από 2 παιδιά. 2 παιδιά, 2,1 μας λένε οι δημογράφοι ότι είναι ο απαραίτητος αριθμός για να μην μειώνεται ο πληθυσμός. Δηλαδή 2 γεννήτωρες και 2 διάδοχοι, έτσι, που θα αφήσουν πίσω τους. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε στο 1,3. Αυτή είναι η κατάσταση. Το Το ζήτημα είναι αυτό, πώς το διαχειρίζεσαι και τι επιπτώσεις έχει. Να εξαφανιστούμε αποκλείεται. Έτσι. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό το σενάριο. Ο πληθυσμός της γης θα φτάσει κάποια στιγμή γύρω στα 11 δις και μετά θα αρχίσει να μειώνεται, πατώντας όμως φρένο. Ήδη στην Ελλάδα από το 11 και μετά, την απογραφή του 11 και την απογραφή του 21, βλέπουμε ότι έχουμε μια μείωση του πληθυσμού κατά 3%. Δηλαδή ήμασταν το 11 ήμασταν γύρω στα 11 εκατομμύρια και τώρα είμαστε κάτι λίγο πάνω από τα 10 και το 50 θα είμαστε 8,5 εκατομμύρια. Η Κρήτη είναι καλύτερα σε σχέση με αυτά τα νούμερα. Δηλαδή στην Κρήτη είμαστε ίσα βάρκα, ίσα νερά. Είπα ότι η Ελλάδα εμφανίζει μια μείωση του πληθυσμού της κατά 3%. Η Κρήτη είναι 0, κάτι, μπορεί να κάποιες χρονιές βγαίνει και λίγο θετική. Γιατί άρχισαν οι θάνατοι να ξεπερνάνε τις γεννήσεις από το 17, ενώ στο σύνολο της χώρας ξεκίνησε από το 11 η μείωση. Τώρα που μπαίνουν οι μεγαλύτερες ηλικίες και κυριαρχούν, αυτοί δεν κάνουν δουλειά. Η Κρήτη έχει πολλούς ηλικιωμένους, αλλά αντέχει ακόμα δημογραφικά, δηλαδή δεν είναι σε ελεύθερη πτώση. Η υπόλοιπη Ελλάδα από τις 57, πόσες έχουμε, 74 περιφερειακές ενότητες, οι 56 έχουν πολύ μεγάλη μείωση. Πρωταθλήτρια είναι η Δυτική Μακεδονία και υπάρχει μία περιφέρεια στον αντίποδο που έχει αύξηση 6% και είναι το Νότιο Αιγαίο. Mm-hmm. Δεν είναι η Κρήτη. Η Κρήτη είναι στο θετικό ισοζύγιο, αλλά και αυτό πρέπει να το ερμηνεύσουμε σε σχέση με τις λύσεις που είπατε.
0: Με καλύτερη περιοχή, καλύτερο δείκτη στην Κρήτη εσωτερικά, το Ρέθινο.
1: Αυτό που αντέχει περισσότερο είναι το Ηράκλειο, γιατί mm-hmm. έχει πιο πολλούς νέους. Το Ρέθινο ήταν και ήταν πριν λίγο καιρό. Η ερμηνεία που δίναμε ήταν ότι έχει πολυμελείς οικογένειες στον ορεινό του όγκο. αλλά όσο περνάνε τα χρόνια και κυριαρχούν οι μεσήλικες, δηλαδή φεύγουν τα... Οι 20-45 είναι γύρω στο 30% σε όλους τους νομούς, με εξαίρεση το Λασίδι. Το Λασίδι έχει το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί έχει πιο πολλούς ηλικιωμένους. Αυτή είναι η κατάσταση. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε με αυτά. Γι' αυτό ενώ μιλήσαμε για χειμώνα και μας πιάνει η ψυχή μας, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και ένα παράθυρο ευκαιρίας, γιατί υπάρχουν λύσεις. Πρώτα απ' όλα εξαρτάται τι στόχο βάζουμε. Να αυξήσουμε τις γεννήσεις. Είπατε ότι δεν κάνουν παιδιά ο κόσμος. Είδατε ότι ανέβηκε το εκεί που γεννούσαν γυναίκες στα 25, τώρα ο όρος έχει πάει στα 34. Δεν είναι οικονομικοί μόνο οι λόγοι. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Είναι ο τρόπος, έχουμε αλλάξει τρόπο ζωής.
1: Αυτό, ο τρόπος μοντέλο. Ζωής. Δηλαδή ζούμε, πρώτα απ' όλα παλιά η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν baby boomers, γιατί πήγανε μετά τον πόλεμο πολύ στο δεύτερο παγκόσμιο. Στο εξωτερικό είχαμε την πρώτη μετανάστευση, χάσαμε πολλούς νέους, δηλαδή δεν κάναμε, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κάναμε γύρω στα 3 παιδιά. Mm-hmm. Πριν τον πόλεμο κάνανε περισσότερα παιδιά στις αγροτικές περιοχές, αλλά άμα ρωτούσες τους γονείς σε ποια τάξη πάει το παιδί τους, μπορεί να μην ήξερα κιόλας. Τώρα όταν κάνεις παιδί θες να το βοηθήσεις, θες να πετύχεις τη ζωή του. Ο ίδιος έχει φιλοδοξίες, όλα αυτά δεν μπορείς να κάνεις 4 παιδιά, δεν μπορείς να το στηρίξεις αυτό το... Αυτό το project. Έτσι, θα κάνεις 1-2 για να τα βοηθήσεις κιόλας. Έτσι. Άσχετα από τις οικονομικές δυνατότητες, η ανατροφή ενός παιδιού είναι μια πολύ υπεύθυνη διαδικασία. Και οι άνθρωποι πια ζορίζονται, αγχώνονται με αυτό. Δεν θέλουν να κάνουν πολλά παιδιά γιατί δεν είναι πάστα και θα μεγαλώσουν. Έτσι. Είναι μια ερμηνεία αυτή που είναι συνδυασμός και οικονομικού αλλά και ότι οι αξίες μας πια είναι... Έχουμε απαιτήσεις από τη ζωή μας. Δεν είναι κάνω γενικά παιδιά.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, η τάση που παρουσιάζει η χώρα που λέτε ότι είναι μια τάση η οποία δεν είναι εθνικό μόνο πρόβλημα, αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες.
1: Ναι, είμαστε υπεργυρασμένοι.
0: Ωραία.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω
0: ότι ναι, αυτή είναι η τάση που περιγράφεται και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και η Σουηδία, ας πούμε, οι Σουηδέζες έχουν αυξηθεί. Ναι. Έχει αυξηθεί το όριο ηλικίας όπου τεκνοποιούν.
1: Βέβαια.
0: Και μια σειρά χώρες. Η ερώτηση όμως είναι η εξής. Η καθοδική τάση, ή μάλλον ο συσχετισμός, η αναλογία γεννήσεων θανάτων είναι μεγαλύτερη, το χάσμα, μεγαλύτερο το gap στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Για να δούμε πόσο μειώνεται προοδευτικά. Δηλαδή τα 8,5 εκατομμύρια που μας λέτε που θα μειωθεί ο πληθυσμός της χώρας μας έως το 2050, αντιστοίχως θα μειωθούν ποσοστιαία και σε άλλες χώρες ή για μας είναι μεγαλύτερο το ποσοστό. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι, για μας είναι μεγαλύτερο. Mm-hmm. Γιατί έχουμε πιο έντονα το φαινόμενο και της μακροζωίας από τη μία μεριά, δηλαδή ζούμε περισσότερο. Οπότε φανταστείτε όσο γεννιόνται κάθε γενιά, κάθε 10 χρόνια, αλλάζουν ηλικιακή κατηγορία, αυτοί που θα ανεβαίνουν προς τα πάνω, εφόσον οι νέοι είναι λιγότεροι, φανταστείτε μια πυραμίδα αντίστροφη. Δηλαδή ενώ τώρα η κορυφή της πυραμίδας είναι προς τα πάνω, θα είναι η βάση της πυραμίδας προς τα πάνω. Δηλαδή θα έχουμε πολλούς 45+.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε συνδυαστικά. Τι επιπτώσεις έχει στην οικονομία μας.
0: Να πω κατευθείαν μια μεγάλη επίπτωση. Yeah. Στην εργασία. Δηλαδή όταν...
1: Ναι, στην εργασία βέβαια. Oh. Εκεί θα το έχεις.
0: Είναι μεγάλο πλήγμα το γεγονός ότι έχουμε όλο και πιο γυρασμένο πληθυσμό. Έχουμε μείωση του νεανικού πληθυσμού. Yeah. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα έχουμε και μείωση των εργαζόμενων.
1: Ναι, κοιτάξτε, στη χώρα μας, άρα για να απαντήσω στο προηγούμενο, είμαστε στις 5-10 πρωταθλήτριες χώρες που θα το έχουν πιο έντονα, ενώ άλλες χώρες το ποσοστό τους είναι αυτό που λέμε πάνω από τα 45, είναι πάνω από τα 60, είναι γύρω στο 19%, στην Ελλάδα είναι 23%. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό τώρα πρακτικά τι σημαίνει. Πρακτικά σημαίνει ότι εάν δεν αλλάξει η παραγωγικότητα της εργασίας, εμείς τώρα έχουμε 6,5 εκατομμύρια εργατικό δυναμικό, παραγωγικό δυναμικό, ανθρώπους δηλαδή από 15 το μετράνε, αλλά ας πούμε από 20 μέχρι 65 που βγαίνει στη σύνταξη, γύρω στα 6 εκατομμύρια θα είναι 2 με 2,5 εκατομμύρια κάτω το 2050. Θα έχουμε 2,5 εκατομμύρια λιγότερο.
0: 2,5 εκατομμύρια λιγότερους εργαζόμενους.
1: Λιγότερους. Αυτό το μετράμε και λέμε αν δεν αλλάξει η παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή πόσες μονάδες προϊόντος παράγει ο κάθε ένας από αυτούς που είναι προς εργασία, αν δεν αλλάξει αυτό που είναι γύρω, η αύξηση είναι γύρω στο 0,5%. Η παραγωγικότητα είναι κολλημένη εκεί εδώ και 30 χρόνια. Όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού. Τότε θα έχουμε μια μείωση του ΑΕΠ, γιατί θα έχουμε λιγότερα χέρια προς εργασία. Υπάρχει μια τρύπα 2-2,5 εκατομμυρίων. Αυτό θα μας φέρει το ΑΕΠ κατά 15% κάτω.
0: 15% κάτω. Το μνημόνιο μας έφερε 25. Το μνημόνιο μας έφερε 25.
1: Το μνημόνιο μας 25 μέσα σε 4 χρόνια, ούτε πόλεμος να είχε γίνει. Δεν θα το δούμε έτσι, αλλά είναι μια σοβαρή πίεση πάνω. Αυτή η μισή μονάδα το χρόνο
0: και είναι βράδυ, θα τολμήσω να πω, διορθώστε με, διορθώστε με, έτσι όπως το διαβάζω εγώ, έχετε απόλυτο δίκιο ότι το 25% που ήταν και μεγαλύτερο έγινε πιο βία, έγινε πιο σύντομα, αλλά αντιστοίχως μπορούσε και να ανατραπεί, όπως και ανετράπηκε σιγά σιγά. Το 15% μπορεί να είναι λιγότερο, αλλά μέχρι να ξανακαλυφθούν, δηλαδή να δημιουργηθούν, να καλυφθεί αυτό το gap που υπάρχει μεταξύ νέων και ηλικιωμένων, θα περάσουν πολλές δεκαετίες. Άρα είναι πιο μόνιμο. Θέλω να καταλήξω ότι το 15, να το πω απλά λαϊκά, μπακαλίστηκα, τις 100 που θα χάσει το ΑΕΠ, έχει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά σε σχέση με το 25, που ναι, είναι πολύ μεγαλύτερο που αποτυπώθηκε με την περίοδο της κρίσης.
1: Ναι, σωστά. Αλλά έχουμε βάλει μια παραδοχή. Αν δεν κάνουμε κάτι. Και υπάρχουν πράγματα. Το ένα πράγμα που μπορεί να γίνει, ήδη όσοι παρακολουθούμε λίγο τα πράγματα, βλέπουμε πώς αλλάζει η δουλειά μας μέσω από την τεχνητή νοημοσύνη. κάθε 2-3 μήνες. Δηλαδή αλλάζουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε, πώς στέλνουμε email, πώς γράφουμε. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν μια καινούργια συνθήκη. Συν τη ρομποτική, ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν αγρότες στις αρχές του 20ου αιώνα και τέλος του 19ου. Μετά όμως μέσω της βιομηχανικής επανάστασης που είχε συντελεστεί και όλα αυτά, βιομηχανική παραγωγή, μηχανές αντικατέστησαν εργατικά χέρια. Και τώρα ο αγροτικός τομέας δεν γίνεται το 4% του πληθυσμού σου, ενώ ήταν το 30% του πληθυσμού. Αλλά δεν πεινάμε, θέλω να πω ότι τα προϊόντα θα παράγονται με άλλο τρόπο. Αυτό περιμένουμε να δούμε να συντελεστεί και έχει και ένα καλό. Δημιουργεί φιλικές προς την γύρανση, προς τη μέση ηλικία, θέσεις εργασίας. Γιατί πολλά πράγματα, ακόμα και η υπολογιστική δυνατότητα που τα χρόνια πέφτει ο εγκέφαλος, δεν είναι όπως ήταν όταν είσαι 20-25 χρονών. Δεν μιλάμε για τη δύναμη που χρειάζεσαι. Αυτό έχει αντικατασταθεί. Η χειρονακτική εργασία γίνεται από μηχανήματα. Ακόμα και τις ελιές, μηχανήματα μαζεύουν. Εκεί θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις φιλικές προς τους 45+ εργαζόμενους. Θέσεις εργασίας. Αν λοιπόν αξιοποιήσουμε κάποιες δεξαμενές που έχουμε περιθώρια, που είναι το ποσοστό απασχόληση των ατόμων από 55 έως 65, έτσι, στην Ελλάδα είναι το 59,6% από αυτή την κατηγορία εργάζεται. Οι άλλοι που είναι. Στην Κρήτη είναι καλύτερη η απασχόληση γιατί έχει πολλούς που εργάζονται στις αγροτικές δουλειές, έτσι. Αλλά στην Ελλάδα, δηλαδή, 30.000 δεν εργάζονται στην Κρήτη από τις 85.000 που είναι σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, 55-65. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι 1,5 εκατομμύριο συνολικά και εργάζονται μόνο οι 800.000. Οι άλλοι 700 δεν εμφανίζονται ότι εργάζονται. Γιατί δεν τους προσλαμβάνω. Αν χάσει τη δουλειά σου στα 45, δεν σε ξαναπέρνουν. Υπάρχει ένας ηλικιακός ρατσισμός στην αγορά εργασίας. Ήδη τώρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση απελευθέρωσε τη δυνατότητα να δουλεύουν και στις συνταξιούχοι. Γιατί τους χρειάζεσαι. Πέρα από το που βοηθάνε το εισόδημά τους οι ίδιοι με αυτό που κάνουν, χωρίς να περικόπτεται η σύνταξη, και όντως κάνανε χρήση κοντά στις 200.000, εμφανίζεται ότι παράλληλα με τη σύνταξη κάνουν και εργασία. Εγώ δεν λέω να πάμε στους συνταξιούχους που είναι 65+, λέμε από 45 έως 65. Λοιπόν, είναι πολύ νωρίς όταν το προσδόκιμο είναι 85-90 θα φτάσει. Τα παιδιά που γεννιόνται τώρα θα ζήσουν 104 αυτό. Είναι εκπληκτική αυτή η πρώτη φορά ο κόσμος περνάει από τέτοιες ηλικιακές, αν θέλετε, δυνατότητες. Δεν μπορείς να είσαι στα 45 σου να μην εργάζεσαι και στα 50 σου. Άρα από εκεί έχεις μια καλή δεξαμενή. Μετά πρέπει να αξιοποιήσεις την απασχόληση οι γυναίκες, ας πούμε. Το 56% των γυναικών στην Ελλάδα εργάζονται, ενώ το 75% των ανδρών εργάζεται. Άρα και εκεί έχεις ένα περιθώριο, έτσι, στην Κρήτη που το κοίταζα, και εκεί είναι λίγο καλύτερα. Απασχολούνται περισσότερο οι γυναίκες γιατί υπάρχει τα ξενοδοχεία, δηλαδή έχει 60%, δηλαδή 84.000 γυναίκες δεν εργάζονται από τις 198. Στην Ελλάδα, στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι χειρότερα τα νούμερα. Αλλά επίσης και υπάρχει και το θέμα των μεταναστών.
0: Προλάβατε τώρα, γιατί ήθελα να κλείσω με αυτή τη διάσταση.
1: Τα 2,5 εκατομμύρια που ακριβώς, λείπουν.
0: Επειδή έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, εάν βλέπετε κι εσείς ότι έχει ανοίξει η συζήτηση εδώ και αρκετό καιρό. Αν θα μπορούσε να είναι λύση η αξιοποίηση μεταναστών.
1: Αν είναι λύση, όλα αυτά που σας είπα, τα προγράμματα που κάνει η ΔΥΠΑ για απασχόληση γυναικών, για αυτό το ένα το άλλο, είναι βραδείας απόδοσης. Θέλουν να αλλάξει νοοτροπία ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει να πείσεις τις τράπεζες να μην διώχνουν τον κόσμο με θελούσια. Αυτό που μπορεί άμεσα να αποδώσει, το αποδεικνύει η ιστορία του ανθρώπου να είναι αυτή, είναι η ιστορία μεταναστεύσεων. Έτσι. Φεύγουν και πάνε εκεί που υπάρχουν δουλειές. Το θέμα είναι να ξέρουμε εμείς εδώ τι ανάγκες έχουμε. Και αντί να περιμένουμε να μας τους φέρουν με το καράβι όπως έρχονται οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι και σε καταστάσεις που...
0: Να έρχονται νόμιμα. Να έρχονται νόμιμα, τακτοποιημένα.
1: Να έρχονται νόμιμα, να πηγαίνουμε εμείς εκεί. Έκανε η Ελλάδα μια συμφωνία τώρα με την Αίγυπτο για 5.000 κόσμο. Την ώρα που τους θέλεις, να τους φέρνεις, να τους εκπαιδεύεις κάνα 2-3 μήνες πριν φτάσουν να κάνουν μερικά μαθήματα γλώσσας. Αυτά τα προγράμματα έχουν δουλέψει σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Δουλεύει η Γερμανία, είναι πρωταθλήτρια σε αυτά. Η Ισπανία τα καταφέρνει πολύ καλά τώρα. Εμείς έχουμε αργήσει. Σε λίγο οι πόλεμοι θα γίνονται για το ανθρώπινο δυναμικό που λείπει. Γιατί δεν είναι ότι δεν θα χρειαζόμαστε ανθρώπινο δυναμικό. Θα χρειάζεσαι χειριστές Clark. Δεν σου λέω μόνο γιατρούς που χρειάζονται, ήδη γίνεται χαμός από την Ελλάδα, έχουν φύγει όλοι και έχουν πάει σε... περισσότεροι γι' αυτό δεν βρίσκουμε γιατρούς, γιατί πληρώνονται καλύτερα και πάνε αλλού. Επομένως, η μετανάστευση, οι νόμιμες μετακλήσεις και τα, οι νόμιμα μετακινούμενοι ανάλογα με τα προσόντα τους και τις ανάγκες που έχουμε, που πρέπει να την κάνουμε αυτή την άσκηση, να δούμε τι ανάγκες έχουμε, τα επόμενα χρόνια είναι η δεξαμενή που μπορεί να σου αποδώσει άμεσα. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Το άλλο είναι ότι όλο οι γεννήσεις που είπαμε, να μην έχουμε την αυταπάτη ότι θα τις ανατρέψουμε, δηλαδή θα ξαναγίνουμε πάλι πολύτεκνοι κλπ. Ναι, ναι. Αλλά να τις σταθεροποιήσουμε. Και αυτό δεν φτάνουν τα επιδόματα. Τα επιδόματα δεν θα πάει ο άλλος με 10.000 να πάει σε ένα βουνό επάνω και να κάνει το περιηγητή, έτσι. Χρειάζεται εργασία. Άρα χρειάζονται ολοκληρωμένα σχέδια, αυτή η περίφημη περιφερειακή ανάπτυξη. Ας πούμε η Κρήτη είναι ένας μαγικός τόπος που όλοι θέλουν να πάνε και να ζήσουν εκεί. Υπάρχουν νομάδες, δηλαδή όπως τους λέμε ψηφιακούς νομάδες. Που η Κρήτη είναι ίσως μια ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα. Ότι έχει πρωτογενή τομέα, έχει βιομηχανία, έχει... Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ολοκληρωμένα τέτοια σχέδια στις 13 περιφέρειες της χώρας, που να δίνεις δουλειές στους ανθρώπους. Θα τους δώσεις το επίδομα, θα τους δώσεις δουλειές, θα τους δώσεις σχολεία, θα τους δώσεις παιδικούς σταθμούς. Υπάρχει ένα σχέδιο που μελετάμε στον ΟΣΑ και είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει ότι όλες αυτές οι δομές, όταν είμαστε στην πόλη, πρέπει να είναι maximum ένα τέταρτο από το σπίτι σου. Και αν είσαι σε επαρχιακό μέρος, έξω στη... Δηλαδή σε αγροτικές περιοχές, μάξιμου μισή ώρα. Σε μισή ώρα, δηλαδή να
0: έχεις. Τώρα, κύριε Αλεξόπουλε, απαντάτε έμεσα. Σας διακόπτω τώρα, γιατί ολοκληρώνω, μας πιέζει και ο χρόνος. Απαντάτε έμεσα στο ερώτημα που υπάρχει για πολλούς 40-50 πενιντάριδες. Ωραία, έφυγες την περίοδο της κρίσης. Τώρα που έχουν σταθεροποιηθεί τα πράγματα, έχουν βελτιωθεί κατά γενική ομολογία, γιατί δεν επιστρέφεις? Για να αποδειχθεί ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα. Δηλαδή δεν είναι μόνο μισθός. Ότι ναι, παίρνω ένα υψηλότερο μισθό στην Βρετανία, στην Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων και παραγόντων και παραμέτρων για την ευζοία πλέον του ανθρώπου. Για το πώς μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά του. Όλα αυτά από το πεζοδρόμιο που μπορεί να μην αφορά την κεντρική κυβέρνηση, αφορά ένα Δήμο, μέχρι τον παιδικό σταθμό που πάλι δεν αφορά την κυβέρνηση, αφορά το Δήμο που όμως δεν χρηματοδοτείται κατάλληλα, δεν έχει τους πόρους δηλαδή, μέχρι αυτό που περιγράψατε. Ακριβώς.
1: Υπάρχουν παιδιά που δεν βρίσκουν δηλαδή τα vouchers, τελειώνουν και μένουν παιδιά απ' έξω. Έτσι, το ξέρουν οι Δήμοι αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα απλό πράγμα. Δύο πράγματα είναι για τα παιδιά που είναι το πρώτο πολύ σημαντικό κόστος. Είναι το κόστος της ανατροφής, έτσι, που μέσα το βασικό κομμάτι είναι το κόστος της εκπαίδευσης. Έτσι, και το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το σπίτι. Δηλαδή το που θα μείνεις, η στέγαση. Η στέγαση στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική, γιατί ειδικά ας πούμε στην Κρήτη τώρα με τα Airbnb και με όλα αυτά, βλέπετε ότι το έχουν φτάσει. Δεν μπορείς να δίνεις παραπάνω, δηλαδή από το 1 τρίτο του μισθού σου για στέγαση, εδώ δίνεις το μισό και. Οπότε άμα δώσεις το άλλο μισό στα φροντιστήρια και να σου
0: πει
1: το παιδί να σου... Δεν μένει τίποτα, δηλαδή αυτή είναι αστεία η άσκηση για να τη συζητήσουμε από εκεί και πέρα. Οπότε τι να σου κάνει ένα επίδομα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Κύριε Αλεξόπουλε.
1: Λοιπόν, άρα... Εκεί είναι το θέμα. Είπαμε ότι είναι χειμώνας, αλλά μπορεί να είναι και παράθυρο ευκαιρίας για να γίνουν όλα αυτά που συζητάμε.
0: Στο χέρι μας είναι,
1: στο χέρι μας είναι
0: να κάνουμε το χειμώνα άνοιξη. Στο χέρι μας είναι.
1: Ναι, δεν θα έχουμε μείωση 15% που είπα. Θα υπάρξει μια μικρή μείωση, αλλά δεν θα είναι αυτό το πράγμα έτσι. Και πρέπει να μάθουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία πια για μεσήλικες. Δεν ξέρω αν είναι πιο ωραία η κοινωνία, χωρίς νέους, αλλά οι νέοι θα είναι η νέα μειοψηφία.
0: Η νέα μειοψηφία.
1: Και αυτοί δεν θα ψηφίζουν κιόλας. Και να ψηφίζουν θα είναι μειοψηφία. Οπότε ας κανονίσουμε.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Άρης Αλεξόπουλος, ο καθηγητής και επικεφαλής του κέντρου μελετών του ΟΑΣΑ στην Κρήτη, που έχει έδρα την Κρήτη. Το κέντρο αφορά όλη τη χώρα, με τα στοιχεία που παρουσίασε και ο ίδιος πρόσφατα στο συνέδριο, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Εξαιρετικά προβληματική η εκτίμηση. Μείωση έως και 2,5 εκατομμύρια του εργατικού δυναμικού τα επόμενα 25 χρόνια και μείωση 15% του ΑΕΠ. Δηλαδή, ό,τι φτιάχνουμε, ας υποθέσουμε τώρα ότι η κυβέρνηση τα πάει περίφημα. Όχι, υποθέσουμε, εμείς είμαστε μαζί της. Αυτά που λέει, υποστηρίζει, μαζί της. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί της. Ό,τι φτιάχνετε, την ίδια ώρα το καταστρέφουμε. Δεν ξέρω το αντιλαμβάνεστε. Ό,τι φτιάχνουμε, μισή μονάδα, μία μονάδα παραπάνω στο ΑΕΠ, εμείς το καταστρέφουμε. Πώς? Ακριβώς με την υπογεννητικότητα, ακριβώς με τις συνθήκες που δεν καταφέρουμε να διαμορφώσουμε, συνθήκες που μπορούν να συμβάλλουν ως απάντηση στην υπογεννητικότητα, συνθήκες που μπορούν να συμβάλλουν στην επιστροφή των χιλιάδων νέων που πλέον δεν είναι νέοι, είναι μεσήλικες, που έφυγαν τη δεκαετία του 2010, πριν από 15 ή κάτι λιγότερο χρόνια. Όλα αυτά, όσο αφήνουμε το χρόνο και περνούν χωρίς να δίνουμε απαντήσεις, τόσο εμείς ουσιαστικά κατεδαφίζουμε ό,τι χτίζεται. Μικρό, μεγάλο, δεν έχει σημασία. Η αντιπολίτευση θα πει ότι είναι πολύ μικρό αυτό που χτίζεται, ή μπορεί να μην δει καν να χτίζεται κάτι. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βλέπει η αντιπολίτευση. Και πάει λέγοντας, εμείς λέμε ότι κάτι χτίζεται. Μικρό, μεγάλο, κάτι χτίζεται. Που όμως το κατεδαφίζουμε την ίδια στιγμή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
3: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Δάκρυα και αβάσταχτος πόνος στον χώνο Μυλοποτάμου, όπου συγγενείς και συγχωριανοί είπαν το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα. Η εισαγγελία είχε αποφασίσει να αφαιθεί ελεύθερος ο δράστης παρά την παραβίαση προστατευτικών μέτρων, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 17χρονος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου. Προφυλακιστέα είχαν κριθεί και τα δύο αδέρφια. «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχτούμε σε αυτόκλητους δικαστές», τόνισε με εχμές για την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε σε μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία. Κοκαίνη, κάναβη και όπλα έκρυβε 24χρονο στο σπίτι του στον Πλατανιά Χανίων, ο οποίος συνελήφθη. Πάνω από 220 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα νότια του Ηρακλείου. Στις 15 Μαΐου λήγει προθεσμία για το Youth Pass. Το πρόγραμμα προβλέπει 150 ευρώ για νέους ηλικίας 18 και 19 ετών. Στο διεθνή χώρο ανάστατοι οι κάτοικοι στα Κανάρια νησιά για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταΐο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει μικρός. Η Βαλένθια επικράτησε 91-87 του Παναθηναϊκού και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των προημιτελικών της EuroLeague. Έτσι, οι δύο ομάδες θα δώσουν και τέταρτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού την Παρασκευή. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και η τοποθετήση των βουλευτών μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται. Εντάξει. Δεν είναι και άσχημα. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν τους έπεισε όλους ότι δεν πρέπει να οδηγηθεί το κόμμα σε εσωστρέφεια και να ασκούν κριτική, γιατί διάφορα ακούω. Περισσότερο ασκείται κριτική για εκείνους που δεν στηρίζουν το κυβερνητικό έργο ή τουλάχιστον δεν είναι στις πρώτες γραμμές υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου, παρά κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.

Μέχρι τώρα έχουν τοποθετηθεί πάνω από 30 βουλευτές. Και συνεχίζονται οι τοποθετήσεις. Περισσότερα θα έχουμε αύριο όταν ολοκληρωθεί και το ρεπορτάζ. Και φυσικά περιμένουμε και την αντίδραση του Υπουργού Υγείας στη σκληρή, πολύ σκληρή, για βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας ο Ηρακλειώτης βουλευτής, ο κύριος Κεφαλογιάννης, για την κατάσταση στο χώρο της υγείας με σημείο αναφορά στο Παγνή και την καρδιοχειρουργική κλινική. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 2. Εσείς εξακολουθείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά, ο 9,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Πολίτικα 89,8.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα, 89,8, Νίκος Λιμουνδέκης, όλα μαζί και στο 693-2-9-07-898. Μας στέλνει τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Ανίποτος πόνος, θλίψη στην κηδεία του νικίστρατου σήμερα στο χωνό Μυλοποτάμου. Όλο το χωριό ήταν εκεί. Οι φίλοι του, οι συγγενείς του, όλοι. Ορκισμένη η αδερφή του Νικήτα κινήθηκε προς τους αστυνομικούς που ήταν εκεί και είχαν απλά την επιτήρηση του χώρου και τους είπε να φύγουνε. Ήρθατε, λέει, τώρα που τον σκοτώσανε. Και κάποιοι άλλοι θερμόιμοι συγγενείς εκεί πέρα μπήκαν στη μέση, ηρεμήσαν τα πράγματα γρήγορα. Είναι 5 αδελφιά, έτσι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αδελφή, η οποία, όπως λένε φίλοι και γνωστοί, είναι η πιο συγκλονισμένη. Είναι η γυναίκα που κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει από εδώ και πέρα. Μία οικογένεια έχασε το παιδί της. Πριν όμως πούμε το ρεπορτάζ όλο και πριν έχουμε την πρώτη μας καλεσμένη σήμερα, που είναι η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, να μας πει τα πάντα για αυτό το θέμα και για αυτό το θέμα μάλλον. Είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Θέλω να πω κάτι που έχει πέσει στην αντίληψή μου και πραγματικά αισθάνομαι ντροπή. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν με κάποια ρεπορταζάκια να αγιοποιήσουν την πράξη του δράστη. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς τολμάνε να το συγκρίνουν με τον Παπαδόσηφο, που μπήκε μέσα στο δικαστήριο στο εφετείο του Πειραιά και σκότωσε τον δολοφόνο του γιου του. Έτσι. Λοιπόν, το ότι κάποιοι προσπαθούν να το φτιάξουν αυτό το έργο έτσι ώστε να μην φανεί ότι ήταν πρόθεση, δηλαδή ότι τυχαία συναντηθήκαν εκεί, αυτό είναι το παραμύθι, αυτό είναι το αφήγημα κάποιων που θέλουν να θεωρούνται δημοσιογράφοι στη χώρα μας, έτσι, και μετά κατακρίνουν εμένα καμιά φορά που δεν έχω φέρει Σιριζέως λέει στην εκπομπή και μου γράφουν διάφορα. Αυτά τα λιταριά λοιπόν που προσπαθούν να κάνουν αυτό το πράγμα, για μένα δεν είναι συνάδελφοι. Και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Όποιος έχει αντίθετη άποψη από μένα, ας έρθει να μου το πει εδώ. Μπροστά, χήμα. Το να προσπαθείς να δείξεις σε όλους ότι δεν είχε πρόθεση και ότι συναντήθηκαν τυχαία και ότι κάτι τους είπε ο 21χρονος νικήστρατος, για μένα είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Και να παραδώσουν τα μικρόφωνα, τις κάμερες, ό,τι έχουν και δεν έχουν από αυτό και να πάνε να κάνουν μια άλλη δουλειά. Λοιπόν, οποιαδήποτε δουλειά. Μόνο αυτή να μην κάνουν. Γιατί αυτό τσιτώνει περισσότερο τους συγγενείς. Εγώ ήμουν αντίθετο στο να παιχθεί το θέμα, το ότι κλώτσαγε τη σωρό, το θύμα, ο δράστης. Εφόσον υπήρχε μαρτυρία η ζωντανή που το αποδείκνει, γιατί εγώ ήθελα να δω αν αυτή η γυναίκα είδε το σκηνικό και πραγματικά αν υπήρχε αυτό το σκηνικό. Δηλαδή, γιατί μπορεί κάποιοι να το έγραψαν έτσι. Δεν το είχαν γράψει έτσι. Αυτή είναι καλή δημοσιογράφη. Υπάρχουν οι άλλοι όμως που προσπαθούν να βγάλουν λάδι μέσω κάποιου τρόπου το δράστη. Λοιπόν, ο δράστης Σας το λέω καθαρά εδώ και το κλείνω αυτό το κομμάτι και πάμε καθαρά στο ρεπορτάζ. Δεν είναι ούτε ο Θεός, ούτε ο δικαστής για να σκοτώνει ένα παιδί. Αυτό και πάμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, από χθες είδατε στο politica.gr το αποκλειστικό βίντεο. Το παίξαμε πρώτοι. Εμείς κι άλλο ένα αθηναϊκό site το παίξαμε πρώτοι, από ό,τι κατάλαβα. Μετά το πήραν όλοι. Είναι η δολοφονία, η στιγμή της δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα μπροστά στο τέτοιο. Εκεί φαίνεται καθαρά το τι έχει συμβεί. Τώρα στο Μέγκα δείχνει την κάμερα που έχουμε το βίντεο εμείς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, με τον υποτιθέμενο εκεί αστυνομικό συντάκτη Γιώργο Καλιακμάνη. Πάμε. Μην το ρεσλέψουμε τώρα. Αφήστε το. Λοιπόν, στη δολοφονία του 21χρονου λοιπόν. Σήμερα έγινε η κηδεία του. Σήμερα όλοι σχολιάζουμε τον τρόπο που τον δολοφόνησε. Που έριξε το αυτοκίνητό του μπροστά στο αυτοκίνητό του 21χρονου. Ο 21χρονος έφευγε από τη δουλειά του και πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του από το πάρκινγκ για να φύγει. Και εκεί λοιπόν του την έπεσε ο άλλος και του κλείσε το δρόμο. Το χτύπησε και βγήκε στο αμάξι και τον πυροβολούσε. Αφού του έριξε τις δύο πρώτες σφαίρες, όπως λένε τώρα οι. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, με το που έπεσε κάτω ο Νικήτας, άρχισε να του δίνει και τις υπόλοιπες. Και στο τέλος τον κλώτησε δύο φορές. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει αποτυπωμένη στο βίντεο που είναι αποκλειστικά μέσα στο politica.gr. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Όλοι βέβαια το έχουν τώρα, αλλά δεν πειράζει. Η ουσία είναι ότι εκείνη τη στιγμή ο Νικήτας κατάλαβε ότι κινδυνεύει. Επόμενη στο βίντεο που είναι αποκλειστικά μέσα στο politica.gr. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Όλοι βέβαια το έχουν τώρα, αλλά δεν πειράζει. Η ουσία είναι ότι εκείνη τη στιγμή ο Νικήτας κατάλαβε ότι κινδυνεύει.

συναντήθηκαν εκεί και δεν υπάρχει βέβαια και κανένα ενδεχόμενο να μην του είχε στήσει ένεδρα. Είχε στήσει άλλες τόσες φορές ενέδρα που πλέον ήταν έμπειρος. Έτσι, να τα λέμε έτσι. Ακριβώς όπως είναι τα πράγματα.

Λοιπόν, η κηδεία έγινε ανάμεσα σε οργισμένους συγγενείς και φίλους. Ποιος πώς να μην είσαι οργισμένος όταν σου έχουν σκοτώσει ένα κελούδι. Δολοφονήθηκε ψυχρό, λοιπόν, από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση η ποινική δίωξη που του άσκησε ο εισαγγελέας του Ηρακλείου. Υπήρχε μια ένταξη των συγγενών με τις αστυνομικές δυνάμεις. Ηρέμησαν τα πνεύματα γρήγορα. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου ήταν συγκλονιστικός σε αυτά που είπε στον επικίδιο και μάλιστα παρακάλεσε τους πάντες να μην ρίξουν ούτε μία σφαίρα.

0: Λοιπόν, είχαν προηγηθεί και άλλες απόπειρες, όπως λένε όλοι εδώ στην Κρήτη. Είχαν πάρει τα απαραίτητα μέτρα και οι αστυνομικοί, τον είχαν συλλάβει. Τι άλλο να κάνουν πια οι άνθρωποι? Δεν μπορούν να είναι οι αστυνομικοί σε κάθε σπίτι ανθρώπων που έχουν κόντρα. Θα πρέπει να είναι 4.000 αστυνομικοί σε 2.000 οικογένειες εδώ στην Κρήτη που μπορεί να έχουν πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα της Κρήτης, είναι το πρόβλημα γενικά. Και στην περιφέρεια αυτό συμβαίνει. Αλλά δεν πρέπει να ξανασυμβεί εδώ. Καμία σφαίρα πλέον. Καμία. Λοιπόν, έχουμε την τιμή και τη χαρά σήμερα εδώ στην εκπομπή, σε μια τόσο δύσκολη μέρα για την Κρήτη, να φιλοξενούμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που δεχτήκατε. Βλέπουμε ότι ένας νέος κύκλος αίματος στην Κρήτη, μετά τα βορίζια, μετά τα μέτρα που έχει πάρει η αστυνομία εδώ στην Κρήτη, φαίνεται ότι κάποιοι δεν βάζουν μυαλό, είναι ανεξέλεκτοι. Θα ήθελα καταρχήν τη θέση της ελληνικής αστυνομίας για όλα όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό.
1: Δυστυχώς, κύριε Λιμπουνιδάκη, ένας νέος άνθρωπος έχει χάσει άδικα την ζωή του. Καταλαβαίνετε ότι και εμάς είναι δύσκολη η θέση μας και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν διακριτικά αλλά κοντά και στις δύο οικογένειες, καθώς κατανοείται ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ο πόνος που έχει προκληθεί, τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα επικρατήσει η λογική και από τις δύο πλευρές και δεν θα συνεχιστεί αυτό το κακό. Σε κάθε περίπτωση όμως η ελληνική αστυνομία και η θέση μας για αυτό το περιστατικό είναι ξεκάθαρη. Άλλωστε αποτυπώνται και εγγράφως με τις σημαντικές αναφορές και με τις δικογραφίες που έχουν σηματιστεί από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
0: Το ανέφερα και χθες αυτό, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία με το τι δικογραφίες είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν και, και τα συμβάντα που είχαν δημιουργηθεί. Και φαίνεται ότι η αστυνομία έκανε τη δουλειά της. Συνέλαβε τον άνθρωπο αυτό. Από εκεί και πέρα, η περιοριστική όρη.
1: Αυτό που διαπιστώνουμε, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, από το ιστορικό που μας έχουν δώσει οι ίδιοι ασχοληθεί με τις δύο αυτές οικογένειες όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι κάθε φορά που το θύμα, ο 20χρονος και η οικογένειά του απευθύνθηκαν στην ελληνική αστυνομία, είχαν τη συνδρομή μας όπως οφείλαμε, άλλωστε για κάθε πολίτη. Σχηματιζόταν δικογραφία, ο δράστης συλλαμβάνονταν μέσα σε λίγες ώρες, που καταλαβαίνετε αυτό είναι το δύσκολο σε μια αυτόχρονη διαδικασία. Το να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο δράστης. Αυτό συνέβαινε λοιπόν. Από εκεί και πέρα προφανώς εμείς δεν είμαστε δικαιοσύνη, δεν αποφασίζουμε εμείς για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση ενός κατηγορούμενου.
0: Και μάλιστα να πούμε ότι εδώ η ασφάλεια του Ηρακλείου από την ημέρα που έγινε το περιστατικό, ξέρω ότι έχει κινηθεί σε όλα τα πεδία που υπάρχουν εδώ στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, σε συγγενείς προκειμένου να διατηρήσουν την ομαλότητα, να διατηρήσουν την τάξη. Και έχουν κάνει τιτάνιο αγώνα και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Σήμερα όμως είδαμε ότι. Ναι, πείτε μου.
1: Βρίσκονται συνεχώς σε επικοινωνία με μέλη της οικογένειας. Καταλαβαίνετε, ξαναλέω,
0: έτσι πρέπει να γίνεται, εύκολη, ναι.
1: Δεν είναι εύκολη η δική μας θέση, καθώς υπάρχει αρκετός πόνος από την τραγική αυτή απώλεια, οπότε είναι κατανοητή κάθε αντίδραση από αυτήν την πλευρά, ακόμη και απέναντι σε εμάς μέχρι στιγμής.
0: Κάποιοι προσπάθησαν σήμερα, από ό,τι μάθαμε εδώ στην Κρήτη, η κυρία Δημοκλίδου, να περάσουν προς τα έξω ότι...

0: δεν ήταν απόπειρα δολοφονίας, δεν ήταν από πρόθεση, αλλά ότι συναντήθηκαν τυχαία. Κάτι που δεν φαίνεται ούτε στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλέξει η αστυνομία, ούτε και στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.
1: Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν ο ένας απέναντι στον άλλο, συναντήθηκαν με κάποιο τρόπο. Αυτό που με αναφέρετε διερευνάτε κατά πόσο αυτός ο άνθρωπος, ο δράστης από κοινού με τη σύζυγό του, είχαν στήσει καρτέρι σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία του αυτοφόρου είναι πολύ γρήγορη, είναι ένα 24ωρο ουσιαστικά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα συλλέξουμε οποιοδήποτε υλικό ώστε να αποδείξουμε από την αρχή μέχρι το τέλος τι συνέβη σε αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί από ό,τι δείχνει και το βίντεο, το βιντεοληπτικό υλικό που έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας στο πολίτικα.gr, δείχνει καθαρά ότι πέφτει πάνω στο αυτοκίνητό του, βγαίνει έξω, κατευθείαν όμως βγαίνει έξω και αρχίζει και πυροβολεί. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να δεχτούμε αυτούς που θέλουν να παρουσιάσουν προς τα έξω ότι ήταν μια τυχαία συνάντηση και οδηγήθηκαν εκεί τα πράγματα.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος. Παρόλο που του είχε αφαιρεθεί η νόμιμη άδεια για κυνηγητική καραμπίνα, όπως και ο νόμος οπλισμός, ήταν οπλισμένος με ένα όπλο το οποίο πρέπει να πούμε ότι δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να φέρει νόμιμα στην κατοχή του. Ακόμη και αυτό το ότι ήταν οπλισμένος τη στιγμή που συνάντησε τον νεαρό, ίσως κάτι δείχνει για τις αρμόδιες πλέον ανακριτικές αρχές στη συνέχεια και την απόφασή του.
0: Μα έχει συμπεριληφθεί και αυτό μέσα στην ποινική δίωξη που του είχε ασκηθεί από την εισαγγελία εδώ του Ηρακλείου. Οπότε βλέπουμε ότι γίνεται δουλειά, αλλά. Πέρα από αυτό όμως, ξέρουμε ότι η ελληνική αστυνομία είχε κινηθεί πολύ γρήγορα και μετά το μακελιό στα Βορίζια. Πολύ γρήγορα προέβησε αλλαγές, έχει ενισχύσει εδώ την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, το κριτικό FBI όπως το λέω εγώ καμιά φορά. Έγινε υποδιεύθυνση ασφαλείας στη Μεσαρά, καινούριο κτίριο, το έχουμε δείξει εδώ στον Πολίτικα. Βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις. Αλλά βλέπουμε ότι παρόλα όσα γίνονται και παρόλες τις εκκλήσεις της πολιτείας, κάποιοι άνθρωποι να ηρεμήσουν ή να αλλάξουν τρόπο συμπεριφοράς ή κουλτούρας, αυτό δεν γίνεται. Τα όπλα συνεχίζουν να κυκλοφορούν.
1: Προφανώς και έχει να κάνει πάντα και με το χαρακτήρα του ανθρώπου και πώς σκέφτεται και πώς βρίσκεται σε μια κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση εμείς από την πλευρά μας κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με όλες αυτές τις αλλαγές που έχετε αναφέρει, και αν ανατρέξει κάποιος αυτή τη στιγμή στο site της ελληνικής αστυνομίας αναζητώντας όση δουλειά έχει γίνει στην περιοχή του Ηρακλείου, αφού μιλάμε για το Ηράκλειο, δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει και στην υπόλοιπη Κρήτη.
0: Παντού,
1: στους υπόλοιπους νομούς, αλλά και στην περιοχή του Ηρακλείου, αν ανατρέξει και δει πόσες συλλήψεις είχαμε μέσα στο τρέχον έτος για παράνομη οπλοκατοχή, για διάφορα αδικήματα, πραγματικά θα καταλάβει ότι καθημερινά υπάρχει δραστηριότητα της αστυνομίας εκεί για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα και οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά.
0: Να πούμε όμως, κύριε Δημοκλήδη, και όλο και το εξής, ότι πολύ σωστά το λέτε, ότι εδώ στο Ηράκλειο έχουμε 100% εξυχνίαση, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το ποσοστό και στα Χανιά.
1: Είναι από τους ελάχιστους νομούς στη χώρα που υπάρχουν πραγματικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά η ασφάλεια και η υπηρεσία δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων, η αρμοδιότητά τους είναι η εξυχνίαση των εγκλημάτων.
0: Και είναι στο 100%.
1: Είναι στο 100%, είναι μία από τις διευθύνσεις που τα έχει καταφέρει, και ξαναλέω, αν ανατρέξετε στην δραστηριότητα θα καταλάβετε αυτό που σας περιγράφω για όλη την Κρήτη, όχι μόνο για το Ηράκλειο. Επιμένω απλώς το Ηράκλειο, γιατί πραγματικά έχουν κάνει θεαματική δουλειά όλο το χρόνο που μας έχει περάσει, και φυσικά συνεχίζουν οι άνθρωποι και το 2026.
0: Ναι, είναι σημαντικό. Τους έχετε ενισχύσει κιόλας με νέους, με αξιωματικούς, την ΟΠΚΙ εδώ, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπάρχει ενίσχυση.
1: Και η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και θα δείτε ακόμη περισσότερα αποτελέσματα και μέσα στο έτος που διανύουμε.
0: Κάτι περιμένουμε. Κάτι έχουμε καταλάβει. Έρχεται κάτι, έτσι. Έρχονται πολλά. Φταίει το ότι είναι δραστήριοι, μάλλον εδώ. Φταίει ότι είναι δραστήριοι.
1: Σίγουρα θα υπάρχει αρκετή δουλειά για τους αστυνομικούς συντάκτες.
0: Αυτό το είπατε τώρα. Εντάξει, το καταλάβαμε. Θα τρέχουμε. Ερώτηση. Βλέπουμε ότι ακόμα ένα τροχαίο δημιουργεί κύκλο αίματος. Όπως είχε γίνει και στα Χανιά, και άλλαξαν τα πάντα τότε, μετά το τροχαίο που λέμε με την Πόρσε. Και τώρα πάλι ένα τροχαίο δημιουργεί εδώ πέρα καταστάσεις στο Ηράκλειο. Υπάρχει κάποιο σχέδιο, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, κάποια μέτρα που είναι να πάρει η ελληνική αστυνομία?
1: Βέβαια, για να είμαστε και απόλυτα δίκαιοι και ειλικρινείς, δεν έχει καμία σχέση η αντιμετώπιση του τροχαίου που αναφέρατε στα Χανιά, έτσι τουλάχιστον από την πλευρά του θύματος, σε σχέση με αυτό. Και επίσης να ξεκαθαρίσω και κάτι, επειδή έχει
0: γίνει πολύ. Συγγνώμη, για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ ότι μετά από ένα τροχαίο έρχονται και αλλαγές μεγάλες. Αυτό.
1: Έχει αυστηροποιηθεί άλλωστε αρκετά ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Έχουν αυστηροποιηθεί και οι έλεγχοι της αστυνομίας.
0: Όντως.
1: Και η Κρήτη και όλοι τη συνομή είναι περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλη δραστηριότητα. Δυστυχώς και αρκετούς παραβάτες με αυτά που παρατηρούμε. Εμείς καταλαβαίνετε ότι όσο περισσότεροι είναι οι έλεγχοι της αστυνομίας, τόσο περισσότερες παραβάσεις διαπιστώνουμε. Είναι λοιπόν από τις περιοχές που έχουν περισσότερες παραβάσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά και φυσικά κάθε φορά που γίνεται κάποιο τέτοιο τραγικό περιστατικό, αναπροσαρμόζουμε και εμείς τα δικά μας σχέδια. Όμως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η τροχιά βρίσκεται παντού. Άλλωστε, νομίζω το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Υπάρχουν και πολλά παράπονα από τους πολίτες ότι βρίσκονται συνεχώς έξω στους δρόμους, βεβαιώνουν πολλές παραβάσεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι αυτό δεν είναι τιμωρητικό. Είναι καθαρά για να προλάβουμε καταστάσεις, να προλάβουμε σοβαρά και θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα.
0: Είδαμε σήμερα στην κηδεία του 21χρονου Νικήτα την αδελφή του που κινήθηκε λίγο έτσι νευριασμένη, θα το πω απλά, προς τους αστυνομικούς που ήταν εκεί και επιτηρούσαν την τάξη. Ήταν δύσκολη η θέση των αστυνομικών εκεί.
1: Και κατανοούν απόλυτα και οι συνάδελφοι. Ξέρετε, κύριε Τσιλιμπονιδάκη, το έχουμε πει πολλές φορές. Πίσω από τη στολή υπάρχουν άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν άνθρωποι με οικογένειες, με συγγενείς. Μπορεί να έχουν βρεθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις και οι ίδιοι με κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Και καταλαβαίνουμε απόλυτα την αντίδραση αυτή τη στιγμή των συγγενών, από τη στιγμή που κάθε φορά ο άνθρωπός τους που απειλούνταν απευθύνονταν σε κάποια αρμόδια αρχή.
0: Ακριβώς,
1: οπότε
0: ναι.
1: κατανοούμε απόλυτα τον τρόπο που αντιδρούν. Όντως η θέση μας είναι δύσκολη. Εμείς παραμένουμε όπου χρειαστεί για τη δική τους ασφάλεια, γιατί ξαναλέω δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα όταν υπάρχει τόσος πόνος.
0: Εμείς εδώ πέρα το θεωρούμε, εγώ δηλαδή πιο πολύ, το θεωρώ ένα έγκλημα εκδίκησης και όχι μια άλλη κατάσταση που προσπαθούν να περάσουν κάποιοι. Δηλαδή σήμερα είδα κάποιους να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι συναντήθηκαν τυχαία. Δεν φαίνεται αυτό. Θεωρούμε ότι ήταν ένα έγκλημα εκδίκησης. Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Έχει ενεργήσει η αστυνομία εδώ ώστε να φέρει κάποια ηρεμία στις δύο οικογένειες. Έχετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό?
1: Νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να συμβάλλει και όλη η τοπική κοινωνία.
0: Σίγουρα.
1: Όσοι βρίσκονται κοντά και στις δύο οικογένειες. Άλλωστε, ακόμη και μετά το τροχαίο, όπως ενημερωθήκαμε και εμείς τώρα, αφού συνέβη αυτό το περιστατικό, είχαν προσπαθήσει αρκετοί τοπικοί φορείς και διάφορες οργανώσεις να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δυστυχώς όμως καταλήξαμε σε αυτό το περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση η αστυνομία θα βρίσκεται όπου και αν χρειαστεί για να επικρατήσει, ξαναλέω, η λογική, και ελπίζουμε ότι θα καταλάβουν ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Χάνονται νέοι άνθρωποι χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αυτό πρέπει να γίνει παράδειγμα αποτρεπτικό για όλους τους υπόλοιπους.
0: Άλλωστε, όπως μου έλεγε ένας αξιωματικός παλιότερα, πολύ έμπειρος, έτσι τον γνωρίζετε, δεν θέλω από το όνομα τώρα, το έγκλημα πάντα είναι μπροστά και δεν ξέρεις ποτέ την πρώτη σκέψη. Αυτή η πρώτη σκέψη αυτού που κρατάει το όπλο.
1: Μπορεί σίγουρα να γνωρίζεις άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο εσείς για αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο, κάτι που ερευνά τώρα η αστυνομία, άλλο, γιατί ακούγονται και κάποιες φήμες για άλλο άτομο μέσα στο αυτοκίνητο. Ξέρετε, τώρα λένε διάφορα.
1: Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν προκύπτει τουλάχιστον από την δική μας προανάκριση. Φυσικά, οποιαδήποτε ανακριτική πράξη μας δοθεί τώρα από την αρμόδια ανακριτική αρχή ώστε να συμπληρωθεί αυτή η δικογραφία, βρισκόμαστε στην διάθεσή τους. Βέβαια, κάθε καταγγελία που φτάνει και κάθε πληροφορία που φτάνει στην αστυνομία ελέγχεται, χωρίς όμως να έχει προκύψει κάποιο καινούργιο δεδομένο, τουλάχιστον σε σχέση με όλα αυτά που έχουν υποθεί μέχρι στιγμής.
0: Ωραία, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι πρώην αστυνομικοί οι οποίοι παίζουν τον ρόλο του ρεπόρτερ. Έχετε κάποια σχόλια γι' αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Όταν ένας άνθρωπος σταματά να είναι ένστολος, προφανώς και η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να επέμβει πειθαρχικά.
0: Ναι.
1: Ενώ σε κάθε περίπτωση για οποιονδήποτε πολίτη, είτε είναι πρώην αστυνομικός, είτε είναι ακόμη στο σώμα, υπάρχει βέβαια η δικαιοσύνη. Όταν διαπράττω τα δικήματα, μπορούμε να επέμβουμε. Κατανοώ απόλυτα τι λέτε. Καλό θα ήταν όμως όταν διαπιστώνεται από οποιοδήποτε ότι τελούνται αδικήματα ή υπάρχουν περίεργες συμπεριφορές, να ενημερώνεται η αστυνομία και σε περίπτωση που μπορεί να δικαιολογηθεί να επιληφθεί, εφόσον παραβιάζεται η ισχύουσα νομοθεσία.
0: Εγώ την αστυνομία εμπιστεύομαι και όχι αυτούς που υποστηρίζουν ότι είναι ακόμα αστυνομικοί. Αυτό ήθελα να πω. Είσαστε πάντως to the point και αυτό μου αρέσει και λέτε αυτό που πρέπει να πείτε, αφήνοντας και αυτό το νόημα που πρέπει να πει κάτι. Εγώ να σας ευχαριστήσω, που είστε κοντά μας σήμερα. Ξέρω ότι σας κυνηγάνε όλοι για να βγείτε να μιλήσετε για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αστυνομία. Και σήμερα, μάλιστα, χθες και σήμερα έχετε και στην Αθήνα πολλή δουλειά, γιατί από ό,τι έμαθα, ξεχνιάστηκε και άλλη μια δολοφονία του Μουσχούρη. Γενικά η ΔΑΟ έκανε πράγματα. Δεν σταματάει.
1: Η ΔΑΟΕ μας κρατά σε εγρήγορση και νομίζω ότι πλέον με τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας δεν πλήττουμε ποτέ. Υπάρχει κάθε μέρα υλικό για τους αστυνομικούς συντάκτες.
0: Ξαναπείτε το αυτό, γιατί προχθές είχαμε τις απάτες εδώ στα Χανιά, χθες είχαμε τις απάτες στην Αθήνα, πάλι η ίδια κατάσταση με τις ΔΔΕ και με τους ψευτολογιστές, και σήμερα είχαμε την εξιχνίαση ακόμα μιας δολοφονίας που πολλοί λέγανε ότι αυτές οι δολοφονίες δεν εξιχνιάζονται από την ελληνική αστυνομία. Αλλά όπως βλέπουμε, εξιχνιάζονται.
1: Νομίζω ότι το οργανωμένο, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αποδείξει ακριβώς το αντίθετο, ότι με μεθοδική δουλειά εξιχνιάζονται και αυτές οι δολοφονίες.
0: Παρόλο τον πόλεμο που δέχτηκε στην αρχή, τα έχει καταφέρει εξαιρετικά. Λοιπόν, μόνο που τρέχουμε πανικόβλητοι. Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Να είστε καλά, κύριε Δημοκλήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντία Δημοκλήδου. Τα λέει έξω από τα δόντια, έτσι όπως πρέπει να τα πει. Πετάει και τη σπόντα για τον υποτιθέμενο εκεί ρεπόρτερ πρώην αστυνομικό. Εγώ όφιλα να τη ρωτήσω, γιατί η δράση του είναι φοβερή πλέον. Σήμερα μόνο συνέντευξη δεν έκανε. Σήμερα έβγαλε και τη μαρτυρία ότι υπήρχε κι άλλος μέσα στο αυτοκίνητο. Εντάξει, δηλαδή έλεος. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο η γυναίκα και ο άντρας. Πάει τώρα να παίξει ότι υπάρχει κι άλλο άτομο. Τι να πω, ρε φίλε, δηλαδή. Έχει χάρη που σέβομαι πάρα πολύ την κυρία Δημοκλήδου, αλλιώς δεν τη ρώταγα γι' αυτό, αλλά είναι ανόητο να τη ρωτήσεις. Και όσον λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί πρέπει να πάρουμε μια ανάσα. Και επιστρέφουμε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης. Στη συνέχεια της εκπομπής να σας πω ότι θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, τον ποινικολόγο, ο οποίος σήμερα βγήκε σε μια εκπομπή και μου άρεσαν πάρα πολύ όλα όσα είπε σχετικά με τις υποτιθέμενες αυτοδικίες, γιατί δεν είναι όλα αυτοδικίες. Υπάρχει αυτοδικία. Και υπάρχει και κάποια, σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι τη δικαιολογούν συνειδητά και δεν θα πω ότι έχουν άδικο. Αλλά σε κάποιες άλλες όχι. Κάποιοι σύγκριναν αυτό που έκανε ο δράστης στον Νικήτα με τον Παπαδόσηφο. Που δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Σε όποια φυλακή πήγε ο Παπαδόσηφος, του φέρθηκαν όλοι με σεβασμό. Του φέρθηκαν με σεβασμό. Αυτό κρατάω μόνο. Εδώ πέρα δεν είναι η ίδια περίπτωση. Έτσι. Τα δύο παιδιά αυτά, ο Γιώργος και ο Νικήτας, ήταν φίλοι. Ήταν παιδικοί φίλοι. Ήταν κολλητοί φίλοι. Ο πατέρας του Γιώργου δεν είναι ούτε ο Θεός, ούτε δικαστής. Έτσι. Αυτή είναι η θέση δικιά μου. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Δάκρυα και αβάσταχτος πόνος στον χώνο Μυλοποτάμου, όπου συγγενείς και συγχωριανοί είπαν το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα. Η εισαγγελία είχε αποφασίσει να αφαιθεί ελεύθερος ο δράστης παρά την παραβίαση προστατευτικών μέτρων, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 17χρονος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου. Προφυλακιστέα είχαν κριθεί και τα δύο αδέρφια. «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχτούμε σε αυτόκλητους δικαστές», τόνισε με εχμές για την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε σε μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία. Κοκαίνη, κάναβη και όπλα έκρυβε 24χρονο στο σπίτι του στον Πλατανιά Χανίων, ο οποίος συνελήφθη. Πάνω από 220 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα νότια του Ηρακλείου. Στις 15 Μαΐου λήγη προθεσμία για το Youth Pass. Το πρόγραμμα προβλέπει 150 ευρώ για νέους ηλικίας 18 και 19 ετών. Στο διεθνή χώρο ανάστατοι οι κάτοικοι στα Κανάρια νησιά για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταΐο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει μικρός. Η Βαλένθια επικράτησε 91-87 του Παναθηναϊκού και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των προημιτελικών της EuroLeague. Έτσι, οι δύο ομάδες θα δώσουν και τέταρτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού την Παρασκευή. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: www.gendikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gendikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gendikoulet.gr.

Έχω μείνει στη ζωή μου πολύ λίγες φορές αποσβολωμένος να μην μπορώ να πω τίποτα για τραγικά θέματα. Γιατί για ευχάριστα έχω μείνει μόνο 2-3 φορές στη ζωή μου. Έτσι, άναυδος. Άκουγα τώρα στον Νίκο Βαγγελάτο τον πατέρα του Νικήτα. Και θυμώνω περισσότερο γιατί υπάρχουν, αυτό θα το ξαναπώ άλλη μια φορά και δεν θα το ξαναπώ ποτέ. Υπάρχουν κάποια λιταριά που θέλουν να το παίζουν δημοσιογράφοι και προσπαθήσανε σήμερα να βγάλουν προς τα έξω ότι τυχαία ήταν η συνάντηση και κάτι έκανε ο Νικήτας και εξόργησε τον δράστη και ότι επιτέθηκε και τον πυροβόλησε. Ακούγοντας τόση ώρα τον πατέρα του Νικήτα να μιλάει στον Νίκο Βαγγελάτο, μου έρχεται στο μυαλό μόνο μία φράση. Αυτό που λέμε συνήθως κάποιοι πολύ συχνά. Το έχετε ακούσει και από μένα, το έχετε ακούσει και από άλλους, αλλά το λέω και εγώ πολύ συχνά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από το γονιό που χάνει το παιδί του. Κανένας. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος πόνος που να μπορεί να ξεπεράσει αυτό το πόνο. Χθες ήμουνα κάπου και γελάγαμε με ένα φίλο, ο οποίος είναι και η αιτία που έχω έρθει στην Κρήτη. Και τον έβλεπα όταν είχαμε το βίντεο στα χέρια μας με το πώς δολοφόνησαν τον Νικήτα, να μην μπορεί να ξεστομίσει μια φράση. Να μην μπορεί να πει κάτι. Δηλαδή τον έβλεπα λυπημένο. Κριτήκαρος, μάγκας αυτός εδώ πέρα, έτσι. Που ήταν μαζί μου χθες εκεί. Που ήμουν μαζί του εγώ χθες εκεί. Τον είδα να έχει μπλοκάρει μπροστά σε αυτή την αγριότητα. Σε αυτή την αγριότητα που προσπαθεί τώρα η αστυνομία να την κατευνάσει. Πάνω στην πλάτη λοιπόν αυτών των δύο οικογενειών τώρα θα παίξουν μπάλα κάποια κατακάθια και θα πούνε για την ολιγορία της αστυνομίας. Ποια ολιγορία? Τον συνέλαβε. Τον συνέλαβε. Η ολιγορία είναι αλλού. Αν υπάρχει ολιγορία. Τον συνέλαβε. Περιοριστικοί όροι του μπήκανε με από το συμβούλιο εδώ πέρα. Χωρίς κανένα δικαστή. Τους παραβίασε. Όπως είπε η κυρία Δημοκλίδου πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή μας, ο άνθρωπος αυτός κυκλοφόρησε με όπλο ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια. Δολοφόνησαν ένα παιδί. Δεν μπορώ να καταλάβω τον πόνο του, ούτε του ενός πατέρα ούτε του άλλου. Ή μάλλον του δεύτερου πατέρα, του πατέρα του Νικήτα, μπορώ να τον καταλάβω. Είπε μία φράση, λέει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι έτσι, αλλά για να το λέει on camera, πάνω να πει ότι θα είναι και άλλοι που θα το υποστηρίξουν. Όταν σκοτώθηκε ο Γιώργος, είπε στον πατέρα, στο δράστη δηλαδή, στο δολοφόνο του παιδιού του, του είπε: γιατί να χαθεί το παιδί σου και όχι το παιδί μου? Το είπε τώρα στον αέρα. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή μου λέει ο Γιάννης Δασκαλάκης να βάλω τραγούδι ή να συνεχίσουμε. Του λέω: βάλει τραγούδι. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Κάποιοι λοιπόν τώρα πάνε και μεταλλευτούν όλη αυτή την ιστορία, ρίχνοντας στην αστυνομία ευθύνες. Είπε κάποια πράγματα όμως η Ελιάνα, η αδερφή του Νικήτα, για κάποιους αστυνομικούς λέει που τις φέρθηκαν άσχημα κατά τη διάρκεια όταν πήγε να κάνει τις καταγγελίες ή τις μηνύσεις στην αστυνομία. Αυτό η ηγεσία εδώ του Ηρακλείου μπορεί να το διερευνήσει, αν όντως έχει γίνει έτσι. Έτσι, να το ψάξει, να δει αν όντως έχει γίνει έτσι, για να ηρεμήσει αυτή την κοπέλα, την αδερφή του Νικήτα. Λοιπόν, πριν από 3 χρόνια λοιπόν έγινε αυτό το τροχαίο. Σκοτώθηκε ο Γιώργος. Θεωρείτε εσείς ότι ο Νικήτας που καθόταν δίπλα του ήταν χαρούμενος που σκοτώθηκε ο κολλητός του? Δηλαδή υπάρχει έστω και ένας από αυτή την οικογένεια που πιστεύει τέτοιο πράγμα? Ένας. Απ' την άλλη το ερώτημα είναι άλλο. Υπάρχει ένας από αυτή την οικογένεια που να πήγε σε αυτόν τον πατέρα, τον δράστη, και να του είπε: ρε μεγάλη, σταμάτα, μην πας να σκοτώσεις το παιδί? Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ένα μοτίβο συνεχόμενο να τον ψάχνουν. Να τον έχουν. Τον είχαν παντού. Τον είχαν στο κομμωτήριο, όπως και έγινε τώρα που τον σκοτώσανε μετά το κομμωτήριο που πήγε το παιδί. Τον είχαν στη δουλειά του. Του την έχουν πέσει έξω από το σούπερ μάρκετ εκεί που δούλευε. Του την έχουν πέσει αλλού. Ζούσε με τον τρόμο 3 χρόνια, λέει, όλη η οικογένεια. Δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστέψω. Το λένε δημόσια. Έχουν κάνει καταγγελίες. Έχουν κάνει αναφορές στην αστυνομία. Η αστυνομία τον έχει πιάσει, τον έχει συλλάβει, έχει γίνει δικογραφία. Σας ανέφερα χθες όλο το ιστορικό, άμα θέλετε να το ξαναπώ άλλη μία. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς που θεωρούν ότι τυχαία συναντήθηκαν και ο Νικήτας πήγε να τον σκοτώσει και γι' αυτό αμύνθηκε.
Θα πω κάτι τελευταίο και το κλείνω εδώ πέρα. Ακούγοντας αυτόν τον πατέρα να μιλάει έτσι όπως μιλάει, δεν μπορώ παρά να πω ότι εγώ είδα αλήθεια. Εγώ στα μάτια του πατέρα του Νικήτα σήμερα είδα αλήθεια. Δεν είδα ένα ψέμα. Στο τέλος μόνο εκεί από τα νεύρα του είπε κάτι για ναρκωτικά, για όπλα κλπ. Αυτά τα διερευνεί η αστυνομία. Αλλά όταν βλέπεις έναν πατέρα να λέει ότι αν με το να σκότωνε το παιδί μου ξαναγύριζε το παιδί του στη ζωή, καλώς να το έκανε. Πόσο μεγάλη ψυχή πρέπει να έχεις για να το πεις αυτό το πράγμα. Πόσο μεγάλη. Και κάποιοι άλλοι θεωρούν μεγάλη τη διάθεσή τους να έχουν όπλα, να πυροβολάνε, να τρομοκρατούν, να κάνουν, να δείχνουν. Με τα όπλα. Το ξαναλέω λοιπόν. Η αστυνομία, εδώ στο Ηράκλειο ειδικά, έκανε τρομερή δουλειά αυτές τις μέρες. Για να κρατήσει σε μια ηρεμία όλα αυτά. Να μην υπάρχουν έργα εντός αγωγικών. Όταν είδαν τους αστυνομικούς στην κηδεία, λοιπόν, η αδερφή του μεγάλη όρμηξε και πήγε και τους λέει: φύγετε από πέρα, τι είναι αυτό που κάνετε, γιατί ήρθατε τώρα, ενώ δεν προστατεύσατε τον αδερφό μου. Είναι, όπως είπε και η κυρία Δημοκλίδου, ο πρώτος θυμός εκείνη τη στιγμή που δεν μπορείς να απαντήσεις τίποτα, δεν λες τίποτα. Και οι αστυνομικοί αυτοί που ήταν εκεί δεν είναι τούβλα, είναι άνθρωποι. Όπως το είπε και η κυρία Δημοκλίδου. Και μπορεί να έχουν περάσει και αυτοί οι ίδιες καταστάσεις. Τα κατακάθια λοιπόν εδώ στην Κρήτη που θέλουν να περάσουν προς τα έξω ότι δεν έφταιγε ο δράστης ή ότι δεν ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, γιατί αυτό είναι το κατηγορητήριο. Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η γυναίκα του μέσα στο αυτοκίνητο κατηγορούμενη κι αυτή. Και αν πιστέψουμε όλα όσα είπε η Ελεάνα σήμερα στον Νίκο Βαγγελάτο, φαίνεται ότι η γυναίκα του έχει κάποιο ρόλο. Και το ότι τη συνέλαβε η αστυνομία την ίδια μέρα που έγινε το σκηνικό, σημαίνει ότι η αστυνομία αυτή βλέπει μπροστά. Έτσι. Και κάνει καλά τη δουλειά της. Λοιπόν, δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια της αστυνομίας. Όπου κάνουν μακακία θα το πω πρώτος. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Αλλά εδώ πέρα την αδικούν την αστυνομία. Έχει 100% εξιχνιάσεις. Είναι ντροπή να το λέμε αυτό το πράγμα. Και είναι ντροπή κάποιοι που θέλουν να το παίξουν δημοσιογράφοι, που κάνουν και πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, να λένε ότι. Να προσπαθούν μάλλον να περάσουν, γιατί δεν μπορούν να το πούν καθαρά. Γιατί είναι τόσο κότες. Και τσαντίζομαι τώρα που το λέω. Είναι τόσο κότες. Και δεν το λένε ευθέως, αλλά το λένε πλαγίως ότι μήπως συναντήθηκαν εκεί τυχαία. Και μήπως ο μικρός ο Νικήτας έκανε κάτι και τσάντισε τον άλλο και βγάλε όπλο. Λοιπόν, αυτά είναι αλυταριά. Το κόβω εδώ. Η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της από ό,τι βλέπω εγώ. Είμαστε σε γρήγορο συνεχώς, γιατί συνεχώς κάτι γίνεται. Δεν τα προλαβαίνουμε όλα να τα γράφουμε. Πιάνουν στο Ρέθυμνο, πιάνουν στο Ηράκλειο, πιάνουν στα Χανιά, πιάνουν παντού. Γιατί για εδώ ασχολούμαστε. Και εγώ ασχολούμαι και με την Αθήνα. Έτσι. Επειδή γουστάρω, το κάνω. Αλλά να τους κατηγορούμε για πράγματα που δεν ισχύουν, για μένα είναι ανεπίτρεπτο. Και ειδικά όταν αυτό το θέμα της εντοπιότητας προσπαθεί εδώ πέρα να φτιάξει πράγματα, καταστάσεις. Λοιπόν, αν δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια, κάποιοι να πάμε να πλέκουμε κάλτσες. Δεν χρειάζεται να είμαστε δημοσιογράφοι για να, πούμε για να μην λέμε την αλήθεια. Τον σκότωσε. Του την έστησε, τον σκότωσε. Δεν είμαστε δικαστές. Αυτό το αποφασίζει η ποινική δικαιοσύνη. Αλλά το βίντεο αυτό δείχνει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αν δεν υπήρχε και η μαρτυρία της κοπέλας που τη γνώρισα face to face της μίλαγα και μου είπε η κοπέλα που καθόταν την ώρα που γινόταν η δολοφονία. Αν δεν ήταν αυτή η κοπέλα σοκαρισμένη και να κλαίει όταν μου μίλαγε, που τη βγάλαμε χθες στον αέρα. Να το ξαναπέξουμε σε λίγο. Λοιπόν, που μου είπε ότι είδε να τον κλωτσάει. Δύο φορές. Δύο. Λοιπόν, καλά έκανε η ελληνική αστυνομία και μοίρασε το βίντεο παντού. Ξέρεις γιατί? Γιατί εδώ δεν χωράνε αποκλειστικά. Εντάξει, το είχαμε εμείς πρώτοι στην Κρήτη. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν χωράνε αποκλειστικά εδώ. Εδώ πέρα είναι να το δείχνουμε αυτό. Να δείχνουμε για να μαθαίνουν οι υπόλοιποι τι δεν πρέπει να γίνεται. Και ας μάθουν και αυτοί οι δημοσιογράφοι που προσπαθούν να βγάλουν λάδι τον δράστη, ότι δεν θα το έχουν. Δεν θα το καταπίνουν μαμάσι το τι λένε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό εκεί το παλιό κτίριο που είναι στην παραλιακή που έγινε το τροχαίο τότε, πριν από 3 χρόνια. Πρέπει κάπως να φτιαχτεί. Γιατί αν φτιαχτεί αυτό το σημείο εκεί, γιατί είναι μια. Έχεις καταλάβει τι στροφή είναι αυτή. Εκεί που έγινε το τροχαίο με τον Νικήτα και τον Γιώργο, είναι μια ανάποδη στροφή. Έτσι τις λένε. Όπου όταν πηγαίνεις εκεί με μεγάλη ταχύτητα, γιατί καλώς κακώς κάποιοι πηγαίνουν με μεγάλη ταχύτητα, σε βγάζει το αυτοκίνητο.
Αν δεν το κρατήσει καλά, δεν είσαι έμπειρος. Και ειδικά όταν είναι αυτοκίνητο παλιό, όπως ήταν αυτό που δεν είχε κρατήματα, όπως έχει ένα καλύτερο αυτοκίνητο, πιο ακριβό. Λοιπόν, εκεί ο δρόμος είναι ανάποδα. Φεύγεις. Δίπλωσε το αυτοκίνητο πάνω στην κολόνα. Γι' αυτό σώθηκε ο Νικήτας. Το ξέρεις. Επειδή δίπλωσε στην κολόνα. Κράτησε τη ροπή. Αυτό είχα να πω. Λοιπόν, μην τα ρίχνουμε στην αστυνομία όλα. Κάπου κάνει και η αστυνομία κάποια πράγματα λάθη, αλλά όποιος δουλεύει, κάνει λάθη. Όποιος δεν δουλεύει, δεν κάνει λάθη. Και εδώ στην Κρήτη έχουμε τρομερό ποσοστό εξιχνίασης. Σε όλους τους νομούς. Έτσι. Εγώ μένω εδώ στο Ηράκλειο τώρα και μιλάω για το Ηράκλειο, γιατί εδώ έγινε αυτό το σκηνικό που έγινε. Λοιπόν, ή όπως είδατε και με τους πιτσιρικάδες εκεί στο Λεβαρέ, μπαμ μπαμ, τους πιάσανε. Ναι, τους πιάσανε. Γιατί, τους πιάσανε γιατί. Εντάξει, τι το λέμε, αφού το λένε όλοι, ρε φίλε, να μην το πω. Τι να πεις. Λοιπόν, οι άνθρωποι μια χαρά κινηθήκαν, προστατεύσαν τους θαμώνες του μαγαζιού τους. Από κάποιους πιτσιρικάδες που ήρθαν από κάπου με τα όπλα στο χέρι μετά. Δεν θέλανε να τους βάλουν μέσα, δικαίωμά μου δεν είναι, φίλε. Στο σπίτι μου μέσα δεν μπορώ να βάλω ποιο θέλω. Γιατί υπάρχει face control στα μαγαζιά, ξέρεις. Για να αποφύγεις εξεγκαταστάσεις. Κάποιοι δεν το δέχονται το όχι. Και πήγαν εκεί με όπλα κρότου λάμψης. Και μετά λέγανε στις καταθέσεις τους ότι εμείς δεν το κυνηγήσαμε με το αυτοκίνητο. Και ήρθε το πολίτικα.gr με το βίντεο και έδειξε καθαρά ότι το αυτοκίνητο υπήρχε. Και πήγαν να το πατήσουν τον πορτιέρι. Άσε που πήγαν να το κάνουν βαβά, γιατί δεν ξέρω ότι υπάρχει αυτό το βίντεο. Έλα όμως που όποιος ψάχνει βρίσκει. Έτσι δεν είναι. Και όχι τίποτα άλλο. Αυτοί που πηγαίνανε τα κατακάθια και βρίζανε εμάς που παίξαμε αυτό το βίντεο τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Εδώ εμείς δεν το πήραμε τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, ούτε το πήραμε την αστυνομία. Το βρήκαμε στον δρόμο. Σε ένα τέτοιο, σε ένα USB. Για να καταλάβετε. Πηγαίνει και βρίζανε τον άνθρωπο. Γιατί το δώσατε και γιατί το δώσατε. Τώρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που έλεγε ότι έλεγε. Που το είδε το βίντεο παντού, πήγε σε όλους και έκανε φασαριά. Όχι. Κατάλαβατε. Τρελαίνονται κάποιοι με πράγματα ανύπαρκτα. Τρελαίνονται κάποιοι με πράγματα τα οποία δεν έχουν σημασία. Και δεν τρελαινόμαστε με το ότι ένας τύπος που του είχε αφαιρεθεί άδεια πήγε και σκότωσε ένα παλικαράκι 21 χρονών. Και έχει ρίξει τώρα στον πόνο και στον οδυρμό δύο οικογένειες. Και τη δικιά του και την άλλη. Δεν σε νοιάζει. Δηλαδή και εμένα, πες ότι μου έκανε κάποιος ένα μεγάλο κακό. Τι πρέπει να κάνω, να πάω το σκοτώσω. Ενώ έχω ένα παιδί, Και θέλω να δω το παιδί μου να μεγαλώνει. Δηλαδή τι έπαγανε, μου έκανε κάποιος ένα πολύ μεγάλο κακό. Τι, πάρω το όπλο και πάω το σκοτώσω. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι παιδιά, είναι. Δεν θέλω να το πω, άστο. Λοιπόν, στεναχωριέμαι και μόνο που τα ακούω. Είδα αυτόν τον πατέρα έτσι όπως μίλαγε. Και εγώ αυτόν τον πατέρα του Νικήτα είδα αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει αυτά που είπε η καταγγελία στο τέλος, αυτές τις βγάζω από το σκεπτικό αυτό που εκφράζω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αλλά το υπόλοιπο όλα που είπε, είμαι 100% μαζί του. 100% μαζί του. Δεν είπε τίποτα για την αστυνομία ο πατέρας αυτός του Νικήτα. Πάνω στο θυμό του θα μπορούσε να πει οτιδήποτε για την αστυνομία. Δεν το είπε όμως. Ξέρεις τι είπε μόνο. Αυτό που είπε για το γιο του. Ότι κοιμόταν με τις αρβίλες για να προστατεύει το παιδί. Λοιπόν. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Λοιπόν, φάλε ένα τραγούδι και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
8: Πολίτικα 89,8.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα τη βγάλω την εκπομπή σήμερα καθαρή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχω αρχίσει και τρελαίνομαι και αρχίζω και φορτώνω που λέει και ο Κονταρός στο τραγούδι. Το έχεις ακούσει? Αρχίζω και τρελαίνομαι και αλλάζω χαρακτήρα. Λοιπόν, δεν θέλω να αλλάξω χαρακτήρα, αλλά βγαίνεις πανελλαδικά, Γιώργο Καλιακμάνη, και λες ότι υπήρχε άλλο άτομο που έλεγε πάμε, δώσε, γύρισε, κάνε, δείξε, και ότι στο είπε μια γυναίκα από την περιοχή. Εμείς στην περιοχή ήμασταν χθες. Δεν μας το είπε καμία γυναίκα αυτό. Αλλά τα λέει στον κύριο Καλιακμάνη, που δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει εκεί τώρα. Κάνει τη δουλειά του ρεπόρτερ ή τη δουλειά του αστυνομικού? Γιατί αστυνομικό δεν είναι πια. Βουλευτής θα είναι σε λίγο καιρό, μάλλον, αν τον ψηφίσει ο κόσμος. Εκτός αν ο κύριος Ανδρουλάκης τον έχει φέρει εδώ στην Κρήτη να κάνει όλα αυτά τα κονέ με τα Βορύζια και με τους υπόλοιπους για να κάνει αυτή τη δουλειά. Η αστυνομία ψάχνει κανονικά τι πρέπει να γίνει. Να βγαίνει τώρα και να λέει ότι υπήρχε κι άλλο άτομο μέσα στο αμάξι με τον Νικήτα, ενώ ο Νικήτας ήταν μόνος του μέσα στο αυτοκίνητο. Τον είδαν όλοι εκεί στη γειτονιά. Βγαίνει τώρα και ο Καλιακμάνης και λέει ότι κάποιος κάπου κάποτε του είπε ότι μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και κάποιος άλλος. Και έφυγε, λέει, με το που τρακάρανε. Τι να πεις, δηλαδή, σηκώνει τα χέρια ψηλά και λες τέρμα. Πάω να πλέξω κάλτσες γιατί δεν μπορώ να τα απεξέλθω σε αυτή την ιστορία. Τι άλλο να πεις. Εμείς εκεί στο σημείο είμαστε χθες. Όλοι οι δημοσιογράφοι εκεί είναι, του Μέγκα. Όλοι το Αντένα ήταν εκεί χθες, όλοι. Ένας δεν είπε αυτό το πράγμα. Ένας. Ότι ήταν μέσα στο αμάξι του Νικήτα άλλο ένα άτομο. Έχουν κάνει όλοι τόσο λάθος? Θα το σκότωνε ή ήταν μαζί του? Γιατί αυτό το σενάριο πες ότι υπάρχει. Ότι είχε βάλει κάποιον μέσα στο αυτοκίνητο του Νικήτα και τον παρακολουθεί. Αλλά υπήρχε άνθρωπος μέσα. Το παλικάρι σου λέει μίλησε με την κοπέλα του τηλεφωνική βιντεοκλήση. Και η κοπέλα δεν βλέπει μέσα στο αμάξι που ήταν. Θα το έχει καταθέσει όταν κάποιος μαζί του. Είναι οι πρώτοι που καλέσαν οι αστυνομικοί. Μαζί με την οικογένεια. Τι να πω, ρε. Αστυνομικοί συντάκτες και όλοι γίναμε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ας τα προσέχουν λοιπόν. Η ελληνική αστυνομία σε αυτό το κομμάτι φταίει. Γιατί αυτή τη στιγμή, εάν δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα, είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων. Και να κάνει κάτι η αστυνομία γι' αυτό. Γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει ο κύριος Καλιακμάνης σε όλα τα θέματα που σκάνε και να λέει εγώ είμαι η αστυνομία και να παίρνει τα βίντεο, να κάνει τη δουλειά των δημοσιογράφων και να διευκολύνει το έργο κάποιον. Θεμητό. Έτσι. Αλλά να λύσουν την αστυνομία. Ναι, πήγαινε στα Βορύζια και έπινε ούζα. Ρακές. Όχι ούζα. Έπινε ρακές στα Βορύζια. Και πήγαινε και δύο μέρες μετά που είχαμε παίξει εμείς το θέμα με τη σφαίρα Τα ανακάλυψε ξαφνικά και λέει: από εδώ είναι η σφαίρα, σας τα αποκαλύπτω εγώ. Τι αποκαλύπτεις, μεγάλε, δύο μέρες πριν το είχαμε πει εμείς. Η σφαίρα από ψηλά, λέγαμε το κείμενο. Και εσύ είπες: η σφαίρα που ήρθε από εκεί. Τέλος πάντων, δεν θα πω τι είπε εκείνες τις ημέρες. Ότι ξέρει ποιοι ήταν εκεί πάνω ψηλά. Έτσι. Απλά θέλω να μας πει ο κύριος Καλιακμάνης σε ποια μεγάλη υπόθεση έχει δουλέψει στις ελληνικές αστυνομίες εκεί στην Ανατολική Αττική και έχει βγάλει γούστα για τους εισαγγελείς. Δηλαδή, δουλειά για τους εισαγγελείς. Γιατί δεν ξέρω, το όπλο του το χρησιμοποιήσε ποτέ, δηλαδή το έβγαλε, το προέταξε πουθενά να ρίξει στον καθρέφτη για να το παίξει εξής. Ρίγκο. Εγώ τα λέω χήμα τώρα. Και ας μου κάνει μήνυση, ας μου κάνει τι θέλει. Σε εγώ. Ο Νίκος τα λέω προσωπικά. Που πας και λες ότι είσαι από την αστυνομία. Είμαι η αστυνομία. Αυτό είπε. Το είπε σε άνθρωπο εχθές. Εχθές το μάθα. Λοιπόν. Άκου τώρα, δηλαδή. Μπαίνει η οικογένεια στη διαδικασία να πει μήπως είχαν παγιδεύσει το αγόρι μας με κάποιον μέσα. Καταλαβαίνεις τώρα τι δημιουργείται. Δηλαδή, αν δεν δράσει τώρα η ελληνική αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο να πάει να του πει έλα εδώ ρε μεγάλε, ποιος σου το είπε. Γιατί εγώ εχθές μου ζητήθηκε. Μου ζητήθηκαν τα στοιχεία της κοπέλας. Και τη ρώτησα, θες να δώσει κατάθεση, μου λέει θα δώσω. Εμείς βγάλαμε μια μαρτυρία που ήταν αληθινή. Να μας πει και ο κ. Καλιακμάνης τώρα. Ποια είναι αυτή που του είπε ότι είδε άνθρωπο να βγαίνει μέσα από τα μάξη. Γιατί εδώ θα καταλήξουμε σαν τους Ρωμά. Που άλλα λένε την πρώτη φορά που τους πιάνεις με την κάμερα, άλλα τη δεύτερη, άλλα την τρίτη και άλλα την τέταρτη. Γι' αυτό στους Ρωμά κάνεις μία φορά σύνδεξη μόνο και φεύγεις. Ξαφανίζεσαι, δεν ξανακινήσεις, δεν ξαναπάς. Είναι νόμος αυτό. Αυτό κάνει τώρα. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι ακούσανε τι είπε και μου έχουν στείλει και ένα μήνυμα, ψάξτε το, γιατί πραγματικά αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Τότε μιλάμε για μεγάλο αστυνομικό, έτσι, που το χάσατε από την αστυνομία. Μιλάμε ο Κλουζό μπροστά του και ο αστυνόμος Αΐνης δεν είναι τίποτα. Μιλάμε για μεγάλο αστυνομικό, έτσι, που το χάσατε από την αστυνομία. Μιλάμε ο Κλουζό μπροστά του και ο αστυνόμος Αΐνης δεν είναι τίποτα.

Κάθε χρόνο όμως στις 7 Μαΐου η αεροπορία στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπταμένων, χειριστών και μηχανικών που έχασαν την ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου έχει επιλεγεί συμβολικά διότι είναι η ημερομηνία υπογραφής, να σας πω, του όπλου της αεροπορίας στρατού.

Προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα για να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 558 που σαν σήμερα ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. 1824 και σαν σήμερα η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1915 και σαν σήμερα το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτιάνα στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Το 1946 και σαν σήμερα ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 112.300 υπαλλήλους. 1953 και σαν σήμερα ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, η οποία την δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ. 1977 και σαν σήμερα διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριά με τη σύνθεση «L'oiseau et l'enfant», το πουλί και το παιδί, συγγνώμη. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού «Μάθημα σολφές», το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Σαν σήμερα το 1919 είχε γεννηθεί η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 2011 ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Να δούμε όμως και τον καιρό, χωρίς λέει αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασία σήμερα, με κατατόπους νεφώσεις. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και 7 τοπικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Για την Αττική αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 10 έως 25 με 26.

βαθμούς Κελσίου. Για την Αμακεδονία και την Αθράκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Και στα ορεινά της Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στην Δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 και τοπικά στα νότια 25 βαθμούς Κελσίου.

Και μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr, στο site μας, το οποίο επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και πολύ καλά κάνετε και ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα, έγκαιρα και έγκυρα. Και μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Delta 107,7. Περνάμε λοιπόν αρχικά σε τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια της εκπομπής μας θα δούμε πιο αναλυτικά κάποια από τα άρθρα που όλοι εσείς μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Έγκλημα στην Αμουδάρα, σε κλίμα βαθιάς Οδύνη, στο τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα. Η Κρήτη που θρηνεί, ένα άρθρο που υπογράφει ο Κώστας Ηλιγάρδος. Εσωκομματική βόμβα για Παγνή, σκληρή επίθεση Κεφαλογιάννη σε Γεωργιάδη, ρήμαξε στην υγεία. Αναστάτωση προκάλεσε φωτιά σε φούρνο. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης για 142 μετανάστες. Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. 45 γαλάζιοι παρεμβαίνουν.

Πυροβολισμοί σε αγώνα ποδοσφαίρου στο Μίσιγκαν. Νεκρός 14χρονος και μία γυναίκα. Εξωδικαστικός μηχανισμός. Ποιοι κερδίζουν κούρεμα χρεών και ρύθμιση έως 25 χρόνια. CNN, διπλωματικός πυρετός Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εντός της ημέρας η απάντηση της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον.

0: Youth Pass. Πότε σταματούν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Αθωώθηκε ένικος που πυροβόλησε διαρρήκτη στην Θεσσαλονίκη. Έδρασε έτσι λόγω φόβου και ταραχής, απεφάνθη το δικαστήριο. Στον αέρα τα οικονομικά κίνητρα για νέους παθολόγους και γενικούς γιατρούς στο ΕΣΥ. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης. Αποκλειστικό βίντεο. Έτσι σκότωσε ο 54χρονος τον 20χρονο Νικήτα. Ζουν μέσα στο στρες οι 7 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ποιοι είναι οι λόγοι? Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως και σήμερα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, βρίσκεται το VNY Concept Store, όπως κάθε μέρα. Ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

VNY Concept Store λοιπόν, και ανακαλύψτε πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Επιλέξτε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Επίσης, ανακαλύψτε την κορεάτικη φιλοσοφία στην περιποίηση. Η κορεάτικη φιλοσοφία της περιποίησης βρίσκεται πλέον στο κατάστημα VNY Concept Store με μια επιλεγμένη συλλογή από τα πιο πολυτελή και beauty brands όπως Beauty of Joseon, Medicube, Cosarex, Anua, σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών. Και τέλος, η μαγεία της Ανατολής μέσα από τα αραβικά αρώματα αποκλειστικά στη VNY Concept Store. Αρώματα με ένταση, με διάρκεια και ξεχωριστό χαρακτήρα που θα σας ακολουθούν όλη την ημέρα αφήνοντάς σας την πιο εκλεπτισμένη εντύπωση.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Δάκρυα και αβάσταχτος πόνος στον Χώνο Μυλοποτάμου, όπου συγγενείς και συγχωριανοί είπαν το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα. Η εισαγγελία είχε αποφασίσει να αφαιθεί ελεύθερος ο δράστης παρά την παραβίαση προστατευτικών μέτρων, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 17χρονος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου. Προφυλακιστέα είχαν κριθεί και τα δύο αδέρφια. «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχτούμε σε αυτόκλητους δικαστές», τόνισε με εχμές για την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε σε μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία. Κοκαίνη, κάναβη και όπλα έκρυβε 24χρονο στο σπίτι του στον Πλατανιά Χανίων, ο οποίος συνελήφθη. Πάνω από 220 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα νότια του Ηρακλείου. Στις 15 Μαΐου λήγει προθεσμία για το Youth Pass. Το πρόγραμμα προβλέπει 150 ευρώ για νέους ηλικίας 18 και 19 ετών. Στο διεθνή χώρο ανάστατοι οι κάτοικοι στα Κανάρια νησιά για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταΐο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει μικρός. Η Βαλένθια επικράτησε 91-87 του Παναθηναϊκού και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των προημιτελικών της EuroLeague. Έτσι, οι δύο ομάδες θα δώσουν και τέταρτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού την Παρασκευή. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας στο Πολίτικα 89,8. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη. Και φύγαμε αμέσως τώρα να περάσουμε στο site μας, στο politika.gr, και να δούμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια, θα πω, κάποια από τα άρθρα του.

Θα ξεκινήσουμε μιλώντας βεβαίως για το έγκλημα στην Αμουδάρα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης σήμερα το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα. Σήμερα το μεσημέρι στον χώνο Μυλοποτάμου. Αυστηρή βεβαίως θα είναι η αστυνομική δύναμη στην περιοχή για ευνόητους λόγους, έτσι για λόγους ασφαλείας. Συγκλονίζουν τα λόγια της αδερφής του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιας που αναφέρει πως στα λευκά να ντυθείτε, όχι στα μαύρα. Λίγες ώρες μονάχα πριν από το στερνό αντίο. Σε περιμένω να γυρίσεις, εγώ σ' αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη. Σε περιμένω να γυρίσεις. Δεν το ξεχνάω, λέει η αδερφή του 20χρονου άνδρα. Την ίδια ώρα βαριές είναι οι ποινικές διώξεις για το ζευγάρι κατηγορουμένων που δημοσιοποιήθηκαν. Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι ο 54χρονος. Και βεβαίως της άμεσης συνέργειας και παράνομης οπλοφορίας η σύζυγός του. Το ζευγάρι θα απολογηθεί. Ο 54χρονος, να θυμίσω, όπως σκότωσε τον 20χρονο άνδρα που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του, μετά από ενέδρα που του έστησε, ενώ στο αυτοκίνητο βρισκόταν και η σύζυγός του. Σοκ προκαλεί η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα που έρχεται να φωτίσει κρίσιμες στιγμές της επίθεσης, περιγράφοντας με ομό τρόπο την βία που εκτυλήθηκε. Μιλώντας στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή Όλα Μαζί με τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, η μάρτυρας περιέγραψε όσα είδε, τονίζοντας πως ο δράστης δεν δίστασε να επιτεθεί με ιδιαίτερη αγριότητα στο θύμα. Είδα τον δράστη να κλωτσάει δύο φορές το θύμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το μέγεθος της βιαιότητας της επίθεσης.

Βυθισμένη λοιπόν στο πένθος για μία ακόμη φορά η Κρήτη μετά από την δολοφονία αυτού του νέου άνδρα, έτσι. Η αλήθεια είναι πως όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί σε όλους μας πολύ άσχημα συναισθήματα και για μία ακόμη φορά μέσα στα social media μπορεί κανείς να διαβάσει τα χειρότερα σχόλια σε σχέση με το νησί μας, σε σχέση με την οπλοφορία, σε σχέση με τους κριτικούς και πώς αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις που παίρνουν δηλαδή ένα όπλο στο χέρι και στην κυριολεξία όποιον πάρει ο χάρος. Για μία ακόμη φορά λοιπόν αμαυρώνεται η εικόνα του νησιού μας, ο καθένας γράφει το μακρύ του και το κοντό του όπως είπα στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μας τσουβαλιάζουν όλους, έτσι, και ίσως όχι άδικα. Μετά την δολοφονία, ο 54χρονος επέστρεψε με την σύζυγό του στο σπίτι τους και στην συνέχεια παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παρέδωσε το όπλο του. Μάλιστα, στα χέρια του εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας, ενώ οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της δολοφονίας βρήκαν τον νεαρό άνδρα σε απόσταση περίπου 6 μέτρων από το αυτοκίνητό του. Κατά την έρευνα, στο σπίτι του 54χρονου εντοπίστηκαν επίσης 250 φυσίγγια τα οποία κατήχε παράνομα. Σε βάρος του, όπως είπα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη, συγγνώμη, περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου, κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στην σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά την διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον νεαρό άνδρα, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία στον δρόμο. Κατά τους ισχυρισμούς του, η ζωή του πάγωσε μετά τον θάνατο του γιού του στο τροχαίο του 2023. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Δεκάτου 2023, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της ασφάλειας, περιγράφοντας μια καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την ψυχική κατάρρευση. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η καθυστέρηση στην εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου ενίσχυε την οργή του, ενώ έκανε λόγο και για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις από την πλευρά του νεαρού άνδρα. Όπως ανέφερε, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι την ημέρα της δολοφονίας επέστρεφε από μνημόσυνο και βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας ότι έχασε τον έλεγχο όταν συνάντησε τον Νικήτα. Τώρα, η οικογένεια του νεαρού άνδρα υποστήριζε εδώ και καιρό ότι φοβόταν για τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν επιτεθεί στον Νικήτα, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Στις 24 Ιουλίου 2024, μάλιστα η οικογένεια είχε προχωρήσει και σε επίσημη καταγγελία στις αρχές, αναφέροντας ότι ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του προχωρούσαν σε απειλές εις βάρος του νεαρού. Λίγους μήνες αργότερα, στις 26 Δεκεμβρίου του 2024, μάλιστα ο νεαρός άνδρας κατήγγειλε τον 54χρονο για σωματικές βλάβες αλλά και για οπλοχρησία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο άνδρας φορώντας κουκούλα πλησίασε τον νεαρό περίπου στις 3 τα ξημερώματα και το χτύπησε με ξύλο στα χέρια και στα πόδια, τραυματίζοντάς τον. Στη συνέχεια πυροβόλησε προς το μέρος του χωρίς όμως να τον πετύχει. Αυτόπτης μάρτυρας ήταν η αδελφή του Νικήτα, η οποία αναγνώρισε τον 54χρονο. Μετά την αμήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του, εκείνο συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ενώ από τα χέρια του λήφθηκε και δείγμα για ανίχνευση πυρίτιδας. Τότε το αφαιρέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα που κατήχε νόμιμα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα. Του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, τους οποίους φέρεται να παραβίασε στις 4 Μαρτίου του 2026, γεγονός που οδήγησε τον Νικήτα να υποβάλει νέα μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Ο 54χρονος παρουσιάστηκε τότε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα, συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη μέρα
με προφορική εντολή εισαγγελέα. Η υπόθεση είχε τις ρίζες της λοιπόν στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα της 20 Οκτωβρίου 2023, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας προσέκρουσε σε κολόνα έξω από το Παγκρίτιο στάδιο. Στο όχημα επέβαινε ως συνοδηγός ο στενός φίλος του και γιος του 54χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε στις 8 Νοεμβρίου του 2023 στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Από τότε, σύμφωνα με πρόσωπα του περιβάλλοντος των δύο οικογενειών, ο 54χρονος δεν κατάφερε ποτέ να συγχωρήσει τον Νικήτα, μετατρέποντας το πένθος του σε οργή. Οι συγγενείς του νεαρού άνδρα τον παρακαλούσαν επί χρόνια να φύγει από την Κρήτη, καθώς φοβούνταν ότι ο 54χρονος, είχε καταρρεύσει ψυχικά και ότι η κατάσταση θα οδηγούνταν σε ακραία εξέλιξη, σαν κάτι να ήξεραν. Εκείνος, ωστόσο, δεν ήθελε να εγκαταλείψει την οικογένειά του. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτελήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας του Νικήτα όταν έφτασε η σωρός του. Οι γονείς και τα αδέλφια του υποβασταζόμενοι έκλαιγαν πάνω από το φέρετρο, στο οποίο ο Νικήτας ήταν ντυμένος γαμπρός. «Παιδί μου, δεν σε γλίτωσα», φώναζε ο πατέρας του. Συγγενείς και φίλοι βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της οικογένειας για να την στηρίξουν. Μάλιστα, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και το μήνυμα της αδελφής του, το οποίο σας ανέφερα λίγο πριν. Η κηδεία του νεαρού θα γίνει σήμερα στον ιερό ναό Αγίας Κυριακής, στο χώνο Μηλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειας. Η οικογένεια ζήτησε από όσους παραστούν να φορούν λευκά ρούχα, όχι μαύρα, για τον άγγελό μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Τραγική ηρωνία αποτελεί το γεγονός ότι ο Νικήτας, γεννημένος στις 5 Μαΐου 2005, δολοφονήθηκε ανήμερα των γενεθλίων του.

Αναστάτωση όμως, με συγχωρείτε, επικράτησε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φούρνο που βρίσκεται επί της οδού Σελήνου, προκαλώντας ανησυχία σε εργαζόμενους, περαστικούς και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες στο εσωτερικό της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καπνοί που έγιναν άμεσα αντιληπτοί στην γύρω περιοχή. Στο σημείο μετέβη η πυροσβεστική με 4 πυροσβεστικά οχήματα και το ανάλογο προσωπικό και επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την φωτιά αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Αλλάζουμε θέμα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν από το λιμενικό μέσα στην νύχτα. Η διάσωση αφορούσε 142 μετανάστες νότια του Ηρακλείου, ενώ ανάμεσά τους ήταν και μία γυναίκα. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο για προσωρινή φιλοξενία παρά την έλλειψη δομής. Υπενθυμίζεται ότι και εχθές υπήρξε άφιξη μεταναστών ανατολικά του Τσούτσουρα και συγκεκριμένα 83 αλλοδαπών, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και μία γυναίκα.

Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. 45 γαλάζιοι παρεμβαίνουν με αιχμές για εξαφανισμένους υπουργούς, συμπεριφορές εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, αστοχίες διαχείρισης, π.χ. στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και με ερωτήματα για το ρόλο του βουλευτή, για ζητήματα τοπικού χαρακτήρα αλλά και εκλογικού αφηγήματος. Το λόγο στην σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να λάβουν δεκάδες βουλευτές. Δεν θα βάλουμε κάτω από το χαλί τα παράπονα, λένε κυβερνητικές πηγές. Ξεδιπλώνει την πρότασή του για την συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός. Πολλοί θέλουν να εκφράσουν προβληματισμούς, αλλά αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πως θα πρέπει να αποφευχθεί μια λογική ανταρτών ή υπονομευτών για όσους μιλούν ή μια λογική σύγκρουσης βουλευτών με εξωκοινοβουλευτικούς. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα ξεκινήσει με τις ομιλίες του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, και του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες μάλιστα θα μεταδοθούν και ζωντανά. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα βάλει το πλαίσιο της συζήτησης, θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης και θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αμέσως μετά θα λάβουν το λόγο από 5 λεπτά οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Όπως λένε γαλάζια στελέχη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται πάντα διάλογος και δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Η Νέα Δημοκρατία μόνο κερδισμένη βγαίνει από το διάλογο. Επισημαίνεται πως αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που έχει δημοσκοπική διαφορά διπλάσια από το δεύτερο κόμμα και διεκδικεί μια τρίτη τετραετία. Πρέπει να μην βάλουμε κάτω από το χαλί τα παράπονα, τονίζεται.

Και κλείνουμε με τα διεθνή. CNN, διπλωματικός πυρετός ΗΠΑ και Ιράν. Εντός της ημέρας η απάντηση της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον. Ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται εντός της ημέρας. Αξιωματούχος ανέφερε στο CNN ότι η Τεχεράνη αναμένεται να υποβάλει την απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας. «Είμαστε σε καλή θέση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο εχθές, προσθέτοντας ότι θέλουν να κλείσουν συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση, άφησε να εννοηθεί ότι το χρονικό πλαίσιο παραμένει ανοιχτό. «Ποτέ δεν υπάρχει προθεσμία. Θα συμβεί», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βάση των διαπραγματεύσεων, ένα μονοσέλιδο μνημόνιο 14 σημείων, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και Ιρανών αξιωματούχων, τόσο άμεσα όσο και μέσω μεσολαβητών. Στην ατρέχουσα μορφή του, το κείμενο προβλέπει την κήρυξη του τέλους του πολέμου στην περιοχή και την έναρξη περίοδου διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών. Στόχος αυτής της διαδικασίας θα είναι η επίτευξη μιας πιο λεπτομερού συμφωνίας για τρία βασικά ζητήματα: το άνοιγμα των ασθενών του Ορμούς, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Δύο πηγές ανέφεραν ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν είτε στο Ισλαμαμπάντ είτε στη Γενέβη. Βεβαίως, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του σχεδίου αφορά τα στενά του Ορμούς, μιας που από εκεί διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ναυτιλίας πετρελαίου. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι περιορισμοί που έχει επιβάλει το Ιράν στην ναυσιπλοεία και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθούν σταδιακά κατά την διάρκεια της περίοδου των 30 ημερών. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον φέρεται να θέλει να διατηρήσει πίεση στην Τεχεράνη. Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούν να αποκαταστήσουν τον αποκλεισμό ή να επαναλάβουν στρατιωτική δράση. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Προς το παρόν εμείς βάζουμε κάπου εδώ μία άνω τελεία, περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ να συνομιλήσουμε με την κυρία Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη, την αντιδήμαρχο εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, για ένα νέο κύκλο βιωματικών συναντήσεων από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, που από ό,τι φαίνεται αυτός ο κύκλος θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε λοιπόν για κάποιες συναντήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες και θα μας δώσει η κυρία Δαφέρμου περισσότερες πληροφορίες, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια περίπτωση κάποιοι από εσάς που ακούν αυτήν εδώ την στιγμή να θέλουν έτσι να δηλώσουν ηχηρό παρόν και να θέλουν να συμμετάσχουν, μιας που πρόκειται για βιωματικά σεμινάρια, για βιωματικές συναντήσεις που αφορούν στην ψυχική ενδυνάμωση και στην αυτοφροντίδα. Να καλωσορίσω λοιπόν την κυρία Δαφέρμου. Καλώς μου ήλθατε.
1: Ευχαριστώ κυρία Πεκινάκη για την πρόσκληση και καλημερίζω εσάς και τους κροατές.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξεκλέψατε λίγο από το χρόνο σας τον πολύτιμο για να μας ενημερώσετε σχετικά. Νέος λοιπόν ο κύκλος, όπως είπα, βιωματικών συναντήσεων, έτσι, από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού. Προετοιμάζεστε να υποθέσω, γιατί θα ξεκινήσει από ό,τι είδα στο δελτίο τύπου 14 του Μάη αυτή η δράση.
1: Βεβαίως, 14 Μαΐου. Βέβαια να πω ότι αυτό γίνεται στα πλαίσια ενός μεγάλου κύκλου που έχουμε ανοίξει από πέρσι, διαδήμου μάθηση, και πραγματικά θέλω, επιθυμία είναι του Δήμου και εμένα προσωπικά, να ενημερωθεί ο κόσμος ότι μπορεί να προσέρχεται εντελώς δωρεάν και να παρακολουθεί πάνω από 20 δραστηριότητες, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και βέβαια 4-5 από αυτές τις δραστηριότητες αφορούν την ψυχική υγεία. Αρχικά δειλά-δειλά είπαμε να

0: Μητσοτάκη, θεραπευτική φωτογραφία με την κυρία Ζηνοβία Πατεράκη. Όλα αυτά είπαμε ψυχολογικού περιεχομένου, στήριξη ψυχολογική στα άτομα. Ατομικές συνεδρίες, και αυτό γίνεται τηλεφωνικά παρακαλώ, και είναι η διάρκεια 45 λεπτών, να συνομιλούν ατομικά και να εκθέτουν τα προβλήματά τους και να το στηρίζει η κυρία Αλεξάνδρου. Ομάδα αυτογνωσίας σε συστημικό πλαίσιο με την κυρία Γαρεφαλάκη. Και όταν λέμε βέβαια συστημικό, γιατί πολλοί από τους ακροατές μπορεί να μην γνωρίζουν και είναι μια καινούργια ορολογία στην ψυχολογία, εξετάζει τα προβλήματα μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων και όχι μόνο να εστιάζει στα προσωπικά, δηλαδή στο πλαίσιο των σχέσεων γονέων, παιδιών, των συζύγων μεταξύ τους. Έχουμε επίσης ομάδα του γέλιου, εργαστηρίου γέλιου, όπου και εκεί
1: που πόσο απαραίτητο είναι το γέλιο στην καθημερινότητά μας και πολλές φορές όλα αυτά που συμβαίνουν μας κάνουν να το χάνουμε.
0: Βεβαίως,
1: τελικά το γέλιο μας, έτσι.
0: Πώς θα διαχειρίζεται το άγχος το άτομο. Ερχόμαστε και σε αυτό, να πω, αυτό το σεμινάριο, ομάδα αυτοφροντίδας και ψυχικής ενδυνάμωσης.
1: Που είναι και αυτό με ελεύθερη είναι συμμετοχή, κύριε Δαφέρμου, έτσι.
0: Όλα είναι εντελώς δωρεάν. Γίνεται σε συνεργασία της Συμβούλου Ψυχικής Υγείας κυρίας Δέσποινας Γιαμαλάκη και της Μαρίας Κονταξάκη, η οποία είναι συστημική ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Και μάλιστα τα σεμινάρια αυτά δεν πρέπει να φανταστούμε ότι γίνεται μια απλή διάλεξη, αλλά
1: υπάρχει και διάδραση μεταξύ του κοινού και των ομιλητών.
0: Βεβαίως, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, γιατί με ενδιαφέρει και ρώτησα πληροφορίες για την ενσυνειδητότητα των ατόμων. Και όταν λέμε αυτό, τι εννοούμε? Δηλαδή, μπορεί να δοθούν πάνω στη συζήτηση διάφορες πληροφορίες, συμβουλές, πώς θα ηρεμήσουν σε διάφορες καταστάσεις που θα αντιμετωπίζουν. Γιατί όπως γνωρίζετε, κυρία Πεχινάκη, η καθημερινότητα είναι πολλές φορές απρόβλεπτη, πέρα από δύσκολη. Πώς θα ηρεμούν λοιπόν, πώς θα διαχειρίζονται.
1: Οπότε θα δοθούν κάποια πρακτικά εργαλεία και κάποιοι πρακτικοί τρόποι για να μπορέσουμε να αντιθασεύσουμε το άγχος μας, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όσο πιο καλά γίνεται στην καθημερινότητά μας.
0: Να ενδυναμωθούμε ψυχικά.
1: Να γίνουμε πιο ανθεκτικοί. Πιο ανθεκτικοί.
0: Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν έχουν την ίδια ανθεκτικότητα. Βεβαίως υπάρχουν άτομα που είναι υπερευαίσθητα και η υγεία τους είναι εύθραστη, και αυτό ακριβώς προσπαθούμε με το μάθημα αυτό, με η ομάδα δηλαδή αυτοφροντίδας και ψυχικής ενδυνάμωσης, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, αυτό έχουν ως στόχο. Πώς θα ενδυναμώσουν τα άτομα σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο, από ό,τι μου λένε οι εκπαιδευτές, οι ψυχολόγοι, ότι και μεταξύ τους μετά το πέρας του κάθε μαθήματος εξακολουθούν να έχουν επικοινωνία,
1: αναπτύσσουν και σχέσεις και βρίσκονται προφανώς και δημιουργούν έτσι ένα ευχάριστο κλίμα. Ναι, για να ανταλλάξουν απόψεις, σκέψεις, συναισθήματα. Έτσι. Οπότε δένεται και περισσότερο η ομάδα, και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η ομάδα είναι ζωντανό κύτταρο. Αποτελείται από διαφορετικούς ανθρώπους, από διαφορετικές προσωπικότητες. Όταν δέσει, νομίζω πως φέρνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ναι.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, αυτό που θέλω να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε και επιλέγουμε και δασκάλους σε εισαγωγικά, οι οποίοι μας φέρνουν τα διαπιστευτήρια εδώ, είναι άνθρωποι που και από χαρακτήρα μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συνανθρώπους και να βοηθήσουν. Δηλαδή, ο κόσμος να έχει υπόψη του και να παρακολουθεί τώρα πλέον, σας είπα τις ομάδες αυτές που έχουν ως στόχο την

0: ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων, αλλά είμαστε προς τον Ιούνιο και θα σταματήσουν για λίγο. Τον τέλος Αυγούστου όμως, αρχές Σεπτεμβρίου πάλι, θα βγάλουμε δελτίο τύπου, θα ανακοινώνουμε να μας παρακολουθούν μέσα
1: πολύ
0: από
1: ωραία,
0: τον Δήμο.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη. Υπάρχουν εθελοντές δάσκαλοι που θέλουν να βοηθήσουν και επομένως θα μπορούν να έρθουν στην ομάδα να μάθουν πληροφορίες πώς θα διαχειριστούν την καθημερινότητα.
1: Από πόσα άτομα θα αποτελείται η ομάδα, κυρία Δαφέρμου?
0: Αυτή εδώ υπάρχουν ομάδες, αναλόγως με η ομάδα συζήτησης, θέλει 20 άτομα. Ο κάθε υπεύθυνος καθορίζει. Αυτή εδώ η ομάδα είναι 12 ατόμων.
1: 12 ατόμων. Και οι συναντήσεις πόσες θα είναι στον αριθμό?
0: Οι συναντήσεις θα είναι 5,
1: ναι.
0: 2 ώρα.
1: 5-2 ώρα. Με έναρξη είπαμε την επόμενη εβδομάδα, 14 Μαΐου. Και
0: βέβαια,
1: πού ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η ομάδα?
0: Αυτή η συνάντηση γίνεται στο ισόγειο του γραφείου μου, Κηδονίας 19. Είναι η Κηδονίας κάθετος στη Χάνδακος.
1: Στη Χάνδακος, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ κεντρικά.
1: Και τι ώρα?
0: Οι ώρες είναι από τις 6 με... 8.
1: 6 με 8. Είναι. Ένα δίωρο λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, ένα δίωρο. Αλλά πολλές φορές οι συντονίστριες και από προηγούμενες φορές που είχαμε συνεργαστεί, αλλά και οι υπόλοιπες ψυχολόγοι, κάθονται και παραπάνω, γιατί και αυτό που μου μεταφέρουν είναι ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και βλέπουν διαφορά και καταλαβαίνετε. Αυτό τους ενθαρρύνει να δώσουν ό,τι μπορούν, το καλύτερο εαυτό τους, η ψυχολόγια να βοηθήσουν τον κόσμο.
1: Η συμμετοχή είναι λοιπόν είναι δωρεάν, τηρείται έτσι δωρεάν κάποια σειρά προτεραιότητας, δηλαδή όσοι τώρα μας ακούν και θέλουν να δηλώσουν ενδιαφέρον, πού θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν, σε ποιον αριθμό ή σε κάποιο
0: υπάρχει
1: email, τι υπάρχει διαθέσιμο?
0: Στην Αφίσα υπάρχει το τηλέφωνο και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, θα γίνει επιλογή. Μετά, γιατί ναι, θέλουν να δώσουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτό που κάνουν. Τους ενδιαφέρει η ποιότητα, να το δουν σοβαρά και γι' αυτό δεν μπορούν να συμμετέχουν.
1: Ναι, λογικό. Δεν μπορεί να είναι και τεράστιος ο αριθμός των ατόμων.
0: Ναι, είναι επειδή είναι
1: ενδυνάμωση
0: ψυχική. Συμμετέχει ένας ορισμένος αριθμός ατόμων.
1: Ναι.
0: Όμως με τη νέα χρονιά, σχολική χρονιά εννοώ,
1: από το Σεπτέμβριο και μετά,
0: έτσι, θα υπάρχουν πολλές ομάδες.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: εγώ έχω τώρα το κινητό μπροστά μου, κυρία Δαφέρμου, οπότε θα το δώσω. Είναι το 6974-9469-88. Για πληροφορίες και για εγγραφές, 6974-9469-88. Σε αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να απευθύνεστε, εάν θέλετε λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό το νέο κύκλο βιωματικών συναντήσεων από το Δήμο Ηρακλείου. Όπως είπαμε, θα είναι 5 οι συναντήσεις. Κάθε δεύτερη ή πέμπτη, βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου, έτσι.
0: Κάθε δεύτερη ή πέμπτη, ναι.
1: Με έναρξη δηλαδή, με την επόμενη. Πέμπτη, 14 του Μάη. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου δώσατε.
1: Καλή δύναμη να ευχηθώ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εσείς καλές εκπομπές.
1: Σας ευχαριστώ. Συνεχίζει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού να μας εκπλήσει ευχάριστα. Και αυτό οφείλεται σε εσάς και στην ομάδα σας, έτσι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, να είστε
0: αυτό
1: καλά.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει είναι ο κόσμος.
1: Το αντιλαμβανόμαστε
0: να
1: όλοι.
0: Να χαμογελούν, να βοηθήσουμε τον κόσμο.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Όμως συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή την στιγμή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας το μιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές. Κάποιες έχουν συμβολικό αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθε από την ηλικία των 25 στα 21. Κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά. Η επέκταση της επιστολικής ψήφου. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συσταματικό εμπόδιο στο να επεκταθεί η επιστολική ψήφος για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή για τους όσους μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι μια σημαντική απάντηση σε μια επικίνδυνη αδράνεια και αποχή από τα κοινά. Δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, όπως η ρητή κατοχύρωση, συνταγματική κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να θυμίσω για μας τους παλαιότερους και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία προηγήθηκε των εκλογών του 2009. Ήταν τότε που το ΠΑΣΟΚ έκανε την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών και ενώ είχε της αρχής συμφωνήσει, στη συνέχεια διαφώνησε. Και το λέω αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζοντας ότι το Σύνταγμα, το είπε και ο Μάξιμος, επιβάλλει την διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων χωρίς να προσδιορίζει αν αυτές οι συνενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή. Άρα τοποθετήσεις οι οποίες εξ αρχής απορρίπτουν τη συνένεση στην πρωτοίνουσα Βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη Βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος. Και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη Βουλή για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική τους συνέπεια. Ακόμα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των αυτών που ηγούνται, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με την εισήγηση ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εδώ να πω ότι νομίζω μας άφησε μια πολύ ψάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα. Δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή και εσύ.
0: Ακούσαμε μόλις ένα μέρος από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο και θα περάσουμε στην τελευταία μας διακοπή για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Δάκρυα και αβάσταχτος πόνος στον Χώνο Μυλοποτάμου, όπου συγγενείς και συγχωριανοί είπαν το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα. Η εισαγγελία είχε αποφασίσει να αφαιθεί ελεύθερος ο δράστης παρά την παραβίαση προστατευτικών μέτρων, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 17χρονος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου. Προφυλακιστέα είχαν κριθεί και τα δύο αδέρφια. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχτούμε σε αυτόκλητους δικαστές, τόνισε με εχμές για την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε σε μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία. Κοκαίνη, κάναβη και όπλα έκρυβε 24χρονο στο σπίτι του στον Πλατανιά Χανίων, ο οποίος συνελήφθη. Πάνω από 220 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα νότια του Ηρακλείου. Στις 15 Μαΐου λήγει η προθεσμία για το Youth Pass. Το πρόγραμμα προβλέπει 150 ευρώ για νέους ηλικίας 18 και 19 ετών. Στο διεθνή χώρο ανάστατοι οι κάτοικοι στα Κανάρια νησιά για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταΐο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει μικρός. Η Βαλένθια επικράτησε 91-87 του Παναθηναϊκού και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των προημιτελικών της EuroLeague. Έτσι, οι δύο ομάδες θα δώσουν και τέταρτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού την Παρασκευή. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά, τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας και ελάτε να περάσουμε έτσι το τελευταίο 20 λεπτό με διάφορες ειδήσεις οι οποίες ενδεχομένως έτσι να έχουν μια πιο πρακτική, να το πω, φύση. Πάμε να μιλήσουμε αρχικά για το Α21, το επίδομα παιδιού, μιας που κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα, και νομίζω οφείλω να σας ενημερώσω. Να σας πω λοιπόν πως κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 επίδομα παιδιού αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6 ώρα το απόγευμα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον γνωστό σε όλους μας ΟΠΕΚΑ. Όπως αναφέρει ο οργανισμός, μετά την συγκεκριμένη ώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης μηνιαίας δόσης για το 2026. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις, η τροποποίηση υφισταμένων στις 29/5/2026 και ώρα 8. Υπενθυμίζεται στους κατόχους και στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και βεβαίως να έχει εγκριθεί. Έτσι. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθήσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Το νου σας λοιπόν. Στην ιστοσελίδα opeka.gr με λατινικούς χαρακτήρες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα. Η δεύτερη δόση του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Η πληρωμή αφορά τόσο όσους υποβάλλουν αίτηση εντός της τρέχουσας περίοδου, όσο και όσους έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση, η οποία καταβλήθηκε τον Μάρτιο. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι και τα εξαρτώμενα τέκνα βρίσκονται στην χώρα. Στην κατηγορία των δικαιούχων περιλαμβάνονται Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, πρόσφυγες και άτομα με διεθνή προστασία και αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες. Κατηγορία Α, 70 ευρώ το μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 140 ευρώ το μήνα από το τρίτο παιδί και άνω. Κατηγορία Β, 42 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, 84 ευρώ το μήνα για το τρίτο και τα επόμενα. Κατηγορία 28 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, 56 ευρώ το μήνα για το τρίτο παιδί και άνω. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά και έχει εγκριθεί, γιατί όπως είπαμε, οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Με την προθεσμία να πλησιάζει, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως την διαδικασία, ώστε να μην χάσουν την καταβολή της επόμενης δόσης. Θέλετε να μιλήσουμε τώρα για το Youth Pass, να δούμε πότε σταματούν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Χιλιάδες νέοι ηλικίες 18 και 19 ετών έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ μέσω του προγράμματος Youth Pass, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές, τουριστικές και μεταφορικές δραστηριότητες, αλλά και στη στήριξη των αντίστοιχων κλάδων της οικονομίας. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και τις 15 Μαΐου 2026, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος Youth Pass, που απευθύνεται σε νέους ηλικίες 18 και 19 ετών. Η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις από την 1η Απριλίου και αφορά νέους που έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο τόσο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, όσο και τη στήριξη των αντίστοιχων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Μέσω του Youth Pass, οι δικαιούχοι λαμβάνουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ, η οποία καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού
και των μεταφορών. Η αίτηση υποβάλλεται μία μόνο φορά και δεν μπορεί να επαναληφθεί μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους του δικαιούχου. Ωστόσο, εάν κάποιος νέος δεν καταθέσει αίτηση όταν είναι 18 ετών, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στα 19 του χρόνια, λαμβάνοντας όμως την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά. Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο μέσω SMS ή email για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας και την πίστωση του ποσού. Η αποστολή των καρτών στα πιστωτικά ιδρύματα θα έχει ολοκληρωθεί έως και τις 31 Μαΐου, ενώ ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση μίας ή δύο εργάσιμων ημερών μέχρι να εμφανιστεί η ενίσχυση στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργή για 2 χρόνια από τον μήνα που ακολουθεί την έκδοσή της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών ή μέσω συσκευών που υποστηρίζουν ανέπαφες πληρωμές με τεχνολογία NFC. Το Youth Pass αποτελεί πλέον μόνιμο πρόγραμμα ενίσχυσης για τους νέους, με την διαδικασία αιτήσεων να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από την 1η Απριλίου έως και τις 15 Μαΐου και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης να ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους. Η δράση υλοποιείται από την κοινωνία της πληροφορίας με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ η ανάπτυξη της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

0: Είμαστε εδώ παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες Νίκο και σήμερα.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα αγάπη.
0: Έχουμε βεβαίως και την ομιλία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Βεβαίως, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, ναι. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βεβαίως πολλά τα θεματάκια τα οποία συζητιούνται. Λίγο πριν ακούσαμε και ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Και αν χρειαστεί βεβαίως θα έχουμε και στην συνέχεια κάποια ηχητικά αποσπάσματα προκειμένου να τα ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Λοιπόν, φέρνεις αρκετά θεματάκια από την εκπομπή σου σήμερα. Θα ξεκινήσουμε έτσι κάνοντας μας μια γρήγορη αναφορά στο τι υπόθηκε με τον φίλο και μετεωρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, γιατί ακούγεται πως τις επόμενες ημέρες έρχεται πάλι η εισβολή αφρικανικής σκόνης. Δεν ξέρω αν το επιβεβαίωσε. Και υψηλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινός ο καιρός.
1: Το επιβεβαίωσε, ήταν ελαφριάς μορφής όμως. Ναι. Δεν ήταν βαριάς μορφής από εκεί να περάσαμε.
0: Οπότε δεν θα είναι όλα πορτοκαλί.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Θα έχουμε εκεί πάλι και μια λασποβροχή, αλλά μικρή.
0: Θα έχουμε και βροχή.
1: Ναι, μικρή εμβέλεια, να το πούμε έτσι. Πιο πολύ λέει θα υπάρχει στα ανατολικό Αιγαίο και στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Εκείνο που με επισήμανε εγώ κράτησα είναι ότι την Κυριακή θα έχουμε τριαντάρια.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, λοιπόν,
0: Αυτή την Κυριακή θα ξεκινήσουμε τις πρώτες βουτιές δηλαδή.
1: Βεβαίως, υπάρχει και ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στο politica.gr. Μπορούν να μπουν οι ακροατές μας είτε να ακούσουν το, όσοι δεν το άκουσαν το πρωί την εκπομπή, να ακούσουν το ηχητικό του Μιχάλη του Καρακατσάνη και να διαβάσουν και τη σχετική δημοσίευση. Θα κάνουμε λίγο πρόβα καλοκαιριού, μου είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε να ετοιμάσουμε τα μαγιό μας, τα αντιλιακά μας. Α, και κάτι το οποίο πέχει στην εκπομπή. Αγάπη, ξέρεις ότι το γνωρίζεις πολύ καλά ότι ο Μάιος είναι ο μήνας κατά του μελανόματος, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τα αντιλιακά μας οπωσδήποτε, ακόμα και όταν περπατάμε στον δρόμο, διότι το μελάνωμα είναι άσχημη μορφή καρκίνου, έτσι, και θα πρέπει προστατεύουμε το δέρμα μας μόνο με αντιλιακό. Στην παραλία οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε αντιλιακό. Στην παραλία. Κοίτα, από την άλλη έχουμε και χαμηλή D3 εμείς οι Έλληνες, ναι, για κάποιο λόγο. Ναι. Παρότι έχουμε σχεδόν 360 ημέρες το χρόνο ηλιοφάνεια, δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Οπότε λέμε από τη μία αντιλιακό, από την άλλη χρειαζόμαστε όμως και έκθεση στον ήλιο.
1: Ακριβώς.
0: Και στον κακό ήλιο που λέμε, τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε εκείνες τις ποσότητες που χρειάζεται ο οργανισμός. Έτσι.
1: Γι' αυτό λοιπόν αντιλιακό πάντα.
0: Αντιλιακό στην παραλία σίγουρα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και αντιλιακό και στην καθημερινότητα, ακόμη και σε μια βόλτα όπως λες και εσύ, παράδειγμα στο κέντρο της πόλης. Ναι, ας προσέχουμε για να έχουμε, δεν το συζητάμε, η πρόληψη είναι το σημαντικότερο.
1: Γενικά έτσι. Λοιπόν, να έχουμε να σταθεί καιρό μέχρι και το Σάββατο. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα πάλι θα επανέλθουμε μέχρι τα μέσα περίπου του μήνα. Οπότε που είπε ο Μιχάλης του Καρακτσάνης, τότε θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, ποιες ακριβώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε όμως σήμερα και για το κριτικό κρασί που κάναμε λόγο και χθες προχθές και λέγαμε ότι θα πρέπει επιτέλους αυτό το κριτικό το κρασάκι να το προωθήσουμε με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να ακουστεί στα πέρατα της γης, γιατί έχει αξία να συμβεί αυτό. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Ζαχαριουδάκη, τον Στέλιο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του δικτύου Ινοπαραγωγών Κρήτης.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Ζαχαριουδάκης λοιπόν μας είπε ότι έχει ξεκινήσει ήδη προσπάθεια προώθησης του κριτικού εμφιαλωμένου κρασιού, αυτού του πολύ ποιοτικού προϊόντος και του με πολλά είδη που κυκλοφορεί στα μπουκάλια μέσα στην αγορά και στην εσωτερική και στην εξωτερική. Θα είναι ως όχημα η γαστρονομία του νησιού. Ξέρουμε ότι είναι έτος γαστρονομίας, το έχει κηρύξει η περιφέρεια Κρήτης. Με τη βοήθεια λοιπόν της περιφέρειας Κρήτης και οι Ινοποιοί προχωρούν και με τη συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως παραδείγματος χάρη ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών, όπως είπαμε την περασμένη φορά, και με άλλους φορείς λοιπόν και με τη συνεργασία των τοπικών αρχών για αυτή την προώθηση. Θα βάλουν στο χορό, να το πούμε έτσι, και τους κριτικούς καλλιτέχνες. Γιατί έφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Εάν ένας διάσημος καλλιτέχνης, και μας έφερε ως παράδειγμα το Σαμόλι που έχει μεγάλη επίσης στην νεολαία.
0: Τώρα είναι στα πάντα.
1: Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, έτσι.
0: Αυτή την περίοδο.
1: Ακριβώς. Εάν λέει ο Σαμόλης, αντί να ζητήσει να πιει πάνω εκεί στο πάλκο που πίνουν ποτά οι λιράριδες και οι λαουτιέριδες και η μουσική, ζητήσει να πιει ένα κοτσιφάλι αντί για ένα ουίσκι, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι μια διαφήμιση.
0: Influencer. Μια
1: μπράβο, θα είναι influencer. Και τους influencer λοιπόν θέλουν να χρησιμοποιήσουν οι ηνοποιοί μας για να προωθήσουν την ιδέα αυτή του εφιαλωμένου κρασού και στα γλέντια και στα πανηγύρια μας, όπως είπε, να χρησιμοποιούμε το κρασί. Και μάλιστα για να κάνουν αυτή την ιδέα πραγματικότητα, θα αρχίσουν να προωθούν και ποτήρια τα κατάλληλα. Μάλιστα αυτά τα κολονάτα, όπως μας είπε ο κύριος, για να μην το πίνουν στο πλαστικό ποτήρι.
0: Εντάξει. Αλλιώς αναδύονται τα αρώματα του κρασιού.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα στο σωστό ποτήρι, το συζητάμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν μέσα στο κάδρο των ηνοποιών για να προωθήσουν, επαναλαμβάνω, το καταξιωμένο για μένα πράγματι κριτικό κρασί. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία κρασιών. Μπορούν να δοκιμάσει ο καθένας μας τις ποικιλίες αυτές και να καταλήξει στις ποικιλίες εκείνες που του αρέσουν,
0: που ικανοποιούν τον ουρανίσκο του, τέλος πάντων, γιατί ξέρεις, είναι και περιορέξιος κολοκυθόπιτα.
1: Ακριβώς. Εγώ ας πούμε, εμείς, όχι εγώ, γιατί ήταν και άλλοι άνθρωποι εκεί στις συνάντησεις που έκανε ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών, δοκίμασα 3 λευκά κρασιά. Κατέληξα ποιο μ' άρεσε. Δηλαδή το βρίσκεις τελικά.
0: Τώρα το έχεις στο μυαλό σου, θα μπορείς να το επιλέξεις.
1: Ναι, την επόμενη φορά αν πάω σε ένα εστιατόριο και εδώ έχω κρατήσει το όνομά του.
0: Αν υπάρχει στη λίστα κρασιών,
1: θα το παραγγείλω. Έτσι, ή θα παραγγείλω την ποικιλία του σταφυλίου από το οποίο προήλθε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Βυδιανό.
0: Ωραίο κρασάκι αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο κρασάκι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Βυδιανό.
0: Πολύ ωραία. Μακάρι λοιπόν να γίνουν κινήσεις, να γίνουν απαραίτητες ενέργειες για να προωθηθεί το κριτικό κρασί. Έτσι. Και να το γνωρίσει περισσότερος κόσμος.
1: Ακριβώς, το αξίζει η αγάπη.
0: Είχες όμως καλεσμένη και την κυρία Πλεύρη την Παρασκευή, καθηγήτρια εικαστικών, και μίλησες για τις εκδηλώσεις του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου.
1: Να πούμε ότι αύριο το βράδυ στις 6 ώρα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση, η ετήσια καθιερωμένη, κάθε χρόνο γίνεται αυτή η έκθεση, των παιδιών του, εικαστική έκθεση των παιδιών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου στην Πινακοθήκη του Δήμου Ηρακλείου, που είναι στην οδό Χρυσοστόμου 8.
0: Σε ένα υπέροχο κτίριο, να
1: υπέροχο
0: πούμε.
1: Κτίριο, ακριβώς. Εκεί λοιπόν αύριο γίνονται τα εγγένεια και συγχρόνως θα γίνουν και δύο χορευτικές παραστάσεις από τα παιδιά, οι οποίες, όπως μας είπε η κυρία Πλεύρη, συνδέονται με έργα που παρουσιάζονται, εικαστικά δηλαδή έργα που παρουσιάζονται εκεί. Εκεί θα γίνει και μια επίδειξη χαρακτικής και αγγειοπλαστικής. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις μέχρι τις 27-28 του μήνα. Εάν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, μπορούν να μπουν οι ακροατές μας στις μηχανές αναζήτησής τους και να βάλουν εκδηλώσεις Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου 2026, θα βγάλει όλο το πρόγραμμα. Mm-hmm. Πραγματικά, επειδή έχω πάει και έχω δει.
0: Αξίζει τον κόπο να τις δει κανείς.
1: Είπα ένα παράδειγμα στην κυρία Πλεύρη, η αγάπη, ότι έχω επισκεφτεί πολλά μουσεία ανά τον κόσμο, σε εκεί που έχω ταξιδέψει, και στην Ελλάδα βέβαια. Λοιπόν, είναι ορισμένα έργα που κάθομαι και τα βλέπω περισσότερο, γιατί μιλάνε στην ψυχή μου. Σε πληροφορώ ότι την ίδια στάση έχω κρατήσει και σε ορισμένα έργα των παιδιών όταν πάω να δω αυτή την έκθεση.
0: Αξίζει λοιπόν τον κόπο.
1: Αξίζει πολύ
0: τον
1: κόπο.
0: Να στηρίξουμε και την προσπάθεια των παιδιών.
1: Ακριβώς.
0: Και των εικαστικών που δουλεύουν μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Και είναι και καλή ευκαιρία για τους γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να συνεχίσουν το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, να πάνε στην έκθεση να δουν τι κάνει το σχολείο αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα υπάρχουν και δύο εκδηλώσεις που η μία είναι, υπάρχει μια παράσταση χορού στη μεγάλη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, στην αίθουσα Ανδρέα και Μαρία Καλοκαιρινού.
0: Ναι,
1: στο Πολιτιστικό Κέντρο. Και υπάρχει και μια προβολή ταινίας δικής του που θα γίνει στο Βιτσέντζο Κορνάρος, στο πολιτιστικό κέντρο, το ιδιωτικό πολιτιστικό κέντρο Βιτσέντζο Κορνάρος. Επαναλαμβάνω, μπορούν να μπουν οι ακροατές μας να δουν το πρόγραμμα στο ίντερνετ, να το ψάξουν και να το βρουν. Είναι αξίζει τον κόπο πραγματικά.
0: Εξαιρετικά. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά και εγώ.
0: Θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, yeah.
0: Και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Πάντα εδώ, πάντα μέσα από την ασυχνότητα του Πολίτικα 89. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Έρχεται όμως ο Κώστας Ηλιγάρδος και η εκπομπή Πηξίδα. Περισσότερα από εμάς αύριο Παρασκευή, για να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Το ημερολόγιο γράφει 7 του Μάη. Έχουμε μια πολύ ωραία μέρα, με γαλήνη. Σήμερα η θάλασσα έχει μια εικόνα, η κατάστασή της δηλαδή είναι τέτοια που λες να την πιεις στο ποτήρι πραγματικά, έτσι. Ίχνος ρητίδας, ίχνος ανέμου αυτή την ώρα και μια γαλήνη που προσπαθεί να ηρεμήσει αυτή την αναστάτωση, την κοινωνική αναστάτωση που ζούμε τις τελευταίες μέρες με όλα αυτά τα γεγονότα που πραγματικά μας προκαλούν θλίψη. Θλίψη και μόνο θλίψη. Και ερχόμαστε πάλι στα ίδια και στα ίδια, στα χιλιοεπομένα, θρήνος και θυμός μαζί, στην στιγμή που ουσιαστικά τελείται η νεκρόσιμη ακολουθία για τον νεαρό που δεν είναι πια μαζί μας. Μια ακόμα στιγερή δολοφονία στα ιερά κριτικά χώματα των γενναίων, της λεβεντιάς, της προκοπής, της ιστορίας και του πολιτισμού. Μια ακόμα περίπτωση ντροπής για τον τόπο μας και την κοινωνία. Τι κατάρα πραγματικά αυτή για τη λεβεντογένα μας. Ποιοι τελικά ζουν ανάμεσά μας? Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν να αφαιρούν ζωές? Και ποιοι είναι οι δικηγόροι τους που αγωνίζονται για ελαφρυντικά των φωνιάδων? Και ποιοι οι δικαστές που λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις? Ατιμωρησία που βασιλεύει, σοφρονιστικό σύστημα που έχει αποδείξει κατ' επανάληψη ότι είναι αναποτελεσματικό, χαροκαμένες οικογένειες και κύκλος αίματος που απλά επαναλαμβάνεται σαν εφιάλτης. Αποτύχαμε ως πολιτεία, ως κοινωνία, ως δικαιοσύνη να κρατήσουμε το τελευταίο. Δεν φταίνε μόνο οι δικαστές. Οι δικαστές που πρέπει να πούμε ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή πρέπει να δώσουν και εξηγήσεις γιατί ο άνθρωπος αυτός, ενώ είχε ουσιαστικά, να το πω με μια στρατιωτική έκφραση, είχε λοκαριστεί, τον είχαν κλειδώσει ότι είναι επικίνδυνος, κυκλοφορούσε ελεύθερος και περιοριζόταν σε συστάσεις. Αυτοί οι δικαστές που έπαιρναν απόφαση να τον αφήνουν να κυκλοφορεί ελεύθερος, πώς κοιμήθηκαν χθες το βράδυ? Πραγματικά το λέω αυτό. Με τι καρδιά, με τι ψυχή, με τι συνείδηση? Φταίνε όμως, για να είμαστε δίκαιοι, οι νομοθέτες, δηλαδή οι βουλευτές, που όπως με τον νόμο Παρασκευόπουλο ήταν ο πρώτος

Κομμένος κάνει χαλάστρα στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία που πλουτίζουν από τα λάφυρα των φωνιάδων. Από αυτό το μικρόφωνο, αυτή την ώρα, θέλω να στείλω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του θύματος, αλλά και των θυτών. Διότι όταν αφαιρείς μια ζωή, πρέπει να ανοίγεις μόνος σου τον τάφο σου και να μπαίνεις μέσα. Κρίμα για όλους μας. Πραγματικά κρίμα για όλους μας. Ξέρω ότι δεν υπάρχει η ευχή για να τη διατυπώσω, ας είναι το τελευταίο θύμα, διότι πρόσφατα είχαμε και άλλα θέματα. Η υπόθεση των Βοριζίων είναι ακόμα έτσι ζεστή και σύντομα είναι πολύ πιθανόν ότι θα δούμε ξανά τα ίδια και τα ίδια. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλά θέματα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Σήμερα θα πάμε λίγο διαφορετικά τη ρότα μας, αφού σας θυμίσω ότι και σήμερα μαζί μας συνεργάζονται η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής στη δημοσιογραφική ομάδα της Πηξίδας. Ο Γιάννης ο Δασκαλάκης είναι στον ήχο, η Ζέτα η Κολοβού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και σε λίγο θα κάνουμε την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία out of the line, όπως θα μπορούσα να πω, δηλαδή έξω από την επικαιρότητα, γιατί είναι τέτοια, να το πω πολύ απλά, η γραμμή των υποχρεώσεων του καλεσμένου μας, που ουσιαστικά για να κάνουμε την κουβέντα αυτή ήρθαμε λίγο νωρίτερα χρονικά.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πρόσφατα κυκλοφόρησε μία ακόμα έρευνα που κάνει λόγο για τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας, τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Και σήμερα μάλιστα κάποια αθηναϊκά site κάνουν την ακτινογραφία της ελληνικής αγοράς εργασίας που περνά σε νέα φάση. Το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιός χαρτογραφεί τους κλάδους που θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη άνθηση τα επόμενα 10 χρόνια, έως το 2036, εν όψει της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας στο Λονδίνο. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι πραγματικά οι γονείς και κυρίως τα παιδιά πρέπει να ρίξουν μια πολύ μεγάλη και σοβαρή ματιά πάνω σε αυτό για να δουν πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ένας από τους ανθρώπους που έχει αποδείξει έμπρακτα, επί του πεδίου δηλαδή, ότι υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι δίνουν πολλές ευκαιρίες και δίνουν και περγαμηνές, να το πω, όχι μόνο υψηλούς μισθούς, είναι ένας συντοπίτης μας, ο κύριος Στέλιος Ηλιάκης, ο οποίος είναι σήμερα ο ιδρυτής και ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας που ανήκει στην κατηγορία των μεγαλύτερων ανεξάρτητων digital και technology agencies στην Ελλάδα. Είναι η SLEED, με 220 εργαζόμενους παρακαλώ. Και έχω τη χαρά σήμερα να τον φιλοξενώ εδώ στην Πηξίδα, εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, για να κουβεντιάσουμε και για την αγορά και για το αντικείμενο, τον κλάδο, αλλά και τον ίδιο για την εταιρεία του. Κύριε Ηλιάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έστω και τηλεφωνικά, έστω και από απόσταση, θα μας δοθεί ευκαιρία σήμερα να ανοίξουμε ένα σημαντικό φάκελο και να κάνουμε μια σημαντική συζήτηση πάνω σε όλα αυτά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας για να συζητήσουμε.
0: Κύριε Ηλιάκη, επειδή όλος ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος από αυτούς που μας ακούν σήμερα με τις απόλυτες λέξεις που χρησιμοποιώ και εγώ σήμερα για να συνεννοηθούμε, θα θέλατε να μας εξηγήσετε ποιος είναι ακριβώς ο κλάδος στον οποίο βρίσκεστε και διακρίνεστε και τι ακριβώς είναι η εταιρεία σας?
1: Βεβαίως, με χαρά, και θα προσπαθήσω και εγώ να μην χρησιμοποιήσω κωδικολέξεις που θα είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό ή τεχνολογικούς όρους. Κοιτάξτε, ξεκίνησε στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 15 χρόνια ένα κύμα ψηφιακής μετάβασης των εταιρεών. Είτε αυτό έχει να κάνει με το ότι οι εταιρείες πλέον ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν εμπορικά προγράμματα, είτε φτιάχνοντας ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της ψηφιακής διαφήμισης. Πλέον η Google, τα social media, το Facebook, το Instagram, το TikTok μπήκε λοιπόν στη ζωή μας. Ξεκίνησε λοιπόν ένας ψηφιακός μετασχηματισμός. Η SLEED μπήκε σε αυτό το χώρο το 2010, πριν 16 χρόνια,

Κωνσταντία Δημοκλείδου που τη βγάλαμε σήμερα στον αέρα. Και μαζεύω τα στοιχεία για τα βορίζια και για τη νέα υποδιεύθυνση στη Μεσαρά. Λοιπόν, νέες αστυνομικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανόμενες μιας μεγάλης υπηρεσίας με 130 άτομα στα βορίζια. Λοιπόν, ενώ η μεταφορά του φυλακού Κορυδαλλού στον Ασπόπυργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 3 ετών. Γιατί το λέω αυτό? Ανέφερα τις φυλακές Κορυδαλλού που είναι στον Πειραιά, έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε μια ολόκληρη περιοχή εκεί, πώς πανηγυρίζει που θα φύγουν οι φυλακές από εκεί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάμε σε ένα κεντρικό δρόμο στον Κορυδαλλό. Τεράστιες φυλακές, έτσι, τεράστια έκταση. Και όλο αυτό το πράγμα εκεί πέρα θα γίνει κάτι άλλο. Θα γίνει κάτι καλό. Στην αρχή σκεφτόντουσαν τότε να γίνει νοσοκομείο. Μετά είπαν να γίνει πάρκο. Μετά δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Πάντως, βλέπω όλο αυτό τώρα το σκηνικό που διαμορφώνεται εδώ στην Κρήτη. Γιατί μου στείλαν ήδη κάποια μηνύματα και μου είπαν: λες για τον τάδε δημοσιογράφο, λες για τον τάδε, λες εκείνο. Πες μας, λέει και για σένα. Εγώ δεν χρησιμοποίησα ποτέ ότι. Δεν είπα ποτέ ότι. δεν ήταν δολοφονία, δεν ήταν, ξέρω εγώ, προμελετημένη δολοφονία. Ποτέ δεν το είπα. Ποτέ δεν το είπα. Και ούτε θα το πω. Γιατί έχω δει το βίντεο. Και το είδατε κι εσείς στο πολιτικά.gr ή και στα άλλα site, οπουδήποτε. Το βλέπετε. Λοιπόν, τέσσερα, πάμε. Να, μου λέει ένας φίλος τώρα. Έπρεπε να ρωτήσει, λέει, την κυρία Δημοκλείδου για τα πατίνια. Πατίνι έχει στο μυαλό αυτό. Πάμε. Βάλε ένα τραγούδι να πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και με το που επιστρέψουμε θα πάρουμε τον κύριο Μαρακάκη τηλέφωνο να βγούμε στον αέρα. Με τον κύριο Μαρακάκη σήμερα έχω μια έτσι ιδιαίτερη διάθεση, γιατί μίλησε πολύ σωστά σήμερα κάπου για την αυτοδικία. Έθεσε τα όρια. Έθεσε μάλλον την ακριβή ορολογία της αυτοδικίας. Επειδή κάποιοι λοιπόν πήγαν να το συγκρίνουν με τον Παπαδόσηφο, που δεν έχει καμία σχέση ιστορία, έτσι, καμία, καμία απολύτως. Γενικά, βλέπω τώρα από το 2016, ξέρω εγώ, μέχρι το 2023 γίνονται διάφορα εδώ στην Κρήτη. Υπάρχουν έτσι, αυτός ο, πώς το λέμε, ο κύκλος του αίματος, που ανοίγει σε κάθε περίπτωση εδώ πέρα. Λοιπόν, πάλε το τραγούδι να πάμε να δούμε, να ακούσουμε και διαφημίσεις ειδήσεις και να επιστρέψουμε τον κύριο Μαρακάκη να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, γιατί πραγματικά τσαντίστηκα πάρα πολύ σήμερα. Δηλαδή, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τόσο όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Και μάλιστα ασχολούμαστε εμείς με αυτό το θέμα, που σήμερα ήταν και το αντίο του παιδιού. Δηλαδή θα πρέπει να λέμε άλλα, αντάλλα. Μέσα στο άσπρο του φέρετρο, ντυμένος γαμπρός, μοιράσανε κουφέτα. Οι συγγενείς, οικογένεια. Τι να πω, το δράμα του πατέρα αυτό δεν υπάρχει, αυτή τη οικογένεια δεν υπάρχει. Πάμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Ελιμουνιδάκης, όλα μαζί και στο 693-2907-898. Στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Τα λέω γρήγορα γιατί στη γραμμή μας έχουμε τον πολύ αγαπητό και καλό φίλο, τον ποινικολόγο, τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που δεχτήκατε. Σας άκουσα σήμερα να μιλάτε για την αυτοδικία και πραγματικά συγκλονίστηκα με τον τρόπο που τα εκφράσατε και με τον τρόπο που τα ερμηνεύσατε, έτσι όπως το λένε και εδώ στην Κρήτη. Όλη αυτή η ιστορία με τη δολοφονία του Νικήτα είναι μια περίπτωση αυτοδικίας ή είναι κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι εξ ημών που ασχολούμαστε με ατυχήματα και δυστυχήματα, δηλαδή με περιπτώσεις γονέων που έχουν χάσει το παιδί τους, το οποίο είναι μια αδιανόητη συνθήκη.
0: Εννοείται.
1: για τον μέσο πολίτη, είναι αντιληπτό ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, μάλλον είναι δεδομένο ότι είναι μια ισόβια συνθήκη, μια ισόβια καταδίκη για τους γονείς, οι οποίοι πολλές φορές ούτε να θρηνήσουν μπορούν, ούτε να προχωρήσουν, και στην πλειονότητα των περιπτώσεων θεωρούν ότι αν μη τι άλλο μέσω της δικαστικής οδού μπορεί να έρθει μια αποκατάσταση της τάξης. Όταν υπάρχουν καθυστερήσεις που πολλές φορές είναι και δικαιολογημένες, για να μην τα βάλουμε με το σύστημα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη τη δικαστική.
0: Να το εξηγήσουμε αυτό, ότι υπάρχουν πραγματογνωμοσύνες, υπάρχουν πολλά, γι' αυτό και καθυστερούν.
1: Καμία δικογραφία δεν είναι απλή, όλες είναι σύνθετες, μπορεί να υπάρξουν αναβολές, μπορεί να υπάρξουν και άλλες καθυστερήσεις για άλλους λόγους που μπορεί, δεν ωφελεί τίποτα να τους αναλύσουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Το σίγουρο είναι ότι η καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τη δικαστική ετοιμιγορία πολλές φορές οθεί ψυχοσυναισθηματικά τους γονείς στα όρια. Και τα όρια δεν είναι πάντα με ενεργητική δράση, δηλαδή με επίθεση στο δράστη ή με
0: προσπάθεια, ναι,
1: με κάποιο τρόπο, στο φερόμενος δράστη. Πολλές φορές έχουμε δει το φαινόμενο της αυτοχειρίας, δηλαδή γονείς κυρίως στην Κρήτη, οι οποίοι δεν αντέξανε την απώλεια του παιδιού τους και δεν αντέξανε και αυτή τη στασιμότητα αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορά στην απόδοση ευθυνών.
0: Σωστά.
1: Πήραν την καραμπίνα και αυτοκτόνησαν. Και έχουμε τουλάχιστον δύο και πρόσφατα περιστατικά στην Κρήτη. Λοιπόν, άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει μία... είναι απότοκο, δηλαδή αυτής της τραγωδίας που έρχεται ξαφνικά σε μία οικογένεια. Και αυτό σαν ζημιά είναι μη διαχειρίσιμη. Θέλει πάντα παρακολούθηση και πολλές φορές μπορεί ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν επιδείξει ποτέ στη διαδρομή τους μια παραβατική ή περίεργη συμπεριφορά να βρεθούν
0: στη
1: διάσταση του μεταφυσικού και να κάνουν αδιανόητα πράγματα.
0: Στην περίπτωση αυτή εδώ στο Ηράκλειο τώρα βλέπουμε ότι ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Ήταν δεδομένο ότι ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σημαίνει ότι δεν ήταν σε βρασμό.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρξε κάτι καινούργιο, κάτι ξαφνικό, κάποια πρόκληση από τον
0: Νικήτα
1: για να τον προκαλέσει σε ενεστώτα χρόνο τότε.
0: Ποινικά αυτό τώρα πού μπορεί να φτάσει, ναι.
1: Και φυσικά ήταν αυτό, δικαιολογείται και από το γεγονός, ενώ το χαρακτηρισμός της πράξης από τον εισαγγελέα, από το γεγονός ότι υπήρχαν και προηγούμενα περιστατικά που είχαν δείξει τη ροπή και τη συμπεριφορά του 54χρονου προς το παιδί.
0: Και μάλιστα στο εισαγγελέα έχει βάλει μέσα στο κάδρο και τη σύζυγό του για συνέργεια. Όλο αυτό ποινικά πού οδηγεί σε κάποια τιμωρία, δηλαδή?
2: Αυτό πιστεύω
1: και
2: εγώ.
1: Εντάξει, τώρα το 299 και η καταδίκη για ανθρωποκτονία από πρόθεση προφανώς οδηγεί σε ισόβια κάθριξη.
0: Ναι.
1: Τώρα τι μπορεί να βρεθεί, τι μπορεί να προκύψει συνέχεια σε επίπεδο υπεράσπισης, εγώ θα πρέπει να κάνω τις απόστασεις, δεν έχω και γνώση της δικογραφίας. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά και το άνοιγμα της βεντάλιας προς τη σύζυγο, θυμίζω ότι η Κρήτη είναι μια βαθιά μητριαρχική κοινωνία. Αυτό έχει και καλές και κακές εκφάνσεις. Πολύ συχνά λέμε εμείς ότι τα προβλήματα αυτά μπορούν μόνο οι γυναίκες να τα λύσουν.
0: Ναι.
1: Και ακόμα συχνότερα ότι μόνο οι γυναίκες τα φυτιλιάζουν.
0: Το είδαμε στα Βορίζια αυτό. Το είδαμε στα Βορίζια αυτό να συμβαίνει.
1: Δεν μπορώ να έχω άποψη για αυτό. Η μόνο ευχή να μην χυθεί άλλο αίμα και να μην υπάρξει βεντέτα απότοκη της πρόσφατης δολοφονίας.
0: Ξέρω ότι είσαστε τώρα έτοιμος να ταξιδέψετε. Μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν κάποια σενάρια εδώ στην Κρήτη που λένε ότι έγινε τυχαία η συνάντησή τους και ότι προκλήθηκε ο δράστης και όλα αυτά. Αυτό δίνει κάποιο πάτημα στην υπερασπιστική γραμμή να το κρατήσει έτσι ως ατού ή δεν θα ληφθεί υπόψη, λέτε, βάσει εμπειρίας?
1: Θα κρατήσω απόσταση από κάτι τέτοιο γιατί δεν έχω πρόσβαση στο δικογραφικό υλικό. Προς το παρόν θα μείνουμε σε αυτά τα οποία έχει διαπιστώσει
0: η αυτοδικία. Υπάρχει τελικά, ναι, υπάρχει η έννοια της αυτοδικίας, υπάρχει στην Ελλάδα ακόμα, πιστεύετε?
1: Τι βλέπουμε μπροστά μας? Αλλά η αυτοδικία είναι συνυφασμένη με μια βαθιά παραβατική ανθρώπινη αντίδραση.
0: Σωστά.
1: Όταν παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας, είναι σαν να λέμε ναι στη ζούγκλα. Δεν είμαστε ζούγκλα.
0: Ναι, εννοείται. Τελευταίο που θα σας πω. Κάποιοι προσπάθησαν να συγκρίνουν αυτή την περίπτωση σήμερα που έχει γίνει εδώ στο Ηράκλειο με τον Νικήτα, με την παλιά ιστορία του Παπαδόσηφου, αν θυμάστε. Εγώ λέω ότι δεν έχει καμία σχέση μία ιστορία με την άλλη. Κάποιοι όμως προσπαθούν να το ταιριάξουν.
1: Συμφωνώ.
0: Συμφωνείτε. Αυτό. Μένουμε σε αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρακάκη.
1: Αυτό βέβαια δεν γίνεται για να ευλογήσουμε τα γένια του προηγούμενου δράστη, ο οποίος είναι urban legend σε
0: urban legend.
1: Και έγινε μια ιστορία την οποία ακόμα και στα μαθήματα του ποινικού στη νομική Αθηνών θυμάμαι ότι τη μνημόνευαν οι καθηγητές.
0: Εγώ δεν είπα αυτό, εσείς ως νομικός λέτε αυτό. Εγώ είπα ότι σε όποια φυλακή και αν πήγε του φέρθηκαν βασιλικά. Με απόλυτο σεβασμό. Αυτό έχω από τη δημοσιογραφική εμπειρία.
1: Είναι αλήθεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρακιώκη. Καλό ταξίδι.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε σύντομα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Φοβερός. Πάντα είναι to the point με τον καθαρό λόγο να πει, να εξηγήσει και να καταλάβουμε τα πάντα. Αυτό που σας είπα στην αρχή για τον Παπαδόσφο είναι αλήθεια. Πραγματικά με έχει αγγίξει γιατί όταν βλέπεις και το συγχαίουν με τον δράστη εδώ στο Ηράκλειο, τρελαίνες. Δεν υπάρχει εξήγηση λογική. Γι' αυτό και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαρακάκη αυτό. Το ρώτησε, είδες ό,τι θέλω το κάνω τελικά, έτσι. Το ρωτάω ό,τι θέλω. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επανερχόμαστε σε λίγο. Δύσκολη μέρα, δύσκολη.

0: Έχει συννεφιά παντού. Ε? Σκόνη, έρχεται. Ω, πάρ' ξανάρχεται. Λοιπόν, πάμε πας σπίτι γρήγορα. Γιατί δεν μπορώ, θα αναπνεύσω και θα είμαι καλά αύριο. Και αύριο θα είναι μια πολύ σημαντική εκπομπή για αυτούς τους καλεσμένους που θα έχουμε. Θα σας ανακοινώσουμε αύριο. Να κλείσουμε τα διαδικαστικά. Έχουμε μια τρομερή συνέντευξη αύριο. Θα σας σηκωθεί τρίχα καγγελό. Μόλις τώρα την έκλεισα. Και έχει να κάνει με τη δολοφονία του Νικητά. Λοιπόν, δύσκολη μέρα σήμερα. Και επειδή σε λίγο θα αρχίσει να βρέχει σκόνη αφρικανική.
1: Σάββατο.
0: Τι?
1: Σάββατο.
0: Το Σάββατο θα φύγει. Θα έρθει και θα φύγει. Πόσα κρασγερόπουλα έχουμε σήμερα στο Ηράκλειο, ξέρεις? 4. Ναι. Κόλλησα με έναν τύπο, φίλε, σήμερα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Θα το πω για να γελάσουμε, να κλείσουμε έτσι την εκπομπή σήμερα. Είμαι εκεί στην πλατεία Άγγλων που να πάρω ταξί για να έρθω εδώ στη ΒΙΠΕ. Και σταματάει μπροστά μου και μου λέει: Speaking English, λέω: Yes. Μιλάτε αγγλικά? Αγγλικά, λέω: Ναι. Αρχίζουμε και μιλάμε. Και μου λέει: Πού είναι η Old City, πού είναι η παλιά πόλη? Τι λέω: Είναι η παλιά πόλη, εδώ στο Ηράκλειο που είναι. Κάποιος του έχει πει, ρε παιδί μου, ότι εδώ πέρα έχει μια παλιά πόλη με μαγαζάκια μέσα. Αυτό έτσι μου.
1: Παλιά αγορά.
0: Ναι, άλλη παλιά αγορά. Παλιά πόλη. Αυτό έψαχνα να βρει παλιά πόλη όπως είναι, ξέρω εγώ. Ναι, στο Ρέθυμνο. Όπως είναι, ξέρω εγώ, σε άλλη. Του λέω: What you want, τι θες ακριβώς? Μου κέρδισε, μου περιέγραφε αυτό. Θέλει να βρει αρχαία, να δει αρχαία. Του λέω: Μήπως το έχετε μπερδέψει με την Κνώσο? Μου λέει: Ναι, θέλω να πάω στην Κνώσο. Εδώ δεν είναι με το λεωφορείο. Ποιο λεωφορείο του κάνω? Του είχαν πει ότι είναι 5 λεπτά από την πόλη του Ηρακλείου η Κνώσος. Του λέω: Μα πας, γιατί. Και πώς είχε γίνει κουβέντα? Πήγε σαν ταξί και του είπε: Καταξίζει κάποια χρήματα. Ισραηλινός ο τουρίστας. Και του λέω: Εντάξει, καλά μου φέρνουν τα χρήματα. Μα μου λέει: Είναι 5 λεπτά. Λέω: 5 λεπτά τόσο. Λέω: Ποια είναι 5 λεπτά? Του είχαν πει ψέματα λοιπόν από το πρακτορείο, ξέρω εγώ, που έχει κλείσει την εκδρομή του άνθρωπο, ότι είναι 5 λεπτά την Κνώσο. Με ένα ταξί δηλαδή πα. Με διαστημόπλοιο ταξί μπορεί να πα σε 5 λεπτά. Δεν ξέρω, τόσο δεν κάνει περίπου. Πια αναπτύσσει μια ταχύτητα περί. Δεν του είχαν πει ούτε πόσα χιλιόμετρα είναι. Ο άνθρωπο εννοούσε παλιά πολύ την Κνωσό εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Κατάλαβε. Και τώρα κάθομαι και σκέφτομαι πόση παπάντζα τρώνε όλοι οι τουρίστε όταν έρχονται εδώ πέρα από κάποια πρακτορία, ότι και καλά του θα περιγράφουν αλλιώ. Δηλαδή, ξέρει, μπορεί κάποιο να του πει, παιδί μου, ότι η Νίκη Σαμοθράκη είναι εδώ στο Ηράκλειο. Δηλαδή, μόλι τρύπησε ξένο στερό, τη βλέπει μπροστά σου. Εντάξει, και. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Όπως κοροϊδέψαν αυτούς τους ανθρώπους, τέλος πάντων, και τους είπαν, ξέρω εγώ, ότι εκεί στην παλιά πόλη του Ηρακλείου θα πάτε μέσα και θα μπείτε 5 λεπτά απόσταση και δείχναν την Κνωσό, ξέρω εγώ, φωτογραφίες. Πόσο εύκολα μπορείς να ξεγελάσεις κάποιον που δεν ξέρει κάτι? Λοιπόν, δεν θα το έλεγα αυτό το παράδειγμα με τον τουρίστα, αλλά προσπάθησε κάποιος εδώ πέρα με ένα μήνυμα τώρα να με κοροϊδέψει με κάτι άλλο. Έτσι. Επειδή κατάλαβα από πού προέρχεται το μήνυμα. Και επειδή ξέρουν ότι εγώ είμαι λίγο. Πώς να το πω, είμαι λίγο γκαγκά. Δηλαδή εκεί που λέω ότι δεν θα πάω να κάνω αυτό το θέμα, θα πάω. Μα ο Κώστας ξέρει ο Σιλιάδος, χθες λέγαμε κάτι για ένα θέμα να πάω κάπου, του λέγα άσερ που να πάω και τελικά πήγα. Γιατί είναι αυτό το μικρόβιο. Όταν λοιπόν εμένα με προκαλείς ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν υπάρχει και θες να στα αποδείξω, να στα αποδείξω. Γιατί όποιος ψάχνει βρίσκει. Και εγώ είμαι καλός στο να ψάχνω. Πολύ καλός. Κλείνοντας. Όλοι ξέρουν την αγάπη που έχω σε μια εκπομπή στο διαδίκτυο που λέγεται Μεντούσα. Έτσι. Και μιλάμε για τον Μαρίνο Λιφέρη και τον Γιάννη Χαραμίδη. Οι οποίοι παρουσιάζουν αυτή τη φέρω τα απίστευτο ντοκιματέρ που κάνουν. Με τον Μαρίνο είμαστε μαζί και στο Λίβανο. Λοιπόν, όταν έφυγα εγώ από το Λίβανο, ο Μαρίνος έκανε συνέντευξη μαχητές της Χεσμπολά. Πήγε μέσα στα λιμέρια τους, τους σηκώνανε τα όπλα, έβγαλε φωτογραφία μαζί τους. Έκανε ένα απίστευτο ντοκιματέρ. Απίστευτο ντοκιματέρ. Μπείτε μέσα από το θέμα να το δείτε στο Μεδούσα. Δείτε πώς γίνονται τα ντοκιματέρ. Δηλαδή, είναι τόσο εκπληκτικό το γύρισμα. Είχε Λιβανέζο καμεραμάν. Να ξέρεις, δεν είχε μαζί του. Είναι εκπληκτικό το γύρισμα. Είναι εκπληκτικές οι ατάκες. Είναι φοβερές οι ερωτήσεις που κάνει ο Μαρίνος. Είναι φοβερό το στήσιμο που κάνει ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος είναι πολύ ήρεμος. Δηλαδή, κάνει τρομερή δουλειά. Απίστευτη δουλειά, πολύ ενεργητική δουλειά, αλλά με μια ηρεμία. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Γι' αυτό και είναι ο καλύτερος στο αστυνομικό ρεπορτάζ για μένα στην Ελλάδα. Και πραγματικά μπείτε να δείτε το Μεδούσα, να δείτε πόσο ωραία έχει αποδώσει αυτό που οι άλλοι τους λένε τρομοκράτες και αυτοί είναι, και κάποιοι άλλοι τους θεωρούν μαχητές. Όπου και να πας στο Λίβανο, πολύ λίγοι θα σου πούνε άσχημα λόγια για τη Χεσμπολά. παρόλο που έχει αλλάξει η ζωή όλη του Λιβάνου και ειδικά της Βηρητού με τους Χεζμπολά. Αλλά δείτε αυτό το ρεπορτάζ πραγματικά για να καταλάβετε ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν δημοσιογράφοι που κάνουν τρομερή δουλειά, ερευνητική δουλειά, δημοσιογραφική δουλειά, σοβαρή και σωστή, και βγάζουν ένα τρομερό αποτέλεσμα. Όπως έκανε ο Μαρίνος λοιπόν με τη Χεζμπολάχ, έτσι έγινε και με την Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού στο Sky για το, για το χιλιοστό. Το χιλιοστό. Κάποιοι μπαίνουν από κάτω και κοροϊδεύουν αυτούς που κάνουν αυτή τη δουλειά, που είναι δύο δουλειές διαμάντια. Γιατί είναι συγχαίο. Γιατί είναι πραγματικά τα μόνα δύο πράγματα που έχω αγωνία να δω στην τηλεόραση πλέον. Και δεν σου κάνω πλάκα. Αυτό που το ντοκιματέρ που έκανε ο Μαρίνος Αληφέρης στο Λίβανο, πραγματικά είναι διαμάντι. Είναι διαμάντι. Όπως είναι και η εκπομπή που κάνει τώρα η Δεδρινού μαζί με την Βαρβιτσιώτη. Και μετά πας και μιλάς για έναν δημοσιογράφο ο οποίος προσπάθησε σήμερα να βγάλει λάδι το δράστη. Και λες, ρε φίλε, ανάμεσα σε αυτό και σε αυτό, τι διαλέγεις? Αυτό. Τι είναι αυτό? Το Μεντούσα με τον Μαρίνο Αληφέρη και τον Γιάννη Χαραμίδη στο Λίβανο. Και τη Βαρβιτσιώτη με τη Δεδρινού για την τρομερή αυτή διαπραγμάτευση. Αλήθεια, για να το πω και κριτικά, επειδή τον τελευταίο καιρό ακούγαμε κάποιες έτσι ειρωνίες και καλά για το δικαίωμα της σιωπής, έτσι που έλεγε τότε και που είχε πει και ο Ξυλούρης στη Βουλή. Ο κύριος Τσίπρας τώρα έχει το δικαίωμα της σιωπής και δεν μιλάει για όλα αυτά που βγαίνουν? Αυτό ρωτάω. Γεια σας.

ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για δύο περίπου ώρες, όπως κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μαζί μου πολύτιμο συνεργάτη στην αρρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Σιφάκης. Πέμπτη σήμερα, έτσι, ναι, 5η 7 Μαΐου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 20, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 22. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος, πολύ ιδιαίτερο όνομα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Νείλο που σήμερα έχει την ονομαστική του γιορτή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 7η Μαΐου είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού, καθώς και η παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης έχει σκοπό να υπενθυμίσει την σημασία των κωδικών που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Η πρώτη Πέμπτη κάθε Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, World Password Day, με πρωτοβουλία επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας και έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των διαφόρων ειδών κυβερνοεπιθέσεων και λιγοστεύει τις πιθανότητες να γνωστοποιηθούν σε τρίτους ευαίσθητα προσωπικά και περιουσιακά δεδομένα.

Κάθε χρόνο όμως στις 7 Μαΐου η αεροπορία στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπταμένων χειριστών και μηχανικών που έχασαν την ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου έχει επιλεγεί συμβολικά διότι είναι η ημερομηνία υπογραφής, να σας πω, του όπλου της αεροπορίας στρατού.

Προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα για να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 558 που σαν σήμερα ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. 1824 και σαν σήμερα η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1915 και σαν σήμερα το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτιάνα στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Το 1946 και σαν σήμερα ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 112.300 υπαλλήλους. Το 1953 και σαν σήμερα ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, η οποία την δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ. 1977 και σαν σήμερα διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριά με τη σύνθεση Λοαζό Ελανφά, το πουλί και το παιδί. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού Μάθημα Σολφές, το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Σαν σήμερα το 1919 είχε γεννηθεί η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 2011 ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Να δούμε όμως και τον καιρό. Χωρίς λέει αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασία σήμερα, με κατατόπους ανεφώσεις. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και 7 τοπικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπου στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Για την Αττική, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και την Θράκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά της Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 και τοπικά στα υπηρετικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά,
Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 9 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στην δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 και τοπικά στα νότια 25 βαθμούς Κελσίου.

Και μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr, στο site μας, το οποίο επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και πολύ καλά κάνετε και ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα, έγκαιρα και έγκυρα. Και μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Περνάμε λοιπόν αρχικά σε τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια της εκπομπής μας θα δούμε πιο αναλυτικά κάποια από τα άρθρα που όλοι εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Έγκλημα στην Αμουδάρα, σε κλίμα βαθιάς Οδύνη, στο τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα. Η Κρήτη που θρηνεί, ένα άρθρο που υπογράφει ο Κώστας Ηλιγάρδος. Εσωκομματική βόμβα για Παγνή, σκληρή επίθεση Κεφαλογιάννη σε Γεωργιάδη, ρήμαξε στην υγεία. Αναστάτωση προκάλεσε φωτιά σε φούρνο. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης για 142 μετανάστες. Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. 45 γαλάζιοι παρεμβαίνουν.

Πυροβολισμοί σε αγώνα ποδοσφαίρου στο Μίσιγκαν. Νεκρός 14χρονος και μία γυναίκα. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Ποιοι κερδίζουν κούρεμα χρεών και ρύθμιση έως 25 χρόνια.

0: Youth Pass. Πότε σταματούν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Αθωώθηκε ένικος που πυροβόλησε διαρρήκτη στην Θεσσαλονίκη. Έδρασε έτσι λόγω φόβου και ταραχής, απεφάνθη το δικαστήριο. Στον αέρα τα οικονομικά κίνητρα για νέους παθολόγους και γενικούς γιατρούς στο ΕΣΥ. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης. Αποκλειστικό βίντεο. Έτσι σκότωσε ο 54χρονος τον 20χρονο Νικήτα. Ζουν μέσα στο στρες οι 7 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ποιοι είναι οι λόγοι? Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως και σήμερα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας βρίσκεται το VNY Concept Store, όπως κάθε μέρα, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

VNY Concept Store λοιπόν, και ανακαλύψτε πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Επιλέξτε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Επίσης, ανακαλύψτε την κορεάτικη φιλοσοφία στην περιποίηση. Η κορεάτικη φιλοσοφία της περιποίησης βρίσκεται πλέον στο κατάστημα VNY Concept Store με μια επιλεγμένη συλλογή από τα πιο πολυτελή και beauty brands όπως Beauty of Joseon, Medicube, Cosrx, Anua, σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών. Και τέλος, η μαγεία της Ανατολής μέσα από τα αραβικά αρώματα αποκλειστικά στη VNY Concept Store. Αρώματα με ένταση, με διάρκεια και ξεχωριστό χαρακτήρα που θα σας ακολουθούν όλη την ημέρα αφήνοντάς σας την πιο εκλεπτισμένη εντύπωση.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας στο Πολίτικα 89,8. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη. Και φύγαμε αμέσως τώρα να περάσουμε στο site μας, στο πολίτικα.gr, και να δούμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια, θα πω, κάποια από τα άρθρα του.

Θα ξεκινήσουμε μιλώντας βεβαίως για το έγκλημα στην Αμουδάρα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης σήμερα το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα. Σήμερα το μεσημέρι στον χώνο Μιλοποτάμου. Αυστηρή βεβαίως θα είναι η αστυνομική δύναμη στην περιοχή για ευνόητους λόγους, έτσι για λόγους ασφαλείας. Συγκλονίζουν τα λόγια της αδερφής του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιας που αναφέρει πως στα λευκά να ντυθείτε, όχι στα μαύρα. Λίγες ώρες μονάχα πριν από το στερνό αντίο. Σε περιμένω να γυρίσεις, εγώ σ' αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη. Σε περιμένω να γυρίσεις. Δεν το ξεχνάω, λέει η αδερφή του 20χρονου άνδρα. Την ίδια ώρα βαριές είναι οι ποινικές διώξεις για το ζευγάρι κατηγορουμένων που δημοσιοποιήθηκαν. Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι ο 54χρονος. Και βεβαίως της άμεσης συνέργειας και παράνομης οπλοφορίας η σύζυγός του. Το ζευγάρι θα απολογηθεί. Ο 54χρονος, να θυμίσω, όπως σκότωσε τον 20χρονο άνδρα που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του μετά από ενέδρα που του έστησε, ενώ στο αυτοκίνητο βρισκόταν και η σύζυγός του. Σοκ προκαλεί η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα που έρχεται να φωτίσει κρίσιμες στιγμές της επίθεσης, περιγράφοντας με ομό τρόπο την βία που εκτυλήθηκε. Μιλώντας στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή Όλα Μαζί με τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, η μάρτυρας περιέγραψε όσα είδε, τονίζοντας πως ο δράστης δεν δίστασε να επιτεθεί με ιδιαίτερη αγριότητα στο θύμα. Είδα τον δράστη να κλωτσάει δύο φορές το θύμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το μέγεθος της βιαιότητας της επίθεσης.

Βυθισμένη λοιπόν στο πένθος για μία ακόμη φορά η Κρήτη μετά από την δολοφονία αυτού του νέου άνδρα, έτσι. Η αλήθεια είναι πως όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί σε όλους μας πολύ άσχημα συναισθήματα και για μία ακόμη φορά μέσα στα social media μπορεί κανείς να διαβάσει τα χειρότερα σχόλια σε σχέση με το νησί μας, σε σχέση με την οπλοφορία, σε σχέση με τους κριτικούς και πώς αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις, που παίρνουν δηλαδή ένα όπλο στο χέρι και στην κυριολεξία όποιον πάρει ο χάρος. Για μία ακόμη φορά λοιπόν να μαυρώνεται η εικόνα του νησιού μας, ο καθένας γράφει το μακρύ του και το κοντό του, όπως είπα, στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μας τσουβαλιάζουν όλους, έτσι, και ίσως όχι άδικα. Μετά την δολοφονία, ο 54χρονος επέστρεψε με την σύζυγό του στο σπίτι τους και στην συνέχεια παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παρέδωσε το όπλο του. Μάλιστα, στα χέρια του εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας, ενώ οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της δολοφονίας βρήκαν τον νεαρό άνδρα σε απόσταση περίπου 6 μέτρων από το αυτοκίνητό του. Κατά την έρευνα, στο σπίτι του 54χρονου εντοπίστηκαν επίσης 250 φυσίγγια, τα οποία κατήχε παράνομα. Σε βάρος του, όπως είπα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη, συγγνώμη, περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου, κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στην σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά την διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον νεαρό άνδρα, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία στον δρόμο. Κατά τους ισχυρισμούς του, η ζωή του πάγωσε μετά τον θάνατο του γιού του στο τροχαίο του 2023. «Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Δεκάτου 2023», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της ασφάλειας, περιγράφοντας μια καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την ψυχική κατάρρευση. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η καθυστέρηση στην εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου ενίσχυε την οργή του, ενώ έκανε λόγο και για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις από την πλευρά του νεαρού άνδρα. Όπως ανέφερε, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι την ημέρα της δολοφονίας επέστρεφε από μνημόσυνο και βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας ότι έχασε τον έλεγχο όταν συνάντησε τον Νικήτα. Τώρα, η οικογένεια του νεαρού άνδρα υποστήριζε εδώ και καιρό ότι φοβόταν για τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν επιτεθεί στον Νικήτα, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Στις 24 Ιουλίου 2024, μάλιστα η οικογένεια είχε προχωρήσει και σε επίσημη καταγγελία στις αρχές, αναφέροντας ότι ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του προχωρούσαν σε απειλές εις βάρος του νεαρού. Λίγους μήνες αργότερα, στις 26 Δεκεμβρίου του 2024, μάλιστα ο νεαρός άνδρας κατήγγειλε τον 54χρονο για σωματικές βλάβες αλλά και για οπλοχρησία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο άνδρας φορώντας κουκούλα πλησίασε τον νεαρό περίπου στις 3 τα ξημερώματα και το χτύπησε με ξύλο στα χέρια και στα πόδια, τραυματίζοντάς τον. Στη συνέχεια πυροβόλησε προς το μέρος του, χωρίς όμως να τον πετύχει. Αυτόπτης μάρτυρας ήταν η αδελφή του Νικήτα, η οποία αναγνώρισε τον 54χρονο. Μετά την αμήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του, εκείνος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ενώ από τα χέρια του λήφθηκε και δείγμα για ανίχνευση πυρίτιδας. Τότε του αφαιρέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα που κατήχε νόμιμα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα. Του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, τους οποίους φέρεται να παραβίασε στις 4 Μαρτίου του 2026, γεγονός που οδήγησε τον Νικήτα να υποβάλει νέα μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Ο 54χρονος παρουσιάστηκε τότε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα, συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη μέρα
με προφορική εντολή εισαγγελέα. Η υπόθεση είχε τις ρίζες της λοιπόν στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα της 20 Οκτωβρίου 2023, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας προσέκρουσε σε κολόνα έξω από το Παγκρίτιο στάδιο. Στο όχημα επέβαινε ως συνοδηγός ο στενός φίλος του και γιος του 54χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε στις 8 Νοεμβρίου του 2023 στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Από τότε, σύμφωνα με πρόσωπα του περιβάλλοντος των δύο οικογενειών, ο 54χρονος δεν κατάφερε ποτέ να συγχωρήσει τον Νικήτα, μετατρέποντας το πένθος του σε οργή. Οι συγγενείς του νεαρού άνδρα το παρακαλούσαν επί χρόνια να φύγει από την Κρήτη, καθώς φοβούνταν ότι ο 54χρονος είχε καταρρεύσει ψυχικά και ότι η κατάσταση θα οδηγούνταν σε ακραία εξέλιξη, σαν κάτι να ήξεραν. Εκείνος, ωστόσο, δεν ήθελε να εγκαταλείψει την οικογένειά του. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτελήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας του Νικήτα όταν έφτασε η σωρός του. Οι γονείς και τα αδέλφια του υποβασταζόμενοι έκλαιγαν πάνω από το φέρετρο, στο οποίο ο Νικήτας ήταν ντυμένος γαμπρός. «Παιδί μου, δεν σε γλίτωσα», φώναζε ο πατέρας του. Συγγενείς και φίλοι βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της οικογένειας για να την στηρίξουν. Μάλιστα, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και το μήνυμα της αδελφής του, το οποίο σας ανέφερα λίγο πριν. Η κηδεία του νεαρού θα γίνει σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στο χώνο Μιλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειας. Η οικογένεια ζήτησε από όσους παραστούν να φορούν λευκά ρούχα, όχι μαύρα, για τον άγγελό μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Τραγική ηρωνία αποτελεί το γεγονός ότι ο Νικήτας, γεννημένος στις 5 Μαΐου 2005, δολοφονήθηκε ανήμερα των γενεθλίων του.

Αναστάτωση όμως, με συγχωρείτε, επικράτησε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φούρνο που βρίσκεται επί της οδού Σελήνου, προκαλώντας ανησυχία σε εργαζόμενους, περαστικούς και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο εσωτερικό της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καπνοί που έγιναν άμεσα αντιληπτοί στην γύρω περιοχή. Στο σημείο μετέβη πυροσβεστική με 4 πυροσβεστικά οχήματα και το ανάλογο προσωπικό και επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την φωτιά αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Αλλάζουμε θέμα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν από το λιμενικό μέσα στην νύχτα. Η διάσωση αφορούσε 142 μετανάστες νότια του Ηρακλείου, ενώ ανάμεσά τους ήταν και μία γυναίκα. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο για προσωρινή φιλοξενία παρά την έλλειψη δομής. Υπενθυμίζεται ότι και εχθές υπήρξε άφιξη μεταναστών ανατολικά του Τσούτσουρα και συγκεκριμένα 83 αλλοδαπών, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και μία γυναίκα.

Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. 45 γαλάζιοι παρεμβαίνουν με αιχμές για εξαφανισμένους υπουργούς, συμπεριφορές εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, αστοχίες διαχείρισης, π.χ. στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και με ερωτήματα για το ρόλο του βουλευτή, για ζητήματα τοπικού χαρακτήρα αλλά και εκλογικού αφηγήματος. Το λόγο στην σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να λάβουν δεκάδες βουλευτές. Δεν θα βάλουμε κάτω από το χαλί τα παράπονα, λένε κυβερνητικές πηγές. Ξεδιπλώνει την πρότασή του για την συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός. Πολλοί θέλουν να εκφράσουν προβληματισμούς, αλλά αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πως θα πρέπει να αποφευχθεί μια λογική ανταρτών ή υπονομευτών για όσους μιλούν ή μια λογική σύγκρουσης βουλευτών με εξωκοινοβουλευτικούς. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα ξεκινήσει με τις ομιλίες του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, και του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες μάλιστα θα μεταδοθούν και ζωντανά. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα βάλει το πλαίσιο της συζήτησης, θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης και θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αμέσως μετά θα λάβουν το λόγο από 5 λεπτά οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Όπως λένε γαλάζια στελέχη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται πάντα διάλογος και δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Η Νέα Δημοκρατία μόνο κερδισμένη βγαίνει από το διάλογο. Επισημαίνεται πως αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που έχει δημοσκοπική διαφορά διπλάσια από το δεύτερο κόμμα και διεκδικεί μια τρίτη τετραετία. Πρέπει να μην βάλουμε κάτω από το χαλί τα παράπονα, τονίζεται.

Και κλείνουμε με τα διεθνή. CNN, διπλωματικό πυρετό ΗΠΑ και Ιράν. Εντός της ημέρας η απάντηση της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον. Ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται εντός της ημέρας. Αξιωματούχος ανέφερε στο CNN ότι η Τεχεράνη αναμένεται να υποβάλει την απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας. «Είμαστε σε καλή θέση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Βαλ γραφείο εχθές, προσθέτοντας ότι θέλουν να κλείσουν συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση, άφησε να εννοηθεί ότι το χρονικό πλαίσιο παραμένει ανοιχτό. «Πότε δεν υπάρχει προθεσμία. Θα συμβεί», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βάση των διαπραγματεύσεων, ένα μονοσέλιδο μνημόνιο 14 σημείων, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και Ιρανών αξιωματούχων, τόσο άμεσα όσο και μέσω μεσολαβητών. Στην ατρέχουσα μορφή του, το κείμενο προβλέπει την κήρυξη του τέλους του πολέμου στην περιοχή και την έναρξη περίοδου διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών. Στόχος αυτής της διαδικασίας θα είναι η επίτευξη μιας πιο λεπτομερού συμφωνίας για τρία βασικά ζητήματα: το άνοιγμα των ασθενών του Ορμούς, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Δύο πηγές ανέφεραν ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν είτε στο Ισλαμαμπάντ είτε στη Γενέβη. Βεβαίως, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του σχεδίου αφορά τα στενά του Ορμούς, μιας που από εκεί διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ναυτιλίας πετρελαίου. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι περιορισμοί που έχει επιβάλει το Ιράν στην ναυσιπλοεία και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια της περιόδου των 30 ημερών. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον φέρεται να θέλει να διατηρήσει πίεση στην Τεχεράνη. Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούν να αποκαταστήσουν τον αποκλεισμό ή να επαναλάβουν στρατιωτική δράση. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Προς το παρόν εμείς βάζουμε κάπου εδώ μια άνω τελεία, περνάμε σε μια ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά.

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας, οπότε είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ να συνομιλήσουμε με την κυρία Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη, την αντιδήμαρχο εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, για ένα νέο κύκλο βιωματικών συναντήσεων από την αντιδημαρχία εθελοντισμού, που από ό,τι φαίνεται αυτός ο κύκλος θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε λοιπόν για κάποιες συναντήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες και θα μας δώσει η κυρία Δαφέρμου περισσότερες πληροφορίες, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια περίπτωση κάποιοι από εσάς που ακούν αυτήν εδώ την στιγμή να θέλουν έτσι να δηλώσουν ηχηρό παρόν και να θέλουν να συμμετάσχουν, μιας που πρόκειται για βιωματικά σεμινάρια, για βιωματικές συναντήσεις που αφορούν στην ψυχική ενδυνάμωση και στην αυτοφροντίδα. Να καλωσορίσω λοιπόν την κυρία Δαφέρμου. Καλώς μου ήλθατε.
1: Ευχαριστώ κυρία Πεκινάκη για την πρόσκληση και καλημερίζω εσάς και τους κροατές.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξεκλέψατε λίγο από το χρόνο σας τον πολύτιμο για να μας ενημερώσετε σχετικά. Νέος λοιπόν κύκλος, όπως είπα, βιωματικών συναντήσεων, έτσι, από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού. Προετοιμάζεστε να υποθέσω, γιατί θα ξεκινήσει από ό,τι είδα στο δελτίο τύπου 14 του Μάη αυτή η δράση.
1: Βεβαίως, 14 Μαΐου. Βέβαια να πω ότι αυτό γίνεται στα πλαίσια ενός μεγάλου κύκλου που έχουμε ανοίξει από πέρσι, διαδήμου μάθηση, και πραγματικά θέλω, επιθυμία είναι του Δήμου και εμένα προσωπικά, να ενημερωθεί ο κόσμος ότι μπορεί να προσέρχεται εντελώς δωρεάν και να παρακολουθεί πάνω από 20 δραστηριότητες, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και βέβαια 4-5 από αυτές τις δραστηριότητες αφορούν την ψυχική υγεία. Αρχικά δειλά-δειλά είπαμε να ασχοληθούμε και είδαμε όμως ότι υπήρξε
0: ανταπόκριση
1: κόσμος,
0: και ενδιαφέρον.
1: Μα τι να σας πω, τι να σας πω. Και έτσι κάνω μια σύντομη αναφορά. Έχουμε ομάδα συζήτησης. Όλες αυτές αφορούν την ενδυνάμωση, την ψυχική υγεία, τη στήριξη των ατόμων που θέλουν, που αισθάνονται μοναξιά, που αισθάνονται την ανάγκη να επικοινωνήσουν με συνανθρώπους. Και έχουμε ομάδα συζήτησης με την κυρία Αργιακιωτάκη, θεραπευτική φωτογραφία με την κυρία Ζηνοβία Πατεράκη. Όλα αυτά είπαμε ψυχολογικού περιεχομένου, στήριξη ψυχολογική στα άτομα, ατομικές συνεδρίες, και αυτό γίνεται τηλεφωνικά παρακαλώ, και είναι η διάρκεια 45 λεπτών, να συνομιλούν ατομικά και να εκθέτουν τα προβλήματά τους και να το στηρίζει η κυρία Αλεξάνδρου. Ομάδα αυτογνωσίας σε συστημικό πλαίσιο με την κυρία Γαρεφαλάκη. Και όταν λέμε βέβαια συστημικό, γιατί πολλοί από τους ακροατές μπορεί να μην γνωρίζουν και είναι μια καινούργια ορολογία στην ψυχολογία, εξετάζει τα προβλήματα μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων και όχι μόνο να εστιάζει στα προσωπικά, δηλαδή στο πλαίσιο των σχέσεων γονέων, παιδιών, των συζύγων μεταξύ τους. Έχουμε επίσης ομάδα του γέλιου, εργαστηρίου γέλιου, όπου και εκεί
0: που πόσο απαραίτητο είναι το γέλιο στην καθημερινότητά μας, και πολλές φορές όλα αυτά που συμβαίνουν μας κάνουν να το χάνουμε.
1: Βεβαίως,
0: τελικά το γέλιο μας, έτσι.
1: Πώς θα διαχειρίζεται το άγχος το άτομο. Και ερχόμαστε και σε αυτό, να πω, αυτό το σεμινάριο, ομάδα αυτοφροντίδας και ψυχικής ενδυνάμωσης.
0: Που είναι και αυτό με ελεύθερη συμμετοχή, κυρία Δαφέρμου, έτσι.
1: Όλα είναι εντελώς δωρεάν. Γίνεται σε συνεργασία της Συμβούλου Ψυχικής Υγείας κυρίας Δέσποινας Διαμαλάκη και της Μαρίας Κονταξάκη, η οποία είναι συστημική ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Και μάλιστα τα σεμινάρια αυτά δεν πρέπει να φανταστούμε ότι γίνεται μια απλή διάλεξη, αλλά
0: υπάρχει και διάδραση μεταξύ του κοινού και των ομιλητών.
1: Βεβαίως, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, γιατί με ενδιαφέρει και ρώτησα πληροφορίες για την ενσυνειδητότητα των ατόμων. Και όταν λέμε αυτό, τι εννοούμε? Δηλαδή, μπορεί να δοθούν πάνω στη συζήτηση διάφορες πληροφορίες, συμβουλές, πώς θα ηρεμήσουν σε διάφορες καταστάσεις που θα αντιμετωπίζουν. Γιατί όπως γνωρίζετε, κυρία Πεχινάκη, η καθημερινότητα είναι πολλές φορές απρόβλεπτη, πέρα από δύσκολη. Πώς θα ηρεμούν λοιπόν, πώς θα διαχειρίζονται.
0: Οπότε θα δοθούν κάποια πρακτικά εργαλεία και κάποιοι πρακτικοί τρόποι για να μπορέσουμε να αντιθασεύσουμε το άγχος μας, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όσο πιο καλά γίνεται στην καθημερινότητά μας.
1: Να ενδυναμωθούμε ψυχικά.
0: Να γίνουμε πιο ανθεκτικοί.
1: Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν έχουν την ίδια ανθεκτικότητα. Βεβαίως υπάρχουν άτομα που είναι υπερευαίσθητα και η υγεία τους είναι εύθραστη, και αυτό ακριβώς προσπαθούμε με το μάθημα αυτό, με η ομάδα δηλαδή αυτοφροντίδας και ψυχικής ενδυνάμωσης, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, αυτό έχουν ως στόχο. Πώς θα ενδυναμώσουν τα άτομα σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο? Από ό,τι μου λένε οι εκπαιδευτές, οι ψυχολόγοι, ότι και μεταξύ τους μετά το πέρας του κάθε μαθήματος εξακολουθούν να έχουν επικοινωνία,
0: αναπτύσσουν και δημιουργούν σχέσεις και βρίσκονται προφανώς και δημιουργούν έτσι ένα ευχάριστο κλίμα. Ναι, για να ανταλλάξουν απόψεις, σκέψεις, συναισθήματα. Έτσι. Οπότε δένεται και περισσότερη ομάδα, και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η ομάδα είναι ζωντανό κύτταρο. Αποτελείται από διαφορετικούς ανθρώπους, από διαφορετικές προσωπικότητες. Όταν δέσει, νομίζω πως φέρνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, αυτό που θέλω να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε και επιλέγουμε και δασκάλους σε εισαγωγικά, οι οποίοι μας φέρνουν τα διαπιστευτήρια εδώ, είναι άνθρωποι που και από χαρακτήρα μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συνανθρώπους και να βοηθήσουν. Δηλαδή, ο κόσμος να έχει υπόψη του και να παρακολουθεί τώρα πλέον, σας είπα τις ομάδες αυτές που μπορούν να, που έχουν ως στόχο την ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων, αλλά είμαστε προς τον Ιούνιο και θα σταματήσουν για λίγο. Τον τέλος Αυγούστου όμως, αρχές Σεπτεμβρίου πάλι, θα έχουμε, θα βγάλουμε δελτίο τύπου, θα ανακοινώνουμε να μας παρακολουθούν μέσα
0: πολύ
1: από
0: ωραία,
1: τον Δήμο.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη. Υπάρχουν εθελοντές δάσκαλοι που θέλουν να βοηθήσουν και επομένως θα μπορούν να έρθουν στην ομάδα να μάθουν πληροφορίες πώς θα διαχειριστούν την καθημερινότητα.
0: Από πόσα άτομα θα αποτελείται η ομάδα, κυρία Δαφέρμου?
1: Αυτή εδώ υπάρχουν ομάδες, αναλόγως με η ομάδα συζήτησης, θέλει 20 άτομα. Ο κάθε υπεύθυνος καθορίζει. Αυτή εδώ η ομάδα είναι 12 ατόμων.
0: 12 ατόμων. Και οι συναντήσεις πόσες θα είναι στον αριθμό?
1: Οι συναντήσεις θα είναι 5, δύο ώρα.
0: 5-2 ώρα. Με έναρξη, είπαμε, την επόμενη εβδομάδα, 14 Μαΐου. Και πού ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η ομάδα?
1: Αυτή η συνάντηση γίνεται στο ισόγειο του γραφείου μου, Κηδονίας 19. Είναι η Κηδονίας κάθετο στη Χάνδακος.
0: Στη Χάνδακος, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ κεντρικά.
0: Και τι ώρα?
1: Οι ώρες είναι από τις 6 με... 8.
0: 6 με 8. Είναι. Ένα δίωρο λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, ένα δίωρο. Αλλά πολλές φορές οι συντονίστριες και από προηγούμενες φορές που είχαμε συνεργαστεί, αλλά και οι υπόλοιπες ψυχολόγοι, κάθονται και παραπάνω, γιατί και αυτό που μου μεταφέρουν είναι ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και βλέπουν διαφορά και καταλαβαίνετε. Αυτό τους ενθαρρύνει να δώσουν ό,τι μπορούν, το καλύτερο εαυτό τους, οι ψυχολόγοι, να βοηθήσουν
0: σωστά
1: τον κόσμο.
0: Η συμμετοχή είναι λοιπόν είναι δωρεάν. Τηρείται έτσι δωρεάν κάποια σειρά προτεραιότητας, δηλαδή όσοι τώρα μας ακούν και θέλουν να δηλώσουν ενδιαφέρον, πού θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν, σε ποιον αριθμό ή σε κάποιο
1: υπάρχει
0: email, τι υπάρχει διαθέσιμο?
1: Στην Αφίσα υπάρχει, ναι, το τηλέφωνο, και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή,
0: ναι,
1: θα γίνει επιλογή μετά, γιατί ναι, θέλουν να δώσουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτό που κάνουν, τους ενδιαφέρει η ποιότητα, να το δουν σοβαρά, και γι' αυτό δεν μπορούν να συμμετέχουν.
0: Ναι, λογικό. Δεν μπορεί
1: ομάδα,
0: να είναι και τεράστιος ο αριθμός των ατόμων.
1: Ναι, είναι επειδή είναι,
0: ναι, λογικό,
1: ενδυνάμωση ψυχική, συμμετέχει ένας ορισμένος αριθμός ατόμων.
0: Ναι.
1: Όμως με τη νέα χρονιά, σχολική χρονιά εννοώ,
0: από το Σεπτέμβριο και μετά,
1: έτσι, θα υπάρχουν πολλές ομάδες.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: εγώ έχω τώρα το κινητό μπροστά μου, κυρία Δαφέρου, οπότε θα το δώσω. Είναι το 6974-9469-88. Για πληροφορίες και για εγγραφές, 6974-9469-88. Σε αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να απευθύνεστε, εάν θέλετε λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό το νέο κύκλο βιωματικών συναντήσεων από το Δήμο Ηρακλείου. Όπως είπαμε, θα είναι 5 οι συναντήσεις. Κάθε δεύτερη ή πέμπτη, βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου, έτσι.
1: Κάθε δεύτερη ή πέμπτη, ναι.
0: Με έναρξη με την επόμενη, πέμπτη 14 του Μάη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Καλή δύναμη να ευχηθώ, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εσείς καλές εκπομπές.
0: Σας ευχαριστώ. Συνεχίζει τη Δημαρχία Εθελοντισμού να μας εκπλήσει ευχάριστα. Και αυτό οφείλεται σε εσάς και στην ομάδα σας, έτσι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει είναι ο κόσμος.
0: Το αντιλαμβανόμαστε
1: να
0: όλοι.
1: Να χαμογελούν, να βοηθήσουμε τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: όμως συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή την στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας συνομιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές. Κάποιες έχουν συμβολικό αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθε από την ηλικία των 25 στα 21. Κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά.

0: Επέκταση της επιστολικής ψήφου. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συσταματικό εμπόδιο στο να επεκταθεί η επιστολική ψήφος για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή για τους όσους μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι μια σημαντική απάντηση σε μια επικίνδυνη αδράνεια και αποχή από τα κοινά. Δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Όπως η ρητή κατοχύρωση, συνταγματική κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να θυμίσω για μας τους παλαιότερους και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και συζήτηση στη συσταματική αναθεώρηση η οποία προηγήθηκε των εκλογών του 2009. Ήταν τότε που το ΠΑΣΟΚ έκανε την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών και ενώ είχε από τις αρχές συμφωνήσει, στη συνέχεια διαφώνησε. Και το λέω αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζοντας ότι το Σύνταγμα, το είπε και ο Μάξιμος, επιβάλλει την διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων χωρίς να προσδιορίζει αν αυτές οι συνενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη βουλή. Άρα τοποθετήσεις οι οποίες εξ αρχής απορρίπτουν τη συνένεση στην πρωτοίνουσα βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη βουλή για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική τους συνέπεια. Ακόμα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των αυτών που ηγούνται, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με την εισήγηση ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εδώ να πω ότι νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα. Δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή και εσύ.
1: Ακούσαμε μόλις ένα μέρος έτσι, από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ασυνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο και θα περάσουμε στην τελευταία μας διακοπή για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας και ελάτε να περάσουμε έτσι το τελευταίο 20 λεπτό με διάφορες ειδήσεις οι οποίες ενδεχομένως έτσι να έχουν μια πιο πρακτική, να το πω, φύση. Πάμε να μιλήσουμε αρχικά για το Α21, το επίδομα παιδιού, μιας που κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα και νομίζω οφείλω να σας ενημερώσω. Να σας πω λοιπόν πως κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 επίδομα παιδιού. Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6 ώρα το απόγευμα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον γνωστό σε όλους μας ΟΠΕΚΑ. Όπως αναφέρει ο οργανισμός, μετά την συγκεκριμένη ώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης μηνιαίας δόσης για το 2026. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις. Η τροποποίηση υφισταμένων στις 29/5/2026 και ώρα 8. Υπενθυμίζεται στους κατόχους και στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και βεβαίως να έχει εγκριθεί. Έτσι, η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθήσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Το νου σας λοιπόν. Στην ιστοσελίδα opeka.gr με λατινικούς χαρακτήρες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα. Η δεύτερη δόση του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Η πληρωμή αφορά τόσο όσους υποβάλλουν αίτηση εντός της τρέχουσας περίοδου, όσο και όσους έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση, η οποία καταβλήθηκε τον Μάρτιο. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι και τα εξαρτώμενα τέκνα βρίσκονται στην χώρα. Στην κατηγορία των δικαιούχων περιλαμβάνονται Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, πρόσφυγες και άτομα με διεθνή προστασία και αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες. Κατηγορία Α, 70 ευρώ το μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 140 ευρώ το μήνα από το τρίτο παιδί και άνω. Κατηγορία Β, 42 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, 84 ευρώ το μήνα για το τρίτο και τα επόμενα. Κατηγορία 28 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, 56 ευρώ το μήνα για το τρίτο παιδί και άνω. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά και έχει εγκριθεί, γιατί όπως είπαμε, οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Με την προθεσμία να πλησιάζει, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως την διαδικασία, ώστε να μην χάσουν την καταβολή της επόμενης δόσης. Θέλετε να μιλήσουμε τώρα για το Youth Pass, να δούμε πότε σταματούν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Χιλιάδες νέοι ηλικίες 18 και 19 ετών έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ μέσω του προγράμματος Youth Pass, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές, τουριστικές και μεταφορικές δραστηριότητες, αλλά και στη στήριξη των αντίστοιχων κλάδων της οικονομίας. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και τις 15 Μαΐου 2026, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος Youth Pass, που απευθύνεται σε νέους ηλικίες 18 και 19 ετών. Η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις από την 1η Απριλίου και αφορά νέους που έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο τόσο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, όσο και τη στήριξη των αντίστοιχων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Μέσω του Youth Pass, οι δικαιούχοι λαμβάνουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ, η οποία καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού
και των μεταφορών. Η αίτηση υποβάλλεται μία μόνο φορά και δεν μπορεί να επαναληφθεί μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους του δικαιούχου. Ωστόσο, εάν κάποιος νέος δεν καταθέσει αίτηση όταν είναι 18 ετών, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στα 19 του χρόνια, λαμβάνοντας όμως την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά. Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο μέσω SMS ή email για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας και την πίστοση του ποσού. Η αποστολή των καρτών στα πιστωτικά ιδρύματα θα έχει ολοκληρωθεί έως και τις 31 Μαΐου, ενώ ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση μίας ή δύο εργάσιμων ημερών μέχρι να εμφανιστεί η ενίσχυση στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργή για 2 χρόνια από τον μήνα που ακολουθεί την έκδοσή της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών ή μέσω συσκευών που υποστηρίζουν ανέπαφες πληρωμές με τεχνολογία NFC. Το Youth Pass αποτελεί πλέον μόνιμο πρόγραμμα ενίσχυσης για τους νέους, με την διαδικασία αιτήσεων να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από την 1η Απριλίου έως και τις 15 Μαΐου και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης να ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους. Η δράση υλοποιείται από την κοινωνία της πληροφορίας με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ η ανάπτυξη της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

0: Είμαστε εδώ παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες Νίκο και σήμερα.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα αγάπη.
0: Έχουμε βεβαίως και την ομιλία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Βεβαίως, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, ναι. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βεβαίως πολλά τα θεματάκια τα οποία συζητιούνται. Λίγο πριν ακούσαμε και ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Και αν χρειαστεί βεβαίως θα έχουμε και στην συνέχεια κάποια ηχητικά αποσπάσματα προκειμένου να τα ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Λοιπόν, φέρνεις αρκετά θεματάκια από την εκπομπή σου σήμερα. Θα ξεκινήσουμε έτσι κάνοντας μας μια γρήγορη αναφορά στο τι υπόθηκε με τον φίλο και μετεωρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, γιατί ακούγεται πως τις επόμενες ημέρες έρχεται πάλι εισβολή αφρικανικής σκόνης, δεν ξέρω αν το επιβεβαίωσε, και υψηλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινός ο καιρός.
1: Το επιβεβαίωσε, ήταν ελαφριάς μορφής όμως, ναι. Δεν ήταν βαριάς μορφής από εκεί να περάσαμε.
0: Οπότε δεν θα είναι όλα πορτοκαλί.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Θα έχουμε εκεί πάλι και μια λασποβροχή, αλλά μικρή.
0: Θα έχουμε και βροχή.
1: Ναι, μικρή εμβέλεια, να το πούμε έτσι. Πιο πολύ λέει θα υπάρχει στα Ανατολικό Αιγαίο και στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Εκείνο που με επισήμανε εγώ κράτησα είναι ότι την Κυριακή θα έχουμε τριαντάρια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, λοιπόν,
0: Κυριακή θα ξεκινήσουμε τις πρώτες βουτιές δηλαδή.
1: Βεβαίως. Υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στο politica.gr. Μπορούν να μπουν οι ακροατές μας, είτε να ακούσουν το, όσοι δεν το άκουσαν το πρωί την εκπομπή, να ακούσουν το ηχητικό του Μιχάλη του Καρακατσάνη και να διαβάσουν και τη σχετική δημοσίευση. Θα κάνουμε λίγο πρόβα καλοκαιριού, μου είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε να ετοιμάσουμε τα μαγιό μας, τα αντιλιακά μας. Α, και κάτι το οποίο πέχει στην εκπομπή. Αγάπη, ξέρεις ότι το γνωρίζεις πολύ καλά ότι ο Μάιος είναι ο μήνας κατά του μελανόματος.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τα αντιλιακά μας οπωσδήποτε, ακόμα και όταν περπατάμε στον δρόμο. Διότι το μελάνομα είναι άσχημη μορφή καρκίνου, έτσι, και θα πρέπει προστατεύουμε το δέρμα μας μόνο με αντιλιακό. Στην παραλία οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε αντιλιακό. Στην παραλία. Κοίτα, από την άλλη έχουμε και χαμηλή D3 εμείς οι Έλληνες, ναι, για κάποιο λόγο. Ναι. Παρότι έχουμε σχεδόν 360 ημέρες το χρόνο ηλιοφάνεια. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Οπότε λέμε από τη μία αντιλιακό, από την άλλη χρειαζόμαστε όμως και έκθεση στον ήλιο.
1: Ακριβώς.
0: Και στον κακό ήλιο που λέμε, τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε εκείνες τις ποσότητες που χρειάζεται ο οργανισμός. Έτσι?
1: Γι' αυτό λοιπόν αντιλιακό πάντα.
0: Αντιλιακό στην παραλία σίγουρα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και αντιλιακό και στην καθημερινότητα, ακόμη και σε μια βόλτα όπως λες και εσύ, παράδειγμα στο κέντρο της πόλης. Ναι, ας προσέχουμε για να έχουμε. Δεν το συζητάμε. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο.
1: Γενικά λοιπόν να έχουμε να σταθεί καιρό μέχρι και το Σάββατο. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα πάλι θα επανέλθουμε μέχρι τα μέσα περίπου του μήνα. Οπότε που είπε ο Μιχάλης του Καρακτάνης, τότε θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, ποιες ακριβώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε όμως σήμερα και για το κριτικό κρασί που κάναμε λόγο και χθες προχθές και λέγαμε ότι θα πρέπει επιτέλους αυτό το κριτικό το κρασάκι να το προωθήσουμε με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να ακουστεί στα πέρατα της γης, γιατί έχει αξία να συμβεί αυτό. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Ζαχαριουδάκη, τον Στέλιο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του δικτύου Ινοπαραγωγών Κρήτης.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Ζαχαριουδάκης λοιπόν μας είπε ότι έχει ξεκινήσει ήδη προσπάθεια προώθησης του κριτικού εμφιαλωμένου κρασιού, αυτού του πολύ ποιοτικού προϊόντος και του με πολλά είδη που κυκλοφορεί στα μπουκάλια μέσα στην αγορά και στην εσωτερική και στην εξωτερική. Θα είναι ως όχημα η γαστρονομία του νησιού. Ξέρουμε ότι είναι έτος γαστρονομίας, το έχει κηρύξει η Περιφέρεια Κρήτης. Με τη βοήθεια λοιπόν της Περιφέρειας Κρήτης και οι Ινοποιοί προχωρούν και με τη συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως παραδείγματος χάρη ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών, όπως είπαμε την περασμένη φορά. Και με άλλους φορείς λοιπόν και με τη συνεργασία των τοπικών αρχών για αυτή την προώθηση. Θα βάλουν στο χορό, να το πούμε έτσι, και τους κριτικούς καλλιτέχνες. Γιατί έφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Εάν ένας διάσημος καλλιτέχνης, και μας έφερε ως παράδειγμα το Σαμόλη, που έχει μεγάλη επίχυση στην νεολαία.
0: Τώρα είναι στα πάντα.
1: Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, έτσι.
0: Αυτή την περίοδο.
1: Ακριβώς. Εάν λέει ο Σαμόλης, αντί να ζητήσει να πιει πάνω εκεί στο πάλκο που πίνουν ποτά οι λιράριδες και οι λαουτιέριδες και η μουσική, ζητήσει να πιει ένα κοτσιφάλι αντί για ένα ουίσκι, όπως καταλαβαίνεις θα είναι μια διαφήμιση,
0: influencer,
1: μια πρόταση. Μπράβο, θα είναι influencer. Και τους influencer λοιπόν θέλουν να χρησιμοποιήσουν οι εινοποιοί μας για να προωθήσουν την ιδέα αυτή του εφιαλωμένου κρασού και στα γλέντια και στα πανηγύρια μας, όπως είπε, να χρησιμοποιούμε το κρασί. Και μάλιστα για να κάνουν αυτή την ιδέα πραγματικότητα θα αρχίσουν να προωθούν και ποτήρια τα κατάλληλα. Μάλιστα αυτά τα κολονάτα όπως μας είπε ο κύριος, για να μην το πίνουν στο πλαστικό ποτήρι.
0: Εντάξει. Αλλιώς αναδύονται τα αρώματα του κρασιού.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα στο σωστό ποτήρι, το συζητάμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν μέσα στο κάδρο των εινοποιών για να προωθήσουν, επαναλαμβάνω, το καταξιωμένο για μένα πράγματι κριτικό κρασί. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία κρασιών. Μπορούν να δοκιμάσει ο καθένας μας τις ποικιλίες αυτές και να καταλήξει στις ποικιλίες εκείνες που του αρέσουν,
0: που ικανοποιούν τον ουρανίσκο του τέλος πάντων, γιατί ξέρεις είναι και περιορέξιος κολοκυθόπιτα.
1: Ακριβώς. Εγώ ας πούμε, εμείς, όχι εγώ, γιατί ήταν και άλλοι άνθρωποι εκεί στις συνάντησεις που έκανε ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών, δοκίμασα 3 λευκά κρασιά. Κατέληξα ποιο μ' άρεσε. Δηλαδή το βρίσκεις τελικά.
0: Τώρα το έχεις στο μυαλό σου, θα μπορείς να το επιλέξεις.
1: Ναι, την επόμενη φορά αν πάω σε ένα εστιατόριο και εδώ έχω κρατήσει το όνομά του.
0: Αν υπάρχει στη λίστα κρασιών,
1: θα το παραγγείλω. Έτσι, ή θα παραγγείλω την ποικιλία του σταφυλίου από το οποίο προήλθε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Βυδιανό.
0: Ωραίο κρασάκι αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο κρασάκι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Βυδιανό.
0: Πολύ ωραία. Μακάρι λοιπόν να γίνουν κινήσεις, να γίνουν απαραίτητες ενέργειες για να προωθηθεί το κριτικό κρασί. Έτσι. Και να το γνωρίσει περισσότερος κόσμος.
1: Ακριβώς, το αξίζει η αγάπη.
0: Είχες όμως καλεσμένη και την κυρία Πλεύρη την Παρασκευή, καθηγήτρια εικαστικών, και μίλησες για τις εκδηλώσεις του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου.
1: Να πούμε ότι αύριο το βράδυ στις 6 ώρα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση, η ετήσια καθιερωμένη, κάθε χρόνο γίνεται αυτή η έκθεση, των παιδιών του, εικαστική έκθεση των παιδιών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου στην Πινακοθήκη του Δήμου Ηρακλείου, που είναι στην οδό Χρυσοστόμου 8.
0: Σε ένα υπέροχο κτίριο, να
1: υπέροχο
0: πούμε.
1: Κτίριο, ακριβώς. Εκεί λοιπόν αύριο γίνονται τα εγγένεια και συγχρόνως θα γίνουν και δύο χορευτικές παραστάσεις από τα παιδιά, οι οποίες, όπως μας είπε η κυρία Πλεύρη, συνδέονται με έργα που παρουσιάζονται, εικαστικά δηλαδή έργα που παρουσιάζονται εκεί. Εκεί θα γίνει και μια επίδειξη χαρακτικής και αγγειοπλαστικής. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις μέχρι τις 27-28 του μήνα. Εάν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, μπορούν να μπουν οι ακροατές μας στις μηχανές αναζήτησής τους και να βάλουν εκδηλώσεις Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου 2026, θα βγάλει όλο το πρόγραμμα. Mm-hmm. Επειδή έχω πάει και έχω δει.
0: Αξίζει τον κόπο να τις δει κανείς.
1: Είπα ένα παράδειγμα στην κυρία Πλεύρη, η αγάπη, ότι έχω επισκεφτεί πολλά μουσεία ανά τον κόσμο, σε εκεί που έχω ταξιδέψει, και στην Ελλάδα βέβαια. Λοιπόν, είναι ορισμένα έργα που κάθομαι και τα βλέπω περισσότερο, γιατί μιλάνε στην ψυχή μου. Σε πληροφορώ ότι την ίδια στάση έχω κρατήσει και σε ορισμένα έργα των παιδιών όταν πάω να δω αυτή την έκθεση.
0: Αξίζει λοιπόν τον κόπο.
1: Αξίζει πολύ
0: τον κόπο. Να στηρίξουμε και την προσπάθεια των παιδιών.
1: Ακριβώς.
0: Και των εικαστικών που δουλεύουν μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Και είναι και καλή ευκαιρία για τους γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να συνεχίσουν το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, να πάνε στην έκθεση να δουν τι κάνει το σχολείο αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα υπάρχουν και δύο εκδηλώσεις που η μία είναι, υπάρχει μια παράσταση χορού στη μεγάλη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, στην αίθουσα Ανδρέα και Μαρία Καλοκαιρινού.
0: Ναι,
1: στο Πολιτιστικό Κέντρο. Και υπάρχει και μια προβολή ταινίας δικής του που θα γίνει στο Βιτσέντζο Κορνάρος, στο πολιτιστικό κέντρο, το ιδιωτικό πολιτιστικό κέντρο Βιτσέντζος Κορνάρος. Επαναλαμβάνω, μπορούν να μπουν οι ακροατές μας να δουν το πρόγραμμα στο ίντερνετ, να το ψάξουν και να το βρουν. Είναι αξίζει τον κόπο πραγματικά.
0: Εξαιρετικά. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά και εγώ.
0: Θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, yeah.
0: Και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Πάντα εδώ, πάντα μέσα από την ασυχνότητα του Πολίτικα 89. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Έρχεται όμως ο Κώστας Ηλιγάρδος και η εκπομπή Πηξίδα. Περισσότερα από εμάς αύριο Παρασκευή, για να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι 5η, 7 Μαΐου του 2026, ο καιρός και σήμερα είναι ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στη Δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στο στούντιο του Πολίτικα 89,8 στη βιομηχανική περιοχή είναι 14 βαθμοί Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας.